Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, πρωτίστως ευχαριστούμε τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο για την παρασκευήσα ευλογία προκειμένου να ευρίσκομαι στη σημερινή εκδήλωση. Ο φιλοτικός ευχαριστίας εκφράζω προς τον Εδεσιμεολογιότατο Πατέρα Ματθαίο Χάλαρη και τους συνεφημερίους του για την πρόσκληση στην αναξιότητά μου να ευρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να ομιλήσουμε για μία μεγάλη μορφή της εποχής μας που με τη θυσιαστική του διακονία στον αγρό της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας μας ως άλλος εις Απόστολος, ως άλλος Κοσμάς Ετωλός ενίσχυσε, καλλιέργησε, στερέωσε τους αδελφούς μας την Ορθοδοξία και στις ελληνοχριστιανικές μας παραδόσεις, όχι μόνο εδώ, αλλά και στις μακρινές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Ο λόγος για τον προηγούμενο της Ιεράς Μονής μας του Φιλοθέου, πολυσέβαστο και πολυαγαπημένο μας πνευματικό πατέρα, τον μακαριστό γεροντά μας Εφραίμ τον Φιλοθεήτη, αναπαυόμενον πλέον εις την Ιεράν Μονή του καθηγητού της ερήμου Οσίου Αντωνίου του Μεγάλου, στην έρημο της μακρινής Αριζόνας, πολιτείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο γέροντας Εφραίμ, κατά κόσμον Ιωάννης Μωραΐτης, εχρημάτισε καθηγούμενος της Μονής Φιλοθέου από το 1973 έως το 1991. Καταγόταν από τη Νέα Ιωνία του Βόλου, γεννηθεί στην 24η Ιουνίου του έτους 1928, κατά την οποία ημέρα εορτάζει η Εκκλησία μας το γενέσιον του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Η μητέρα του, ονόματι Βικτωρία και αργότερα Θεοφανό μοναχή, ήταν πολύ ευλαβής και από μικρό τον εμίησε στην προσευχή και στην βαθύτερη πνευματική ζωή. Πνευματικός του στον Βόλο ήταν ο αρχιμανδρίτης Εφραίμ Καραγιάννης, ο οποίος είχε γέροντα και πνευματικό οδηγό, τον Όσιο Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, στον οποίο και μετέπειτα προσήλθε ως υποτακτικός ο γέροντας Εφραίμ την 26η Σεπτεμβρίου του έτους 1947. Κατά την προσέλευση του γέροντα στο Άγιον Όρος, ο Όσιος Ιωσήφ είδε καθύπνον τον τίμιο πρόδρομο, ο οποίος του υπέδειξε να προσθέσει στην πίμνη του τον Γιαννάκη, που εκείνη την ημέρα έφτανε στο Άγιον Όρος, με προορισμό το σπήλαιο όπου ασκήτευε ο Όσιος Ιωσήφ, με σκοπό να υποταχθεί στον Όσιο και να γίνει μοναχός. Από τότε ο γέροντας Ιωσήφ είχε μια ιδιαίτερη μέρημνα και φροντίδα για αυτόν τον νεαρό, γιατί φοβόταν ότι θα δώσει λόγο για αυτό το παιδί στον τίμιο πρόδρομο. Φυσικά, δεν έλειπαν οι δοκιμασίες, οι ονειδισμοί, οι ταπεινώσεις, ακόμη και το ξύλο σπανιότατα ως παιδαγωγικά μέσα στον νεαρό Γιαννάκη και μετέπειτα μοναχό Εφραίμ. Παραλείποντες λεπτομέρειες από τα 12 χρόνια ασκήσεως και μαθητείας παρά τους πόδας του μεγάλου αυτού συγχρόνου ασκητού και διδασκάλου της νοηράς προσευχής του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, φτάνουμε στην οσιακή του κοίμηση την 15η Αυγούστου του έτους 1959. Μετά την κοίμηση του Οσίου Ιωσήφ, οι υποτακτικοί του δημιούργησαν ο κάθε ένας δική του συνοδεία καθ' υπόδειξη του Οσίου. Ο γέροντας εγκαταβίωσε μέχρι το 1968 στη Νέα Σκήτη με τη δική του συνοδεία. Ακολούθως μετέβη στη Σκήτη της Ιεράς Μεγίστης Λαύρας, την επικαλουμένη Προβάτα, όπου παρέμεινε μέχρι το 1973, από όπου εκλήθη μετά τη συνοδεία του να επανδρώσει την Ιερά Μονή του Φιλοθέου. Η συνοδεία του γέροντος επλήθυνε στη Μονή Φιλοθέου και κατά το έτος 1979 έφτασε να έχει περί τους 85 μοναχούς. Ακολούθως, το έτος 1979 εκλήθη να επανδρώσει την Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου, η οποία τελούσε υπό Λειψανδρία. Το επόμενο έτος, το 1980, προσεκλήθη επίσης από τους πατέρες της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου,
να την επανδρώσει με άλλους μοναχούς και το 1981 την Ιερά Μονή Καρακάλου. Παραλλήλως, εδώ να τονίσουμε ότι οι συνοδείες που έδινε ο γέροντας στις τρεις μονές που τις επάνδρωσε ήταν πολυπληθείς, προκειμένου να μπορέσουν να σταθούν ως αδελφότητες. Παραλλήλως, ο γέροντας επιτελούσε και ένα έργο ιεραποστολικό με πληθώρα πνευματικών παιδιών στον κόσμο, αλλά και με τη δημιουργία ικανού αριθμού γυναικείων μοναστηριών σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Συγχρόνως δε, του εζητήθη επανειλημμένος από Έλληνες χριστιανούς του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών να μεταβεί στις χώρες τους και να τους βοηθήσει πνευματικά, εκεί όπου δεν υπήρχε δυστυχώς κάποια γεύση πνευματικότητος και κινδύνευαν να χαθούν παντελώς μέσα στα πλοκάμια του προτεσταντισμού και της αθείας. Ο γέροντας μετά από προσευχή, όπως πάντα έκανε, έλαβε πληροφορία κατά την πανηγυρική αγρυπνία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού 24 Αυγούστου 1979 και μετέβη καταρχάς στον Καναδά και μετέπειτα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου διεπίστωσε η δυσόμαση την θλιβερή κατάσταση που επικρατούσε και δόθηκε ολοψύχος στο να βοηθήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους προκειμένου να γλιτώσουν από τα νύχια του μισοκάλου εχθρού. Έτσι δημιούργησε ένα τεράστιο έργο με πολλές χιλιάδες πνευματικά τέκνα, ταπεινά, αθόρυβα, κοιτάζοντας πώς να σώσει ψυχές ανθρώπων και όχι προς ιδίαν δόξων. Επειδή δε στην πορεία κατάλαβε πως για να συνεχιστεί αυτό το έργο χρειαζόταν η ίδρυση κοινοβίων μονών, μετά από πολλή προσευχή και κόπο και μετά από πολλές δυσκολίες και ανυπέρβλητους πειρασμούς, προέβη στην ίδρυση 17 μονών ανδρώων και γυναικείων, οι οποίες θα λειτουργούσαν ως λιμάνια και φάροι πνευματικοί, προκειμένου να συνεχίσουν την πνευματική αφύπνιση των ανθρώπων για την σωτηρία τους, σε έναν τόπο όπου κυριολεκτικά ο διάβολος ήταν ο κυρίαρχος του παιχνιδιού και είχε υποτάξει τους ανθρώπους χωρίς να μπορούν να αντιτάξουν κανενός είδους αντίσταση. Έτσι λοιπόν, ο γέροντας, δουλεύοντας όλα αυτά τα χρόνια, κατά το έτος 1991, μετά από πληροφορία και προσευχή και αφού πρώτα μας είχε προετοιμάσει, παραιτήθηκε από την Ηγουμενία της Μονής Φιλοθέου και μετέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να εκπληρώσει τα νέα του καθήκοντα, κάνοντας υπακοή στο σχέδιο του Θεού. Έτσι δημιουργήθηκε και η Μονή του Αγίου Αντωνίου στην Αριζόνα, η οποία ήταν το κέντρο και ο τόπος παραμονής του Αγίου Γέροντος. Εκεί παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του, την 7η Δεκεμβρίου του έτους 2019, υπακούων και πάλι στην κλίση του Δεσπότου Χριστού, προκειμένου να απολαύσει τους καρπούς των κόπων τόσων ετών, χωρίς πλέον τους πειρασμούς και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε σε αυτή την πρόσκαιρη ζωή. Όσιος γέροντας, ως γνήσιο τέκνο που ήταν του γέροντος Ιωσήφ, είχε σαν βάση της μοναχικής ζωής την υπακοή προς τον γέροντα. Εδώ τώρα υπάρχει ένα οξύμορο σχήμα, διότι ενώ ο γέροντας Ιωσήφ ήταν από τους μεγαλύτερους ησυχαστές της εποχής του, ο ίδιος δεν έθετε σαν βάση την ασκητική ζωή, αλλά την υπακοή. Κάποτε, όταν χάριν ωφελίας πήγαμε να επισκεφθούμε τον Όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, μας είπε ότι πριν από λίγες μέρες πέρασε από το κελί τους κάποιος εκ των ημετέρων αδελφών της Μονής Φιλοθέου και τον ρώτησε τι τους άφησε παρακατεθεί και ο παππούς Ιωσήφ σχετικά με την προσευχή. Διότι, ως γνωστόν, ο γέροντας Ιωσήφ ήταν αυτός που επανέφερε την καρδιακή προσευχή «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με» στο Άγιον Όρος, διότι είχε πέσει σε λύθη αυτή η προσευχή. Και ενώ θα περίμενε κάποιος, ο Όσιος Εφραίμ, να του πει κάτι πάνω σε αυτό, του απάντησε: «Όχι, ο Όσιος Ιωσήφ δεν μας άφησε προσευχή, αλλά μας άφησε υπακοή. Όλα τα άλλα πηγάζουν από αυτήν». Γιατί λοιπόν ο Όσιος Ιωσήφ έβαλε την υπακοή σαν βάση της μοναχικής ζωής?
διότι λέγει κάπου στις επιστολές του ότι εμείς κάναμε τόσους κόπους με τον γέροντα Αρσένιο, εννοώντας τον συνασκητή του, για να φτάσουμε να βρούμε αυτούς τους καρπούς της Χάριτος. Και αυτά τα καλογεράκια, εννοώντας τους υποτακτικούς του, με την υπακοή, χωρίς μεγάλους ασκητικούς κόπους, έφτασαν στα ίδια ύψη. Εδώ τώρα να πούμε ότι η υπακοή στην μοναχική ζωή είναι ένα μυστήριο. Επενεργεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν έχει λογική, είναι κάτι άλλο, η σύνδεση του υποτακτικού με τον γέροντα και αυτό φέρνει τη χάρη του Θεού στον υποτακτικό και έτσι προχωράει πνευματικά και γίνεται η κάθαρση του υποτακτικού και των μοναχών. Είναι κάτι άλλο, δεν έχει να κάνει τόσο με τον κόσμο. Στον κόσμο είναι κάπως έτσι, αλλά λίγο διαφορετικά. Είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο αυτό, το οποίο δεν μπορούμε να το αναπτύξουμε αυτή τη στιγμή. Παρόλο λοιπόν που ο γέροντας ζητούσε αδιάκριτη υπακοή, όταν έβλεπε το υποτακτικός του, είτε δυσκολεύεται, είτε πολλές φορές μπορεί να απειθούσε στις εντολές του γέροντα, έκανε αυτό που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. «Τη σπάσει γέγονα τα πάντα ή να τους πάντας κερδίσω» ή «κατά το έλεγξον επιτίμησον, παραμύθισον, παρακάλεσον». Κάποτε όταν ο γέροντας ευρίσκεται στο κελί του Αγίου Αρτεμίου της Προβάτας, ένας υποτακτικός του έκανε μια παρακοή. Και ένας από τους κανόνες με τον οποίο συνήθιζε ο γέροντας να μας επιτιμά και ο οποίος εφαρμόζεται ακόμη στις μονές της συνοδείας του, ήταν να μας βάζει στο τέλος της ακολουθίας, στον χώρο της λυτής ή στον άρθικα του ναού, να παρακαλούμε γονατιστή τους εξερχομένους πατέρας και λαϊκούς προσκυνητάς να μας συγχωρέσουν για το τυχόν ολίσθημα που είχαμε διαπράξει. Παραδείγματος χάρη, πατέρες και αδελφοί, συγχωρέστε με γιατί είμαι γαστρίμαργος ή γιατί είμαι υπερήφανος ή γιατί κάνω παρακοές του γέροντά μου κλπ. Και οι αδελφοί βγαίνοντας το απαντούν «Θεός χωρές». Σε κάποια τέτοια φάση ένας υποτακτικός δυσκολεύτηκε να κάνει υπακοή και δεν ήθελε να γονατίσει. Αφού πολλάκες τον προέτρεψε και τον παρακάλεσε ο γέροντας να το κάνει και δεν τα κατάφερε, αποφάσισε ο γέροντας να κάνει ο ίδιος αυτό που δεν έκαμε ο υποτακτικός. Ξάπλωσε λοιπόν μπροστά στην είσοδο του ναού και διέταξε όλους τους πατέρες να περάσουν από πάνω του καθώς έβγαιναν από το ναό. Και αυτό φυσικά το έκανε για να καταλάβει ο υποτακτικός ότι αφού δεν μπορούσε να ταπεινωθεί ο ίδιος, ταπεινώθηκε ο γέροντάς του για λογαριασμό του, κάνοντας αυτόν τον κανόνα. Έτσι σε όλη του τη ζωή μας έδειχνε, μας δίδασκε πώς να ταπεινωνόμαστε και να μην φοβούμεθα την ταπείνωση, αλλά να την υπεραγαπούμε, διότι η ταπείνωση είναι το κλειδί που ανοίγει όλες τις πόρτες και δεν βρίσκει αδιέξοδο πουθενά. Στις επιστολές που έστελνε, είτε στις διάφορες μοναστικές αδελφότητες, είτε σε λαϊκούς πνευματικά του τέκνα, υπέγραφε πάντα «Ο ανάξιος πατέρας σας» ή «Ο πατέρας σας προέκτρωμα» είτε κάτι παρόμοιο. Διότι ο γέροντας δούλευε πάντοτε την αυτομεμψία, δηλαδή έβαζε πάντα τον εαυτό του κάτω από όλους και αυτό το είχε εργασία εσωτερική. Μου έλεγε ότι όταν ξεκινώ να συναντήσω κόσμο, να πάω για εξομολόγηση, για να εξομολογήσει δηλαδή κόσμο, και όταν βγαίνω από το κελί μου και γενικά πάντοτε οπλίζομαι με την αυτομεμψία, δηλαδή εσωτερικά, χαζέ, ηλίθιε, βλάκα, βρωμερέ, τυποτένια και άλλα παρόμοια επίθετα, με τα οποία προσπαθούσε να κατεβάζει το φρόνημα. Έτσι ώστε όταν οι άλλοι, ο κόσμος, το έλεγαν διάφορους επένους ή του έδιδαν τιμή, μου έλεγε ο γέροντας ότι αυτά δεν έφταναν καθόλου μέσα του. Αυτός δούλευε τη δική του εργασία έτσι ώστε προφύλασε την ψυχή του, γιατί αλλιώς αν δεν το έκανε αυτό, έλεγε συγκεκριμένα, θα φαλυρίσω, πνευματικά δηλαδή. Σε όλους μας συνιστούσε δύο πανίσχυρα όπλα, την ευχή και την αυτομεμψία. Δηλαδή, η μεν ευχή είναι για να ζητούμε το έλεος του Θεού
Αλλά επειδή με την ευχή μπορεί να την φωνάζεις, αλλά να ζητάς το έλεος του Θεού από ψηλά, δηλαδή με εγωισμό, με έπαρση, με σκληρότητα, πρέπει να συνοδεύεται η προσευχή με τη λεγόμενη αυτομεμψία, για να κατεβαίνει συγχρόνως το φρόνημα και να ζητούμε το έλεος του Θεού από χαμηλά, ταπεινά, έτσι ώστε να φτάνει στο Χριστό η προσευχή μας. Έλεγε ότι αυτά τα δύο όπλα είναι ακατανίκητα, είναι διασταυρούμενα πυρά. Ό,τι πειρασμό και να περνάτε, χρησιμοποιήστε αυτά τα όπλα και θα βγείτε νικητές, έλεγε χαρακτηριστικά. Ο γέροντας ως τέκνο του γέροντος Ιωσήφ υπεραγαπούσε την ταπείνωση και βέβαια την δίδασκε εμπράκτος με τα έργα του και πολλές φορές ήταν αυστηρός σε εμάς. Τα παλαιότερα χρόνια πολύ περισσότερο. Προϊόντος του χρόνου έγινε το αρκετά πιο επιεικής ένεκα της αδυναμίας μας. Παραλλήλως όμως και εμείς δεν γονγίζαμε από όλα αυτά, αντιθέτως τον υπεραγαπούσαμε. Η αγάπη του δε δεν απομειώνεται εις το ελάχιστον, αντιθέτως την ζούσαμε, την απολαμβάναμε κάθε ημέρα. Δεν άφηνε αργολογία, ιδιορυθμία, δηλαδή να έχουμε πράγματα στο κελί μας χωρίς την ευλογία του γέροντος, λαθροφαγία, κατάκριση, παρησία, δηλαδή να έχουμε περίσσιο θάρρος μεταξύ μας και μεταξύ των λαϊκών και γενικά παίρναμε ευλογία για όλα όσα κάναμε. Αυτά όλα απέβλεπαν στην καταπώνηση του φρονήματος, στην σφυριλάτηση του χαρακτήρος μας, προκειμένου προϊόντος του χρόνου να ελαφραίνουμε από τα βαρύδια του εγωισμού μας που φέραμε από τον κόσμο στο μοναστήρι. Είναι γνωστό στους παλαιούς προσκυνητές του Αγίου Όρους πως στην Μονή Φιλοθέου, καθώς έμπαινες από την πύλη της Μονής, συναντούσες ένα μελίσι που βούιζε συνεχώς σε κάθε γωνιά της Μονής, φωνάζοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν». Ο γέροντας ζητούσε να την φωνάζουμε εκ φόνος την ευχή, διότι έτσι σταματάμε τον περισπασμό, την φαντασία και πιο εύκολα μπορούμε να συγκεντρωθούμε στην ευχή. Παραλλήλως βοηθούμε και άλλους αδελφούς να συγκεντρώνονται και αυτοί και φυσικά ο διάβολος στο άκουσμα αυτής της προσευχής να φρύθει, να ορίεται και να φεύγει. Φυσικά ο γέροντας ήταν μέγας μύστης της νοηράς προσευχής, της λεγόμενης καρδιακής προσευχής του Ιησού και υπάρχει ομιλία με εκτενή και λεπτομερή αναφορά πάνω στην νοηρά προσευχή, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από ανάλογο βίο βέβαια και με την καθοδήγηση έμπειρου πνευματικού. Έτσι μας προέτρεπε να την ασκούμε καθημερινώς στο κελάκι μας κατά την ώρα της αγρυπνίας, διότι μεγάλη ωφέλεια λαμβάνουμε από αυτήν. Μεγάλη βάση έδινε ο γέροντας στην καταμόνας αγρυπνία στα κελιά μας, διότι από εκεί αντλούσαμε και αντλούμε την πνευματική μας δύναμη και τροφή προκειμένου να προχωρήσουμε την ημέρα. Ήταν άγρυπνος φρουρός χωρίς να το δείχνει. Παρακολουθούσε διακριτικά πνευματικό το τρόπο τους πάντες μέσα στο μοναστήρι. Και όταν έκρινε ότι πρέπει να επέμβει, επενέβαινε προκειμένου είτε να προλάβει είτε να διορθώσει κάτι. Στο κελάκι του, κατά την διάρκεια των καταμόνας αγρυπνιών, εκεί μας έλεγε ότι έχουν συντελεστεί πολύ μεγάλα πράγματα, πολύ μεγάλες καταστάσεις. Συνομιλούσε με τον Χριστό, με την Παναγία, με τους Αγίους και έδινε μεγάλες μάχες με τους δαίμονες. Η προσευχή του έγινε το πάντοτε μπροστά στον εσταυρωμένο και πάντα γονατιστός και με τα δακρύων. Και αυτό συνιστούσε και προς εμάς, διότι έλεγε ότι και η στάση του σώματος παίζει ρόλο. Ειδικά όταν μιλάμε στον Βασιλέα των Βασιλέων. Όταν μετέπειτα στις Ηνωμένες Πολιτείες μας μιλούσε για το κελάκι του, αναπολούσε με μεγάλη νοσταλγία τα όσα μεγάλα και θαυμαστά συνέβησαν εκεί μέσα. Λίγες φορές προχωρούσε με την λογική και τις περισσότερες με την πίστη. Όταν είχε ένα σοβαρό θέμα, έπεφτε στην προσευχή και παρακαλούσε τον Θεό να του δώσει πληροφορία τι να κάνει και αυτό συνέβαινε.
Βέβαια, πολλές φορές πήγαινε αντίθετα από τη λογική των ανθρώπων, αλλά αυτό δεν το λογάριαζε καθόλου. Ήθελε να αρέσει στον Χριστό, δεν τον ενδιέφερε η γνώμη των ανθρώπων. Μετά το απόδειπνο αποσύρε το πάντα στο κελί του και φρόντιζε να ετοιμαστεί, να ξεκουραστεί, προκειμένου να σηκωθεί στην αγρυπνία του, την οποία υπερβαλλόντως ποθούσε και δεν ήθελε με τίποτε να χάσει τους καρπούς της χάριτος. Αν λοιπόν στο μεταξύ, μετά το απόδειπνο και πριν να κλείσει η πύλη της μονής, ήρχε το κάποιος υψηλόβαθμος επισκέπτης, κάποιος επίσκοπος ή κάποιος άλλος, ο γέροντας δεν εννοούσε με τίποτε να αλλάξει το πρόγραμμά του και ανέθετε σε άλλους πατέρες την μέρημνα της υποδοχής, διότι δεν θυσίαζε με τίποτε την ώρα της αγρυπνίας. Όταν μας συμβούλευε, πάντα μας συμβούλευε να κάνουμε τα πιο ταπεινά, όπως και ο ίδιος έπρατε πάντα στη ζωή του. Δεν ζούσε καθόλου για τον τύπο, αλλά για την ουσία που ήταν η χάρις του Θεού. Κάποτε χάριν Οφελίας μου είπε, «Ξέρεις, έχω πάει και πάνω και κάτω, αλλά θα σου πω για το κάτω», εννοώντας ότι επισκέπτονταν και τον Παράδεισο και την Κόλαση. Στην Κόλαση πήγαινε προφανώς αρκετές φορές προκειμένου να βοηθήσει ψυχές κολασμένων έως να τις τραβήξει στην άλλη πλευρά. Γνωρίζουμε ότι τράβηξε και ψυχές στην άλλη πλευρά. Έτσι λοιπόν μου είπε για κάποιο νεαρό παιδί εκεί στην Αμερική, Ελληνόπουλο, που εξομολογείται σε αυτόν. Είχε προγαμιαίες σχέσεις και τον προέτρεπε ο γέροντας και τον παρακαλούσε να σταματήσει για να μην χάσει την ψυχή του. Κάποια στιγμή παραμονές του γάμου του πήρε ένα μηχάνημα να κάνει μια εργασία, οπότε ανετράπη το μηχάνημα και δυστυχώς σκοτώθηκε. Το έμαθε ο γέροντας και λυπήθηκε πολύ και μου είπε «Τι να κάνω να μην το αφήσω έτσι». Πήρα δύο μαζί μου, εννοώντας αγγέλους, και κατέβηκα να πάω να τον συναντήσω και να τον βοηθήσω. Εκεί αφού περιέγραψε πως ήταν η κατάσταση, ότι φυσικά δεν βρίσκονταν μέσα στην κόλαση οι κολασμένοι, ούτε οι σεσωσμένοι είναι μέσα στην Βασιλεία του Θεού, αλλά προγεύονται αυτές τις καταστάσεις, όπως γράφουν οι πατέρες, μέχρι της Δευτέρας Παρουσίας. Έτσι συνάντησε διαφόρους από τους αιώνες που ευρίσκονται εκεί και συνάντησε και αυτό το παιδί, το οποίο ήταν, όπως μας είπε, σαν σε κελί φυλακισμένο, με βασανιστήρια, και του λέγει «Τι κάνεις παιδί μου?» και απάντησε το παιδί ότι «Είμαι άρρωστος γέροντα, πονάω πολύ». Και εκεί βέβαια σταμάτησε, δεν μας είπε τι βοήθεια το έκανε, γιατί όπως είπαμε εκρύβεται ο γέροντας, δεν ήθελε να μας τα πει όλα. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε σε πολλές από τις μοναχές του γέροντος ότι ο γέροντάς σας δεν είναι απλός Άγιος, θα το δείτε μετά θάνατον. Διότι ζήτησε από τον Χριστό να μην καταλάβουν οι άνθρωποι πόσο όσο βρίσκεται εν ζωή το μέγεθος της αρετής του και έτσι εκρύβεται. Και αυτό φυσικά το έκανε από την πολύ του ταπείνωση. Κατά μαρτυρίες των μοναζουσών μας στην πορταριά της Μαγνησίας, όπου υπάρχει μετόχιο της μονής, γυναικεία μονή, δεν ήταν λίγες οι φορές που ο γέροντας, λειτουργώντας το παρεκκλήσι της μονής και βρισκόμενος ανάμεσα στις μοναχές, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας γέμιζε το παρεκκλήσιο με άρρητο ευωδία και ο γέροντας σταματούσε τη Θεία Λειτουργία, διότι όπως μαρτυρούσε ο ίδιος ευρίσκεται εκείνη τη στιγμή η ίδια η Παναγία εν μέσω αυτών. Το αυτό συνέβη αρκετές φορές και στις Ηνωμένες Πολιτείες, από μαρτυρίες πολλών πνευματικών του τέκνων σε διάφορες στιγμές που γέμιζε, πλημμύριζε ευωδία είτε το αυτοκίνητο, είτε το σπίτι, είτε η εκκλησία που λειτουργούσε και όπως τους έλεγε ο ίδιος, η ίδια η Παναγία παρευρίσκεται εν μέσω αυτών. Όταν ο γέροντας ευρίσκεται στο μοναστήρι μας του Φιλοθέου, εναλλάσσοντο η αυστηρότητα με την αγάπη, διότι είχε το πνεύμα της διακρίσεως που ήξερε πότε πρέπει να τραβήξει το σκοινί και πότε να το αφήσει.
όταν μετέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες και διαπίστωσε την μεγάλη δυσκολία που ευρίσκεται η πνευματική κατάσταση των ανθρώπων, ζήτησε από τον Χριστό, κατά πως έλεγε ο ίδιος, να του δώσει την αγάπη του, προκειμένου να την παίρνει ατόφια από τον Χριστό και να την μεταδίδει στους ανθρώπους για να μπορέσει να έχει αποτέλεσμα. Εμείς δε επισκεπτόμενοι τον Γέροντα στην Αμερική, διαπιστώνουμε ακριβώς αυτό το γεγονός, χωρίς να καταλαβαίνουμε το πώς συνέβαινε. Δηλαδή, συναναστρεφόμενοι μαζί του και όχι μετά από πολλή ώρα, άρχιζε να φουντώνει μέσα μας κάτι, μια χάρη, μια ανυπέρβλητη αγάπη που μας έκανε να δακρύζουμε και να κλαίμε μπροστά του, μην μπορώντας να ελέγξουμε την κατάσταση, και αυτό συνέβαινε σχεδόν σε όλους. Τι ήταν αυτό που μας πλημμύριζε? Ήταν καθαρά η αγάπη του Χριστού, που δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε πώς γινόταν αυτομάτως, χωρίς ο Γέροντας να κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Απλώς και μόνο όταν τον ατενίζαμε. Έτσι λοιπόν έπαιρνε την αγάπη του Χριστού κατευθείαν από τον ίδιο τον Χριστό και την μετέδιδε στους ανθρώπους. Γι' αυτό και κατάφερε αυτό το τεράστιο έργο και σαγίνευσε και μαλάκωσε και διόρθωσε και μεταμόρφωσε τόσες εκατοντάδες χιλιάδες ψυχές ανθρώπων στο νέο κόσμο, ευρισκομένων κυριολεκτικώς στο χείλος του γκρεμού. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του Γέροντος, για λόγους που ο ίδιος ο Θεός γνωρίζει, του σταμάτησε την ομιλία, αλλά παρόλα αυτά μεγάλη κοσμοσυρωή προσέτρεχε στον Άγιο Αντώνιο της Αριζόνας, μόνο και μόνο να πάρει καθημερινά την ευχή του Γέροντος και να ατενίσει το Άγιο και επεφυλημένο πρόσωπό του. Ήταν για αυτούς τους ανθρώπους ένας αναβαπτισμός. Το έργο του Γέροντος στην Αμερική είναι πραγματικά μεγαλειώδες και μπορεί κάποιος να το κατανοήσει μόνο αν επισκεφτεί επιτόπου τα εκεί μοναστήρια και διαπιστώσει η διεισόμεση το πλήθος των μοναχών και μοναζουσών, αλλά και τα μεγάλα πλήθη πιστών που συρρέουν σε αυτά. Μας καταθέτουν

Ανέτρεψε όλα και αρχίσαμε την πνευματική ζωή και μαζευτήκανε πάλι οι οικογένειες, τα παιδιά μας, ξαναβρήκαμε το ορθόδοξο φρόνημα. Επίσης, καθώς από την συγκρότησή τους τα μοναστήρια καθιέρωσαν ως γλώσσα λατρείας αλλά και καθομιλουμένη την ελληνική και μόνο, θυμηθήκαμε ξανά τα ελληνικά. Πολλά δε παιδιά από τις οικογένειες που προσήλθαν στο γέροντα, μεγαλώνοντας έγιναν ευλαβείς ιερείς, φορώντας το ράσο τους, αφήνοντας τα γένια τους και νουθετώντας τους πιστούς για την νηστεία, την εξομολόγηση, την προσευχή και εν γέννη όλη την πνευματική ζωή. Κάποτε αναλογιζόμουν γιατί ο γέροντας δέχεται όλους τους πειρασμούς πάνω του, σαν αυτά τα λεξικέραυνα που τραβούν τους πειρασμούς, τους κεραυνούς, προκειμένου να μην πέσουν παραδίπλα, αλλά να πέσουν επάνω τους. Έτσι λοιπόν έκανε ο γέροντας και τραβούσε όλους τους πειρασμούς πάνω του για την αγάπη του Χριστού πάντα. Έτσι πέρασε μεγάλες δοκιμασίες στη ζωή του, ενώ ποτέ δεν ζήτησε αξιώματα, τιμές, δόξα. Εδώ να προσθέσω ότι καθώς παραιτήθηκε από την Οικουμενία της Μονής και μετέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έλαβε κανένα αξίωμα Οικουμενίας ή ό,τι άλλο. Ήταν ένας απλός γέροντας. Άλλους έχρισε Οικουμένους και Οικουμένες στα γενικεία μοναστήρια. Έτσι, πέρασε μεγάλες δοκιμαστίες στη ζωή του, ζητούσε μόνο να σώσει ψυχές ανθρώπων από την κόλαση και να τους οδηγήσει στον Χριστό. Επειδή λοιπόν έπρεπε να δοκιμαστεί και ο ίδιος και το έργο που θα δημιουργούσε δι' αυτού ο Θεός στην Αμερική, παραχώρησε ο Κύριος και πολεμήθηκε στην αρχή από πολλούς και κυρίως από άτομα της Εκκλησίας. Αυτό άλλωστε δεν είναι και κάτι πρωτόγνωρο για την ιστορία της Εκκλησίας μας. Όλα αυτά τα υπέμεινε πολύ καρτερικά ο γέροντας, με πολύ μεγάλη ταπείνωση, υπομονή και συνεχή προσευχή, περιμένοντας τον ίδιο τον Θεό να απαντήσει σε όλα αυτά. Και βέβαια μέσα από όλους αυτούς τους πειρασμούς, τις συκοφαντίες και τις θλίψεις, κάποια στιγμή ήρθε η Ανάσταση και άλλαξαν τα πράγματα, αφού δοκιμάστηκε ο ίδιος ως χρυσός εγχωνευτηρίο και άρχισε το έργο να πολλαπλασιάζεται, να δημιουργούνται τα μοναστήρια, να επεκτείνονται και αισίως να φτάνουν τα 17, να επανδρώνονται από μοναχούς και μοναχές, να γίνονται πολυπληθοί και να σειραίουν χιλιάδες ανθρώπων σε αυτά, δραμώντες προς αυτά ως έλαφοι επί τα σπηγάς των υδάτων. Ως πνευματικός προσπαθούσε να μην ξεφεύγει από την παράδοση των πατέρων και τους ιερούς κανόνες. Όταν έγινε πνευματικός, συμβουλευότανε για αυτά τα θέματα, καθώς είπε, τον Όσιο Γέροντα Φιλόθεο τον Ζερβάκο και την άλλη μεγάλη μορφή του Αγίου Όρους, τον Γέροντα Γαβρίλ, καθηγούμενο της Μονής Διονυσίου. Και αυτό το έκανε γιατί αυτό είναι η παράδοση της Εκκλησίας. Οι παλαιοί παραδίδουν στους νεοτέρους, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι νεοτερισμοί και ο πνευματικός να μην λέγει τα δικά του, αλλά εκείνα των δόκιμων πνευματικών. Ήταν αυστηρός πνευματικός, αλλά με διάκριση και αγάπη. Του έλεγα, «Γέροντα, οι περισσότεροι πνευματικοί έχουν βάλει πολύ νερό στο κρασί τους, ενώ εμείς είμαστε από τους λίγους που μένουμε στις θέσεις μας». Μου απαντούσε, «Εμείς, παιδάκι μου, οι τελευταίοι να μείνουμε, πάλι αυτά θα λέμε, γιατί αυτή είναι η παράδοση των πατέρων και είναι η αλήθεια, δηλαδή ο Χριστός. Και αυτό ξεδιψάει πραγματικά τους ανθρώπους και τους αλλοιώνει πνευματικά». Και βέβαια, προς πίστοση των λεγόμενων του, υπάρχουν οι εκατοντάδες χιλιάδες των χριστιανών της Αμερικής που μετενόησαν και μετεστράφησαν, ακολουθούντες πλέον τον δρόμο της κατά Χριστόν ζωής, ενώ βρίσκονταν σε βαθύ σκοτάδι, ζώντας σε μια κοινωνία βυθισμένη και παραδομένη πέρα για πέρα στον άκρατο καταναλωτισμό, στις ειδονές και τα πάθη. Στο άκουσμα του γέροντος που ουσιαστικά τους μετέ

Φέρεται καθάριο το μήνυμα του Ευαγγελίου αλλά και της διδασκαλίας των Αγίων Πατέρων και έχοντας το παράδειγμα του προσωπικού του βίου επανέρχονταν. Φυσικά στα μοναστήρια του συνεχίζουν να σειραίουν κατά χιλιάδες οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και όχι μόνο. Συνεχίζοντας έτσι το ιεραποστολικό έργο του Γέροντος γενόμενα φάρη και καταφύγια για τους πονεμένους, κατατρεγμένους, απελπισμένους και κουρασμένους ανθρώπους της εποχής μας. Να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό. Σε πρόσφατο ταξίδι μας στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά, στις μονές του Γέροντος, είχαμε διαβάσει ότι υπάρχει μεγάλη τάση στις Ηνωμένες Πολιτείες ανθρώπων προς την Ορθοδοξία. Και το διαπιστώσαμε η διεισόμαση, αλλά εξεπλάγημεν και κατεπλάγημεν από αυτά που συναντήσαμε. Γίνεται μία κοσμογονία στο νέο κόσμο. Σίγουρα μεγάλο ρόλο έπαιξε ο Γέροντας με τα μοναστήρια του, αλλά είναι το σχέδιο του Θεού από πίσω. Σε κάθε πόλη που πηγαίναμε, σε κάθε πολιτεία, σε κάθε μέρος, προσέρχονται προσήλυτοι κατά δεκάδες για να κατηχηθούν και να βαπτιστούν. Και μάλιστα να βαπτιστούν, όχι να χρηστούν. Και περισσότεροι νέοι. Και όταν λέω, δεν μιλάω για μία πόλη, για δύο, για πέντε. Μιλάμε, γίνεται παντού στην Αμερική. Οι άνθρωποι εκεί, που όπως προανέφερα, είναι το άκρο νάωτον του ηλισμού, βρίσκονται στην κοιτίδα του δυτικού πολιτισμού, κατάλαβαν, ένιωσαν στο πετσί τους ότι πιάσαμε πάτο. Πιο κάτω δεν πάει. Και είδαν ότι τελικά η Ορθοδοξία είναι η μόνη αλήθεια που ξεδιψάει τον άνθρωπο και μπορεί πραγματικά ο άνθρωπος να αναβαπτιστεί. Παρόλο η Ορθοδοξία θέλει αγώνα. Δεν είναι σαν τις άλλες ομολογίες που όμορφα και τραγουδάκια και ωραία και αγάπης και λουλούδια και τα λοιπά. Η Ορθοδοξία θέλει αγώνα. Αλλά αυτός ο αγώνας έχει γλύκα και πάνω απ' όλα έχει ελευθερία. Και ακριβώς ο Γέροντας αυτό μετέδιδε. Και φαίνεται ότι έπιασε πολύ. Είχε το χάρισμα της διακρίσεως, η οποία διάκριση κατά τους πατέρας είναι το επιστέγασμα των αρετών. Έτσι λοιπόν έβλεπες για το ίδιο αμάρτημα, ατόπιμα, αβλεψία κάποιου ανθρώπου, σε άλλον να έδινε ελαφρύ κανόνα και σε άλλον βαρύτερον, ανάλογα με το τι είχε μπροστά του. Πάντα όμως με αγάπη και πολύ μέρημνα για την ψυχή ενός εκάστου. Εν ζωή ακόμη υπάρχουν, επιτελούσε πλήστα όσα θαύματα στους ανθρώπους και οι μαρτυρίες ατελείωτες. Είχε δε το χάρισμα να μπορεί να επισκέπτεται όπου έβλεπε ότι υπάρχει ανάγκη και να βλέπει τι γίνεται απανταχού της γης. Μετέβαινε εν πνεύματι, εν σώματι, εκείνος ήξερε. Πολλές φορές έλεγε ότι ερχόταν και στο μοναστήρι μας και μας έβλεπε, όπως επίσης πήγαινε και σε διάφορα πνευματικά του παιδιά και μας εξηγούσε ότι του το έδωσε αυτό ο Θεός επειδή είχε μεγάλες μέρημνες, πολλά μοναστήρια, πολλούς λαϊκούς ανθρώπους στην εξομολόγηση και έπρεπε να τα προλαβαίνει προκειμένου να επισκέπτεται και να επιστατεί όλες αυτές τις καταστάσεις. Και βέβαια πολλές φορές κατόπιν αυτών των περιηγήσεών του έπαιρνε τηλέφωνο ή με άλλον τρόπο επενέβαινε όπου χρειάζεται και αναλόγως τακτοποιούσε τα διάφορα θέματα. Εμείς ήμασταν βέβαιοι 100% πως ό,τι ζητούσε ο Γέροντας από το Θεό του το πραγματοποιούσε. Διότι σε πάρα πολλά περιστατικά με περισσή ευκολία όταν του εζητεί το κάτι υπεράνθρωπο εκείνος απαντούσε ότι εντάξει, αυτό έγινε. Κάποτε στις αρχές της ηγουμενίας μου
τότε που για μεγάλο διάστημα μιλούσαμε κάθε εβδομάδα στο τηλέφωνο για ώρα και του εξέθετα όλα τα προβλήματα και μου απαντούσε και με συμβούλευε με πολύ μεγάλη πατρικότητα. Το ανέφερα ένα μεγάλο πρόβλημα που είχε προκύψει διοικητικής φύσεως και του ζήτησα βοήθεια. Οπότε μου λέει, «Παιδάκι μου, αυτό τώρα σε στεναχωράει πολύ?» «Ναι, γέροντα». Ήταν 9 το βράδυ περίπου. Μου απαντά, «Εντάξει, αυτό τελείωσε. Θέλεις τίποτε άλλο?» «Όχι, γέροντα, δεν θέλω τίποτε άλλο, αλλά τελείωσε. Τελείωσε αυτό το θέμα. Λοιπόν, άντε καληνύχτα τώρα». Έτσι λοιπόν την άλλη μέρα το πρωί κατά τις 8 μας πήραν τηλέφωνο από μια δημόσια υπηρεσία που δεν φημίζονται να ανοίγουν στις 8 η ώρα, να λέμε την αλήθεια, και μας είπαν ότι το θέμα είχε τελειώσει οριστικά και αμετάκλητα. Παρόμοιες περιπτώσεις πάμπολες, είτε για θέματα υγείας είτε για άλλα θέματα, όπως παραδείγματος χάρη, στα μοναστήρια της πολιτείας της Φλόριδα ερχόταν ένας μεγάλος τυφώνας και εγκατέλειπαν καθ' υπόδειξη της πολιτείας οι άνθρωποι τα σπίτια τους. Στην ερώτηση των πατέρων αν πρέπει να εγκαταλείψουν και αυτοί το μοναστήρι, ο γέροντας απάντησε «Όχι, θα μείνετε εκεί και κάτι θα κάνει ο Θεός». Και φυσικά ο τυφώνας άλλαξε πορεία και δεν πέρασε καθόλου από εκείνο το μέρος, παρά έστριψε στη θάλασσα και τελείωσε εκεί. Σε επανάληψη πάλι του ιδίου φαινομένου εκεί στη Φλόριδα, η οποία φημίζεται για τους τυφώνες της, και σε ερώτηση των πατέρων τι να κάνουν, ο γέροντας, επειδή πάντα απέφευγε την προβολή του, να μην δείχνει το μέγεθος των δυνατοτήτων του και της αρετής του, τους απάντησε «Εντάξει, φύγετε και θα δούμε». Και φυσικά πάλι ο τυφώνας άλλαξε πορεία και δεν πέρασε καθόλου από το μοναστήριο. Επίσης, στην αρχή της ηγουμενίας μου, τότε που άπειρος προσπαθούσα να κρατηθώ κι εγώ από τους πειρασμούς, σε μια συνομιλία μας όταν με είδε κλονισμένο και φοβισμένο για το τι θα επακολουθήσει από τους πειρασμούς, μου απαντάει με πολύ μεγάλη πατρικότητα, τέτοια που με συγκλώνησε. «Παιδάκι μου, μην φοβάσαι. Ο σταυρός που σηκώνεις είναι και δικός μου και θα τον σηκώσουμε μαζί μέχρι τέλους». Έτσι λοιπόν όλα τα χρόνια της ζωής μας νιώθαμε πολύ μεγάλη ασφάλεια και λέγαμε ό,τι και να συμβεί και στην άλλη άκρη του κόσμου που βρίσκεται ο γέροντας, αυτός θα μας βοηθήσει, θα μας σκεπάσει και θα μας αφήσει να έρθουμε, δεν θα μας αφήσει να έρθουμε σε αδιέξοδο. Αυτός ο άνθρωπος ήθελε να ευεργετεί όσους τον συκοφαντούσαν. Κάποτε έμαθα ότι κάποιος ιερωμένος από τον κόσμο τον συκοφαντούσε και πήγα στο γέροντα διαμαρτυρόμενος εναντίον του προσώπου. Είχα και τον νεαρό της ηλικίας και ο γέροντας φυσικά με σταμάτησε και μου λέει «Καλά χαζός είσαι, παιδάκι μου. Εγώ ψάχνω να βρω τέτοιες ευκαιρίες να με ξεπλύνουν τις αμαρτίες μου. Τα τυχόν λάθη που κάνω καθημερινά και εσύ πας να μου χαλάσεις τη δουλειά? Εγώ χαίρομαι όταν ακούω τέτοιους ανθρώπους. Είναι ευεργέτες μου». Και όταν τέτοιοι άνθρωποι που τον συκοφαντούσαν έρχονταν να ζητήσουν τη βοήθειά του, την έδινε με μεγάλη χαρά, με ανεξικακία και με μεγάλη ευγνωμοσύνη θα λέγαμε, χωρίς την παραμικρή μνησικακία. Και αυτά που λέμε τα ζήσαμε δεν είναι από ό,τι ακούσαμε. Έκανε προσευχή για όλον τον κόσμο και τον συνείχε πολύ η αγάπη για την πατρίδα και το μέλλον της. Όταν κάποτε πριν 20 και πλέον χρόνια ζήτησαν οι Αμερικανοί να περάσουν στρατεύματα από την Τουρκία για να πάνε να χτυπήσουν το Ιράκ, ο γέροντας μου είπε «Έκανα πολύ προσευχή να πούνε όχι οι Τούρκοι». Και τελικά αυτό έγινε. Και βέβαια το έκανε αυτό για να χαλάσει τη σχέση των Τούρκων με τους Αμερικανούς και τελικά αυτό συνέβη. Τα τελευταία χρόνια της επηγείου ζωής του, όπως αναφέραμε, ο Θεός του είχε σταματήσει την ομιλία για λόγους που γνώριζε ο ίδιος. Άλλωστε μας είχε πει τόσα πολλά όλα τα χρόνια που όπως συνήθιζε να λέγει στις ομιλίες του «Εσάς σας έχω κάνει
μισούς πνευματικούς όλους σας. Ξέρετε πάρα πολλά πνευματικά, εννοώντας σε όλους τους μοναχούς και τις μοναχές. Έτσι λοιπόν, αυτά τα τελευταία χρόνια, παρόλο που δεν μιλούσε, η επισκέψη στο Γέροντα ήταν πραγματική αναβαπτισμή, όπως προείπαμε. Εξέπεμπε ανίποτη χάρη. Επειδή λοιπόν δεν μπορούσε να μιλήσει, δεν μας επέτρεπε να τον μιλήσουμε και εμείς για τα προβλήματά μας, αλλά σκεφτήκαμε ότι σίγουρα αν τα λέγαμε από μέσα μας θα τα άκουγε ο Γέροντας. Και το επιχειρήσαμε, και όχι εμείς μόνο, αλλά πολλοί εκ των άλλων γερόντων και γεροντισσών και άλλων λαϊκών που το συζητούσαμε. Και έτσι λοιπόν, όταν βρισκόμασταν δίπλα του, γονατίζαμε, πιάναμε το χεράκι του και του μιλούσαμε από μέσα μας. Λέγαμε τα προβλήματά μας, τις αμαρτίες μας και τον παρακαλούσαμε να μας βοηθήσει και ήμασταν σίγουροι ότι μας άκουγε. Και βέβαια, ερχόμενοι πίσω στην Ελλάδα, βλέπαμε ότι αυτά που ζητούσαμε επραγματοποιούνται. Κατά την τελευταία επίσκεψη θυμάμαι ότι γονάτισα μπροστά του κάποια στιγμή και του ζήτησα κάτι με σκυμμένο το κεφάλι. Ο Γέροντας καθόταν σε μια πολυθρονίτσα και με το αριστερό του χέρι έκανε κομποσχή και εγώ κρατούσα το άλλο του χέρι και τον παρακαλούσα από μέσα μου να με βοηθήσει σε κάποιο ζήτημα. Τελειώντας αυτή την παράκληση και καθώς σήκωσα το κεφάλι μου, βλέπω τον Γέροντα να μου κουνάει το δάχτυλο και να μου λέει «Υπομονή», εννοώντας δηλαδή ότι αυτό που μου ζητάς δεν γίνεται και θέλει υπομονή. Που φυσικά όλο αυτό σήμαινε ότι άκουγε όλα αυτά που του λέγαμε. Κάποια άλλη κυρία, στην προσπάθειά της να δει αν την ακούει ο Γέροντας, πήγε κοντά του τη στιγμή κατά την οποία ο Γέροντας μοίραζε κάτι και κάκια μικρά στους προσκυνητές. Του λέγει από μέσα της «Γέροντα, δείξε με ότι με ακούς». Οπότε και ο Γέροντας την κοιτάζει, παίρνει δύο κικάκια, ενώ σε όλους έδινε από ένα, τη τα δίνει και τις γνέφει με το πρόσωπο για να καταλάβει ότι τα ακούει όλα. Κάποιος άλλος μοναχός δικός μας του ζήτησε από μέσα του να τον βοηθήσει, να τον φωτίσει, να αναπαύσει τον γέροντά του. Και ο Γέροντας και μόνο σε αυτή την παράκληση, αυτό το αίτημα που το έκανε εσωτερικά ο μοναχός, ούτε εμείς το ακούσαμε που ήμασταν μπροστά, ενθουσιάστηκε και το έκανε νόημα. Αυτό να κάνεις. Και άλλα πολλά πάμπολα παρόμοια περιστατικά δείχνοντας σε ποια μήκη και πλάτη πνευματικά ευρίσκεται ο Γέροντας. Κάποτε εκεί στην Αριζόνα μου λέει με έμφαση και κουνώντας το δάχτυλο «Όποιος παιδάκι μου κάτσει μέχρι τέλους κάτω από μένα, εγγυώμαι τη σωτηρία του. Όποιος φύγει δεν φέρω καμία ευθύνη». Είναι αλήθεια ότι ο Γέροντας εγγυήθηκε τη σωτηρία μας πολλές φορές, αρκεί να μείνουμε μέχρι τέλους κάτω από Αυτόν. Αυτό επειδή ξέρουμε ότι ο Γέροντας δεν λέει ψέματα, ήμασταν και είμαστε σίγουροι γι' αυτό, αρκεί βέβαια να κάνουμε τα καθήκοντά μας. Έχουμε πάμπολα παραδείγματα που συμμαρτυρούν σε όλο αυτό. Ένα ήταν η μαρτυρία του Αγίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, την οποία την ανέφερα και στην εξώδια ακολουθία του Γέροντος και το οποίο περιστατικό συνέβη το 1986 σε δύο πνευματικά παιδιά του Γέροντος που κατά την επίσκεψή του στον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη τους ανέφερε ο Γέροντας. Τους ανέφερε ο Άγιος Εφραίμ. Ο γέροντάς σας είναι πολύ πλούσιος. Μα ο γέροντάς μας είναι φτωχός, δεν είναι πλούσιος. Όχι, είναι πλούσιος πνευματικά και πληρώνει λεφτά και θα σας βάλει όλους στον παράδεισο. Τον είδα μπροστά στο θρόνο του Χριστού που του έλεγε ο Χριστός «Παπά Εφραίμ, παίρνα μέσα». Και ο γέροντας αντέτεινε στο Χριστό λέγοντας «Ναι, μεν Χριστέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά ξέρεις, εγώ για να μπω στον παράδεισο θέλω να μπουν και όλοι οι μοναχοί και οι μοναχές μου». Ο Χριστός στην αρχή κοντοστάθηκε, αλλά μετά είπε «Εντάξει, ας μπουν και αυτοί». Όμως ξέρεις, Χριστέ μου, υπάρχει και κάτι άλλο. Θέλω να μπουν και όλοι οι λαϊκοί, τα πνευματικά μου παιδιά, και αυτοί μέσα στον παράδεισο. Αν δεν μπει και ο τελευταίος, δεν θέλω να μπω στον παράδεισο. «Μα αυτοί δεν είναι όλοι για τον παράδεισο», είπε ο Χριστός.
αλλά τελικά στην επιμονή του γέροντος εκάμφθη ο Χριστός και έβαλε και αυτούς τελικά στον Παράδεισο. Μια άλλη μαρτυρία ότι ο ίδιος ο γέροντας έκανε προσευχή να του φανερώσει ο Θεός αν όλοι οι δικοί του, οι μοναχοί και οι λαϊκοί σώθησαν, και κάποτε είχε μια υπερβατική εμπειρία με την μητέρα του, η οποία έγινε μοναχή με το όνομα Θεοφανό στη Μονή Παναγίας Οδηγητρίας στην Πορταριά Μαγνησίας και κοιμήθηκε στη Μονή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη Θάσο, μετόχια και, τα δύο της Μονής Φιλοθέου. Η μητέρα του, γερόνισσα Θεοφανό, ήταν πολύ αγωνίστρια και ενάρετη μοναχή. Την είδε λοιπόν σε όραμα και καθώς ευρίσκεται το γέροντα σε ένα σπίτι, μπήκε η ίδια όπως μαρτυρούσε ο γέροντας και είχε ένα τραπέζι μπροστά της με ένα μεγάλο βιβλίο και το ξεφύλιζε το βιβλίο και κρατούσε σημειώσεις, το ξεφύλιζε και κρατούσε σημειώσεις. Κάποια στιγμή έκλεισε το βιβλίο, γυρνάει προς το γέροντα και του λέγει «Να είσαι σίγουρος, είναι όλοι μέσα». Του έκανε μια υπόκληση και έφυγε και συμπλήρωσε ο γέροντας. «Δεν με πλησίασε, γιατί τώρα είμαστε άλλο αυτοί και άλλο εγώ». Δηλαδή, αυτή ανήκε στην Θριαμβεύουσα Εκκλησία πλέον και ο γέροντας στην Στρατευωμένη. Εκεί στην Αριζόνα, στη Μονή του Αγίου Αντωνίου, η περιοχή είναι έρημος, μόνο με κάκτους και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με τρομερό καύσωνα το καλοκαίρι και ανιδρία. Καθώς και πολλά χρόνια, προσήλθαν γύρω από την ευρύτερη περιοχή της Μονής πολλοί Έλληνες και ξένοι, ορθόδοξοι, πνευματικά παιδιά του γέροντος και δημιούργησαν κατοικίες. Ένας εξ αυτών, γύρω στο 2004, ίσως και να μην είναι ακριβής η ημερομηνία, εκοιμήθη και μετά τις 40 μέρες τον είδε η σύζυγός του στον ύπνο της και του λέγει «Πού είσαι» και της απαντά «Είμαι πολύ καλά, αλλά να ξέρεις ότι από την αρχή μια φωνή προπορευόταν εμού. Ανοίξτε, είναι του Εφραίμ». Όταν είχαμε κάποιον πειρασμό να αντιμετωπίσουμε, κάποια δυσκολία, είτε εμείς, είτε οι λαϊκοί, τα πνευματικά του παιδιά, ο γέροντας δεν χρησιμοποιούσε μόνο τα συμβατικά όπλα, αλλά και τα εξωσυμβατικά. Και τι εννοώ? Για να σπάσει ένας πειρασμός, ένας πόλεμος, εκείνο που φοβάται ο διάβολος είναι η ταπείνωση. Και σε αυτό ο γέροντας έπαιρνε πάνω από άριστα. Έτσι λοιπόν πάντα πρότεινε κάτι το οποίο έκανε και ο ίδιος στα προσωπικά του, την οδό της ταπεινώσεως. Κι ας ήταν αυτό αντίθετο στην κοινή λογική. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα που συνέβη για να μπορέσετε να καταλάβετε. Ήταν δύο αδέλφια που είχαν από κοινού μια επιχείρηση και οι δύο εξομολογούνται στο γέροντα. Κάποια στιγμή ο ένας από τους αδελφούς μάλλον φθόνησε από αδυναμία τον άλλον και θέλησε να εισάγει και ένα δαιμόνια και άρχισε να τον κατηγορεί για διάφορα πράγματα. Σε βαθμό που άρχισαν τα δικαστήρια με αποτέλεσμα ο άλλος αδελφός να στεναγωρηθεί πάρα πολύ και να εμφανίσει έναν καλπάζοντα καρκίνο ο οποίος και τον ετελείωσε. Πριν φύγει από τη ζωή, είπε στα παιδιά του «Ξέρετε παιδιά, ο θείος σας μας παρουσίασε κάποια χαρτιά τα οποία δεν πρέπει να τα υπογράψετε, γιατί αν τα υπογράψετε θα μείνουμε στο δρόμο». Όταν έφυγε από τη ζωή, τα παιδιά πήγαν στο γέροντα και τον ρώτησαν «Γέροντα, ο πατέρας μας είπε για αυτά τα χαρτιά του θείου και μας προέτρεψε να μην τα υπογράψουμε. Εσείς τι λέτε?» Τα παιδιά περίμεναν ότι ο γέροντας θα πει «Να μην τα υπογράψουν». Αλλά ο γέροντας είπε τα αντίθετα. «Όχι, θα τα υπογράψετε. Μα γέροντα, θα μείνουμε στο δρόμο. Δεν πειράζει. Να κάνετε υπακοή και να τα υπογράψετε και θα δείτε τι θα κάνει ο Θεός». Έτσι λοιπόν τα παιδιά έκαναν υπακοή, τα υπέγραψαν και αρχικά βρέθηκαν στο δρόμο, αλλά μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα άρχισαν καινούργια δουλειά με πολλή όθηση και δυναμική που σιγά σιγά γιγαντώθηκε. Έφτιαξαν μεγάλη επιχείρηση, μεγάλο εργοστάσιο και ακόμη μεσουρανούν.
Ο δε θείος τελικώς έκλεισε την επιχείρησή του και βέβαια με μετάνοια και αυτός παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Αυτή την μέθοδο την ακολουθήσε πολύ τακτικά ο Γέροντας σε όλους μας και προσέθεται. Όταν βλέπουμε μεγάλο πειρασμό, μεγάλη αντίδραση απέναντί μας, τότε κάνουμε βουτιά. Και εξηγώ, όταν βρεθούμε στη θάλασσα και έρχεται ένα μεγάλο κύμα, αν θέλουμε να προχωρήσουμε, αναγκαζόμαστε να κάνουμε βουτιά για να βγούμε μετά το κύμα. Γιατί αν δεν κάνουμε, θα μας πάει και θα μας πετάξει το κύμα πίσω. Έτσι και στα πνευματικά, όταν βλέπουμε μπροστά μας σε μία υπόθεση πειρασμό, αντίδραση, ξεσηκωμό, για να μην γίνει ζημιά και να αποφύγουμε οτιδήποτε κακό, ταπεινωνόμαστε και αφήνουμε να περάσει ο πειρασμός και μετά εν ψυχρό και όχι εν θερμό θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Ο Γέροντας, όπως αναφέραμε, ήταν κατά μίμηση του Οσίου Γέροντός του σπουδαίος εκπαιδευτής και αλήπτης. Ανέδειξε μεγάλα αναστήματα μοναχών και μοναζουσών, εμφορουμένων από απαράμιλη υπακοή, αγωνιστικό φρόνημα, αγιότητα βίου. Αλλά και τα πνευματικά παιδιά του Γέροντος που βρίσκονταν στον κόσμο δεν υπολείπονταν σε αγωνιστικότητα, πνευματικά κατορθώματα και ζήλο Χριστού. Θα αναφέρουμε ενδεικτικώς ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. Μου λέγει κάποτε ο Γέροντας, εκεί στην Αμερική, ξέρεις, εδώ έχουμε και μεγάλους αγωνιστές λαϊκούς και άκου τι αντιμετώπισα τις προάλλες. Έρχεται μια γυναικούλα που εξομολογούσα γύρω στα 50 και μου ανακοινώνει πως έχει καρκίνο. Αλλά Γέροντα, σας παρακαλώ να μην κάνω κάτι ιατρικό για να μπορέσω να πάω μια ώρα αρχίτερα στο Δεσπότη Χριστό. Μα παιδί μου, ξέρεις τι λες, έχεις την δύναμη να το κάνεις αυτό? Ναι Γέροντα, με την ευχή σας, σας παρακαλώ να μου το επιτρέψετε. Έτσι λοιπόν και έγινε, την διάβασα μεγαλόσχημη μοναχή και έφυγε με το εξπρές. Μετά από λίγο καιρό έρχεται μια άλλη και μου λέγει πάλι πως διαγνώστηκε με καρκίνο και σας παρακαλώ Γέροντα όπως την τάδε να με αφήσετε να κάνω το ίδιο, να γίνω μοναχή, να πάω πιο γρήγορα στο γλυκύτατο Ιησού. Είσαι σίγουρη? Ναι Γέροντα, με την ευχή σας. Έτσι και έγινε. Παρακάτω έρχεται μια τρίτη και μου λέγει τα ίδια και τα έχασα. Καλά της λέγω, τι είστε εσείς? Τέτοιο ζήλο για τον Χριστό και θάρρος μπροστά στον θάνατο δεν ξανασυνάντησα. Η τρίτη όμως παρουσιάζεται μετά από λίγο καιρό κλαίγοντας και μου λέγει πως οι εξετάσεις της βγήκανε αρνητικές και τελικώς δεν έχει καρκίνο. Έχουμε πολλές μαρτυρίες από παρεμβάσεις και θαύματα του Γέροντος όσων ευρίσκεται στη ζωή σε διάφορα μέρη του κόσμου όπου έτρεχε να βοηθήσει τους ανθρώπους. Αλλά δυστυχώς λόγω χρόνου δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε. Κατά το 2009, μετά από πληροφορία που πήρε άνωθεν, μας ανέφερε ότι εμείς δυστυχώς θα είμαστε αυτοί που θα ζήσουμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκείνη την εποχή φάνταζε πολύ μακριά αυτός ο πόλεμος. Αλλά βλέπουμε σήμερα ότι δυστυχώς έχουμε προσεγγίσει πάρα πολύ. Λοιπόν, συνέχιζε ο Γέροντας και έλεγε ότι η αιτία του πολέμου αυτού θα είναι η ομοφιλοφιλία και η παραφύσιν αμαρτίας εν γέννη. Δηλαδή, ένεκα αυτών των αμαρτιών, ο Θεός θα βάλει ένα φρένο στην κατρακύλα και θα παραχωρήσει αυτές τις δύσκολες καταστάσεις κατά τις οποίες θα κατακαούν όσοι θα βρίσκονται σε αυτές τις αμαρτίες. Επίσης, είχε πει ότι θα ενσκύψει μεγάλη πείνα παγκόσμια, της οποίας το τέλος θα είναι ο παγκόσμιος πόλεμος. Στο άκουσμα αυτών των πληροφοριών, ειλικρινά εξεπλάγην και απελπίστηκα, ομολογώ. Επειδή ο Γέροντας το διέγνωσε αυτό που μου συνέβη, την άλλη μέρα μου συμπλήρωσε. Αυτά, παιδάκι μου, δεν σου τα είπα για να απελπιστείς, ούτε για να ταραχτείς. Εσείς δεν περάσετε ούτε θλίψεις, ούτε πείνες, ούτε πολέμους, ούτε εμφυλίους που περάσαμε εμείς. Είναι καιρός αγώνους. Θα αγωνιστείτε, θα παλέψετε για να μπορέσετε να συνεχίσετε. Και αν παραχωρήσει ο Θεός να φύγουμε χριστιανικά. Αλλά να ξέρετε, θα έρθουν θλίψεις αφού θα φύγω από τη ζωή.
μεγάλες θλίψεις, θα προστίθονται θλίψεις. Δύο θα είναι τα όπλα τα κατανίκητα. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με και το υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς. Όποια θλίψη και να συναντήσετε, αυτά να τα φωνάζετε και θα δείχνετε στο Χριστό ότι είστε δικοί Του και να ξέρετε ότι εκείνες τις ημέρες τα γνήσια τέκνα του Χριστού θα τα σκεπάσουν οι Άγιοι Άγγελοι με τις φτερούγες τους. Δεν χρειάζεται απελπισία, αγώνα χρειάζεται πίστη και πολύ προσευχή. Εδώ να αναφέρουμε ένα περιστατικό που μας διηγήθηκε ο Γέροντας και το έχουμε κυκλοφορήσει και στο διαδίκτυο. Ότι κάποτε, όπως λέγει ο ίδιος, κάποιος Γέροντας, φυσικά ήταν ο ίδιος ο Γέροντας, αλλά ήθελε όπως πάντα να κρύβεται, ήρθε σε επαφή με τον Χριστό και του ζήτησε τον Χριστό να κατεβάσει τον πύχη από εκεί που ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή για την αδυναμία ημών των σημερινών ανθρώπων και να σώζονται σήμερα πιο εύκολα οι άνθρωποι. Και όπως έλεγε ο Γέροντας, τον ρώτησε ο Χριστός, τι θέλεις δηλαδή να κάνουμε. Να, από το 10 τρόπον τεινά, το είπε έτσι για να το κατανοήσουμε, να πάμε στο 7. Ο Χριστός συμφώνησε. Χριστέ μου, λέει μετά, γίνεται να πάμε στο 6. Γιατί ο Γέροντας έκανε παζάρια με τον Χριστό, ας μας επιτραπεί η λέξη, για το συμφέρον των ανθρώπων φυσικά. Και συμφώνησε ο Χριστός και στο 6. Να πάμε στο 5, να πάμε στο 5. Στο 4, να πάμε και στο 4. Στο 3, εκεί σταμάτησε ο Χριστός να υποχωρεί. Άρα λοιπόν, όπως λέει ο Γέροντας, είναι πολύ πιο εύκολα σήμερα να σωθούμε. Λόγω φυσικά των μεγάλων πειρασμών και προκλήσεων και δοκιμασιών που αντιμετωπίζουμε καθημερινά εμείς οι άνθρωποι. Αλλά λέει ο Χριστός, αφού δεν έχετε τίποτα από αρετή οι σημερινοί άνθρωποι, τουλάχιστον θέλω να φωνάζετε αυτό το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με και το υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς την Παναγία. Αυτά έλεγε ο Γέροντας και μόνον αυτά όποιος τα φωνάζει πάντοτε μπορούν να σε βάλουν στον Παράδεισο. Φυσικά ο Γέροντας δεν υπολείπονταν καθόλου και στην ελεημοσύνη. Πριν από λίγο καιρό μας γνωστοποιήθηκε από κάποιον πρώην συνεργάτη του Γέροντα, λαϊκό, ότι μάζευε χρήματα και αγόραζε σπίτια σε πολύτεκνες και φτωχές οικογένειες. Όταν μετέβηκε στην Αριζόνα, σχεδόν καθημερινά έβγαινε σε φτωχές γειτονιές της περιοχής και μοίραζε εκτός από τα τρόφιμα και χρήματα που του έδιναν προσκυνητές και μάλιστα όχι λίγα χρήματα, κυρίως 100 δόλαρα. Οι δε φτωχοί Μεξικάνοι και άλλοι ενδεείς προσέτρεχαν στην τράπεζα της περιοχής για να χαλάσουν το μεγάλο νόμισμα. Τους ρωτούσαν δε στην τράπεζα, ποιος σας τα δίνει αυτά τα χρήματα, και εκείνοι απαντούσαν, «Δε μάνε ημένου», δηλαδή ο άνθρωπος με τα χρήματα. Δεν γνώριζαν πώς αλλιώς να κατονομάσουν τον Γέροντα. Ο δε Γέροντας χαιρόταν σαν μικρό παιδί όταν έβλεπε πώς τον περίμεναν αυτοί οι φτωχοί και άρρωστοι άνθρωποι καθημερινά. Μισό χρόνο πριν την κοίμησή του, κάποιος νεαρός νιόπαντρος ανέβηκε από την Κρήτη στην Αθήνα για εργασίες. Η σύζυγός του τον ενημέρωσε τηλεφωνικά, χωρίς εξηγήσεις, ότι σταμάτησε η εγκυμοσύνη, κάνει κάτι που του έφερε μεγάλη στεναχώρια. Το βράδυ, επειδή δεν μπορούσε να κοιμηθεί, αποφάσισε να ακούσει στο κινητό κάποια ομιλία του Γέροντα Εφραίμ, τον οποίο ποτέ δεν εγνώρισε, λέγοντας ταυτόχρονα την ευχή. Μετά από πολλή ώρα και ενώ έλεγε την ευχή, νιώθει δίπλα του έντονα μια παρουσία και μια φωνή να του λέγει επιτακτικά στο δεξί αυτή, «Ξύπνα, το παιδί». Αυτός το πρωί κατά τις 5, πολύ προβληματισμένος και μετά από πολλές προσπάθειες κατάφερε να μιλήσει στο τηλέφωνο με τη σύζυγό του και της λέγει κλαίγοντας γοερά, «Παρακαλώ πολύ, πες μου, το παιδί είναι καλά». Ο Γέροντας Εφραίμ ήρθε και μου είπε, «Ξύπνα το παιδί, πες μου ότι είναι καλά». Η δε σύζυγος ξέσπασε σε κλάματα. Αργότερα το ομολόγησε ότι λόγω κάποιων προβλημάτων και κάτω από την πίεση των λογισμών
είχε προγραμματίσει να σταματήσει φαρμακευτικά την εγκυμοσύνη, αλλά και αυτή παρακαλούσε τον Θεό, αν πάει να κάνει κάτι λάθος, να την σταματήσει. Και φυσικά, όταν της ανέφερε την παρουσία του γέροντα στον ύπνο του, έβαλε και αυτή τα κλάματα, ακύρωσε τα πάντα και απεφεύχθηκε το κακό. Και μας έπαιρνε τηλέφωνο αυτό το παιδί και αναρωτιόταν, γιατί μου το έκανε αυτό ο γέροντας, εμένα ούτε με ξέρει. Αλλά φυσικά λειτουργούσε η αγάπη του γέροντος που τον πληροφόρησε και έτρεξε να προλάβει. Τέτοια περιστατικά ατελείωτα. Κάποια φορά, όπως διηγείται ο οδηγός του γέροντος, Γεώργιος, στο Σικάγο, ενώ εξομολογούσε σε μια εκκλησία μέσα στο Σικάγο, υπέδειξε του οδηγού ότι την τάδε ώρα θα φύγουν και θα πάνε σε κάποιο σπίτι. Κάποια στιγμή μέσα στην εξομολόγηση τον ξαναφωνάζει και του λέει, αλλάζει το πρόγραμμα. Τάδε ώρα θα είσαι έξω στο αυτοκίνητο. Θα πάμε κάπου αλλού. Ο οδηγός περίμενε και στην ώρα του βγήκε. Βγήκε ο γέροντας, αλλά στο αυτοκίνητο ήρθε και μια κυρία ψηλή, λεπτή, στα μαύρα ντυμένη, γύρω στα 50. Και λέει ο γέροντας, θα πάμε στο σπίτι της κυρίας. Μπαίνουν στο αυτοκίνητο, μπροστά ο οδηγός και ο γέροντας και πίσω η κυρία. Όπως προχωρούσαν με το αυτοκίνητο, η κυρία δεν μιλούσε καθόλου, παρά μόνο 2-3 κουβέντες. Ευθεία θα πάτε, εδώ θα στρίψουμε αριστερά, εκεί δεξιά, εδώ είναι το σπίτι. Σταματάμε σε ένα σπιτάκι πολύ μικρό και μπαίνουμε μέσα. Το σπίτι ήταν όλο και όλο ένα δωμάτιο μεγάλο. Λοιπόν, μου λέει ο γέροντας, κοίταξε, τάδε ώρα μου χτυπάς την πόρτα και με παίρνεις. Εντάξει. Εγώ, μου λέει ο οδηγός, ο Γεώργιος, περίμενα ως συνήθως απ' έξω από την πόρτα στο αυτοκίνητο. Όταν ήρθε η ώρα, χτυπάω την πόρτα του σπιτιού να πάρω τον γέροντα, αλλά μου ανοίγει ο γέροντας. Παίρνω την τσάντα του, αλλά η κυρία δεν ήταν μέσα. Πάγωσα. Άλλη πόρτα δεν υπήρχε για να βγει και φυσικά η κυρία δεν ήταν μέσα, διότι ήταν ενιαίος ο χώρος όλος. Βγαίνοντας, μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, ξεκινάμε και επειδή με έπιασε μεγάλη περιέργεια, ρωτάω τον γέροντα. Ποια είναι αυτή η κυρία γέροντα, γιατί δεν την έχω ξαναδεί. Ο γέροντας δεν απαντάει. Μα ποια είναι γέροντα, σας παρακαλώ πείτε μου. Δεν απαντάει. Τελικά τον αφήνω τον γέροντα. Την άλλη μέρα με ζώσαν τα φίδια και πήγα να βρω το σπίτι. Το Σικάγο, όπως είπε ο ίδιος, το ξέρω απ' έξω και ανακατοτά, όπως και την περιοχή αυτήν. Πήγα σε αυτόν τον δρόμο που ήμασταν την προηγούμενη μέρα, πήγα σε αυτόν τον αριθμό, αλλά αυτό το σπίτι δεν υπήρχε στο συγκεκριμένο σημείο, δεν το βρήκα πουθενά. Οπότε καταλαβαίνετε, όπως αναφέρει ο ίδιος, τι έπαθα. Είμαι σίγουρος ότι ήταν η ίδια η Παναγία. Γιατί πολλές φορές μου έλεγε, όπως πηγαίναμε με το αυτοκίνητο, γέμιζε ευωδία φοβερή το αυτοκίνητο, και όταν ρωτούσα τον γέροντα, γελούσε ο γέροντας και μου έλεγε, η ίδια η Παναγία βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ. 6 μήνες πριν από την κοίμησή του, θέλησε να τον επισκεφθεί με δική μας προτροπή κάποιος ορθόδοξος αλλοδαπός, ο οποίος ζούσε μία πολύ άσχημη πνευματική ζωή, ήταν και μεγάλος χαρτοπαίκτης κατ' επάγγελμα. Έτσι, επ' ευκαιρίας αγώνων πόκερ στο Las Vegas, το οποίο βρίσκεται σχετικά κοντά στη Μονή του Αγίου Αντωνίου, με ρώτησε τι να ζητήσω από τον γέροντα. Να του πεις ότι σε στέλνει ο πατήρ Νικόδημος από το Άγιον Όρος για να σε βοηθήσει στα πάθη σου. Υπόψην ότι ο γέροντας εκείνο το διάστημα δεν μιλούσε. Στην ερώτηση σε ποια γλώσσα να τον ρωτήσω, του απάντησα σε όποια θέλεις, διότι ήμουν σίγουρος πως το Άγιο Πνεύμα θα έκανε τη μετάφραση. Τον βρίσκει λοιπόν κάποια στιγμή εκεί στο μοναστήρι και στα αγγλικά του λέγει το αίτημά του. Ο γέροντας τον άκουσε και το έγνεψε με το κεφαλάκι του, δείχνοντας ότι συμφώνησε. Λοιπόν, από εκείνη τη στιγμή και για 6 μήνες έγινε απαθής σε όλα. Μετά την κοίμηση του γέροντος απίστησε τροποντινά και έχασε τη χάρη,
Έκτοτε αγωνίζεται πολύ και δόξα τω Θεώ έχει καταφέρει πολλά. Αφού το έφυγε ο Γιώργος από τη ζωή, στην αρχή ομολογώ ότι πέρασα μία δύσκολη κατάσταση προσωπικώς, διότι είχαμε χάσει την πηγή της χάριτος και περιμέναμε τώρα τι θα γίνει από εκεί που πήγε. Από ένα σημείο και μετά άρχισε να εμφανίζεται ο Γέροντας και μάλιστα όχι σε εμάς προσωπικώς, σε λαϊκούς, σε πνευματικά μας παιδιά και κυρίως σε ανθρώπους που τους εξομολογούσε παλαιότερα αυτός και να τους λέγει μηνύματα τόσο για αυτούς όσο και για εμάς. Να μας προετοιμάζει για πειρασμούς, να μας πληροφορεί τι να κάνουμε και να μας καθοδηγεί. Όσο και αν φαίνεται αυτό παράδοξο, κι όμως σας πληροφορώ ότι είναι αληθινό, πέρα για πέρα και ελεγμένο. Έτσι λοιπόν μέσα σε αυτές τις εμφανίσεις έχει πει ότι «Σας έχω πει κατ' επανάληψη να φωνάζετε την ευχή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με και το Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς». Δυστυχώς δεν το ακούω πολύ. Κάνετε το. Είναι η λύση του προβλήματος. Να φωνάζετε όσο μπορείτε αυτές τις προσευχές, αυτές θα σας σώσουν. Και όταν η ψυχή σας ανεβαίνει στον ουρανό, πάλι την ευχή να λέτε, για να απομακρύνονται τα τελώνια ακούγοντας το όνομα του Χριστού. Επίσης έχει πει, «Τώρα που βρίσκομαι εγώ σε αυτή την κατάσταση, μου είναι πολύ εύκολο αν με φωνάζετε να έρχομαι. Γι' αυτό να το κάνετε αυτό», που δηλώνει ότι θέλει να τον φωνάζουμε. Έχουμε πάρα πολλές μαρτυρίες, δεν θα μιλήσουμε για εμάς προσωπικά, για άλλους χριστιανούς που μόλις τον φωνάξουν, επεμβαίνει πάρα αυτά. Δείχνει ότι έχει πολύ παρησία στο Θεό, το ξέραμε και όταν ζούσε ότι συνέβαινε αυτό, πολλό μάλλον τώρα. Γι' αυτό σας προτρέπω να τον φωνάζετε να σας βοηθήσει. Εύχομαι οι ευχές και ευλογίες του μακαριστού και Αγίου Γέροντός μου Εφραίμ του Φιλοθεήτου να συνοδεύουν και ενισχύουν όλους μας στον αγώνα για την σωτηρία της αθανάτου ψυχής μας, να έχουμε την ευχή Του. Ευχαριστώ για την αγάπη σας, για την πρόσκληση να σας μεταφέρω δύο λόγια εις τιμήν και μνήμην του μακαριστού γεροντός μου. Ευχαριστώ όλους σας για την υπομονή που είχατε να με ακούσετε.

0: Ο Θεός, δια την πολλήν και άφατον φιλανθρωπίαν, εξ αποστήλας των μονογενή σου Υιών εις τον κόσμον, είναι το πεπλανημένον, επαναστρέψει πρόβατον, μη αποστραφείς ημάς τους αμαρτωλούς, εγχειρούντας σύ την φοβεράν ταύτην και ανέμακτον θυσίαν, ούγαρ επί τες δικαιοσύνες ημών πεπιθώτες εσμέν, αλλά επί το ελέη σου το αγαθό, διού το γένος ημών περιποιεί. Και νυν οικετεύομεν και παρακαλούμεν την συναγαθότητα, ή να μη γέννηται εις κατάκριμα το λαό σου, το οικονομηθέν, ή μην τούτο προσωτηρίαν μυστήριον, αλλά εις εξάλληψην αμαρτιών, εις ανανέωσιν ψυχών και σωμάτων, εις ευαρέστησιν σου του Θεού και Πατρός.
1: Άγιος Ευμένιος, ο ποιμήν ο καλός και θαυματουργός, Σίμωνος Μοναχού. Ρωσία. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, με την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος, μετέχοντας σε μια οργανωμένη εκδρομή, πήγαμε με τον πατέρα Ευμένιο στη Ρωσία. Στην Μόσχα, επισκεφθήκαμε τα γύρω μοναστήρια τα οποία τότε άρχιζαν να ξαναλειτουργούν σαν μοναστικές κοινότητες με ακολουθίες και λατρευτική ζωή. Στα περισσότερα κελιά ζούσαν ακόμη οικογένειες που είχε εγκαταστήσει εκεί το κομμουνιστικό καθεστώς. Είχαμε πάρει μαζί μας σταυρουδάκια, εικονίτσες του Κυρίου, της κυρίας Θεοτόκου, του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ και μοίραζε ο Παπούλης σε όλον τον κόσμο, στους δρόμους της Μόσχας. Μοίραζε, γελούσε και χαιρόταν με αυτό. Οι άνθρωποι τον ευχαριστιόνταν, του φιλούσαν το χέρι και αυτός ευλογούσε. Στην κεντρική πλατεία της Μόσχας πλησίασε τον παππούλη μας μια ομάδα γυναικών ελευθερίων ηθών. Ήρθαν κοντά στο λεωφορείο μας. Ο γέροντας τότε άρχισε να τους δίνει εικονίτσες. Νομίζαμε ότι δεν αντιλαμβανόταν περί τίνου σε πρόκειτο. Εκείνος χαμογελούσε χαρούμενος, έδινε σε όλες εικόνες και έλεγε «Ξέρω εγώ, ξέρω εγώ». Μία από εκείνες τις γυναίκες πέρασε το χέρι της στο μπράτσο ενός νεαρού της παρέας. Αμέσως, ο γέροντας με ευγένεια και χάρη, με πρόσωπο γελαστό, πήρε το άλλο μπράτσο του παιδιού στο δικό του και της είπε με αφάνταστη τρυφερότητα «Αυτός είναι δικός μας», φανερώνοντας έτσι άλλη μια φορά ότι έβλεπε με αγάπη και καθαρό μάτι όλη την κτήση. Ο Παπούλης ήταν προσωποποίηση της χαράς και πάντα ακούραστος. Πήγαμε όλοι μαζί σε ένα κέντρο με μπαλαλάικες και αισθανόταν πολύ άνετα. Πήγαμε στο τσίρκο και χαιρόταν σαν μικρό παιδί. Ο Άγιος Μόρφου, τότε ιεροδιάκονος νεόφυτος που ήταν μαζί μας στο ταξίδι και υπήρξε πνευματικό παιδί του πατρός Ευμενίου, βλέποντας τον παππούλη τόσο χαρούμενο έλεγε «Αυτός μοιάζει σαν άγγελο της Αναστάσεως. Είναι η προσωποποίηση της χαράς». Ο ίδιος μας έλεγε επίσης «Δεν θα ξεχάσω την κατάνοιξη που αισθάνθηκε όταν κάναμε μία παράκληση στον τάφο του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης. Είδα το πρόσωπό του αλλοιωμένο. Πήγαμε και στην Πετρούπολη. Εκεί σε ένα ξενοδοχείο ανεβήκαμε στον τελευταίο όροφο όπου ήταν η καφετέρια και ενώ όπου πηγαίναμε ο παππούλης ήταν χαρούμενος και γελαστός και πολύ ομιλητικός, εκεί ούτε μιλούσε, ούτε γελούσε και αν τον ρωτούσαμε κάτι δεν μας απαντούσε. Δεν μάθαμε ποτέ τι έβλεπε, τι σκεπτόταν». Στο Κίεβο επισκεφθήκαμε τις κατακόμβες με τα άφθαρτα Άγια Λείψανα, ορισμένα εκ των οποίων ευωδίαζαν αρήτως. Εκεί μας ξενάγησε ο ίδιος ο ηγούμενος. Αγγλία. Στην Αγγλία ο πατήρ Ευμένιος πήγε μαζί με τον τότε ιεροδιάκονο νεόφυτο και νυν Μητροπολίτη Μόρφου, ο οποίος θυμάται. Στο Έσεξ πήγαμε να δούμε τον γέροντα Σοφρόνιο και απολαύσαμε τον πατέρα Ευμένιο. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη η ομιλητικότητα του πατρός Ευμενίου να μας λέει συνεχώς ιστορίες με αγίους, με θαύματα. Έλεγε εκείνη την εμπειρία που έβλεπε μπροστά και πίσω, επάνω και κάτω και έγινε όλος οφθαλμός. Οι πατέρες και οι αδελφές έμειναν όλοι ενεοί, με το στόμα ανοιχτό και μας είπαν «Τι ήρθατε να κάνετε εδώ, να δείτε τον γέροντα τον δικό μας, ενώ έχετε ένα τέτοιο γέροντα μαζί σας, δεν καταλάβετε την αξία του?» Ο γέροντας Σοφρόνιος τότε ήταν άρρωστος πολύ και ζήτησε από τους πατέρες να του κάνουν ευχέλιο. Τότε του είπαν ότι ήταν εκεί ένας ιερομόναχος από την Ελλάδα με κάτι φοιτητάς και εκείνος είπε να τον φωνάξουν. Πήγε ο πατήρ Ευμένιος, έκανε το ευχέλιο και έγινε καλά ο πατήρ Σοφρόνιος. Εκεί στο Έσεξ ευχαριστήθηκαν πολλοί οι πατέρες και είπαν «Τελικά, παιδιά, δεν ήρθατε για σας αλλά για μας, να μας φέρετε αυτόν τον άνθρωπο του Θεού να κάνει και ευχέλιο στον πατέρα Σοφρόνιο». Στο Λονδίνο, ο παππούλης πήγε στο μουσείο της Madame Tissot και στο Βρετανικό Μουσείο. Εκεί επισκέφθηκε και την αίθουσα με τα αρχαιοελληνικά, τα γλυπτά του Παρθενώνα, τα οποία ήταν γυμνά, και παρουσιάστηκε το εκπληκτικό. Ο γέροντας να περιεργάζεται τα γυμνά αγάλματα από το πλάι, από μπροστά, από πίσω και να λέει «Δόξα σε ο Θεός, τι ωραία, τι ωραία» και χαιρόταν. Και οι Εγγλέζοι έβγασαν φωτογραφίες του γέροντα. Τους είπε κάποιος από την ομάδα μας «Να συνεχίσουμε να πάμε και στην άλλη αίθουσα». «Ωραία», έλεγε, «και εδώ είναι ωραία». «Κοίταξε, οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι μας πρόγονοι πόσο αγάπησαν το ανθρώπινο σώμα, πόσο ύμνησαν τη δημιουργία του Θεού, την δόξα του Θεού». Όταν επισκέφθηκαν τον ζωολογικό κήπο του Λονδίνου, ο γέροντας βρέθηκε μπροστά σε μια ινδική τίγρη πολύ εξαγριωμένη. Πηδούσε πάνω κάτω πίσω από τα σειρματοπλέγματα, ευρυχάτο, και όλοι στέκονταν σε μεγάλη απόσταση. Ο πατήρ Ευμένιος την πλησίασε και άρχισε να της λέει «Τίγρη, τίγρη, τίγρη μου, ησύχασε, τίγρη, τίγρη, τίγρη μου» και την σταύρωνε με το χέρι του. Τότε η τίγρης έβαλε τα δύο πόδια μπροστά και έσκυψε το κεφάλι σαν να έκανε μετάνοια 3 φορές και ησύχασε.

ή δεν την έχουν ενημερώσει καλά. Καλά, λέω. Και εσύ που το ξέρεις, αυτή είναι η δουλειά της. Το είπα κάπως θυμωμένα. Όχι, Διάκο μου, μη θυμώνεις, λέει. Ο Θεός ζητά απλότητα, ταπείνωση και πραότητα. Όχι, Διάκο μου, άκουσε. Η βαθμή εδάφους είναι 15 Κελσίου. Και εκεί που θα κατεβούμε δεν είναι αίθριος ο καιρός. Έχει αέρα και βροχή και θα παίρνει το αεροπλάνο βοριάς. Του λέω θα δούμε. Θα δούμε, μου λέει και ο γεροευμένιος. Πράγματι, μόλις άρχισε να κατεβαίνει το αεροπλάνο, μέσα από τα νέφη, σκοτεινιά, βροχή, αέρας, βοριάς να παίρνει και να φέρνει το αεροπλάνο. Όλοι έκαναν «Α, αναστεναγμούς και επιφωνήματα φόβου. Ο γεροευμένιος και εγώ να έχουμε λυθεί στα γέλια. Εγώ διότι κατάλαβα τι είχε συμβεί, ότι 4 ώρες πριν και από τόσα χιλιόμετρα απόσταση, ο παππούλης είχε προείδει τον καιρό των Αθηνών και εκείνος διότι κατάλαβε ότι κατάλαβα και γελάγαμε και οι δύο, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Η αεροσυνοδός λέει στα αγγλικά «Έχουμε μία ξαφνική αναστάτωση, βαθμή εδάφους 15 Κελσίου. Εκεί πια δεν μπορούσα να κρατηθώ από τα γέλια». «Τι είπε», μου λέει. «Βαθμή εδάφους 15 Κελσίου», του λέω. Κατεβήκαμε λοιπόν μέσα στη βροχή και υποβροχήν φτάσαμε στο λεπροκομείο. «Στο ναό τώρα για να κάνουμε ακολουθίες», είπε αμέσως. Τόση ήταν η αγάπη του για την λατρεία και τις ακολουθίες που παρέβλεπε και τον πόνο από το πληγωμένο πόδι του και την κούραση από το πολύωρο ταξίδι. Κρήτη. Στην πατρίδα του την Κρήτη, ο πατήρ Ευμένιος πήγαινε τακτικά. Πήγαινε στο χωριό του να δει τους συγγενείς του. Επισκεπτόταν την Ιερά Μονή της Καλυβιανής, όπου είχε συνδεθεί και με τον ιδρυτή της Μητροπολίτη Τιμόθεο, μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, ο οποίος τον αγαπούσε πολύ και το 1975 τον χειροτώνησε σε ιερέα στην μονή αυτή. Πήγαινε και στην Ιερά Μονή του Αγίου Νικήτα, μονή της μετανοίας του, όπου το 1964 εκάρη και μεγαλόσχημος μοναχός. Διηγείται ο ίδιος μια ανάμνηση από ένα από τα ταξίδια του. «Είχα πάει στην Κρήτη το 1967, Σεπτέμβριο. Είχα πάει στα αδέλφια της μάνας μου και έφυγα από εκεί 9-10 τη νύχτα. Όταν έφτασα στον λάκο του Δρύ, με ακολούθησαν χιλιάδες, εκατομμύρια διάβολοι, εκατομμύρια, και δεν με άφηναν να προχωρήσω μπροστά. Τα έβλεπα όλα αυτά. Διάβολοι, χιλιάδες, εκατομμύρια, και δεν με άφηναν να προχωρήσω. Έκανα το σταυρό μου, φοβόμουν. Έκανα το σταυρό μου και έλεγα ό,τι προσευχές ήξερα απ' έξω. Απολυτή και Αγίων, το Θεωτό και Παρθένε, το Αναστήτω ο Θεός, τις έλεγα, μα αυτοί δεν φεύγανε. Και ήτανε τόσο πολύ, δεν θυμάμαι στη ζωή μου άλλη φορά να δω τόσο πολλούς διαβόλους. Σε ερώτησή μας αν έβλεπε και άλλες φορές λιγότερους, απάντησε, τότες ήτανε το πιο πολύ πλήθος, γιατί επερνούσα τον λάκο του Δρύ και μετά που περνούσα από ένα μπουγάζι που ήτανε ο Αφέντης Χριστός, η μεταμόρφωση του Χριστού, εκεί είδα πιο πολλούς ακόμα. Εκεί στο μπουγάζι, στη μεταμόρφωση του Χριστού, ήτανε ακόμη πιο πολύ, πλήθος. Πώς πέρασα δεν ξέρω κι εγώ, πώς πέρασα. Και όταν ανέβηκα επάνω σε ένα βουναλάκι που λέγεται Κακό Κεφάλι, μόλις ανέβηκα εκεί σε εκείνο το χωριό, δεν είδα πια κανέναν. Κάποια άλλη φορά, ένα καλοκαίρι, είχαμε πάει μαζί με τον παππούλη στην Κρήτη. Καθίσαμε μία εβδομάδα, πήγαμε σε πάρα πολλά προσκυνήματα και είδαμε πολύ ωραία μέρη της Κρήτης. Πήγαμε και στην Αρχιεπισκοπή για να πάρουμε την ευχή του Αρχιεπισκόπου. Οι άνθρωποι εκεί υποδέχθηκαν τον παππούλη με πολύ αγάπη και χαρά. Ένα μεσημέρι που φάγαμε στις αδελφείς του το σπίτι, είχε μαγειρέψει τα χορταράκια που του άρεσαν και φάγαμε πολύ. Περίπου μισή ώρα αργότερα βρεθήκαμε στην Ιερά Μονή Μυρτιδιωτήσης να προσκυνήσουμε. Εκεί οι αδελφές μας κέρασαν και μας ρώτησαν αν θέλουμε να φάμε κάτι. Ο παππούλης είπε «Ναι,

απάντησή του με γέμισε απορία, γιατί μόλις πριν από λίγο είχαμε τελειώσει το γεύμα μας. Αφού λοιπόν φάγαμε κάτι και ενώ φεύγαμε, ο παππούλης απάντησε στην απορία μου λέγοντάς μου με το αφοπλιστικό του χαμόγελο. «Στο μοναστήρι πάντα παίρνουμε κάτι για την ευλογία». Το ίδιο είχε συμβεί κάποια χρονιά ανήμερα του Πάσχα και σε ένα μοναστήρι της Αττικής. Είχαμε προηγουμένως φάει στο κελί του με πλούσια πασχαλινή τράπεζα και αμέσως μετά πήγαμε στην Μονή για το Χριστός Ανέστη. Εκεί οι αδελφές μας ρώτησαν αν θέλουμε να φάμε από το ωραίο πασχαλινό τους φαγητό. Απάντησα «Όχι, ευχαριστούμε πολύ, μόλις έχουμε φάει». Και οι αδελφές μας πρόσφεραν μόνο ένα απλό πασχαλινό κέρασμα. Όταν όμως βγήκαμε από την Μονή, μου λέει ο παππούλης, «Ποιος σου είπε να μιλήσεις εσύ?» Είπα «Ευλόγησον». Και κατάλαβα ότι ο πατήρ Ευμένιος θα αποδεχόταν να ξαναφάει, προκειμένου οι αδελφές με τον κόπο που θα έκαναν να πάρουν τον μισθό της φιλοξενίας. Πάντοτε ενεργούσε προς όφελος της ψυχής των ανθρώπων, ακόμη και βγαίνοντας από το μέτρο, κάνοντας υπερβολές.

0: ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύξ νυκτή αναγγέλει γνώσιν.
1: Πρόσεχε διαρκώς εσύ που είσαι ιερέας, μη συλλειτουργείς με όσους οι ιεροί κανόνες απαγορεύουν να το κάνεις. Πρόσεχε πολύ με ποιους συλλειτουργείς, πώς λειτουργείς ο ίδιος και σε ποιους μεταδίδεις το τίμιο σώμα και το άχραντο αίμα του Χριστού μας. Μην ξεχνάς την εντολή του Χριστού και συνάμα εντολή των Αγίων Αποστόλων. Μη δώτε τα Άγια της Κυσή και τους Μαργαρίτας μη βάλετε έμπροσθεν των χείρων. Δηλαδή, προσέχετε να μην δώσετε το Άγιο Μυστήριο της Πίστης σε ανθρώπους που σαν σκυλιά ζουν ζωή ασεβή και ανέσχυντη. Ούτε να ρίξετε τα πολύτιμα μαργαριτάρια των πνευματικών θησαυρών της Εκκλησίας μπροστά σε ανθρώπους που σαν άλλοι χείροι ζουν στο βόρβορο των παθών.

0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
2: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σεραφείμ Ζαφύρης.

Χριστός Ανέστη. Καθίστε παρακαλώ. Και χρόνια πολλά σε όλους, διότι όλοι εορτάζομαι αυτές τις Άγιες ημέρες, αλλά και ειδικώς ονομαστικά εορτάζουν άνθρωποι με το όνομα Αναστάσιος, Λάμβρος, Λαμπρινή, Αναστασία κλπ. Γεώργιος βέβαια. Και μέσα στην καρδιά των ανθρώπων, πλούσιοι και πένιτες, μεταλλήλων χορεύσατε. Και μη δεις οδυρέστο πτέσματα, συγγνώμην εκ του τάφου ανέτειλε. Είναι τόσο ευλογημένη αυτή η περίοδος της Αναστάσεως του Κυρίου, την οποίαν τιμά η Εκκλησία μας για 40 ημέρες και 52 φορές το χρόνο, κάθε Κυριακή που ανακυκλώνεται η Ανάσταση του Κυρίου. Εμείς είμαστε η Εκκλησία της Αναστάσεως. Δεν έχουμε μείνει όπως έχουν μείνει οι παπικοί στην Μεγάλη Παρασκευή και είναι πιεσμένοι και ταπεινωμένοι, αλλά με ανακαλυμμένο πρόσωπο εμείς εορτάζουμε την Ανάσταση του Κυρίου. Και η Εκκλησία μας είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως και του Αγίου Φωτός. Από την Ανάσταση του Κυρίου επήγασαν όλα τα μεγάλα δώρα. Όταν άνοιξε ο Πανάγιος Τάφος και βγήκε ο Χριστός άφθαρτος και η ψυχή του πήγε στον Άδη και ελευθέρωσε τους απαιώνους δεσμίους. Και μετά τριήμερον ανέστηκε το σώμα εκ των νεκρών και μαζί με την ψυχή του Κυρίου ανέβη εις τον ουρανόν. Τότε λοιπόν εδόθη στον κόσμο κάθε δωρεά παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον. Και το πρώτο μεγάλο δώρο που μας έδωσε ο Κύριός μας ήταν το δώρο της χαράς. «Χαίρετε», είπε στις μυροφόρες. Ήταν το δώρο της αφοβίας. «Μη φοβήστε, εγώ είμαι». Ήταν το δώρο της ειρήνης. «Ειρήνη ημίν, εισήλθε ο Κύριος», λέει, «και κλεισμένων των θυρών και κεκριμένων των μαθητών δια των φόβων των Ιουδαίων και λέγει αυτής, ειρήνη ημίν». Μας έδωσε το δώρον της αφέσεως των αμαρτιών. Ενεφύσισε και λέγει αυτής, «λάβετε πνεύμα Άγιον, άντινον κρατείτε τας αμαρτίας και κράτηντε, άντινον αφείτε, αφίεντε αυτής». Τα δώρα της Αναστάσεως, η χαρά, το θάρρος, η ειρήνη, η άφεση των αμαρτιών, η Ανάσταση εκ των νεκρών, πρωτότοκος εκ νεκρών ηγέρθη ο Κύριος. Ο Κύριος είναι ο πρωτότοκος αδερφός μας. Είναι ο μονογενής Υιός του Θεού, κατά φύσιν Υιός. Εμείς είμαστε υιοθετημένα παιδιά δια του βαπτίσματος. Αδέρφια του Κυρίου κατά χάριν, πρωτότοκος αδελφός ο Χριστός. Ό,τι έκανε ο Χριστός και εμείς, θα μπούμε και εμείς στον δρόμο του Χριστού. Απέθανε ο Κύριος και εμείς θα αποθάνομεν. Ετάφη ο Κύριος και εμείς θα ταφόμεν. Ανέστη ο Κύριος ο πρωτότοκος αδελφός μας και εμείς θα αναστηθούμε. Πότε? Στο βάπτισμα. Πότε άλλοτε? Στη μετάνοια. Και πότε με το σώμα μας? Στη Δευτέρα Παρουσία. Ανέστη ο Χριστός πρωτότοκος εκ των νεκρών. Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδής επί μνήματος. Δεν θα υπάρχει κανένας νεκρός στα μνήματα. Θα ανοίξουν τα μνήματα προανάκρουσμα της κοινής των πάντων Αναστάσεως. Είναι η Ανάσταση των κεκοιμημένων Αγίων μετά την έγερση του Κυρίου, όταν εσύστη η γη και άνοιξαν τα μνημεία και πολλοί των κεκοιμημένων Αγίων ηγέρθησαν και ενεφανίστησαν πολλοίς στα Ιεροσόλυμα μετά την έγερση όμως του Κυρίου. Πρώτος, πρωτότοκος, ανεστήθη ο Κύριος.
πρωτότοκος ο Κύριος και μονογενής Υιός του Θεού Πατρός. Πρωτότοκος και μονογενής της Μητρός αυτού. Πρωτότοκος και από τα σπλάχνα της γης στην Ανάσταση ο Κύριος. Η Ανάσταση του Κυρίου είναι το πιο πολυτραγουδισμένο χαρμόσυνο γεγονός, το οποίο ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός με όλη την σοφία που του έδωκε ο Θεός μας έδωσε τον ωραιότατο κανόνα της Αναστάσεως. Αναστάσεως ημέρα λαμπρινθόμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου Πάσχα. Όλα αυτά τα Άγια Λόγια, τα οποία πολλές φορές δεν τα ακούμε όπως θα έπρεπε, διότι δίκην καταδιωκωμένων φεύγουμε μετά το Χριστός Ανέστη και δεν μένουμε στην Εκκλησία μας μέσα να ακούσουμε και τον Αναστάσιμο κανόνα και να γευθούμε του ποτηρίου της ζωής. Δεύτε πόμα πίωμεν κενών. Ας πιούμε από το καινούργιο αυτό ποτό. Πρώτη λειτουργία της Αναστάσεως. Φεύγουμε. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού. Και φεύγουμε. Εμείς οι χριστιανοί δεν το ακούμε και τώρα που πηγαίνουμε καμιά φορά στη λειτουργία. Αργούμε το πρωί και δεν ακούμε τα θεσπέσια άσματα και αυτά που λέγονται για την Παναγία μας. Φωτίζου, φωτίζου η Νέα Ιερουσαλήμ, η γαρδόξα Κυρίου επί σε ανέτειλε, χόρευε νυν και αγάλου Σιών, σι δε αγνή Θεοτόκε, τέρπου Θεοτόκε εν τη εγέρση του τόκου σου. Και τα άλλα, ο Θείας, ο Φίλης, ο γλυκητάτη σου φωνής, τι ωραία λέει, τι γλυκιά φωνή είναι αυτή, τι, ποια είναι η φωνή που μας είπες Χριστέ ότι θα είσαι μαζί μας μέχρι τερμάτων αιώνος. Θα είσαι μαζί μας πλέον. Ανέστη ο Χριστός και εδόθη αυτό πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Και πάσα γλώσσα θα τον δοξάσει και κάθε γόνατο θα γονατίσει μπροστά στην δόξα και την εξουσία του Κυρίου. Ο Πάσχα το Μέγα και Ιερότατον Χριστέ, ο Σοφία και Λόγια του Θεού και δύναμης, δίδου ημίν εκτυπώτερον πιο ζωντανά να μετάσχομαι σε αυτό το Πάσχα στη Βασιλεία των Ουρανών. Και έχουμε, λέει, ως άγκυρα πίστεως και ελπίδος τα Λόγια του Κυρίου. Μέγα γεγονός το γεγονός της Αναστάσεως. Γι' αυτό μέσα σε αυτή τη μεγάλη χαρά, άμα κερδίσει κανείς ένα μεγάλο λαχείο, δεν σκέφτεται μικρά πράγματα. Αναστάσεως ημέρα, συγχωρήσομεν πάντα τη Αναστάση, να αγκαλιάσουμε, λέει, ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι το δύσκολο. Το δύσκολο, λέμε Χριστός Ανέστη, γιορτάζομαι, πανηγυρίζομαι, φοράμε τα καλά μας, υψώνομαι τις λαμπάδες, λαμπαδιφόροι προϋπαντούμε τον Δεσπότη, μεταξύ μας όμως και αλλήλους περιπτυξόμεθα, όχι. Δεν συγχωρούμε συχνά και δεν αγκαλιάζουμε ένας τον άλλον όπως θα έπρεπε. Όμως ο Κύριός μας είναι φιλάνθρωπος και μακρόθυμος. Περιμένει χρόνια, περιμένει τη μετάνοιά μου, περιμένει την αλλαγή μου, περιμένει την πρώτη Ανάσταση τη δική μου. Ποια είναι η πρώτη Ανάσταση η δική μου? Είναι να εγερθώ από το μνήμα των παθών και των επιθυμιών. Μέσα στην καρδιά μου έχω ένα μνήμα. Είναι το μνήμα στο οποίο χώνομαι όλο και πιο βαθιά με τις αμαρτίες μου. Και ο Κύριος περιμένει. Έρχεται κάθε Πάσχα. Έρχεται κάθε Μεγάλη Σαρακοστή και κάθε Πάσχα και μου λέει, σε σένα λέγω, έγειρε, ανάστα από τον νεκρόν και επιφάφσισε ο Θεός, θα σε φωτίσει ο Θεός. Σήκω, λέει, από τα νεκρά μνήματα των επιθυμιών και των παθών. Αυτή είναι η πρώτη Ανάσταση. Εκούσια με τη θέλησή μου
η Ανάσταση από τις αμαρτίες μου, να μισήσω τα έργα της εσχράς αμαρτίας. Πώς είπαν τα τροπάρια της Μεγάλης Εβδομάδος? Δεινών ηραθυμία, μεγάλη η μετάνοια. Έτσι πρέπει κι εγώ να αποτινάξω των λίθων, να πετάξω από πάνω τα εντάφια σπάργανα των αμαρτιών μου, να αποκυλήσει ο Θεός τον μεγαλήθο και να αναστηθώ, να γίνω καινούριος άνθρωπος από τις αμαρτίες μου. Αυτή είναι η πρώτη Ανάσταση της ψυχής μου, της νεκράς ψυχής μου. Η δεύτερη Ανάσταση του νεκρού σώματός μου, όταν ηχήσει η αρχαγγελική σάλπιγγα. Τότε όλοι, όλοι αναγκαστικά τότε, τότε όλοι θα αναστηθούν, όλοι. Αυτοί οι οποίοι θα πάνε στην κόλαση θα αναστηθούν και θα έχουν την θλίψη ακόλουθη, ζωγραφισμένη στο πρόσωπο και στην καρδιά τους, και θα σκέφτονται πού πάμε τώρα. Και οι άλλοι με φωτεινό σώμα, εν το φωτί και εν τη χαρά, θα υποδεχθούν τον Κύριο. Όμοιοι αυτό, θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, οψόμεθα Αυτόν καθώς εστί. Έλα Κύριε, θα σε δούμε. Πού είσαι? Αυτή τη μέρα περιμέναμε. Κοιτάξτε οι μέρες οι μεγάλες. Το ζουν κάτω στην Αφρική. Όταν βαπτίζονται εκεί οι μαύροι αδελφοί μας και αισθάνονται να φεύγει ένα βάρος από μέσα τους όσο πλησιάζει το φως και ετοιμάζονται για το βάπτισμα, και όταν βγαίνουν από την κολυμβήθρα, την μήτρα της Αγίας μας Εκκλησίας, σηκώνουν τα χέρια και λένε: όποια μέρα είναι αυτή, τι μέρα είναι? Η μέρα της βαπτίσεως. Όσοι εις Χριστόν εβαπτίστημεν, εις τον θάνατον αυτού εβαπτίστημεν, και όσοι βγήκαμε από το νερό, αναστηθήκαμε από τον τάφον της αμαρτίας και εντυθήκαμε τον Χριστό. Πετάξαμε το παλαιόν ένδυμα της αμαρτίας και εντυθήκαμε τον Χριστό. Μία ημέρα αυτή του βαπτίσματος, μία ημέρα της μετανοίας, πήγαμε και εξομολογηθήκαμε πρώτη φορά και σβήναμε και διαβάζαμε εκεί πέρα τις αμαρτίες μας και βγήκαμε καινούργοι άνθρωποι. Και άλλη ημέρα, η ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, που περιμένουμε τον Χριστό. Αυτές οι μεγάλες ημέρες, γραμμένες με χρυσά γράμματα, εις τας δέλτους της ζωής. Και αυτό όλο είναι Ανάσταση. Ανάσταση αυτός ο οποίος βαπτίζεται. Και κάνω μία παρένθεση, από αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα θα έχουμε εδώ σχολή κατηχήσεως αλλοδαπών μη βαπτισμένων. Πέστε σε αυτούς που γνωρίζετε, δεξιά και αριστερά, σας παρακαλώ πολύ, γίνεται μια προσπάθεια μέχρι την Πεντηκοστή να βαπτιστούν και αυτοί που δεν έχουν βαπτιστεί, να έρθουν να κατηχηθούν πρώτα και να βαπτιστούν. Δεν υπάρχει ωραιότερο δώρο. Να βαπτιστούν και όταν βαπτιστούν να μετανοούν, μετά να εξομολογούνται. Βέβαια η Ανάσταση του Κυρίου είχε και μια δυσάρεστη πλευρά. Ποια ήταν η δυσάρεστη πλευρά της Αναστάσεως? Υπάρχει δυσάρεστη πλευρά της Αναστάσεως? Ο θάνατος του Κυρίου είναι δυσάρεστη πλευρά, αλλά όμως δεν είναι αποσύνθεση. Είναι η διαφορά αυτή την οποία πάντοτε πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Ο Κύριος μόλις πέθανε μπήκε στην δόξα της αυθαρσίας. Δεν φθάρει το σώμα του, δεν άρχισε να σαπίζει. Εμείς σαπίζομαι. Ο Κύριος ποτέ δεν εισήλθε εις αποσύνθεση και λέγει και στο ψαλμό: δεν θα δώσεις εις τον όσιόν σου ειδήν διαφθοράν. Θα κατεβώ στον Άδη, αλλά δεν θα επιτρέψεις να δω διαφθορά. Προφητικός ψαλμός για τον Κύριο. Δεν είδε διαφθορά. Εισήλθε στην αυθαρσία. Μέχρι την στιγμή που πέθανε ακολουθούσε ο Χριστός τα βήματα που ακολουθεί κάθε άνθρωπος.
Θα γέραζε ο Χριστός όπως και μεγάλωσε, αλλά επισυνέβη ο θάνατός του μόνο που δεν διεφθάρει. Εισήλθε στη δόξα του η ψυχή κάτω στον Άδη, μετά της θεότητος κηρύττει σε αυτούς που δεν άκουσαν. Το σώμα στον τάφο, η θεότης παντού. Ανάσταση του Χριστού, η ψυχή από τον Άδη μαζί με τους απελευθερωμένους δεσμίους ενώνεται με το σώμα του Κυρίου, ανίσταται, επί 40 μέρες εμφανίζεται και διδάσκει στους μαθητάς τα περί της βασιλείας και στην ανάληψη ανεβαίνει στον ουρανό. Η δυσάρεστη πλευρά είναι στη συμπεριφορά των ανθρώπων. Θα θέλαμε πάρα πολύ χρόνο να σχολιάσουμε, αγαπητότατοι αδελφοί, το ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές της Μεγάλης Εβδομάδος πολλοί έκοψαν δρόμο, έφυγαν, εγκατέλειψαν, αρνήθηκαν, πρόδωσαν. Όλες οι τάξεις των Ιουδαίων από τα χαμίνια του δρόμου μέχρι τους προύχοντες και τους μεγαλοσχήμονες έβρισαν και περιέπαιζαν τον Κύριο. Η θλιβερά πλευρά των παθών και της Αναστάσεως. Και μετά το συνέδριο των παρανόμων Ιουδαίων δώρον πληρώσαν την δεξιάν αυτών των στρατιωτών, τους γέμισαν τα χέρια με δώρα, αυτό σημαίνει, τους είπαν κρύπτην την Ανάσταση αυτού και να πούν ότι νυκτός ήρθαν οι μαθητές αυτού και τον έκλεψαν. Θλιβερές πτυχές. Αλλά μέσα σε αυτές τις θλιβερές μορφές και πτυχές κάποιοι αριστεύουν. Ποιος αριστεύει? Ο Ιωσήφ από Αρημαθέας, ο Νικόδημος ο νυκτερινός μαθητής, ο εκατόνταρχος κάτω από τον Σταυρό ο Άγιος Λογκίνος, ο ευγνώμων ληστής, οι μυροφόρες γυναίκες, ο Ιωάννης ο αγαπημένος μαθητής. Πάντα ο Χριστός είναι στη μειονότητα, πάντοτε. Αλλά η μειονότητα αυτή, λόγω της ποιότητος των αισθημάτων και της καρδίας, αξίζει ως όλος ο κόσμος. Ιωάννης ο αγαπημένος μαθητής, ο επιπεσών επί το στήθι του Κυρίου και ερωτήσας, Κύριε, ποιος είναι αυτός που θα σε προδώσει? Η μάνα του Κυρίου, η γλυκιά μας Παναγία, ο εκατόνταρχος, ο καλός εκείνος και εντηρίων ο άνθρωπος. Και μετά βέβαια ο βουλευτής ο Ευσχήμων, ο Ιωσήφ ο από Αρημαθέας και ο Νικόδημος ο νυχτερινός μαθητής και τρεις γυναίκες του λαού, οι μυροφόρες, οι πιστές μαθήτριες εν ζωή, είναι εκεί στο μνήμα και λίαν πρωί πηγαίνουν να αποδώσουν τις εντάφιες τιμές. Η λέξη η οποία αποδίδει την συμπεριφορά των γενναίων αυτών ανθρώπων δεν είναι μόνο αυτή που ακούσαμε σήμερα στο Ιερό Ευαγγέλιο, τον Μίσας ο Ιωσήφ εισήλθε προς Πιλάτων. Δεν αφορά μόνο αυτόν, διότι όλοι αυτοί που προανέφερα, τολμήσαντες, επήραν τα αριστεία της Ανδρείας, της Ανδραγαθίας, χάριν του αγαπημένου προσώπου του Κυρίου. Και η τόλμη είναι η χριστιανική αρετή. Έλεγαν παλιά οι αρχαίοι, η τύχη, λέει, βοηθεί τους τολμηρούς. Όχι, ο Θεός βοηθεί τους τολμηρούς. Όταν οι μυροφόρες λένε θα πάμε να αποδώσουμε αυτά τα οποία αρμόζουν και αξίζουν στον Κύριο, τις αποκυλείς ημίν των λίθων, προχώρησαν και είδον ότι αποκεκύλιστε ο λίθος ειν γαρ μέγας φόδρα. Φοβόντουσαν, τι να κάνουμε, πού θα πάμε, ποιον θα συναντήσουμε. Ετόλμησαν όμως. Ετόλμησε ο Ιωσήφ και πήγε στον Πιλάτο. Δεν ήταν ο Πιλάτος τόσο κακός, αλλά ήταν τόσο δειλός. Και όταν έχεις να κάνεις με δειλό άνθρωπο, κινδυνεύεις, είναι απρόβλεπτος. Δεν ξέρεις τι θα βγει. Μπορεί να βγει θηρίο, μπορεί να βγει φίδι να σε δαγκώσει.
Θα πάει, λέει, στον Πιλάτο, πήγε. Εμφανίστηκε ο νυχτερινός μαθητής, ο Νικόδημος. Και αυτοί οι μυροφόροι άνδρες και οι μυροφόρες γυναίκες ετόλμησαν, όπως ετόλμησε και ενώπιον των στρατιωτών ο Άγιος Λογκίνος, και είπε: αληθώς Υιός Θεού εινούτος, δίκαιος είναι αυτός ο άνθρωπος και Υιός του Θεού. Τον άκουγε κόσμος. Εκεί ήταν οι παραπορευόμενοι, οι εμπντίοντες και με τα ουά στο στόμα, αυτοί που μούντζωναν, έφταιναν, φώναζαν, και τον άκουσαν τον Ρωμαίο να ομολογεί την θεότητα, όπως άκουσαν και το ληστή, όπως είδαν και τις γυναίκες. Αυτοί όλοι ετόλμησαν, ετόλμησαν τόλμην γενναίαν να παρουσιαστούν ενώπιον των εχθρών και να ζητήσουν το σώμα του Κυρίου Ιησού. Είπαμε και το πρωί στη Μητρόπολη, το περιστατικό εκείνο το οποίο έγινε στη Συρία, και άλλη φορά το είπαμε εδώ, που μπήκαν μέσα οι δαιμονισμένοι των ημερών μας, οι φανατικοί Ισλαμιστέ, οι μήτε των θεών φοβούμενοι, μήτε άνθρωπων εντρεπόμενοι, οι ενισχυόμενοι υπό της αιρετικής δύσεως, η οποία αφήνει τους χριστιανούς της γης να σφάζονται προκειμένου να αλλάξουν το πρόσωπο της Ευρώπης και να φέρουν στην Ευρώπη 159 εκατομμύρια Ασιάτες μουσουλμάνους. Υπάρχει σχέδιο και θέλουν και να συντηρείται ο πόλεμος σε αυτές τις χώρες για να φεύγουν καραβιές ολόκληρες και να έρχονται εδώ, και εδώ οι δικοί μας δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται στην κυριολεξία και δεν σκέφτονται ότι οι άνθρωποι αυτοί, όσο αναξιοπαθούντες κι αν είναι και συμπαθείς, και πνίγονται δυστυχώς, και πρέπει να βοηθάμε ανθρώπους οι οποίοι έστω και με αυτόν τον τρόπο βρίσκονται στην εσχάτη κατάσταση, δεν καταλαβαίνουν ότι αύριο όλοι αυτοί θα αποτελέσουν ένα κράτος εν κράτη και εδώ και αλλού, και θα ζητήσουν και τα τζαμιά τους και τα κόμματά τους και τους νόμους τους και τα γκέτο τους και τα κλειστά περιβάλλοντα στα οποία θα θέλουν να ζήσουν. Δεν το καταλαβαίνουν. Αυτοί λοιπόν οι μεγάλοι της γης, οι οποίοι ενώπιον του δικαιοκρίτου Θεού θα βαστάσουν το κρίμα εν ημέρα κρίσεως, οι οποίοι ανέχονται και συντηρούν, εξοπλίζουν και πρημοδοτούν αυτούς τους πολέμους εκεί κάτω, που θα μπορούσαν να τους λήξουν σε μία μόνο νύχτα και το έχουν κάνει σε άλλες περιπτώσεις δικές τους. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι αφήνουν εδώ πέρα να έρχονται ένα σωρό δυστυχισμένοι άνθρωποι, οι οποίοι, όπως είπα, απειλούν την κατάσταση την οποία ζούμε και βιώνουμε εμείς. Εμείς λοιπόν σήμερα βρισκόμαστε ενώπιον μίας ισχυράς προκλήσεως συγχρόνου. Σε ένα χωριό λοιπόν της Συρίας που μπήκαν μέσα αυτοί οι λεγόμενοι τσιχαντιστές, που σημαίνει φανατικοί σφάχτες εκδοροσφαγής ανθρώπων, που έχουν κηρύξει τον πόλεμο κατά των χριστιανών, που σταυρώνουν και άλλα πράγματα κάνουν, μέσα στην εκκλησία του χωριού έβαλαν την εικόνα του Χριστού από το τέμπλο στην είσοδο και είπαν: όποιος περάσει επάνω και πατήσει, αυτός θα σωθεί. Και πράγματι οι χριστιανοί ορθόδοξοι δεν ετόλμησαν να θυσιαστούν για τον Κύριο. Ετόλμησαν και επάτησαν την εικόνα. Μόνο ο ιερεύς και μία μαθήτρια 16 ετών από ένα ολόκληρο εκκλησίασμα έμειναν πίσω, χωρίς να βεβηλώσουν με τα πόδια τους την εικόνα του Κυρίου, και εσφάγισαν ενώπιον αυτών. Και λέμε τώρα, είμαστε χριστιανοί του γλυκού νερού, είμαστε χριστιανοί της ειρήνης, είμαστε χριστιανοί του μικρού σταυρού, είμαστε χριστιανοί
που τρέμουμε μόλις μας ανακαλύψουν. Είμαστε χριστιανοί που ντρεπόμαστε. Είμαστε χριστιανοί που σιωπούμε. Τι χριστιανοί είμαστε? Γιατί δεν τολμούμε? Γιατί δεν τολμούμε? Γιατί δεν παίρνουμε το θάρρος κι εμείς να παρουσιαστούμε ενώπιον εθνών και βασιλέων? Τι είπε ο Χριστός στον Παύλο? Παύλο, πρόσεξε. Από εδώ και πέρα σε κρίνω άξιο να σηκώσεις ένα βάρος. Ποιο βάρος? Ακούστε το βάρος που σηκώνουμε εμείς, ο Παύλος και εμείς, τα πνευματικά του παιδιά. Του βαστάσε το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων. Ο καθένας εκτός από το δικό του βάρος σηκώνει και ένα άλλο βάρος, που είναι πολύ μεγάλο βάρος. Το βάρος του ονόματος του Χριστού. Στην Κένια 150 φοιτητές, ερωτώμενοι ένας προς έναν, είσαι χριστιανός? Χριστιανός ημί. Τον πυροβολούσαν νεκρός. 150. Δεν υπάρχει πιο ανάγλυφη και παραστατική εικόνα από την ομολογία και τον θάνατο και το μαρτύριο υπέρ Χριστού που μας αναγάγει στο παρελθόν, που ρωτούσαν τα δικαστήρια τι δουλειά κάνεις, χριστιανός ημί. Ποιος είναι ο πατέρας σου, χριστιανός ημί. Πώς σε λένε, χριστιανός ημί. Χριστιανός είμαι. Οι άνθρωποι αυτοί κοίταξαν κατάματα τον θάνατο, γιατί κοίταξαν πρώτα τον Χριστό, γιατί πίστευαν, γιατί αγαπούσαν, γιατί προσεύχονταν, γιατί ποθούσαν την Βασιλεία των Ουρανών. Είμαι χριστιανός. Θα το πεις? Θα το πω αύριο? Σήμερα δεν το λέω σήμερα. Δεν το λέω σήμερα. Περνάω από την εκκλησία, δεν κάνω το σταυρό μου. Σήμερα δεν τολμώ στα εύκολα, εν μέσω αυτής της δημοκρατίας που έχουμε και εν μέσω αυτής της ελευθερίας. Και βέβαια δεν καλούμαστε πάντοτε να μιλήσουμε υπέρ του Χριστού, αλλά και υπέρ της αληθείας. Ξέρετε ότι επρόκειτο να γίνει συνέδριο στην Αθήνα για την ομοφιλοφιλία, το βδελικτό αυτό αμάρτημα, το οποίο καταδικάζεται στις σελίδες της Αγίας Γραφής από την αρχή μέχρι το τέλος, και δεν ευρίσκεται ιατρός, καθηγητής πανεπιστημίου, να μιλήσει, φοβούμενος την θέση του, διότι μέσα στην Ευρώπη δεν δικαιούσε να μιλήσεις για αυτό το θέμα. Έφτασαν δε και εκκλησιαστικοί φορείς, οικουμενιστές ως επιτοπλίστων, να περάσουν την υπόθεση αυτή στα απαλά, με χαμηλούς τόνους, περί δήθεν διαφορετικότητος. Μα το λέγει η Αγία Γραφή, το λέγει η Αγία Γραφή, ότι αυτό το αμάρτημα μαζί και με άλλα πολλά είναι θανάσιμα, και ο άνθρωπος δεν βλέπει Θεού πρόσωπον αν δεν μετανοήσει και αν δεν γυρίσει. Στροφή 180 μοιρών. Σήμερα λοιπόν τα πράγματα έχουν και αυτήν την όψη. Καλείσαι να μιλήσεις υπέρ Χριστού, καλείσαι να μιλήσεις υπέρ αληθείας. Καλείσαι να τολμήσεις από το πιο απλό, στο εστιατόριο να κάνεις το σταυρό σου. Έγινε συνέδριο στα Τρίκαλα προκαιρού και είχα ιατρικό, και ανέβηκε πάνω ένας γιατρός και είπε, εισηγητής επιστήμων, σε ένα επιστημονικό συνέδριο που ο καθένας νομίζει ότι είναι καλύτερος από τον άλλον, και λέει, Χριστός Ανέστη, ομολόγησε, έκανε ομολογία, υπόμνηση της Αναστάσεως του Κυρίου. Ένας δυο από κάτω. Κι είμαστε βαφτισμένοι χριστιανοί. Ένας, δυο, κάτι πήγαν να πούνε. Αληθώς Ανέστη. Σε ορθόδοξη χώρα να μην τολμούμε? Και γενικώς μας κυνηγάει ο φόβος και η ατολμία. Ως Έλληνες
εκτός εξαιρέσεων ιστορικών. Όσες φορές τολμήσαμε, και αυτό είναι μάθημα το οποίο το παίρνουμε από την ιστορία, το βαφτίζουμε στην Ορθοδοξία και το κάνουμε πραγματική τόλμη και αρετή. «Μολόν λαβέ», είπε ο Λεωνίδας. «Γίνεσαι Τούρκος διάκο μου, την πίστη σου να αλλάξεις. Πάτε κι εσείς και η πίστη σας μουρτάτες να καθείτε». Τόλμησαν. Τόλμησαν οι ήρωές μας. «Όχι», είπε ο Μεταξάς. Τόλμησαν. Και όσοι τόλμησαν σε ιστορικό επίπεδο, όσοι τόλμησαν σε κοινωνικό επίπεδο, επειδή η τόλμη γενικώς είναι μια αρετή του ανθρωπίνου προσώπου και όχι να λουφάξει ο άνθρωπος που είναι ίδιον δειλού και αδύναμου ζώου, επειδή η τόλμη είναι αρετή, έφερε αποτέλεσμα. Και πόσο μεγαλύτερο αποτέλεσμα μπορεί να φέρει η τόλμη σε χριστιανικό επίπεδο, όταν ο άνθρωπος τολμάει και τα βάζει με τον εαυτό του, με τον κόσμο, με την αμαρτία, με τον διάβολο. Ποιεί το σημείο του Σταυρού. Θα πω κάτι το οποίο με εξέπληξε. Το άκουσα από αυτόπτη μάρτυρα. Με έκανε εντύπωση και συνέβη εδώ. Ξέρετε, τα συστημένα γράμματα περνούν από ένα μηχάνημα το οποίο έχει ακτίνες λέιζερ και τα οποία συστημένα γράμματα έχουν αυτόν τον κώδικα επάνω, τον γραμμωτό. Και ο άνθρωπος ο οποίος εχειρίζεται αυτό το μηχάνημα και διάβαζε και πέρναγαν αυτά τα γράμματα, τα συστημένα, περί τα χίλια, σταμάτησε το μηχάνημα και η ένδειξη έλεγε 666. Το πιστεύετε? Μου το είπε ο ίδιος άνθρωπος ευσεβής, εξομολογούμενος. Κόλλησε το μηχάνημα σε αυτόν τον αριθμό. Και πήγα εκεί, ρώτησε, λέω, τι γίνεται παιδιά, γιατί δεν προχωράει η δουλειά? Και λέει, κοίταξε τι γίνεται. Δουλεύει, αλλά δεν ανεβάζει τους αριθμούς όπως θα έπρεπε. Περιμένετε, τους λέει. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ιησούς Χριστός νικά. Και συνέχισε. Κοιτάξτε λοιπόν μερικά πράγματα τα οποία στη ζωή μας, αδελφοί, εμφανίζονται. Και εκεί στις φυλακές αυτές τις μέρες και αλλού. Δηλαδή τι θέλω να πω? Ότι ο Χριστός, ο νικητής, ο Αναστάς, δεν θέλει από κάτω ψοφοδεείς ανθρώπους. Δεν θέλει ανθρώπους δειλούς. Δεν θέλει ανθρώπους άτολμους. Άτολμους ανθρώπους. Δεν θέλει ανθρώπους το που είναι πρόβατα, ναι, λογικά πρόβατα. Πρόβατα τα οποία θα νικούν τους λίγους. Όχι προβατάκια. Θέλει ανθρώπους οι οποίοι να έχουν δύναμη μέσα τους. Και είδα προχτές και στην Ουκρανία έχει γίνει μία συμπαιγνία, να το πω, συνωμοσία καλύτερα, συστροφή των πονηρευωμένων απανταχού να χτυπήσουν την Ορθοδοξία και τους καίει ο Σταυρός. Σταύρωσαν τον άνθρωπο. Μου το έδειξαν πραγματικά σε βίντεο. Σταύρωσαν τον άνθρωπο και τον έκαψαν, όπως παλιά ο Νέρονας τους άλευε με πίσα στη Ρώμη και τους έκυγε. Τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε? Και λέγω για το μέλλον, διότι αυτά τα οποία κάποιοι στο παρόν περνούμε είναι τελείως αθώα, τελείως απλά. Ο Ιωσήφ λοιπόν τολμήσας εισήλθε προς τον Πιλάτον και αρίστευσε. Τα έπαιξε όλα για όλα. Δικός του ήταν ο κήπος, δικός του ο τάφος, παρθένος τάφος, δεν είχε πάει κανείς πριν. Για να μην λένε μετά ότι βρήκαμε κόκαλα, όπως λέει το Sky και διάφοροι άλλοι σταθμοί,
οι οποίοι παρουσιάζουν βέβυλες εκδοχές περί του προσώπου του Κυρίου και μάλιστα σε ημέρες Άγιες. Ναι, τολμήσας εισήρθε προς τον Πιλάτον και ιτήσατο το σώμα του Ιησού. Ο Ιωσήφ ήταν βουλευτής. Βουλευτής ο οποίος ομολόγησε την ιδιότητά του. Ναι, ενδιαφέρομαι, πιστεύω, προσδέχομαι την Βασιλεία του Θεού και θέλω το σώμα του Κυρίου Ιησού. Ο Νικόδημος εμφανίστηκε, οι μυροφόρες κλπ. Ένας άνθρωπος τώρα, για να δείξει τόλμη, όχι αυτή η τόλμη να είναι ένα ξέσπασμα, να είναι ένα ξέσπασμα μίσους ή φανατισμού, διότι αυτό το κάνουν πολλές φορές στο στρατό και λένε και στους λοκατζίδες και στους άλλους ότι πρέπει να είσαι δυνατός, να μην φοβάσαι τίποτα, όλα είναι στο χέρι σου, μπορείς να τα καταφέρεις, να έχεις αυτοπεποίθηση. Και μετά ο άνθρωπος καταραίει μετά από λίγο, διότι η αυτοπεποίθηση έχει περιορισμένα όρια. Τι να πιστέψω στον εαυτό μου, ο οποίος εαυτός μου είναι πάνω στα πράγματα και αποδεικνύεται καθημερινώς πολύ αδύναμος. Για να δείξω τόλμη, χρειάζεται να πιστεύω στην θεότητα του Κυρίου. Δεν έχουν δείξει και άλλοι άνθρωποι τόλμη. Έχουν δείξει τόλμη άνθρωποι άλλοι για ιδέες, για τις ιδέες τους, τις αριστερές, τις δεξιές, μια επιστημονική θεωρία και πλάνη, έχουν δείξει τόλμη. Την υπερίσπισαν αυτήν την άποψή τους, προσέξτε, μέχρι τέλους. Η γη κινείται, έλεγε ο Γαλιλαίος, δεν κινείται, έλεγαν οι παπικοί, κινείται, δεν κινείται. Βγήκε έξω, λέει, και όμως κινείται. Πολλοί άνθρωποι για την προσωπική τους, για την προσωπική τους άποψη και για θεωρίες διάφορες τολμούν και υποστηρίζουν μέχρι τέλους. Και λένε πολλοί, έχουν μάρτυρες, λέει, οι χριστιανοί, έχουμε και εμείς μάρτυρες. Οι μάρτυρες οι δικοί μας είναι για μια διαφορά, έχουν μια διαφορά. Δεν υποστηρίζουν μια ιδέα στην οποία είναι δυνατόν να εμφυλοχωρήσει η πλάνη. Υποστηρίζουν ένα πρόσωπο. Κανείς δεν πέθανε για τον Λένιν. Κανείς δεν πέθανε για τον Στάλιν. Όλοι όμως οι μάρτυρες πέθαναν για του Χριστού. Την πίστη με το όνομα του Χριστού, υπέρ Χριστού πρεσβεύομεν, υπέρ Χριστού μαρτυρούμεν, για ένα πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο, για να το υποστηρίξεις και να τολμήσεις και να πας στον Πιλάτο, τον ανάξιο και το δειλό, και να ζητήσεις, θέλω όχι να μου πεις κάτι, να μου δώσεις την άδεια να πω κάτι, θέλω το σώμα του Κυρίου Ιησού, αυτό σημαίνει ότι πιστεύεις στον Χριστό, πιστεύεις στη θεότητά Του, δεν είναι ένας απλός άνθρωπος. Όταν πιστεύω, όταν αγαπώ, όταν είμαι συνδεδεμένος εν χάριτι μετά του προσώπου του Κυρίου, για αυτό το πρόσωπο από το οποίο πηγάζει πάσα αλήθεια, που είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, τολμώ, νικώ, προχωρώ, αγωνίζομαι. Βέβαια, τι σημαίνει πιστεύω στο Χριστό, είναι ένα ερώτημα, διότι εάν σκεφτούμε με την φαντασία μας και πούμε πιστεύεις στο Χριστό, πόσο πιστεύεις αφού δεν κάνεις το σταυρό σου. Και μέσα στην Εκκλησία μερικοί δεν τολμούν να κάνουν σωστά το σταυρό τους. Σαν να τους κυνηγάει κάτι, σαν να ντρέπονται κάτι, σαν να μην πιστεύουν αυτό το οποίο έχουν και για το οποίο είναι βαπτισμένοι και ανήκουν στο Χριστό. Εγώ, λέει, πιστεύω, λένε πολλοί. Για δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου.
Δείξε μου την πίστη σου από την συμπεριφορά σου. Αν πραγματικά πίστευα, εάν πραγματικά πιστεύαμε, θα ήμασταν οι δειλοί της πλατείας ελευθερίας, οι οποίοι περνούμε και συγκεκαλυμμένα κάτω από το σακάκι μας, κάνουμε το σημείο του Σταυρού. Δεν θα ήμασταν οι άνθρωποι, οι ζωντανοί, οι φανεροί. Υπάρχει μεγαλύτερο κήρυγμα και αλήθεια στον κόσμο, μεγαλύτερη ατομική βόμβα, η οποία ετείναξε τα μνήματα των νεκρών και έφερε τα πάνω κάτω. Υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από την Ανάσταση του Κυρίου? Δεν θα κάναμε το Σταυρό μας? Όχι με εγωισμό ή επίδειξη, με καύχηση εν Κυρίω. Και θα μας ρώταγε κάποιος, μπα είσαι χριστιανός? Βέβαια, βέβαια είμαι χριστιανός. Τι να είμαι άλλο? Δεν είμαι τίποτα άλλο παρά μόνο χριστιανός. Γιατί ο Χριστός είναι για μένα το παν, το α και το ω, όπως έλεγε ο Παύλος. Ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε εν εμί ο Χριστός. Χριστός είναι σταύρο με. Ανήκω στο Χριστό. Μα εσύ, μορφωμένο παιδί κλπ, δεν μας απαρατάτε, δεν μας αφήνετε. Εμείς είμαστε χριστιανοί. Πηγαίνεις στην εκκλησία? Βεβαίως πηγαίνω στην εκκλησία. Άμα πιστεύαμε πραγματικά, όχι μόνο θα μιλούσαμε, όχι μόνο θα κάναμε το σταυρό μας, αλλά και θα λέγαμε και στον κόσμο τον άλλον, πού πας άνθρωπε, τι πας να κάνεις, πού βρίσκεσαι, γιατί βρίζεις, γιατί δεν ασχολείσαι, γιατί δεν έρχεσαι στην εκκλησία, μάνα γιατί δεν εξομολογείσαι, γιατί δεν ξυπνάς πατέρα. Αφού πιστεύουμε πραγματικά, αν πιστεύαμε πραγματικά, αλλά κι αν αγαπούσαμε, πόσο διαφορετικοί θα ήμασταν. Πολλοί Άγιοι Πατέρες εμφανίζουν ως παράδειγμα για μας, εμφανίζουν την αγάπη, την επίγεια, για να πάρουμε μαθήματα για την ουράνια την αγάπη. Με ένα τηλέφωνο όλη την ώρα, με ένα τηλέφωνο, στο δρόμο περπατούν νέοι, νέες. Ναι, μιλούν, μιλούν, γελούν, χαίρονται, στεναχωριούνται, κλαίνε. Οι επίγειοι έρωτες, συνεχής συνομιλία, συνεχής επικοινωνία, συνεχής παρουσία, οι επίγειοι. Αν πράγματι αγαπάς κάποιον, δεν προσεύχεσαι, δεν μιλάς, δεν είσαι μαζί του, δεν διαβάζεις τα γραμματά του, δεν δέχεσαι τα μηνύματά του. Πόσο αγαπώ τον Χριστό, πόσες φορές τον στεναχωρώ. Είμαι έτοιμος να θυσιάσω οτιδήποτε για χάρη του Κυρίου μου. Να σταθώ εκεί και να περιμένω όπως περιμένουν μερικοί, συγχωρέστε με, στα ραντεβού τους με τις ώρες και ξεροσταλιάζουν. Και εγώ πάω τσίμα τσίμα με το χρόνο στην εκκλησία. Και άργησε και ο παπάς να περιμένω τον Ιησού. Λίαν πρωί τιμιά των Σαββάτων οι μυροφόρες πήγαν για να βρουν τον αγαπημένο τους Ιησού. Πόσο αγαπάω, πόσο πιστεύω και πόσο ζητάω την βοήθειά του. Σήμερα χρειάζεται η τόλμη. Χρειάζεται η τόλμη σε πολλά επίπεδα, πρωτίστως αυτό που μας ενδιαφέρει είναι στην προσωπική μας ζωή, να τολμήσουμε να τα βάλουμε με τον εαυτό μας. Πρώτη μεγάλη και αρίστη νίκη, να νικήσω τον εαυτό μου. Να τολμήσω να νικήσω το κακό, να πολεμήσω, να κόψω τα πάθη μου, να αγωνιστώ, να ζητήσω χάρη και βοήθεια. Μόνος μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Να μη φοβηθώ τον εαυτό μου, να μη φοβηθώ το παρελθόν μου, να μη φοβηθώ τον διατρέξαντα χρόνο. Τώρα πώς να γυρίσω πίσω? Πώς να γυρίσω πίσω? Είμαι καπνιστής 60 χρόνια. Πώς να το κόψω τώρα? Πώς να αδυνατήσω τώρα? Πώς να αρχίσω τώρα να αλλάξω, να κόψω συνήθειες? Πρέπει να τολμήσω. Να τολμήσω σε όλα αυτά.
να κόψω την παράνομη σχέση, να κόψω την παράνομη πράξη, να κόψω τις αμαρτίες μου, να αποδιώξω από πάνω μου και να αποτινάξω όλα αυτά τα κακά. Να πω όχι στον πειρασμό, να πω όχι στο λογισμό, να τολμήσω να κλείσω την τηλεόραση τη στιγμή που μολύνει την ψυχή και το σώμα μου, να άρω τον σταυρό μου, να τολμήσω να βγω από παράνομα πράγματα, διασυνδέσεις και σχέσεις, να πετάξω κάθε τι το δαιμονικό. Έχω μια περίπτωση ενός καλού ανθρώπου. Κάπου πήγε κάποτε σε κάποιον εκεί στην Αθήνα ένα μέντιουμ, ήταν αυτό το πρόσωπο σε μια δύσκολη φάση. Λοιπόν, τόσο ήξερε, τόσο το κούβε τότε, και πήγε εκεί και του έδωσε εκείνος ο μάγος κάτι, ένα αντικείμενο, ένα κάτι να φοράει. Σιγά σιγά αυτό γύρισε ο άνθρωπος αυτός, γνώρισε την εκκλησία. Αυτά θα τα πετάξεις. Αυτά θα τα πετάξεις. Και την φωτογραφία αυτού νου και τα άλλα θα τα πετάξεις. Λέει, αυτά με έσωσαν. Ποιος με έσωσαν αυτά? Δεν έχεις τη τόλμη να διαχωριστείς

οικογένεια. Έχεις οικογένεια τιμημένη και όλοι νομίζουν ότι πλέεται σε πελάγι ευτυχίας. Και εσύ κάνεις άλλα πράγματα και ζεις διπλή ζωή. Πρέπει να τολμήσεις, σε ανέχεται ο Θεός. Και πόσο μας ανέχεται ο Θεός, αδελφοί, φαίνεται και από το άλλο γεγονός που τη Μεγάλη Πέμπτη και το Μεγάλο Σάββατο από παρεξηγημένες κουβέντες ιερέων τεινών πηγαίνουν μερικοί και κοινωνούν. Σήμερα κοινωνούμε όλοι. Νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες, το λένε αυτό. Ναι, κοινωνούμε. Και ο Θεός δεν μας καίει, περιμένει, φιλοτιμεί, ανέχεται. Κοινωνούμε με αμαρτίες, με λάθη και μας ανέχεται. Νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες σημαίνει ότι αν κάποιος ήταν άρρωστος στο νοσοκομείο και δεν μπόρεσε να τηρήσει την νηστεία της Σαρακουστής και ήρθε το Πάσχα, έχει βέβαια συγχωρεθεί, έχει εξομολογηθεί, έχει συγχωρέσει, έχει προσευχηθεί, έχει κάνει όλα τα άλλα, μη δηλιάσει, μη ατολμήσει, επειδή δεν μπόρεσε εξ ανάγκης να νηστέψει και δεν πάει να μεταλάβει. Αυτό σημαίνει. Όχι τρώμε καλά, αμαρτάνομαι καλά και εκείνο το βράδυ γινόμαστε ως διαμαγείας Άγιοι. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, κοινώνησες το Πάσχα ανάξια, δεν κοινώνησες. Κοινώνησες μια άλλη μέρα άξια, είναι Πάσχα τότε για σένα. Χρειάζεται τόλμη και αποφασιστικότητα για όλους μας. Και στα απλά, να σηκωθώ το πρωί να κάνω την προσευχή μου. Μερικές φορές την ξεχνώ. Το βράδυ είμαι κουρασμένος, μερικές φορές την ξεχνώ. Να νηστέψω, μερικές φορές την Τετάρτη δεν την κρατάω. Γιατί? Γιατί αυτοσχεδιάζω? Γιατί? Δεν διαβάζω. Δεν διάβασα καθόλου την Αγία Γραφή, τη Μεγάλη Σαρακουστή. Καθόλου! Την Αγία Γραφή, το βιβλίο των βιβλίων, καθόλου! Δεν διάβασα, λέει, καθόλου την Αγία Γραφή. Πήγες τουλάχιστον, έδωσες καμιά ελεημοσύνη. Μα τι να δώσω κι εγώ, φτωχός είμαι. Χρονιάρες μέρες δεν έδωκες κάτι κι εσύ? Δεν μίλησες, δεν είπες κάτι σε έναν δικό σου άνθρωπο? Η μεγαλύτερη τόλμη, νομίζω εκτός από την ομολογία, το μαρτύριο, το θάνατο, η μεγαλύτερη τόλμη είναι η συγχωρητικότητα. Δεν πάω να συγχωρήσω. Τι μας πιάνει, αυτό είναι το πιο δύσκολο μάλλον. Για να πάω να συγχωρεθώ με τον άλλον, να τον αγκαλιάσω, να του μιλήσω, να του ευχηθώ και ας δεχθώ και καταιγισμών, πυρών, να πάω να του μιλήσω. Συγχωρητικότητα. Η εξομολόγηση και η συγχωρητικότητα θέλουν την μεγαλύτερη τόλμη. Βέβαια, το μαρτύριο και ο θάνατος είναι αυτό που απαιτεί τον μεγαλύτερο ηρωισμό. Δεν έχουμε βάλει, αγαπητοί αδελφοί, στο μυαλό μας να έρθει αύριο να σε ρωτήσει αν είσαι χριστιανός. Με υψωμένο το σπαθί, με απλωμένο το όπλο και να βλέπεις δίπλα σου τα παιδιά σου να κλαίνε, τη γυναίκα σου, την οικογένειά σου, τι θα προτιμήσεις τότε? 11 εκατομμύρια μάρτυρες. Όλα αυτά τα αρνήθηκαν υπέρ Χριστού. Είτε ουν ζώμεν είτε αποθνίσκομεν, το Χριστό ζώμεν και για τον Χριστό πεθαίνομε. Ο Παύλος το έλεγε, θέλω, λέει, να πεθάνω να πάω στο Χριστό. Τον δρόμον τελείωσα, την πίστην τετήρηκα, αποκητέμιο της δικαιοσύνης στέφανος. Η συγχωρητικότητα, το μαρτύριο και ο θάνατος απαιτούν την τόλμη, και ιδίως ο θάνατος και ο ειρηνικός. Και ο ειρηνικός θάνατος. Ο θάνατος που μπορεί να έρθει νωρίς με μια ανίατη ασθένεια. Ο θάνατος κάποιου δικού μας που μπορεί

να έρθει ξαφνικά. Θέλει ηρωισμό, θέλει τόλμη, θέλει πίστη, θέλει προετοιμασία από τα μικρά. Και ο διωγμός των εσχάτων, και τότε χρειαζόμαστε αυτήν την τόλμη. Τόλμη χρειάζεται, αδελφοί, και να λέμε την αλήθεια, να μην φοβόμαστε. Να λέμε την αλήθεια στα απλά πράγματα της ζωής, να σιωπούμε βέβαια εκεί που πρέπει, να λέμε την αλήθεια. Ότι δεν επιτρέπονται οι συμπροσευχές με τους αιρετικούς. Δεν επιτρέπονται τα συλλήτωργα με τους αιρετικούς. Δεν επιτρέπονται αυτά βάσει των κανόνων της Εκκλησίας μας. Είναι απαράδεκτα πράγματα. Δεν μπορούμε να παίζουμε διπλωματία στα της πίστεως. Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, παρόντος του Αυτοκράτορος, παρόντος του Πατριάρχου, των Επισκόπων, του Πάπα, δεν υπογράφω, έλεγε. Δεν υπογράφω. Δεν αλλάζω την πίστη των 8 πρώτων αιώνων και των 7 Οικουμενικών Συνόδων. Δεν κάνω πίσω σε τέτοια θέματα. Δεν χωρεί συγκατάβαση στα της πίστεως. Να λέμε την αλήθεια. Υπερπίστεως και πατρίδος. Η αλήθεια σώζει και μένα και τον άλλον που την ακούει. Θέλει δε θέλει, η αλήθεια είναι φάρμακο και πρέπει να το λέμε. Αγώνισε έως θανάτου υπέρ της αληθείας. Αδερφοί, είμαστε σε δύσκολους καιρούς και πρέπει να εμπνεύσουμε αυτήν την τόλμη και μην τολμήσει κανείς και σηκωθεί και φύγει, γιατί θέλω ακόμα λίγα λεπτά. Ωραία. Λοιπόν, είπαμε ότι χρειάζεται τόλμη. Χρειάζεται τόλμη να είμαστε τολμηροί χριστιανοί, να κάνουμε το σταυρό μας, να ομολογούμε, τα καταλαβαίνουμε μέσα στην ψυχή μας, να διαμαρτυρόμαστε, να αποφασίσουμε όσοι δεν εξομολογήθηκαν να έρθουν να εξομολογηθούν, να πάνε να εξομολογηθούν. Μέρα με τη μέρα που πηγαίνουμε στο νοσοκομείο ανακαλύπτουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εξομολογηθεί ποτέ. Ποτέ! Ποτέ! Ποτέ σε μια ορθόδοξη χώρα! Ποτέ στη ζωή τους! Και μπορεί να είναι ψάλτες, επίτροποι, ιερείς, μπορεί να είναι πρεσβυτέρες. Πρέπει να πάρουμε την τόλμη να κάνουμε το θείο θέλημα. Και αυτό αφορά και οικογένειες. Παντρέψου, παιδί μου. Παντρέψου. Τι περιμένεις? Τι περιμένεις και δεν παντρεύεσαι? Μα ξέρεις, παιδί μου, τι είναι? Σου έχει δείξει άλλο δρόμο ο Θεός? Θα τολμήσεις. Θα κάνεις το βήμα. Θα πας, θα ρωτήσεις ένα πνευματικό. Θα συνεννοηθείς με το άλλο πρόσωπο. Να τολμήσεις να παντρευτείς. Να μπεις στο δρόμο του Θεού, να μην ζεις την παρανομία. Και πίνουν φαρμάκια και πικρά ποτήρια και οι γονείς. Να τολμήσετε να κάνετε ένα παιδί, τουλάχιστον. Πότε? Περνούν τα χρόνια. Αν θα περιμένουμε να αλλάξει μέχρι το 20 η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, άκαρπα δέντρα θα μείνουν οι νέοι. Να κάνουμε το θείο θέλημα. Σου έδειξε ο Θεός να πας σε μοναστήρι? Σε κάλεσε στην κατά Χριστόν αγαμία? Να πας. Να πας. Μια ζωή την έχουμε. Θα την κρεμάσεις στο σταυρό του Κυρίου και θα προχωρήσεις. Να τολμήσουμε να πούμε όχι στους κακούς και να λέμε την αλήθεια. Τώρα όμως, να ξέρετε ότι η νέα τάξη πραγμάτων, και εμείς δεν ζούμε στα ψέματα, ούτε απλοποιούμε τα πράγματα, διότι δυστυχώς και εκκλησιαστική κάλαμη και εκκλησιαστικά μικρόφωνα λένε πολλές φορές γλυκά λόγια. Η νέα τάξη των πραγμάτων επιβάλλει αυτή τη στιγμή να δεχθούμε αναντήρητα τρία πράγματα. Τη λογοκρισία, το Ισλάμ και την ομοφιλοφιλία. Ξέρετε ότι στη Σερβία την πρώτη φορά η κυβέρνηση, στην Ορθόδοξη Σερβία, απηγόρευσε την παρέλαση της διαστροφής. Και ενώ ήταν υπό ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα και οι συζητήσεις είχαν φτάσει σε ένα σημείο, είπαν οι Δυτικοευρωπαίοι, λέει,
Όχι, θα σταματήσουμε. Ή θα δεχθείτε να παρελάσει μέσα στο Βελιγράδι το βδέλυγμα της ερημόσεως. Διαφορετικά δεν προχωράνε διαπραγματεύσεις. Και με ισχυρή αστυνομική δύναμη επετράπει η παρέλαση της ντροπής. Εμείς εδώ τα δεχόμαστε. Ορθόδοξο κράτος. Αυτό το κράτος, αδελφοί, να με συγχωρέσει ο Θεός, εκτός από εκκλησίες, μοναστήρια και τάγιο όρος και τους ευσεβείς ανθρώπους, πρέπει να τυναχθεί όλο στον αέρα, να αναμοχλευθεί και να ξαναγεννηθεί. Μα δεν επιτρέπεται τώρα αυτό που γίνεται. Και αυτό πρέπει να λέγεται. Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτά τα πράγματα και για τα οποία χρειάζεται τόλμη. Και αυτό που γίνεται με τη μετανάστευση, η οποία είναι σχεδιαζόμενη στα περισσότερα κομμάτια της, δεν είναι απλό πράγμα. Θέλουν να αλλοιώσουν τον χαρακτήρα, τον χριστιανικό και τον παραδοσιακό της Ευρώπης και Δύτης Ελλάδος. Τελειώνοντας, θέλω να πω και κάτι άλλο, το οποίο αφορά και αυτόν τον ιερό χώρο. Πολλές φορές ομιλούν εναντίον των αδελφοτήτων και των εκκλησιαστικών αδελφοτήτων. Είναι μέγα λάθος. Όπως ένας ο οποίος κατακρίνει το Άγιον Όρος, όπως ένας ο οποίος κατακρίνει τους συλλόγους που εργάζονται στην εξωτερική ιεραποστολή, έτσι και ένας ο οποίος κατακρίνει τις εκκλησιαστικές αδελφότητες, ποιεί μέγα λάθος. Διότι όλα αυτά μέσα στον αμπελώνα του Κυρίου είναι μικρά φυτά τα οποία εφύτευσε ο Κύριος. Και το καθένα από αυτά βγάζει το δικό του σταφύλι. Και αυτό το σταφύλι μπαίνει μέσα στο Άγιο Ποτήριο και γίνεται το αίμα του Κυρίου μας. Όλα δηλαδή είναι ευλογημένα. Και δεν μπορείς να κατηγορείς ανθρώπους, μερικοί φτάνουν στο σημείο να κατηγορούν αδελφότητες. Γιατί, Κύριε, από τις αδελφότητες η Εκκλησία μας χειροτονεί ιερείς, χειροτονεί επισκόπους, στέλνει ιεραποστόλους παντού, υπάρχουν εν ζωή άνθρωποι οι οποίοι ηγούνται εκκλησιών και κατακρίνεις. Κατακρίνεις ανθρώπους αναγεννημένους εξίδατος και πνεύματος. Και η Εκκλησία μας δύο φορές, τρεις φορές έχει αποφασίσει εν συνόδο, το 1923, το 1974, η Θεολογική Σχολή, και έχει πει ότι οι εκκλησιαστικές αδελφότητες είναι ευλογία για την Εκκλησία μας, διότι και αυτές ρίχνουν μέσα στο σώμα της Εκκλησίας μια ειδική ορμόνη για να αναπτυχθεί όλος εκκλησιαστικός οργανισμός. Κανέναν δεν πρέπει να κατηγορούμε. Και όποιος έχει λόγον να πάει να το πει στη Σύνοδο. Ο Αρχιεπίσκοπος, ο Ιερώνυμος, βγήκε μέσα από τα οικοτροφία των χριστιανικών αδελφοτήτων. Ο Αναστάσιος Γιαννουλάτος, ο Αμερικής Δημήτριος, πλήστη όσοι ιερείς, θεολόγοι, ο Τρεμπέλας, αυτοί όλοι. Και είπε η Σύνοδος τότε, δεν πάσχουν περί την πίστην και επιτελούν ευλογημένο έργο. Μην τρεπόμαστε. Και να τολμούμε να λέμε την αλήθεια. Διότι μέσα σε αυτούς τους χώρους, όπως και αλλού, ακούγεται ο λόγος του Θεού. Διακονείται η αλήθεια και υπηρετείται η αγάπη. Και αυτό ας το κρατήσουμε μέσα μας για να το έχουμε και να μην αισθανόμαστε μερικοί πολλές φορές μειονεκτικά. Εδώ μέσα και στην Λαμία. Πόσα χρόνια, πόσες δεκαετίες. Και δεν το ξέρουν πολλοί τώρα μάλιστα με τη βοήθεια του Θεού που θα προχωρήσει φαίνεται και η διαδικασία αγιοκατατάξεως του πατρός Βυσαρίωνος, δεν ξέρω ακριβώς πότε. Ο πατήρ Βυσαρίων εξομολογούσε εδώ στη χριστιανική αιστεία. Εξομολογούσε πάνω στο ορφανοτροφείο Θηλαίων και ευωδίαζε το δωμάτιο στο οποίο εξομολογούσε. Ο πατήρ Βυσαρίων,
Ας μην πούμε για τους άλλους πατέρες οι οποίοι επέρασαν από εδώ. Αυτά, αδελφοί μου, και να έχουμε την τόλμη να είμαστε πάνω απ' όλα χριστιανοί και να πιστεύουμε στο Χριστό και στην Ορθόδοξη Πατρίδα και στην Ανάσταση και σε όλα αυτά τα οποία μας χάρισε η ευλογία του Θεού. Καύχησης χρειάζεται εν Κυρίω, όχι επίδειξη εγωισμός και ματαιοδοξία. Καύχησης εν Κυρίω, να είμαστε δυνατοί, διότι έχουμε δυνατό Θεό, και να είμαστε συνετοί και διακριτικοί, και όταν χρειάζεται, εν πνεύματι Αγίω, με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, να ομιλούμε και να λέμε την αλήθεια. Τολμή σας, ο Ιωσήφ εισήρθε προς Πιλάτων και ζήτησε το σώμα του Ιησού και εγγράφει το όνομα αυτού στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν. Χριστό.

0: Αναστάσου Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και μέγα έλεος. Χριστός Ανέστη! Καλή αντάμωση, καλή εβδομάδα.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σεραφείμ Ζαφύρης.

0: Κύριε ο Θεός ημών, οκτήσας ημάς και αγαγών εις την ζωήν ταύτην, ο υποδείξας οδούς η σωτηρίαν, ο χαρισάμενος ημίν ουρανίων μυστηρίων αποκαλύψεις, σύ υιοθέμενος ημάς εις την διακονίαν ταύτην εν τη δυνάμει του Παναγίου σου Πνεύματος, ευδόκισον δέσποτα, γενέστε ημάς διακόνους της Καινής σου Διαθήκης, λειτουργούς των αχράντων σου μυστηρίων, και πρόσδεξε ημάς, προσεγγίζοντας το Αγίο σου θυσιαστηρίο, κατά το πλήθος του ελαίου σου, ή να γενόμεθα άξιοι του προσφέρυνση δώρατε και θυσίας, υπέρτε αυτών και των του λαού αγνοημάτων, και δώσει μην Κύριε με τα παντός φόβου και συνειδήσεως καθαράς προσκομίσεσι την πνευματικήν ταύτην και ανέμακτον θυσίαν, ειν προσδεξάμενος εις το Άγιον και υπερουράνιον σου και νοερών θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας αντικατάπαμψον ημίν την χάριν του Παναγίου Πνεύματος. Ναι, ο Θεός επίβλεψον εφημάς και έπιδε την λογικήν ταύτην λατρείαν ημών και πρόσδεξε αυτήν ως προσεδέξω άβελτα δώρα. Νόε τα θυσίας, Αβραάμ τα ολοκαρπώσεις, Μωυσέος και Αρών τα ιεροσύνας, Σαμουήλ τα ειρηνικάς, Δαβίδ την μετάνοιαν, Ζαχαρίου το θυμίαμα, ως προσεδέξω εκχυρός των Αγίων σου Αποστόλων την αληθινήν ταύτην λατρείαν, ούτω πρόσδεξε και εκχυρός ημών των αμαρτωλών τα προκείμενα δώρα ταύτα εν Χριστότητή σου και δώσ γενέστε την προσφοράν ημών ευπρόσδεκτον, υγειασμένην εν πνεύματι Αγίο, εις εξύλασμα των ημετέρων πλημελημάτων και των του λαού αγνοημάτων και εις ανάπαυσιν των προκοιμηθησών ψυχών, ίνα και ημείς οι αμαρτωλοί και ανάξιοι δούλοι σου καταξιοθέντες αδόλως λειτουργήν το Αγίο σου θυσιαστηρίο, λάβομεν των μισθών των πιστών και φρονίμων οικονόμων και εύρωμεν χάριν και έλεον εν τη ημέρα τη φοβερά της ανταποδόσεώς σου της δικαίας και αγαθής.
1: Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομεν
2: και αγωνιστής ζωήν
1: ταύτην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο θέμενος ημάς εις την διακονίαν σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Παναγίου σου Πνεύματος, ευδόκισον δέσποτα, γενέστε ημάς, διακόνους της Καινής σου Διαθήκης, λειτουργούς των αχράντων σου μυστηρίων και πρόσδεξε ημάς, προσεγγίζοντας το Αγίο σου θυσιαστηρίο κατά το πλήθος του ελαίου σου, ή να γενόμεθα άξιοι του προσφέρεις δώρατε και θυσίας υπέρ των εαυτών και των του λαού σου αγνοημάτων. Και δώσε μην Κύριε με τα παντός φόβου και συνειδήσεως καθαράς. Προσκομίσει την πνευματική ταύτην και ανέμακτον θυσίαν, ειν προσδεξάμενος εις το Άγιον και υπερουδάνιον, και νοερών στο θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας, αντικατάπαινσον ημίν την χάρη του Παναγίου σου Πνεύματος. Ναι, ο Θεός επίβλεψον εφημάς, και έπειδε επί την λογική ταύτη λατρεία νημών, και πρόσδεξε αυτήν ως προσεδέξω, άβελ τα δώρα, νόε τα θυσίας, Αβραάμ τα σολοκαρπώσεις, Μωυσέως και Αρών τα ιεροσύνας, Σαμουήλ τα ειρηνικάς, Δαβίδ την μετάνοια, Ζαχαρίου το θυμίαμα. Ως προσεκδέξε ο χειρός των Αγίων σου Αποστόλων την αληθινή ταύτη λατρεία, ούτω πρόσδεξε και εκχυρός ημών των αμαρτωλών τα προκείμενα δώρα ταύτα, εν τη Χριστότητή σου, και δώς γενέστε την προσφοράν ημών ευπρόσδεκτον, υγειασμένη εν πνεύματι Αγίο, εις εξύλασμα των ημετέρων πλημελημάτων και των του λαού σου αγνοημάτων, και εις ανάπαυση των προκοιμηθέντων ψυχών, ίνα και ημείς η ταπεινή και αμαρτωλή και ανάξιοι δούλοι σου, καταξιοθέντες αδόλως λειτουργήν του Αγίου σου θυσιαστηρίου, λάβομεν των μισθών των πιστών και φρονίμων οικονόμων, και εύρωμεν χάριν και έλεος εν τη ημέρα τη φοβερά, της ανταποδόσεώς σου της δικαίας και αγαθής.

γιατί να κυνηγάμε τα σκοτάδια. Να, θα ανάψουμε το φως και τα σκοτάδια θα φύγουν μόνα τους. Θα αφήσουμε να κατοικήσει σε όλη την ψυχή μας ο Χριστός και τα δαιμόνια θα φύγουν μόνα τους.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του Πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία Αποστολικών Διαταγών. Ευχαριστία. Δέσποτα Θεέ, Παντοκράτορα, Πατέρα του Χριστού Σου, του Ευλογημένου Υιού Σου, εσύ που ακούς εκείνους που σε επικαλούνται με ευθύτητα, αλλά και που γνωρίζεις τις προσευχές εκείνων που σιωπούν, σε ευχαριστούμε επειδή μας αξίωσες να μεταλάβουμε τα Άγια Σου μυστήρια, τα οποία μας παρέδωσες για να ολοκληρωθούν και εκπληρωθούν μέσα μας όσα ορθά γνωρίσαμε, για να διατηρήσουμε την ευσέβεια, για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες μας, αφού το όνομα του Χριστού έχουμε επικαλεστεί και με σένα γίναμε οικοί. Εσύ που μας χώρισες από τις επαφές με ασεβείς, ένωσέ μας με όσους είναι αφιερωμένοι σε σένα. Στήριξέ μας στην αλήθεια με την επιφύτηση του Αγίου Σου Πνεύματος. Αποκάλυψέ μας όσα αγνοούμε. Αναπλήρωσέ μας όσα μας λείπουν. Δυνάμωσε όσα ήδη γνωρίζουμε. Διαφύλαξε καθαρούς τους κληρικούς στην λατρεία Σου. Τους ηγέτες διατήρησέ τους με ειρήνη και δικαιοσύνη. Φέρε εύκρατους καιρούς και εφορία καρπών. Τον κόσμο φύλαξε με την παντοδύναμη πρόνοιά Σου. Ηρέμησε τα πολεμικά έθνη. Φέρε πίσω τους πλανεμένους. Αγίασε τον λαό Σου. Διατήρησε όσους βρίσκονται σε παρθενία. Διαφύλαξε τους έγκαμους με πιστότητα. Ενδυνάμωσε όσους ασκούνται σε αγνία. Μεγάλωσε τα νήπια. Εδραίωσε τους πρόσφατα βαπτισμένους. Εκπαίδευσε τους κατηχουμένους και κάνε τους άξιους της μοιήσεως. Και όλους μας συγκέντρωσε στη Βασιλεία των Ουρανών. Δια του Χριστού, του Θεού και Σωτήρα μας, μέσω του οποίου Σου απευθύνουμε δοξολογία και προσκύνηση, εν Αγίω Πνεύματι, στους απέραντους αιώνες.

ακούτε την εκπομπή «Κενά μηνύματα». Μια αναζήτηση νέων μηνυμάτων μέσα από τα βιβλία. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Γιώτας.

Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Διαβάζουμε κείμενα από το βιβλίο με τίτλο «Η ζωή ενός μεγάλου», Βασίλειος Κεσαρίας, του Στυλιανού Παπαδόπουλου, καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών.

αναλαμβάνει καθήκοντα. Όχι μόνο ο Ευσέβιος, αλλά και πολλοί Κεσαρείς που ήξεραν για την παλιά διαμάχη μεταξύ των δύο ανδρών δεν πίστευαν στα μάτια τους. Ο Βασίλειος, όριμος άνδρας τώρα 35 χρονών, γονάτισε μπροστά στον Ευσέβιο και παρέδωσε τον εαυτό του, τις δυνατότητές του. Έτσι, ολοκληρωτικά, χωρίς όρια, όπως το θέλει η πνευματική ευταξία που είναι η εκκλησιαστική. Ο Γρηγόριος Θεολόγος σημειώνει με υπερήφανη δωρικότητα τη σχέση των δύο ανδρών. Ο γίγας του Πνεύματος σκύβει στον Επίσκοπο που είχε τη χάρη να είναι κεφαλή της Εκκλησίας. Η αυτοπαράδοση του μεγάλου άνδρα συγκλώνησε τον Μέτριο Ευσέβιο που με τη σειρά του αυτοπαραδόθηκε. Έτσι έγινε με το Βασίλειο καλός, σχεδόν τρυφερός. Τον εμπιστευόταν απόλυτα. Κάθε μέρα τον ήθελε κοντά του. Ήταν και η εποχή τρομερά δύσκολη. Έπειτα είπαμε πως ο Ευσέβιος δεν ήταν εξαιρετική φυσιογνωμία, ούτε ασκημένος στα θέματα της πίστεως. Πώς να μην χρειάζεται σε κάθε βήμα του το Βασίλειο;

Κάθε βράδυ, ώρες ολόκληρες, μελετούσαν τα προβλήματα της Εκκλησίας. Συχνά ήσαν παρόντες και άλλοι πρεσβύτεροι, κάποτε μάλιστα και χορεπίσκοποι, δηλαδή βοηθοί επίσκοποι, θα λέγαμε σήμερα, με ουσιαστικότερη όμως δικαιοδοσία. Σπάνια μιλούσαν άλλοι. Ο Βασίλειος είχε γίνει το μέτρο, κανόνας. Έλεγε κάτι, γινόταν αμέσως αποδεκτό. Προγραμμάτιζαν κάτι, ο Βασίλειος είχε την ευθύνη της εκτελέσεως. Το πρώτο μέλημά του ήταν να διαφωτίζει, να συνεννοείται με τον Ευσέβιο για όλα τα προβλήματα και δεν χρειαζόταν να κουραστεί. Ο επίσκοπος ήταν πάντοτε πρόθυμος. Δεχόταν τις συμβουλές του Βασιλείου, έδινε την έγκρισή του στα διάφορα σχέδια, άνοιγε τα αυτιά του στις θεολογικές εξηγήσεις εκείνου. Κατάσταση και σχέση που θα τη ζήλευαν και οι άγγελοι. Δεύτερος για το Βασίλειο στόχος έγινε η διδασκαλία. Αυτό δεν χρειάστηκε να το συστήσει στον Ευσέβιο. Ο επίσκοπος γνώριζε καλά τη θεολογική απαιδευσία των χριστιανών. Φώναξε το Βασίλειο και του είπε: «Αδελφέ, οι κακόδοξοι μιλούν για την αλήθεια που δεν έχουν και εμείς αγνοούμε την αλήθεια που έχουμε. Τι σκέπτεσαι?» «Έχεις δίκιο, γέροντα. Στείλε τους διάκους να ειδοποιήσουν τους κληρικούς πρώτα-πρώτα και έπειτα τους πιο μορφωμένους πιστούς. Την άλλη εβδομάδα να αρχίσουμε την εξήγηση των θείων. Θα αναλύω όσο γίνεται τις αλήθειες. Θα επιμένω να φανερώσω τη βλασφημία των αριανών. Να έχεις την ευχή μου, Βασίλειε. Αυτό ακριβώς. Δεν ξέρω, παιδί μου, πολλά πράγματα. Μου φαίνεται όμως ότι αν καταλάβουμε το σωστό, θα δούμε και τη βλασφημία. Θα έχουμε όπλα εναντίον της».

Στο έργο αυτό ήταν ιδιοφυΐα ο Βασίλειος, δάσκαλος από χαρακτήρα και παιδεία. Η διδασκαλία γινόταν σε ναό, το ακροατήριο πυκνό και ποικίλο. Κληρικοί, άνδρες και γυναίκες από όλα τα κοινωνικά στρώματα, μορφωμένοι και αμόρφωτοι. Συχνά τον άκουγαν και οι κακόδοξοι, πολύ καχύποπτοι, έτοιμοι να του κάνουν παραπλανητικές ερωτήσεις, να βγουν έξω και να τον κριτικάρουν επιπόλαια. Πηξίδα του και ιερό θεμέλιο η γραφή. Την είχε διαρκώς ανοιχτή στο ξύλινο αναλόγιό του. Μόνο που η γραφή δεν του ήταν ένα κείμενο με τη βοήθεια του οποίου θα υποστήριζε τις αντιλήψεις του. Το πανίερο βιβλίο το είχε για να δείχνει πόσο γνήσια είναι η παράδοση της Εκκλησίας, η θεολογία της, το ήθος της. Το βιβλίο το είχε σαν κανόνα για στήριξη και δικαίωση της αλήθειας που ζούσε η Εκκλησία. Οι αλληγορίες δεν του άρεσαν. Ήταν γνήσιος ρεαλιστής. Τα αποτελέσματα ήρθαν πολύ γρήγορα. Η Κεσάρια, το προπύργιο της Ορθοδοξίας στην Ανατολή, εστάθηκε ανακούφιση. Γιατί? Διότι τώρα, με τη διδασκαλία του Βασιλείου, ήξεραν καλύτερα γιατί εμένουν στην Ορθοδοξία. Μπορούσαν να καταπολεμήσουν με περισσότερη πειθό τους αιρετικούς. Με τη διδασκαλία του, άλλοι στηρίζονται στην πίστη, άλλοι την ξαναβρίσκουν και άλλοι γίνονται ικανοί να την υπερασπίσουν. Έγινε λοιπόν στήριγμα και πυροδότηση των πιστών, τσεκούρι και φωτιά στους αιρετικούς. Τους πιο καταρτισμένους από αυτούς τους αντιμετώπιζε μόνος. Επιζητούσε μάλιστα η συζήτηση να είναι δημόσια. Το κέρδος τότε ήταν διπλό. Η ατμόσφαιρα πλέον στην πρωτεύουσα Κεσάρια από το τέλος του 364 άλλαξε ριζικά.

Μέχρι τότε οι Αριανοί είχαν τον πρώτο λόγο. Μιλούσαν, προπαγάδιζαν, κέρδιζαν οπαδούς, φόβιζαν τους πολλούς άβουλους και τους περισσότερο ακατάρτιστους χριστιανούς. Είχαν δημιουργήσει κλίμα αβεβαιότητος στους Ορθοδόξους, που δεν έδειχναν τώρα πολύ σίγουροι για τον εαυτό τους. Οι Ορθόδοξοι είχαν φτάσει σε κρίσιμη καμπή. Ένας ακόμα δυνατός κλονισμός και θα έπεφταν. Δεν άφησε όμως το Άγιο Πνεύμα. Χρειαζόταν για την Εκκλησία του ένα δυνατό προπύργιο. Και αντί του κλονισμού ήρθε ο Βασίλειος, που στερέωσε τους Ορθόδοξους. Έτσι, με αναπτερωμένο το ηθικό τους, αφότου βεβαιώθηκαν για την αλήθεια τους, ανάγκασαν τους Αριανούς να οπισθοχωρήσουν. Στην αρχή αντέδρασαν οι Αριανοί, ζήτησαν τη βοήθεια του κράτους. Οι ανώτεροι αξιωματούχοι τους υποστήριξαν. Αλλά το νέο κύμα που κινούσε ο Βασίλειος φούσκωνε όλο ένα και περισσότερο. Παρέσυρε στη δύναμή του τα πάντα.

Οι Αριανοί που είχαν σταλεί για να επιτύχουν την υποταγή της Κεσάριας τράπηκαν τώρα σε φυγή. Άρχισαν να φοβούνται ακόμη και για τον εαυτό τους. Η εσχήνη και η ντροπή τους γινόταν μίσος και υπόσχεση για εκδίκηση. Και δεν ήταν μικρό πράγμα. Ο Γρηγόριος λέει ότι πρώτη φορά τότε νικήθηκαν οι Αριανοί. Δεν είχαν γνωρίσει τέτοια κατεσχήνη. Τότε έμαθαν, λέει ο ίδιος συγγραφέας, καλά ότι οι Καπαδόκες καμία υπόθεση δεν θεωρούν τόσο δική τους όσο την Ορθοδοξία τους. Ο λαός, οι πιστοί, όσοι δεν είχαν ειδική ευθύνη στην Εκκλησία, έδειχναν τυφλή εμπιστοσύνη στο Βασίλειο. Και πώς να μην είχαν, αφού αυτό τους βοήθησε να αισθανθούν βεβαιότητα για τον εαυτό τους, για την πίστη τους. Ο απλός πιστός είναι στο σημείο τούτο απόλυτα ειλικρινής και διαδηλώνει την ευγνωμοσύνη του. Αντίθετα με ό,τι μπορεί να συμβεί με κάποιον που έχει ευθύνη και ειδική θέση στην Εκκλησία. Αυτός δύσκολα αναγνωρίζει την πνευματική βοήθεια. Αισθάνεται κάποτε και προσβεβλημένος που πήρε κάτι από κάποιον άλλο. Γι' αυτό είναι δύσκολο ένας άνθρωπος με κάποια θέση να αναγνωρίσει ως ανώτερό του κάποιον που έχει επίσης θέση, αλλά προπαντός περισσότερο πνεύμα.

Οι απλοί πιστοί δεν ταλαιπωρούνται από τέτοιες αδυναμίες. Αναγνώριζαν σωστά. Ο Βασίλειος ήταν ο φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, ο εκλεκτός του Θεού. Του είχαν απόλυτη εμπιστοσύνη. Γι' αυτό, αναγνώστη, μη θεωρήσεις παράξενο ότι συχνά οι άνθρωποι αυτοί κατέφευγαν για όλα στο ιερό τους πρότυπο. Είχαν μεταξύ τους διαφορές που δεν μπορούσαν να λύσουν. Στο βασίλειο έτρεχαν. Ήσαν διωγμένοι και κατατρεγμένοι. Χρειάζονταν προστασία. Την πόρτα του βασιλείου κτυπούσαν. Αυτά όλα φανερώνουν ότι το κύρος του ήταν πολύ μεγάλο στην Καπαδοκία, όχι μόνο στην Εκκλησία. Το ίδιο ίσχυε και για τις αρχές, τις εξουσίες, τους άρχοντες της πόλεως. Όλοι γνώριζαν το βασίλειο, ακόμη και στις αγορές. Από παντού περνούσε. Και όπου περνούσε δημιουργούσε ατμόσφαιρα, κλίμα. Κυριολεκτικά εντυπωσίαζε με την εμφάνισή του, αλλά και με ό,τι άκουγαν γι' αυτόν. Περνούσε και όλοι γνώριζαν. Ήταν αρχοντόπουλο που όμως μοίρασε την περιουσία του σε φτωχούς. Δεν το συγκινούσαν τα επίγεια αγαθά. Σπούδασε στις πιο ξακουστές εθνικές σχολές, ακόμη και στην Αθήνα. Αναδείχθηκε μεγάλος ρήτορας. Κατόπιν όμως έγινε ασκητής και μοναχός. Τα βιβλία που έγραψε ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο σε επιτυχία. Όταν μιλάει για την αλήθεια δεν λογαριάζει τίποτα. Ούτε πλουσίους ούτε άρχοντες.

«Μα πώς τα κατάφερε τόσο καλά», ρωτάει κάποιος. «Γιατί απαλλάχτηκε από τα ανθρώπινα βάρη. Έτσι δεν σκύβει το κεφάλι στους άρχοντες. Στέκεται μπροστά τους άτρομος και υποστηρίζει το δίκιο του. Στην τέχνη των επιχειρημάτων δεν το φτάνει κανείς. Δεν το χρειάζεται όμως τόσο πολύ, γιατί το μεγάλο του επιχείρημα είναι η αλήθεια, το δίκιο, η αγάπη. Με αυτά πορεύεται. Μα ο άνδρας τούτος είναι τόσο πολύ οχρός. Αν τον ειδείς από κοντά ίσως τρομάξεις». «Όχι φίλε μου. Αν τον γνωρίζεις από κοντά θα ζεσταθείς χειμώνα καιρό από την ακτινοβολία του. Είναι καθώς βλέπεις οχρός. Δεν σε κάνει όμως να τον λυπάσαι. Αντίθετα τον θαυμάζεις. Είναι μικρόστιθος, αλλά περπατάει και ο δρόμος, η αγορά, η Κεσάρια ολόκληρη γεμίζει βασίλειο. Είναι φοβερά λίτο δίαιτος. Ψωμί και αλάτι το συνηθισμένο του φαγητό. Αντί για κρασί μόνο νερό. Δεν το λέει όμως για να το θαυμάζουμε. Και το ύφος του δεν μοιάζει σαν να μη σου δίνει σημασία. Κάθε άλλο. Είναι αλήθεια πως και όταν περπατάει είναι σκεπτικός. Όταν μιλάει συγκρατημένος. Αλλά πρόσεξέ τον τη στιγμή που σε κοιτάζει. Όταν του ζητάς κάτι, συμβουλή, βοήθεια, δεν νιώθεις τότε ότι σε φωτίζει, ότι σου δίνεται ολόκληρος, ότι υπάρχει για σένα? Τι περίεργα πράγματα. Σε μια εποχή που για σπουδαίος λογίζεται όποιος είναι καλοθρεμένος και καλοντυμένος, όλοι θαυμάζουν ένα σκελετωμένο άνδρα που φοράει παλιωμένο φθηνό ράσο. Αφήνω που από μέσα φοράει τρίχινο ρούχο, ακόμη και τη νύχτα.

Οι πιστοί έβλεπαν στο βασίλειο το πρόσωπο του Θεού. Έβλεπαν να περπατάει ανάμεσά τους το θείο θέλημα, ο Άγιος. Οι εθνικοί τον έβλεπαν ως ιερό τέρας. Γι' αυτό και τον πρόσεχαν. Κάποτε μάλιστα τον σέβονταν σχεδόν όπως οι πιστοί. Αυτοί όμως που γνωρίζουν από πνευματικά προβλήματα θα θαυμάσουν και κάτι άλλο. Ο Ευσέβιος δε δυσανασχετούσε που ο βοηθός του τον επισκίαζε απόλυτα. Δεν χρειαζόταν διορατικότητα για να δει ότι τα μάτια όλων ήσαν στραμμένα στο βασίλειο. Κι όμως γι' αυτό δεν στενοχωριόταν. Γιατί? Μία μόνο απάντηση υπάρχει. Τον αγαπούσε τώρα. Ναι, ο Ευσέβιος είχε ανεβεί πολύ ψηλά. Αγαπούσε το βοηθό του. Γι' αυτό δεν φθόνησε το μεγάλωμά του. Είχε σχεδόν παραδοθεί σε αυτόν που του είχε παραδοθεί. Ήταν ο ποιμενάρχης επίσκοπος και είχε τον τελευταίο λόγο. Αυτός φυσικά τον έλεγε. Μα ο βασίλειος οδηγούσε τον ποιμενάρχη στο λόγο τούτο. Και δεν έλεγε την απόφασή του. Δεν έκανε κάτι σπουδαίο προτού να ρωτήσει το βασίλειο. Η κατάσταση αυτή έκανε τον Γρηγόριο να λέει ότι ο Ευσέβιος είχε το θρόνο, αλλά ο βασίλειος την εξουσία. Ο Ευσέβιος ήταν η κεφαλή των πιστών και ο βασίλειος η κεφαλή της κεφαλής. Ο Ευσέβιος ήταν κυβερνήτης, μα του άρεσε που κυβερνούσε ο βασίλειος.

Ένα βράδυ άρχισε την προσευχή του, όπως κάθε βράδυ, αλλά με μια διαφορά. Ήταν πιο κουρασμένος, όχι τόσο από κόπο και μόχθο. Η απογοήτευση, αυτή τον περώνιασε και του αφαιρούσε κάθε όρεξη. Η προσευχή συνέχιζε, πρώτα οι ψαλμοί, να θερμάνουν λίγο την καρδιά, να υποχωρήσουν κάπως τα πάθη της. Έπειτα ήρθε η σιωπή και η μνήμη του Θεού. Πάλεψε και τη νύχτα τούτη όσο μπορούσε. Δεν θα έλεγε ότι κάτι σπουδαίο του έδωσε ο Θεός. Ηρέμησε όμως. Το σαράκι της ακηδείας υποχώρησε. Έτσι έπεσε να κοιμηθεί, πάντα με το τρίχινο εσόρασο. Την άλλη μέρα, χαράματα κιόλας, ήταν στο πόδι. Καλύτερα να πούμε στα γόνατα. Άρχισε την προσευχή. Μετάνοιες, ψαλμοί, ψαλμοί, μετάνοιες, ευχές. Τελειώνοντας, ήταν άλλος άνθρωπος. Το πνεύμα του ελαφρύ και θεληματικό. Είχε βρει μια λύση. Θα ερμήνευε την εξαήμερον. Θα έκανε την ανάλυση της δημιουργίας του κόσμου όπως την περιγράφει ο Μωυσής στην αρχή της γενέσεως. Ναι, αυτό θα ήταν χρήσιμο. Έβλεπε δηλαδή ο Βασίλειος να πλαταίνει η αδιαφορία για το Θεό και την πνευματική προκοπή στους χριστιανούς. Αντιμετώπισαν βέβαια τους αιρετικούς, σταμάτησαν την πρόοδό τους και ανάγκασαν τους επικεφαλείς να εγκαταλείψουν την Καισάρεια.

Στον αγώνα τούτο πρωτοστάτησε ο βασίλειος. Τον οργάνωσε μόνος του και πολέμησε με υπομονή και μέθοδο. Υπέφερε, κουράστηκε πολύ για την νίκη. Αλλά τι να την κάνει την νίκη, αφού οι άνθρωποι για τη σωτηρία των οποίων αγωνίστηκε αδιαφορούν τώρα για τη σωτηρία. Νέος αγώνας λοιπόν, άλλου είδους αυτός και μάλιστα πιο δύσκολος. Οι διώκτες κάποτε κουράζονται, οι αιρετικοί νικιώνται. Η αδιαφορία όμως για το πνεύμα κουράζεται σπάνια και νικιέται πολύ δύσκολα. Τα μυστικά της διαδικασίας αυτής τα γνώριζε καλά ο βασίλειος. Γι' αυτό και ήταν δύστημος, απογοητευμένος θα λέγαμε. Τώρα όμως είχε τα σχέδια του νέου αγώνα. Πήρε το δρόμο για τον επίσκοπο Ευσέβιο. Του μίλησε για την πνευματική κατάσταση του πυμνίου. «Έπρεπε να σου τα πω, Θεοφιλέστατε, ας είναι δυσάρεστα. Άλλωστε τα ξέρεις και μόνος σου. Το πρακτέον, Βασίλειε. Στη διοίκηση που εργάστηκα τόσα χρόνια, σημασία είχε τούτο. Τι μέτρα θα πάρουμε για το κακό. Τι προτείνεις? Για να ήρθες εδώ τέτοια ώρα, για να σε πονάει τόσο πολύ το πρόβλημα, θέλω να πω κάτι θα σκέφτηκες. Λέγε λοιπόν. Κάτι σκέφτηκα, αν συμφωνείς. Λέω να τους εξηγήσω τη διήγηση της δημιουργίας του κόσμου από το βιβλίο της Γενέσεως. Μα παιδί μου, μπορεί αυτό να τους αναθερμάνει? Το κείμενο τούτο είναι ξερό, γεμάτο εβραϊσμούς. Θα χαθείς μέσα στα ερμηνευτικά σχόλια και οι ακροατές θα αδιαφορούν. Δίκιο έχεις, γέροντα. Καλά κάνεις και το υπογραμμίζεις. Αλλά την ερμηνεία τη σκέπτομαι αλλιώς. Δεν θέλω να τους μάθω τεχνολογία ούτε και εβραϊκά. Τότε? Να, καθώς όλοι είναι στραμμένοι στον κόσμο τούτο, καθώς τον εξηγούν με μύθους και φιλοσοφικές απόψεις, εγώ θα τους κάνω να τον δουν αλλιώτικα. Καλά, μα δεν καταλαβαίνεις ότι χρειάζονται γι' αυτό άλλα μάτια? Θα τους αλλάξεις τα μάτια? Δύσκολο. Τρέμω και που το σκέπτομαι, αλλά έτσι πρέπει να γίνει. Τη λέξη αυτή ζητούσα. Τώρα κατάλαβα καλύτερα τι θέλω, τι πρέπει να γίνει στους ανθρώπους αυτούς. Ο βασίλειος αφαιρέθηκε, σκεπτόταν δυνατά και συνέχισε, λες και ήταν μόνος.

άλλα μάτια να βλέπουν τον κόσμο. Βέβαια όλοι ξέρουν για τη γη, τον κόσμο, τον ουρανό και τα αστέρια, τα φυτά και τα ζώα. Ίσως βρεθούν μερικοί να έχουν διαβάσει περισσότερο από μένα. Εγώ όμως κάτι άλλο θέλω. Θα εξηγώ με τη βοήθεια των Ελλήνων φιλοσόφων.

πώς να παραμερίσει κανείς τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, και μήπως οι στοικοί λίγα ωραία είπαν για την ηθική, για την προαίρεση της ψυχής. Αφήνω τον Πλωτίνο. Τι περίεργο. Αυτός δεν ήταν χριστιανός και μερικές φορές σου έρχεται να τα πεις όπως αυτός. Έχει άλλο πνεύμα βέβαια. Εννοεί στο βάθος κάτι άλλο ή σκοπεύει σε κάτι άλλο. Μα οι λέξεις του είναι, θα έλεγε κανείς, ό,τι πρέπει για μας. Άλλωστε εμείς θα μιλάμε για την Αγία Τριάδα, για τα τρία πρόσωπα και το έργο τους. Έτσι, όλοι θα καταλαβαίνουν ότι δεν κάνουμε φιλοσοφία, ότι μιλάμε για την πραγματική αλήθεια. Μερικές από τις θεωρίες για τον κόσμο είναι σωστές, εξηγούν τούτο ή εκείνο, λεπτομέρειες που τις παρατήρησαν αιώνες τώρα οι σοφοί. Και φυσικά, τις θεωρίες που μπερδεύουν τους πιστούς θα τις αναιρέσουμε. Δύσκολο, αλλά θα βρούμε τρόπο. Θα χρησιμοποιήσουμε για επιχειρήματα κάποιες άλλες θεωρίες για το ίδιο πράγμα και έτσι θα είναι πιο εύκολο. Άλλωστε, δεν μπορούμε τώρα να γίνουμε κοσμολόγοι, αστρονόμοι, φυσιοδίφες και παλαιοντολόγοι. Εμείς από τη Βίβλο έχουμε τη βασική αλήθεια. Όλα έγιναν από το Θεό, όλα έχουν αρχή και τέλος. Τίποτα δεν έγινε από μόνο του. Αυτό είναι η αποκάλυψη του Θεού. Αυτό μας το είπε ο ίδιος ο Θεός με το στόμα του προφήτη Μωυσή.

ήταν η εκπομπή «Κενά μηνύματα». Μια αναζήτηση νέων μηνυμάτων μέσα από τα βιβλία. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιώργος Γιώτας.

0: Ευχαριστούμενση, Κύριο Θεός ημών, ότι έδωκα σημείν παρησίαν εις την είσοδον των Αγίων, ειν ενεκένησα σημείν οδόν πρόσφατον και ζώσαν δια του καταπετάσματος της σαρκός του Χριστού σου. Καταξιωθέντε σου εισελθήν εις τόπον σκηνώματος δόξη σου, έσωτε γενέστε του καταπετάσματος και τα Άγια των Αγίων κατοπτεύσε, προσπίπτωμεν τη αγαθότητή σου, Δέσποτα, ελεήσε ημάς, επειδή έμφοβοι και έντρομοι εσμέν, μέλλοντες παρίσταστε το Αγίο σου θυσιαστηρίο και προσφέρυνση την φοβεράν ταύτην και ανέμακτον θυσίαν υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, εξαπόστειλον εφημάς ο Θεός την χάριν σου, την αγαθήν και αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και αλλίωσον ημών τα φρονήματα προς ευσέβειαν, ή να εν καθαρό το συνειδότη προσφέρω μένση έλεον, ειρήνην, θυσίαν ενέσεως.
1: Ευχαριστούμενση, Κύριε Θεός ημών, ότι έδωκα σε μην παρησίαν εις την είσοδον των Αγίων εν το αίματι Ιησού, είναι νεκένησα σε μην οδόν πρόσφατον και ζώσαν δια του καταπετάσματος της σαρκός αυτού. Καταξιωθέντες σου εις ελθήν εις τόπον σκηνώματος δόξη σου, έσωτε γενέστε του καταπετάσματος και τα Άγια των Αγίων κατοπτεύσε, προσπίπτωμεν τη αγαθότητή σου Δέσποτα, ελεήσε ημάς. Επειδή έμφοβοι εσμέν και έντρομοι, μέλλοντες παρίστασε του Αγίου σου θυσιαστηρίο, και τα περικείμενα τη ιερά ταύτη τελετή, συμβολικώς αμφιάσματα των ενιγμάτων ανακαλύψας, τη λαυγόση μην ανάδειξον και τα σνοερά σημών όψης του απεριλήπτου σου φωτός, αποπλήρωσον και καθάρα στην φτωχή ανημών από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, αξία να πέργασε της φοβεράς ταύτης και φρικτής παραστάσεως, ότι υπερεύσπλαχνος και ελεήμων Θεός υπάρχεις, και σε την δόξαν και την ευχαριστία να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Στη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής του 1958, κάποιος ιερέας επισκέφτηκε χαράματα στο κελί του τον μακαριστό πατέρα Χαράλαμπο Βασιλόπουλο. «Πάμε σε παρακαλώ», του λέει, «στην κλινική Άγιος Παύλος, για να εξομολογήσεις και να κοινωνήσεις κάποιον άρρωστο». «Θέλω να γίνει καλά για τους συγγενείς του, που ζουνε μακριά από την εκκλησία. Ο νους τους είναι συνέχεια στα λεφτά. Κανείς τους δεν ενδιαφέρεται. Μόνο η μνηστή του αρρώστου είναι ευσεβής και θέλει να μην φύγει απροετοίμαστος». Πήγαν μαζί στην κλινική, τέλεσαν το μυστήριο του ευχελαίου και ύστερα ο πατέρας Χαράλαμπος προσπάθησε να τον εξομολογήσει. Δυστυχώς πάθαινε διαλύψεις. Έγινε, ωστόσο, με δυσκολία κάποια υποτυπώδης εξομολόγηση. Ύστερα τον κοινώνησε. Λοιπόν, έγινε καλά. Η Θεία Κοινωνία έκανε το θαύμα της και την Κυριακή του Θωμά τέλεσε το γάμο του. Ένα άλλο θαυμαστό περιστατικό συνέβη το 1959. Καλέσαν ένα βράδυ τον πατέρα Χαράλαμπο να επισκεφτεί μία ευγενέστατη γερόντισσα, καρδιοπαθή, που έμενε κάτω από τον Λυκαβητό. Αυτή είχε ζήσει στη Ρωσία και ύστερα στη Μασσαλία, όπου από παπική έγινε ορθόδοξη. Τώρα ήταν 85 χρονών, αλλά δεν ήθελε να κοινωνήσει. Ο πατέρας Χαράλαμπος όμως πήρε μαζί του τα άχραντα μυστήρια, μήπως την καταφέρει. Ο γιατρός, καθώς του είπαν οι δικοί της, είπε ότι θα πέθαινε σίγουρα το ίδιο βράδυ. Όταν μπήκε στο σπίτι και τον είδε, του λέει «Φεύγω». «Δεν θα πας πουθενά», της απαντάει, «σου έφερα το φάρμακο. Έχεις τίποτα να μου πεις?» Αμέσως εξομολογήθηκε πρόθυμα και κοινώνησε. Μετά από τη Θεία Κοινωνία, πήρε προς το καλύτερο. Το επόμενο πρωί ειδοποίησαν τον γιατρό. «Μα δεν πέθανε», απόρρισε εκείνος. Όταν την επισκέφτηκε, θαύμασε. Διαπίστωσε πως τα φάρμακα και η επιστήμη αποδείχθηκαν άχρηστα μπροστά στη δύναμη της Θείας Κοινωνίας. Τελικά, η γερόντισσα θεραπεύτηκε και έζησε άλλα 5 χρόνια.

0: μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος Λαρίσης.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σών φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, που υψωθήσεν το Σταυρό επουσίως, την επωνύμω σου καινή πολιτεία του συκτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφραρον τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχειν την σύν όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβεράτια κατέσχυνται, μη παρήδης αγαθήτας ηκεσίας ημών πανύμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ους εκέλευσας βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έτεκες των Θεών μόνοι ευλογημένοι.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεμεθάσον, επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κρυνόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κρυνόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερουνήμου και πάσαν Χριστό ημών αδελφότητα.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Τι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου Πάτερ Άγιε ευλόγησο.
2: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωπιό και δερέτο Τριάδη. Πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύνθης ανηθλίβοντές με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, ουκ έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτων μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύνωνε και έκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσουμε από μοιριάδων λαού, τον κύκλος είναι επιτιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθένοντάς μη ματέους, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγεις αν μου και πεστρίξες επ' εμέ την χείρα σου. Ουκ έστιν ίαση εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ουκ έστιν ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και εσάπησαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάθινε ως τέλους όλη την ημέρα σκυθροπάζουνε πορευόμενοι. Ότι εψώοι μου εμπλήσανε μπεγμάτων και ουκέ στην ίασεν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμηνα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία μου εταράχθη, κατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέ στιμετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ήγκησαν και έστησαν και οι έγκιστά μου που μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζοντα οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και ως άλλαλος σου κανήγον το στόμα αυτού και εγενόμην ως άνθρωπος ου κακούν και ου κέχονεν το στόματι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα σύ, εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου, και εν τους αλευθύν επόδας με πεμέ μεγαλολιμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος, και οι άλγοι δόν μου ενώπιόν μου εστίδια παντός, ότι την ανομίαν μου εγώ αναγγελώ και με ρυθμίσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύν τις ανημισούντες με αδίκους. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διεβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχες την βοήθειάν μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχες την βοήθειάν μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός σου, Θεός μου, προσέω θρίζω. Εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς εις άρξ μου υγεία ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το αγίω όφθηνση του ειδίν την δύναμήν σου και την δόξαν σου. Ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη γαλιάσεως ενέσαι το στόμα μου. Η εμνημόν εγών σου επί της τρομνής μου εν της όρθες σε μελέτων εισέ. Ότι εγενήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των τρίγων σου αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχήν μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθίζονται εις χείρας ρομφαίας μερίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο μνίον εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλού τον άδικα, εν της όρθες σε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των τρίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασα και έκραξα και νυχτή εναντίον σου, σελθέτω ενωπιόν σου προσευχή μου. Κλείνον το ου στην δέησή μου, ότι επλήστηκα ακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογήστε μετά των καταβενόντων εις λάκων εγινήθη, ως οι άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος, ως οι τραυματίε καθέμοντες εν τάφο μου και μνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν, εθέντο με λάκα το τάτο εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, εφεμέ επεστερήθη ο θυμός σου και πάντως τους μετεωρισμούς σου ετήγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου, απέ μου εθέντο με δέγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ ξεπορευόμην. Η οφθαλμή μου εισθένει σαν οπτωχίας, εκ έκραξα προς ε, Κύριε, όλην την ημέραν, διεπέτασα προς ε, τας χείρας μου, μη της νεκρής ποιήσης θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέση, μη διηγήσε τίς εν το τάφο το ελαιός σου και την αληθιάν σου εν διακουλία, μη γνωστήστε το σκότα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επελελισμένη. Καγώ προσε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφάσισε. Είναι τι, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου. Αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσει μη εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθη και εξυπορήθη. Επ' εμέ διήρθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν. Εκύκλωσάς μου, σε δωρώνει την ημέρα, περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξε την νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενωπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ου σου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαθάνω πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον εδηλατεύοντα πάστα σε ανομία σου, τον νιώμενο πάσα στα νόσου σου. Το λυτρούμενο εκτορά στην ζωή σου, σε φανού στην ελεή και εκτιρμή. Τον επιπλώντα αναγαθή στην επιθυμία σου. Ανακαινιστήσα το σαϊτού η νεότη σου. Ποιον έλεμο είναι ο Κύριο και κρίμα πάσα δικουμένη. Εγνώριστο οδού αυτού. Το Μωυσή τη Ιησή Ισραήλ τα θελήματά αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριο μακρόθυμο και πολυέλεο. Ούκη στέλο οργιστή ουδέη στον αιώνα μηνύει. Ου κατά τα ανομίε ημών επίση εν ημίν ουδέ κατά τι αμαρτίε ημών ανταπέδω και εν ημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε κύριο το έλεο αυτού επί του φοβουμένου αυτών. Καθώ ον απέκουσαν ανατολέ ποδισμών εμάκρυνε θυμών τα ανομίε ημών. Καθώ οι κτίροι πατηρίου σου οκτήρισε κύριο του φοβουμένου αυτών. Ότι αυτό έγνο το πλάσμα ημών εμνίστο και χούσε μεν. Άνθρωπο ω η χόρτο σε ημέρα αυτού ω η άνθρωπο του αγρότο εξανθίσει. Ότι πνεύμα διήθενε αυτό και όχι υπάρξει, Κύου και επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επίηση όντες φυλάσσου στην διαθήκεν αυτού, και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς, Κύριος εν το ουρανό έτη μέσα των θρόνων αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζε. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα η δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσονται στον ευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσό μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου του δικαιωθείς των οποίων σου παζών. Ό,τι κατεδίωξον εχθρός η ψυχή μου, ταπείνωσε εν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και εκηδίες εν επέ με το πνεύμα μου. Εν εμία ταράχθη καρδία μου εν λίστημένων αρχαίων. Εμελέτησε εν βάση της έργειου σου εν πλήγη μας των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προς τα σχήρες μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις φλάκων. Ακουστόν ποιησό με το πρωί τελεό σου, ότι επισήλπισαν. Γνώρισό με, Κύριο Δόνη, πορεύσω με την προσαίρετη ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δαξώ με το ποιήν το θέλημά σου, εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με γη ευθεία, εν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύεις σου εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσό μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσό μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνα αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, εις τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενός Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ του Αγίου υπου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις ιόντων αυτό του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίες εν αυτών, και του καταξηράν θάρασαν και αέραν, Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρα της πόλεως και της ενορίας ταύτης, πάσημονης πόλεως χώρας κόμης και των πιστήκων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων ασούν των καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ του ρίστη νέοι μας, από πάσης λήψης Θεός οργής κινδύνου και ανάγκης Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: αντιλαβούς όσων ελέησαν και διεφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη,
1: Κύριε ελέησον,
0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου εσπινής μόνα Θεότοκη Παρθένου Μαρίας,
1: υπεραγία Θεότοκε σώσον ημάς.
0: Τα πάντων Αγίων μονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν η ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε,
0: ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Υιό

0: μας ανελέησον και διεφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαριτήν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σ' Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης

0: Ερμονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Σύ, Κύριε.
0: Που της όν το κράτους και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, ανέστης εκ νεκρών η ζωή των απάντων και άγγελος.

λειτουργών, άψεστε των δακρύων και αντιλήτης χαράν, κομίσαστε, κράξατε, ανυμνούσε ότι ανέστη Χριστός.

0: πάντοτε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ευλογητές σου το όνομα και δοξαστές σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείν και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εμπειροφόροι του ζωοδότου επιστάσε το μνήματι των δεσπότην εζήτουν ενεκρίστων αθάνατων και χαράς Ευαγγέλια εκ του Αγγέλου δεξάμενε της Αποστόλης Εμήνιον ότι ανέστη ο Κύριος παρέχον το κόσμο το Μέγα Έλεος.

0: σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν εναπίμπουμεν,

0: Ιησούν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της εχάριτην.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Αναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών

0: Σε αυτούς και αγγέλους και πάσαν ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, εσύ την δόξα να αναπέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αΐν και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξαναστάς του νήματος του τεθνεώτας ήγυρας και τον Αδάμ ανέστησας και η Εύα χορεύει εν της η Αναστάση και κόσμου τα πέρατα πανηγυρίζουσι και εκ νεκρών εγέρση σου πολύ έλεε.
1: Εκ νεκρών εγέρση σου πολύ έλεε.
2: Μα του άδους κυλεύσας βασίλεια και νεκρούς αναστήσας μακρόθυμε είναι ξύμινο φόρη συνήθισας αντιλήπης χαράν κομισάμενος και αποστόλη σου εμείνησα στα τη νίκη σύμβολα σου τύρμου ζωοδότα και την κτίστην εφώτισαν στου φιλάνθρωπε δια τούτο και κόσμο συγχαίρει. Τι εκ νεκρών εγέρση σου πολύ έλε.
1: Τι εκ νεκρών εγέρση σου πολύ έλε.
2: Δευτέρα του αυτού μηνό, μνήμη του τη ανικομιδή του Λιψάνου, του Αγίου Πρωτομάρτυρο και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, έχει ιών πάμπολα θεία και ξένα. Νεκρών Στεφάνου, δός πόλη Κωνσταντίνου, δευτερή νέκη ο Στεφάνου γέννητα νοικομιδή. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Ευρέσεως του Λιψάνου, των Αγίων Μαρτύρων Μαξίμου, Βάβα και Κιντιλιανού. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Εγγενείων του Θείου Ναού, του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου Πλησίων, της Αγιωτάτης Μεγάλης Εκκλησίας. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φωκά και του Ενσεβή, τη μνήμη γερωμένου βασιλέως Ιουστινιανού εν της Αγίης Αποστόλης και στον Αγίον σου πρεσβείς ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Θεός ημών και εν αγίης επαναπαύειν και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί

ους εισοψίας τη ημέρα εκείνη τιμία των Σαββάτων και των θυρών και κλεισμένων όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων ήρθεν ο Ιησούς και έστει εις το μέσον και λέγει αυτής ειρήνη ημίν. Και τούτο λοιπόν έδειξεν αυτοίς τα σχήρας και την πλευράν αυτού εχάρισαν οι μαθητές ειδώντες των Κύριων. Είπεν ον αυτοίς ο Ιησούς πάλιν ειρήνη ημίν, καθώς απεσταλκέμαι ο πατήρ καγώ πέμπου ημάς. Και τούτο λοιπόν ενεφύσε και λέγει αυτοίς λάβετε πνεύμα Άγιον, αν την ον αφήτε τας αμαρτίες αφήεντε αυτοίς, αν την ον κρατείτε και κράτηντε. Θωμάς δε εις εκ των δώδεκα ο λεγόμενος δίδυμος σου και μετ' αυτόν, ότε ήρθεν ο Ιησούς, έλεγον ον αυτό οι άλλοι μαθηταί οράκαμε τον Κύριον. Ουδέ είπεν αυτοίς αν μη δω εν της χερσίν αυτού των τύπων των ύλων, και βάλω των δακτυλών μου εις των τύπων των ύλων, και βάλω την χείρα μου στην πλευρά αυτού μη πιστεύσω. Και με τη μέρα σοκτώ πάλι είναι σαν έσω οι μαθητέ αυτού και Θωμάς μετ' αυτόν. Έρχεται ο Ιησούς των θυρών και πνισμένων και έστει στο μέσο και είπε ειρήνη μην. Τα λέγει το Θωμά φέρε το δάκτυλον σώδε και είδε τα σχήρας μου και φέρε την χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου. Και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπεν αυτό Κυριός μου και ο Θεός μου. Λέγει αυτό ο Ιησούς ότι ορακάς με πεπιστευκάς. Μακάρι μη είδοντες και πιστεύσαντες. Πολλά μένουν και άλλα σημεία επίησεν ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτών. Αουκέστηκε γραμμένα εν το βιβλίο τούτον, ταύτα δε γεγραπτέ να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς έστειν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού.

0: Ανάσταση Χριστού θεασάμενη προσκυνήσαμεν Άγιον Κύριον Ιησούν τα μόνον αναμάρτητο, το Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Συγκαλή Θεός ημών εκτός σου άλλων οπίδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντα σε πιστή προσκυνήσαμεν του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Δουγαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Για παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γάρι πομήνας λιμάς θανάτων θάνατον όλεσαι.
1: Ελεήμον ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου και κατά το

Επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπιμψον εφημάστα, ελέη στα πλουσία, πρεσβείες μοναχράντουδες ποινήσιμων, Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρών, προστασίες των Θείων Τιμίων Υπουρονίων δυνάμεων ασωμάτων, και σίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάν, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου Ιωάννου του Ξαστώματα Ανασίου Κυρίου Ιωάννου του Ρήμενης Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν μοίρε Περίδωνο Επισκόπου Τριμηθούντο, Νεκταριού Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου, Φανουρίου του Νεφανού του Θαυματουργού, Θεοδόρου του Τύρου και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων Χαραλάμπου Βλασίου και Ελευθερίων, των Αγίων και Δικαίων Τεπατέρων Ιακίν και Άνη, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρα και Αρχιδιακόνου Στεφάνου και την Ανακομιτή του Αγίου Λιψάνου, αυτού εορτάζουμε, Θεοδόρου του Νεομάρτυρα και πάνω στην Αγίου και ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ρεϊμόν

0: Ελέησον και διεφύλαξον ημάς ο Θεός συγχαρητήν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σφαναγία σαχράντο υπερευλογημένη σαν δόξα δεσμενισμόν Θεότοκ Παρθένου Μαρίας.
1: Υπεραγία Θεότοκ και σώσον ημών.
0: Πάω Αγίων μονεύσαντες σε αυτούς και αντίβλους και πάσαν ζωήν ημών.

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρητής.
1: Κύριε Ιησού.
0: Της Παναγίας Αχράντου.

0: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν

0: ημάς, ο Θεός της εχάριτη,
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου

0: η ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραχωμεθά.
1: Συ Κύριε.
0: Σον το κράτος, Ιησού

Το καιρό εκείνο, ενάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού εμβήνε εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέρας, έως σου απολύσει τους όχλους. Και απολύσας τους όχλους ανέβη εις το όρος κατηδίαν προσεύξαστε. Ο ψίας δε γενωμένης μόνος είναι εκεί. Το δε πλοίον ήδη μέσον της θαλάσσης είναι βασανιζόμενον υπό των κυμάτων, είναι γάρ εναντίον σου άνεμος. Τετάρτη δε φυλακή της νυχτός απήλθε προς αυτούς ο Ιησούς, περιπατών επί της θαλάσσης, και ειδώντες αυτόν οι μαθητές επί την θάλασσαν, περιπατούντα εταράχθησαν λέγοντες ότι φάντασμα εστί, και από του φόβου έκραξαν. Ευθέως δε λάλησεν αυτοίς ο Ιησούς λέγον, θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Αποκριθείς δε αυτό, ο Πέτρος είπε, Κύριε, εισι και λευσόν με προσέλθειν επί τα ύδατα. Ο δε είπεν, ελθέ, και κατά βάσα από του πλοίου ο Πέτρος περιεπάτησεν επί τα ύδατα ελθύν προς τον Ιησού. Βλέπον δε τον άνεμον ισχυρόν εφοβήθη και αρξάμενος καταποντίζεστε έκραξε λέγον, Κύριε, σώσον με. Ευθέως δε ο Ιησούς εκτείνα στην χείρα επελάβε το αυτό και λέγει αυτό, ο λιγόπιστε, εις τι εδίστασας, και εμβάντων αυτόν εις το πλοίον εκόπασεν ο άνεμος. Ιδένε το πλοίο ελεθόντες προσεκίνησαν αυτό λέγοντες, αληθώς Θεού Υιός, και διαπεράσαντες ήλθον εις την γη.

0: Ομενή, σοι δόξαν αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐν και εις τους αιώνας των
1: αιώνων. Αμήν. Σήμερα στις πόλεις να πάνε, σήμερα μόνος και ελευθερώσουμε τις πόλεις με την ευκαιρία και την επιθυμία, επιθρώνουμε και την

του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου Βασιλείου του Συλλειτουργούντος Αδελφού ημών Πρωτοπρεσβυτέρου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρίστου ημών Στρατού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και τη ενωρία ταύτη και των προσελθόντων εις την μυσταγωγία ταύτη των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό των ορφανών και των φτωχών, πάντων των πλεόντων, οδηπορούντων, καμνόντων και εχμαλώτων αδελφών ημών, των οσούντων υποπικίρων ασθενειών, των καρκινοπαθών, των υποπνευμάτων ακαθάρτων οχλουμένων αδελφών ημών και της σωτηρίας αυτών, νηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού, των μακαρίων και υμνίστων κτητόρων, ανακαινιστών, δωρητών και αφιερωτών του Ιερού Ναού του, πάντων των υπερπίστων και πατρίδων, ηρωικών αγωνισμένων και ευκλαίων πεσόντων και των επερπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και του και κοιμημένου δούλου του Θεού Γεωργίου υπέρου τελούμεν το ιερόν του το μνημόσυνο και πάντων όλα τα ονόματα μνημονεύσαμε εν τη Αγία και Ιερά προθέση ζώντοντε και τεθνεώτων και ονέκαστος κατά διάνοιαν έχει. Νηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία.

0: Χριστός, εν σοφία προσκομέν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και για την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και παθέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο μεταδόξης, πριν ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιο, του Κύριον, το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

0: άξιον και δίκαιον,
1: σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της Δεσποτείας σου. Σίγουρη Θεός ανέκφρασης, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείων, ως αυτός ον, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Σύ εκ του μειόντος εις το είναι ημάς παρήγες και παραπεσόντας ανέστης ασπάλιν και ούκ απέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανήγαγες και την Βασιλεία σου ευχαρίσω την μέρουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευργησιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και αίτηση παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα απολιώματα μετάρσια πτερωτά.

Μεμνημένη την του σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών γεγεννημένων του σταυρού, του τάφου, της τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και εν δόξου πάλιν παρουσία σου Χριστού βασιλείου.

Έτσι προσφέρομεν σε τη λογική ταύτην και ανέμακτην λατρεία και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Κατάπεμψα το πνεύμα σου του Άγιον Εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιήσον τα μέναρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέντο ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα σου του Αγίου. Αμήν. Ώστε γενέστε τη μεταλαμβάνωση, ει νύψη ψυχή, ει άφηση αμαρτιών, ει κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματο, ει βασιλεία ουρανών πλήρωμα, ει παρήσια την προσέ, μη ει κρίμα, ει κατάκριμα. Έτσι προσφερμένση τη λογική ταύτου λατρεία, υπέρ των εμπίστων απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, οπαστών, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντό πνεύματο δικαίου, εμπίστη και τη γυρμένη.

0: Συνίστρι Κύριε Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, ον χάρισε τες Αγίες Σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σώον έντιμον υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας.
1: Κύριε Λέησον.
0: Και ον εκάστος κατά διάνοιαν έχει.

0: Συ παρακατά τη θέμεθα την ζωή μονάπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε, και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και οικετεύουμε. Καταξίωσεν ημάς με τα ραβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτισης ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφησιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσεμή, εις κρίμα, εις κατάκριμα.
1: Και καταξίωσον ημάς, δέσποτα με τα παρησίασα κατακρίτως των μάνου επικαλείστε, σε των επουράνιων, Θεό Πατέρα και Λεγήν.
2: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφρωση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμι τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά λύσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία

0: Ευχαριστούμε, εσύ βασιλεύα όρατε, ότι αμετρήτω σου δυνάμει τα πάντα δημιουργή σα και το πλήθη του ελαίου σου εξοκόντων εις το είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτός δέσπατ ουρανόθε να επιδεύει τους υποκεκλικότας ήτα σε αυτόν κεφαλάς. Ουγαρ έκλειναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό, σύον δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημιν εις αγαθόν εξομάλυσον, κατά την εκάστου ιδίαν χρία, της πρέωσης σύμπλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.
1: Χάρητη και ικτυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με του ευλογητώσει.

Γλώσσες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέης το Αγιάσε ημάς Σου, άνω το Πατρίς Ιγαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών και καταξίως αντικρατεά Σου χειρι μεταδούν ημίν του αχράντου σωματός και το τιμίου αίματος και δι ημών παντή το λαό Θεός ημάς.

καλό μήνα. Να ευχηθούμε καλή Παναγιά. Λένε πολλοί, γιατί λέτε καλή Παναγιά, η Παναγιά είναι καλή. Ναι, λέμε καλή Παναγιά για να την χαρούμε εμείς, να περάσουμε καλά ως καλή Παναγιά. Παναγιά είναι αυτή που είναι. Γι' αυτό και λέμε καλά Χριστούγεννα, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση κτλ. Εμείς να περάσουμε καλά. Και μην τα ακούτε αυτά που λένε, δεν λέμε καλή Παναγιά κ.ο.κ. Τώρα, μέσα στην περίοδο αυτή έχουμε νηστεία. Όποιοι μπορούν, ας ακολουθήσουν την νηστεία του 15 Αυγούστου. Όποιοι δεν μπορούν, ας πάρουν από τον πνευματικό τους οδηγίες πώς θα μπορέσουν να νηστέψουν. Και λέω ότι δεν μπορούν, όχι γιατί έτσι με καπνίζει, συγγνώμη, αλλά γιατί έχω κάποια προβλήματα, σοβαρά προβλήματα, που τα κανονίζει συνήθως ο γιατρός και το πώς θα πορευτούμε. Κάθε απόγευμα θα έχουμε παράκληση, πρώτα Θεός, από σήμερα ξεκινώντας, μεγάλη παράκληση, 7 με 8, πρώτα Θεός. Και θα συνεχίσουν οι παρακλήσεις μέχρι και προπαραμονή του 15 Αυγούστου. Παραμονή μεταμορφώσεως δεν έχει παράκληση, είναι πανηγυρικός εσπερινός της μεταμορφώσεως. Της μεταμορφώσεως τρώμε ψάρι, άρα λοιπόν μπορούμε να καταλύσουμε. Και σας υπενθυμίζω ότι έχει εκδοθεί το ημερολόγιο τσέπης του 2027 με ένα πολύ ωραίο θέμα, ξέρεις να συζητάς. Ξέρουμε να συζητάμε, και είναι ένας οδηγός διαλόγου για το πώς θα συζητούμε, ώστε όταν συζητούμε να μην καταλήγουμε σε καυγά. Γιατί ξεκινάμε στο τραπέζι να συζητάμε και στο τέλος καταλήγουμε σε καυγά. Γιατί ο καθένας θέλει να κερδίσει και όχι να μιλήσει για να βρεθεί η αλήθεια. Μπορείτε να το έχετε, θα κυκλοφορήσει και διαδικτυακά στην ιστοσελίδα μας και για κινητά, Android και iPhone κτλ. Το τακτοποιούν τα παιδιά. Ο εκδότης αναλαμβάνει την κατασκευή, να το πω, το στήσιμο του ημερολογίου, τα έξοδα εκτύπωσης, άρα λοιπόν το 1 ευρώ που θα δίνετε εσείς θα πάει κατευθείαν στο φιλόπτωχο, γιατί αυτό δίδεται δωρεά, ως δωρεά στον Ιερό Ναό, ώστε ό,τι δίδεται να πηγαίνει στο φιλόπτωχο του Ιερού Ναού μας, όπως και ο δίσκος σήμερα θα είναι στο φιλόπτωχο του Ιερού Ναού μας. Μπορείτε να ξεκινήσετε να παίρνετε τουλάχιστον ένα στην αρχή, μην αρχίσετε και παίρνετε για να δώσετε σε φίλους, και μετά βλέπουμε σιγά σιγά να μην εξαντληθούν. Βγάλαμε πάρα πολλά, αλλά εντάξει, δεν είναι ατέλειωτα όλα.

Μήλων φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή σπίρτην χάλι. Θείον δε πίνον αίμα προ μετουσίαν, πρώτον δε ταλάγει θρυσέρι πούσιν, έπειτα θαρών μυστική νυβρώσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν τη φρικόδου θυσία, του ζωπλιού σώματο του δεσπότου, τότε πρόσεψε το τρόπο μετατρόμου. Πρώτο θυρών του λαού σου παρέστηκα και το δεινό λογισμό μου καθίσταμε. Αλλά εσύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σα και χαλανέα ανελεή σα και το ιστή παραδείσου πύλα ανοίξα. Άνοιξε όλη τα σπλάθμα τη φιλανθρωπία σου και δέξε με προσερχόμενων και απτόμενων σου προ την πόρνη και την εμόδου. Εμένα κατά του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερό την ία συνέλαβε. Ιδέε του στου ακράτου που άδρα κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ελεηνώ σε όλο το σώμα των μόν δέξαστε, μη καταφλεχθεί, αλλά δέξα με ως περεκείνας, φώτης όλου τα της ψυχής σας τητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, δεσβείες της ασπόρου στεκούσισε και των εκουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων να μείνει. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλού σώσεων πρόδος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχροντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δέμε ούν σου ελεησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και ξύο σώμα κατακρήτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνια. Ιδού βαδίζω προς την κοινωνία, πλαστρουγέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργα υπάρχει στους ανεξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δίπλου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κυλωνών με παράλαβε. Ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, που φίλοι μας ειδώσω καθάπρο Ιούδας. Αλλούς ολιστής ομολογώσει, μυστική μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπουν, άνθραξ χαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θεή με κατρέφει, θεή το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένος. Έθρεξες πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήρωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πως σε ελέψομαι ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεσαλθύνει στον ημφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ο κέστη του γάμου και δέσμε σε καλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη σκρίμα, μη γέννητο τα Άγια τα αυτά δια των ανάξιων είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος και εις αναβόλο της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό, αγαθόν εστί τίθεστε με το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνώ με παράλαβε, που μίγα της εχθρής σου το μυστήριον είπο, του φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλος ολιστής ομολογώσει, μυστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.

0: Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέθετε.
1: Εν ομοίωμα την Κυρίου.

0: Ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων, αθανάτων επουρανίων και ζώπιών φρικτών του Χριστου μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομενοι το Κυρίο.
1: Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρητή.
2: Την ημέραν πάσην ελέαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων, και της άμεν αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παρακόμεθα.
0: Ευχαριστούμε εσύ δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση μέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας. Φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εικαισίες της εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένα Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.
2: Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Ο ευλογών τους ευλογούνται σε Κύριε και γιάζουν τους εμπισή πιπιθώτας στους εντονάους και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρων της Εκκλησίας σου φύλαξε να γέσουν τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι έπτουσε τη δόξη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις μας ελπίζοντας επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε της Εκκλησίας σου, της ερεύσε της άρκωση μόνο του στρατού και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δόση αγαθή και πάντο ρηματήριο να ανωθυνιστεί καταβαίνουν έξω του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστήν και προσκύνησαν να επέμπουμεν το Πατρίτε το Υιό και το Υιό Πνεύμα.

Ευχενικό, όποιος έχει ευχενικό, μας περιμένει στο τέλος και όχι να έρχεται νωρίς και να δούμε πώς θα τον κοινωνήσουμε. Υπάρχει τρόπος να κοινωνήσει και αυτός που έχει ευχενικό και κοιτάει κάτω, να κοινωνήσει και αυτός όμορφα και καλά. Όχι μέσα όμως στον κόσμο. Δεν είναι ωραίο. Γίνεστε ρεζίλοι, γιατί μεγάλοι άντρες είστε. Σας φεύγει από το στόμα η Θεία Κοινωνία, δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, σήμερα στο Ευαγγέλιο μεγάλη ταραχή έχει. Μεγάλη ταραχή. Μπήκανε στο πλοίο, τους λέει ο Κύριος, μπείτε μέσα στο πλοίο και περάστε απέναντι. Και αυτός έμεινε πίσω μετά τον παραπλασιασμό να προσευχηθεί. Και το βράδυ, Τετάρτη, φυλακή της νυχτός, γύρω 3-6 περίπου, κάπου Απρίλιος μήνας εκεί, θάλασσο ταραχή μεγάλη, θόρυβος, αέρας, κύματα, φόβος, εδώ να πνιγούμε, εκεί να πνιγούμε. Καταλαβαίνετε, δεν είναι απλό πραγματάκι και να είναι και νύχτα και ξαφνικά βγάζουν μια κραυγή, φάντασμα. Είδαν πάνω στα κύματα κάποιον να περπατάει. Δεν κατάλαβαν ποιος είναι, νύχτα είναι, ταραχή υπήρχε. Αλλά για δείτε όμως τώρα το παράξενο. Ο Κύριος γιατί έρχεται πάνω στα κύματα, για να κάνει επίδειξη δυνάμεως, για να δείξει ότι κοιτάξτε εγώ εξουσιάζω την φύση, περπατάω πάνω στα κύματα, κάνω ό,τι θέλω. Πώς τον κατάλαβαν, πώς το είδαν, πώς το αντιλήφθηκαν ότι φάντασμα είναι, αφού ήταν νύχτα. Νύχτα. Ταραχή υπήρχε. Άντε και κάτι κατάλαβαν μέσα στη νύχτα. Πώς τον άκουσαν να μιλάει και να λέει. Δεν έκραξε, οι μαθητές έκραξαν από τον φόβο. Ο Χριστός δεν έκραξε, μίλησε, λέγει, μίλησε, απλά μίλησε. Πώς τον άκουσαν, μέσα σε τόση ταραχή, μέσα σε τόση θύελα, πώς τον άκουσαν. Εγώ είμαι, δεν είπε μη φοβάστε, δεν είμαι φάντασμα. Είπε εγώ είμαι, μη ταράζεστε, μη φοβάστε. Πόσες φορές χτυπάμε το τηλέφωνο ενός σπιτιού και μας λένε ποιος είναι, εγώ είμαι. Με κατάλαβε από την φωνή. Με αναγνώρισε από την φωνή. Η φωνή που βγαίνει από μέσα μας εκφράζει τον εσωτερικό μας κόσμο. Εκφράζει την χαρά, την λύπη, τον θυμό, την ένταση, την πονηριά. Τα βγάζει αυτή η ευλογημένη φωνή από μέσα μας. Και αν δεν τα βγάλει η φωνή, τα βγάζει το βλέμμα μας. Και τότε τι γίνεται, ανακατώνονται τα πάντα, γιατί δουλεύει η υποκρισία. Και μετά τι γίνεται, σε μένα που βλέπω και ακούω, δουλεύει η φαντασία. Προσέξτε να δείτε, οι μαθητές από τον φόβο έκραξαν, φάντασμα είναι. Δεν μπόρεσαν να σκεφτούν λογικά και να πούν για να δούμε τι είναι αυτό, τι φάντασμα είναι αυτό, τι θα πει φάντασμα είναι. Πριν από λίγο ήμασταν με τον Ιησού Χριστό. Αντί να κράξουν και να πούν Κύριε σώσε μας. Ναι, αλλά ο Πέτρος μετά σαν μπήκε στη θάλασσα, στο κύμα και είδε ότι βουλιάζει, ήταν ο έξυπνος, πες μου να περπατήσω πάνω στα κύματα αν δεν είσαι εσύ. Μα τον βλέπεις τώρα, είναι κοντά σου, τον βλέπεις. Ο φόβος τι μας κάνει. Ξέρετε τι μας κάνει ο φόβος. Μας κάνει να μην βλέπουμε την πραγματικότητα, αλλά να βλέπουμε αυτό που φανταζόμαστε. Ο φόβος είναι σαν κάποιους καθρέφτες παλιούς που σε παραμορφώνανε. Έτσι είναι. Ο φόβος παραμορφώνει την πραγματικότητα και τότε αρχίζει και δημιουργεί φαντασίες. Και δημιουργούμε μια ζωή με φαντασίες, όχι με πραγματικότητα. Αυτή είναι μια τέχνη του διαβόλου, προσέξτε, σπουδαία τέχνη του διαβόλου, που μας μεταφέρει μηνύματα για να μας δημιουργήσει φόβο. Φόβο, όχι αγάπη. Η αγάπη, λέει η Αγία Γραφή, έξω βάλει τον φόβο. Η αγάπη διώχνει τον φόβο. Θα μου πείτε, οι μαθητές δεν αγαπούσαν τον Χριστό. Τον αγαπούσαν. Αλλά εκείνη την ώρα δεν άφησαν να δουλέψει η αγάπη τους, άφησαν να δουλέψει ο φόβος. Και ο Κύριος γι' αυτό το έκανε, για να τους δείξει ότι δεν πρέπει στη ζωή μας να δουλεύουμε με τον φόβο.

0: μας. Πόσες φορές λέμε πω θα κάνω εγχείρηση, άρα θα πετύχει, δεν θα πετύχει, αρρώστησα, θα γίνω καλά, δεν θα γίνω καλά. Τι είναι αυτό? Φόβος. Και αυτός ο φόβος μετά αρχίζει να δημιουργεί στο μυαλό μας φαντασίες. Α, μου είπε έτσι, άρα δεν θα πάνε καλά. Α, μου είπε εκείνο, καλά θα πάνε. Και βγάζουμε συμπεράσματα από το πώς μας μιλάει κάποιος, αν είναι ο πνευματικός μας κιόλας και χαρήκες, ο οποίος όλα καλά θα πάνε, μπράβο, όλα καλά θα πάνε. Πού είναι η αγάπη μας προς τον Κύριο που σταυρώθηκε και θυσιάστηκε για μας? Και να πούμε, Κύριε, εγώ σ' αγαπώ, ό,τι θέλεις για μένα ας γίνει. Εδώ μιλάει τώρα η λογική και όχι η φαντασία μας. Και στην εποχή μας πόσες τέτοιες τρομοκρατικές προτροπές, μηνύματα από ψευδόχριστους και αντιχρίστους, και δεν το καταλαβαίνετε, και ψευδοπροφήτες. Έρχονται μηνύματα, αυτό θα γίνει, εκείνο θα γίνει, τρέξε κάνει αυτό, τρέξε κάνει το άλλο. Και όταν με ρωτούν, εγώ απαντώ μέσα από την Αγία Γραφή. Και ξέρετε τι μου κάνουν? Μου στέλνουν μηνύματα εφημερίδας, και όμως η εφημερίδα λέει έτσι. Παιδάκι μου, εγώ σου λέω τι λέει η Αγία Γραφή και εσύ δεν καταλαβαίνεις. Μου λες τι λέει η εφημερίδα και το τι λέει το διαδίκτυο. Εγώ σου λέω τι λέει ο Απόστολος Παύλος, η Αποκάλυψη και το καθεξής. Και εσύ μου λες τι είπε ο τάδε γέροντας και ο τάδε γέροντας. Δηλαδή, τι κάνουμε? Πώς μας κοροϊδεύει ο διάβολος και μας παραμορφώνει την πραγματικότητα? Και η πραγματικότητα είναι μόνο στην Αγία Γραφή. Μόνο στην Αγία Γραφή. Αλλά όταν φοβάμαι, και την Αγία Γραφή την παραμορφώνω. Αυτό που κάνουν και οι αιρετικοί. Και στο σπίτι μας πολλές φορές ο φόβος παραμορφώνει την πραγματικότητα. Δεν μου μίλησε καλά ο άντρας μου που ήρθε. Άρα κάτι έχει στο μυαλό του. Και δεν έχει τίποτα αυτός. Δεν με μίλησε. Με είδε στον δρόμο και δεν με μίλησε. Άρα δεν με αγαπάει. Πόσα τέτοια συμπεράσματα βγάζουμε? Και δεν είναι της λογικής μας, είναι της φαντασίας μας. Και ξέρετε τι λέει ο Κύριος? Ότι στους εσχάτους χρόνους θα πλανήσει ο Αντίχριστος ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Τους εκλεκτούς πώς θα τους πλανήσει? Με το να τους βάζει φόβους και φόβητρα και φαντασίες. Και όχι να έχουμε οδηγό την Αγία Γραφή. Γιατί? Διότι δεν μάθαμε να βλέπουμε καλά. Όταν έχουμε φαντασία, δεν ενεργούμε σύμφωνα με αυτό που βλέπουμε, αλλά σύμφωνα με αυτό που φανταζόμαστε ότι είναι. Δεν είναι καθαρά τα μάτια μας. Λέει ο Χριστός στην Αποκάλυψη, στην Εκκλησία της Λαοδικίας. Να γιατί δεν είναι καθαρά τα μάτια μας. Λες ότι είσαι πλούσιος. Πεπλούτικα, πνευματικά, υλικά, πάω καλά στη ζωή μου. Όλα καλά είναι. Δεν έχω ανάγκη κανέναν. Δεν χρειάζομαι, πορεύομαι εγώ στη ζωή. Ταλέπορε, λέει, πάρε κολύριο να βάλεις τα μάτια σου. Να δεις ότι είσαι πτωχός, γυμνός και ταλέπορος. Η Εκκλησία είναι όπου είναι ο Επίσκοπος. Και όταν ο Επίσκοπος κάνει μια εκδήλωση τοπικής εμβέλειας, οφείλουμε να είμαστε κοντά στον Επίσκοπο. Τα μάτια σου το είδαν? Όχι, δεν το είδαν. Τα αυτιά σου το άκουσαν? Ακούμε τι λέει ο καλός Θεός? Δεν ακούμε. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, ο έχων ότα ακούειν ακουέτο. Μα όλοι έχουμε αυτιά. Ακούμε? Όχι, δεν ακούμε. Ακούμε και βλέπουμε το εγώ μας. Εγώ ξέρω. Εγώ δεν είμαι έτσι. Εγώ δεν είμαι αυτό. Εγώ δεν είμαι εκείνο. Και πορεύεται ο καθένας κατά την φαντασία του, γιατί η γνώμη μας δεν είναι καθαρή. Είναι γεμάτη πάθη, γεμάτη εμπάθειες, γεμάτη ζήλιες, γεμάτη κακίες, γεμάτη αντίδραση σε κάθε τι. Ο ταπεινός και ο απλός, ο καθαρός στην καρδιά άνθρωπος φαίνεται από το πώς κινείται στο σπίτι του, τι μηνύματα μεταφέρει στα παιδιά του, στη γυναίκα του. Μηνύματα ειρήνης ή μηνύματα φόβου? Κάτσε καλά γιατί θα τις φας. Ναι, εντάξει, θα παιδαγωγήσουμε το παιδί μας. Θα μιλήσουμε και στη γυναίκα μας ή στον άντρα μας λίγο πιο αυστηρά, αλλά δεν μπορεί να προηγηθεί η αγάπη. Δεν μπορεί να προηγηθεί η ειρήνη που προέρχεται από την αγάπη. Γιατί πρέπει να είμαστε όλο φόβητρα? Γιατί πρέπει να είμαστε όλο τρομοκρατία? Ο χριστιανός, αγαπητοί μου, καθαρίζει τα μάτια με την πνευματική του ζωή. Βλέπει τον εαυτό του. Άμα δεν δεις καλά τον εαυτό σου, ούτε τα έξω από σένα θα τα δεις καλά. Δεν βλέπεις αυτό που έχεις μέσα σου και θα δεις αυτό που είναι απ' έξω σου. Άμα δεν ακούς την φωνή του εαυτού σου και δεν την ξεκαθαρίζεις από την φωνή του εγωισμού σου, πώς να ακούσεις τα απ' έξω? Δεν θα τα ακούσεις. Όλα θα τα ερμηνεύσεις όπως σε βολεύουν εσένα και όχι όπως βολεύει στην αγάπη του Θεού για να μας σώσει. Άρα λοιπόν και οι μαθητές, τι δίδαγμα πήραν από τον Κύριο? Τι δίδαγμα πήραν? Να μην έχουν εμπιστοσύνη σε αυτό που η φαντασία τους τους λέει και βλέπουν. Πάμε να χαιρετήσουμε ένα ιερό λείψανο. Ο προηγούμενος λέει, ευωδίαζε. Πάω εγώ να το προσκυνήσω, δεν ευωδίαζε. Άρα δεν με θέλει εμένα ο Άγιος. Έβγαλα το συμπέρασμα, πάει, τελείωσε. Παρακάλεσα τον Θεό, μου λέει κάποιος μια φορά. Έβγαινα από την εκκλησία, είπα και εγώ να ανάψω ένα κεράκι. Άντε να πάω στην εκκλησία να ανάψω ένα κεράκι. Άναψα το κεράκι και μόλις έβγαινα απ' έξω, έπεσα, έσπασα το πόδι και είπα, δεν ξανάρχομαι άλλη φορά. Δηλαδή, τι είναι, εμπόριο είναι η πίστη και η αγάπη μας προς τον Θεό? Θα σου δώσω 10, θα μου δώσεις 20. Δεν μου δίνεις, δεν σου δίνω τίποτα. Σου έταξα μια λαμπάδα να με κάνεις καλά, δεν με έκανες καλά, δεν ξανάρχομαι στην εκκλησία. Εμπόριο δοσηληψία σου έδωσα να μου δώσεις. Και δεν περιμένουμε το πώς και το πότε ο Κύριος θα απαντήσει. Έκραξαν λοιπόν οι μαθητές. Ο άνθρωπος που έχει αγάπη προς τον Θεό, και η αγάπη προς τον Θεό φαίνεται από την αγάπη προς τον πλησίον, λέει. Άρα λοιπόν για να ψάξουμε τις καρδιές μας, γιατί φοβόμαστε στη ζωή μας, γιατί τρομάζουμε, γιατί ανησυχούμε. Όχι γιατί δεν αγαπήσαμε τον Θεό, είσαι ψεύτης, λέει. Άμα δεν αγαπάς τον πλησίον σου, λέει, ούτε μένα με αγαπάς. Άντε να δούμε πώς αγαπάμε τον πλησίον μας, τον άνθρωπό μας, την οικογένειά μας, τον άντρα μας, τη γυναίκα μας. Πώς τον αγαπάμε? Με λόγια? Όχι, τα λόγια είναι αέρας. Με πράξη, πηγαία, έμπρακτη, και παλεύουμε. Άρα λοιπόν, αγαπητοί μου, έτσι να καθαρίσουμε τα μάτια και τα αυτιά μας, ώστε να μην βλέπουμε τις φαντασίες μέσα από τον φόβο μας, αλλά να βλέπουμε καθαρά και να ακούμε καθαρά την φωνή του Θεού.
1: Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σων, των Αγίων χωρός ευρεπηγήν της ζωής και πήραν παραδείσων, ευρωκαγώ την οδόν δια της μετανοίας, το απολωλός προβατών εγώ ημί, ανακάλεσέ με σωτήρ και

0: Αγίω Πνεύματι, ο τριλαμπές της μίας θεότητος, ευσεβώς ημνής Άγιος ο Πατήρ ο Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός και το Θείο Πνεύμα, φώτισαν ημάς πιστης ηλατρεύοντας, και επί αιωνίου πυρός εξάρπασον.
1: Την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, να μην χαίρεσαι μη, η Θεός αρχιτεκούσα εις πάντα σωτηρίαν, εις γενός των ανθρώπων.

0: Ιησύ ο Θεός ημών ο κατώβας εις άδειν και τας οδύνας λύσας των πεπαιδημένων αυτός και την ψυχή του δούλου σώτερα να πασών
1: και νη και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν ημών η Άγνη και άκραντος Παρθένος η Θεώνας πόρος Χίσας πρέσβευε του σωθήνε την ψυχή του δούλου σου.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου μεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε μεθά υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του κεκειμένου δούλου του Θεού Γεωργίου και υπέρ της πολυθύνη αυτών πάμπλη μέρη μα υπούσιον και ακούσε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως Κύριος ο Θεός τάξε την ψυχήν αυτό είναι τα ειδίκια να πάβουν τα λέει του Θεού του Βασιλείου των Ουρανών. Κι άστον αυτό μαρτιών περα Χριστό του Αθανάτου Βασιλεί και θα ημώνει τη σώμετα.
1: Παράσκου Κύριε Δεϊτόμι, Κύριε Λαϊσό.
0: Θεός των πνευμάτων και πάσα αρχός των αντάντων καταπατήσεων στον διάφορο καταργής και ζούτου κοζορισάμνους, αυτός Κύριε ανάπαυσαν και την ψυχή του κειμένου δούλου σου Γεωργίου. Έντοπο φωτεινό, έντοπο χλωρό, έντοπο αναψύξιο, σέν τα πέδρο, την ειρήπτια στον αγμό. Πάνα μάρτημα το παρ' αυτού πρακτώνιον λόγου, η εργοδενία σε αγαθό και πλάδο που στη συγχώρησε. Ότι ο και συνάδελφο ζήστο και ο χαμαρτή. Σιγάρμα σου στι αμαρτίε υπάρχει δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγο αλήθεια. Κυρίω Δαϊτόμε,
1: Κύριε Λαϊσό,
0: η ανάσταση, η ζωή και η ανάπαση του κεκειμένου δούλου σου, Γεωργίου Χριστέα του Σιμών και εσύ τον δόξα να αναπέμπομεν, στην τον άρκο σου πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα. Νίκη αγή και εσώνα.

0: Ευλογία Κυρίου και το έλειος ετεφημάστη αυτού φιλανθρωπία και τη Θεία Χάρη τη πάντοτε νύμ και αή και εις όνος των άλλων.
1: Αμήν.
0: Δόξη Χριστέ, ότες επισημών δόξη. Μοναστάς επ' των νεκρών, Χριστός αληθινός των σημών, θες πρεσβείς των νεκρών στη Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπής, σταυρού προστασίας του Τιμίου νεπρινίου δυνάμειου σωμάτων, Εσύ του Τιμίου δόξη προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων δόξη και πανεφήμων Αποστόλων. Την Αγίες Πατρός Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου στον Πόλεως Χριστόμου, ότι θεία λειτουργία επιτελέσαμε. Τον Αγίον Δόξο Μεγαλομαρτύρο Γεωργίου Τροπεοφόρου Πανουρίου των Εφωνού του Μετρουγού, Γεωργίου των Ιωμάρου του Κρεψάνη, των Αγίων και Δικαίων των Πατέρων Ιακήν Πιάνη, του Αγίου Δόξου Πρωτομάρτυρο και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, ούτε μνήμη επιτελούμε, ούτε την ανακομιδή του Αγίου Νεψάνου αυτή εορτάζουμε, Θεοδόρου των Ιωμάρτυρο, ούτε μνήμη επιτελούμε και πάνω στον Αγίου. Ελεήσε και σώσε εμά, ω αγαθό φιλάνθρωπο και ελεήμον Θεό.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Και γιατριάς διφτάξει πάντες ημάς καλό μήνα, καλή Σαρακοστή, 15 μέρες είναι, ούτε και 15 ολόκληρες είναι, με το καλό να φτάσουμε στο 15 Αύγουστο και να περνάτε όμορφα, ήρεμα, ειρηνικά και καλά. Και χρόνια πολλά, να είστε καλά.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί ζωντανά με τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος Λαρίσης, από όπου παρακολουθήσαμε την
4: Το να προσευχόμαστε αδιάκοπα δεν σημαίνει μόνο να διαβάζουμε τις ευχές, να κάνουμε γονικλησίες και να πηγαίνουμε στην εκκλησία. Να προσευχόμαστε αδιάκοπα μπορούμε πάντα και όπου και να βρισκόμαστε. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να έχει η καρδιά μας διάθεση για προσευχή. Να είναι ταπεινή και να θρηνεί αδιάκοπα την αναξιότητα και την αμαρτωλότητά της. Γεμάτη φόβο μπροστά στην μεγαλοσύνη του Θεού, τον οποίο προσβάλλουμε με τις αμαρτίες μας. Αν τέτοια θα είναι η καρδιά μας, τότε πάντα θα είμαστε προσευχόμενοι, και στη δουλειά και στο σπίτι. Σε κάθε μας έργο μπορούμε να προσευχόμαστε, μόνο να υπάρχει διάθεση για προσευχή, να ποθεί η καρδιά μας στον Κύριο, και τότε η εντολή που μας έδωσε ο Απόστολος μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί. Άγιος Λουκάς ο Ιατρός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

Στην Εκκλησία καθένα ζει σε όλους και για όλους, αλλά και όλοι ζουν στον καθένα και για τον καθένα. Γι' αυτό καθένας είναι υπεύθυνος για όλους και όλοι για τον καθένα. Άνθρωπος έξυπνος, δίχως καλοσύνη και συμπόνια, είναι κόλαση για την ψυχή και την καρδιά, κόλαση για όλη την ανθρωπότητα. Η υψηλότερη εντολή του Θεανθρώπου στους ανθρώπους είναι «Γίνετε ελεήμονες, όπως είναι ελεήμονας ο ουράνιος πατήρ Θεός». «Τα πάντα δώσε για τον Χριστό, τον Χριστό μην δώσεις για τίποτε». Ο χριστιανός είναι ναός του Θεού, αν η ψυχή του είναι ζωντανό εικονοστάσι. Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Να έχουμε τις πρεσβείες του.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

0: Συντροφιά με τον Χριστό.
1: Μια εκπομπή για τα παιδιά. Γεια σας παιδιά!
0: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε!
1: Καθίστε αναπαυτικά, γιατί αρχίζει η εβδομαδιαία χαρούμενη συνάντησή μας
0: Συντροφιά με τον Χριστό.

0: Εδώ στη συντροφιά μας περνάμε λίγη ώρα με
1: τραγούδια,
0: ιστορίες,
1: ανέκδοτα,
0: παιχνίδια,
1: γέλια
0: και άλλα πολλά, όλα αυτά
1: συντροφιά με τον Χριστό.

0: Τι έχεις πάλι, Κατερίνα, και είσαι μουτρωμένη?
1: Δεν είμαι μουτρωμένη, προβληματισμένη είμαι. Πάλι δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Πολύ θα ήθελα να μου έστελνε ένα γράμμα ο Θεός και να μου έλεγε τι πρέπει να κάνω κάθε φορά.
0: Μα το έχει κάνει ήδη αυτό που λες.
1: Τι εννοείς, μου έχει στείλει γράμμα? Μήπως με κοροϊδεύεις?
0: Όχι, δεν σε κοροϊδεύω, αλλά η Καινή Διαθήκη είναι ο λόγος του Θεού. Όταν τη διαβάζουμε, στην πραγματικότητα μας μιλάει ο ίδιος ο Θεός και μας δίνει τη λύση σε ό,τι μας απασχολεί. Είναι το σπουδαιότερο βιβλίο που έχει γραφτεί σε όλη τη γη. Είναι το βιβλίο του Θεού. Όσο περισσότερο το μελετούμε, τόσο καλύτερα ξέρουμε τι θέλει από εμάς ο Θεός.
1: Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Πως δηλαδή η Καινή Διαθήκη είναι σαν ένα γράμμα που μας στέλνει ο Θεός.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και πρέπει να την μελετούμε καθημερινά. Θέλεις να σου πω 2 ιστορίες που έχουν σχέση με την Καινή Διαθήκη για να καταλάβεις καλύτερα αυτά που μόλις συζητήσαμε?
1: Και το ρωτάς. Περιμένω.

θα σας αναφέρω, παιδιά, ένα περιστατικό από τη ζωή του Μεγάλου Αντωνίου, που είναι ένας από τους πιο γνωστούς Αγίους της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Αντώνιος έζησε στην Αίγυπτο 300 περίπου χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού. Οι γονείς του του άφησαν μια μεγάλη περιουσία όταν ακόμη εκείνος ήταν νέος. Ο Αντώνιος όμως δεν θαμπόθηκε από τα πολλά χρήματα και την περιουσία που απέκτησε. Αντιθέτως, βρήκε έναν σπουδαιότερο θησαυρό και αυτόν, παιδιά, τον κράτησε σε όλη του τη ζωή. Ξέρετε ποιος ήταν αυτός ο θησαυρός? Μα φυσικά, δεν ήταν άλλος από τον Χριστό μας και την Αγία του Γραφή. Μια μέρα λοιπόν που άκουσε με προσοχή στην εκκλησία τα λόγια της Αγίας Γραφής, τα λόγια του Ευαγγελίου δηλαδή, συγκλονίστηκε και τότε πήρε μια ηρωική απόφαση. Να μοιράσει όλη του την περιουσία στους φτωχούς και πονεμένους και ο ίδιος να ζήσει απλά και φτωχικά στην έρημο ως ασκητής, ως μοναχός δηλαδή. Και πράγματι, έζησε όλα τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του στην έρημο με πολλή προσευχή, νηστεία και σκληρό αγώνα εναντίον του κακού και της αμαρτίας. Η ψυχή του, παιδιά, αγίασε και μάλιστα έγινε τόσο γνωστός για την αγιότητά του που η φήμη του έφτασε μέχρι την άκρη της Αιγύπτου. Πολλοί άνθρωποι έρχονταν κοντά του για να τον γνωρίσουν και να ακούσουν τα φωτισμένα λόγια από το στόμα του. Αρκετοί μάλιστα από αυτούς θέλησαν να γίνουν μαθητές του στο σχολείο, θα λέγαμε, της ερήμου, δηλαδή να γίνουν και αυτοί μοναχοί. Έτσι, σιγά σιγά, συγκεντρώθηκε μια μεγάλη ομάδα από μοναχούς που προσπαθούσαν κοντά του να μαθητεύσουν στην αρετή και στην προσευχή. Γρήγορα μάλιστα, η φήμη του Μεγάλου Αντωνίου ξεπέρασε τα όρια της Αιγύπτου και έφτασε χιλιόμετρα μακριά, ως την πρωτεύουσα του απέραντου τότε βασιλείου, την Κωνσταντινούπολη. Ο ίδιος μάλιστα ο αυτοκράτορας, ο Μέγας Κωνσταντίνος, εντυπωσιάστηκε όταν πληροφορήθηκε για τη ζωή και τα πνευματικά κατορθώματα του Αντωνίου. Σκέφτηκε λοιπόν να του στείλει ένα γράμμα, μια επιστολή όπως ονομαζόταν τότε, για να του εκφράσει τον θαυμασμό του. Πράγματι, το γράμμα, παιδιά, του Μεγάλου Κωνσταντίνου έφτασε με ταχυδρόμο ως την έρημο της Αιγύπτου, ως το μέρος δηλαδή όπου μόναζε ο Μέγας Αντώνιος και η συνοδεία του. Όταν οι μαθητές του άκουσαν ότι το γράμμα το στέλνει ο ίδιος ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, ενθουσιάστηκαν. Έτρεξαν λοιπόν αμέσως να το παραδώσουν στον Αντώνιο. «Άγιε Πάτερ», του φώναξαν χαρούμενοι, «ο αυτοκράτορας σου κάνει την τιμή και σου στέλνει αυτήν εδώ την επιστολή, αυτό εδώ το γράμμα». Η χαρά τους όμως έγινε έκπληξη όταν είδαν τον Μέγα Αντώνιο να αφήνει το γράμμα στην άκρη χωρίς καν να το ανοίξει. Παραξενεύτηκαν οι μαθητές του. Τέτοια τιμή, γράμμα από τον αυτοκράτορα, σπάνια γινόταν σε απλούς ανθρώπους. Και τώρα ο δάσκαλός τους έτσι να αδιαφορεί. Παράξενο. Ο Μέγας Αντώνιος όμως, σαν να μην συνέβη τίποτε, συνέχισε τη διδασκαλία που έκανε εκείνη την ώρα στους μοναχούς. Εκείνοι οι παιδιά τον άκουγαν, αλλά τους έτρωγε και η ανυπομονησία και η περιέργεια. Πότε άραγε θα ανοίξει ο δάσκαλός του το γράμμα? Τι να γράφει μέσα? Μήπως το ξέχασε? Αναρωτήθηκαν κάποιοι. Και επειδή η ώρα περνούσε, ένας από τους μαθητές σκέφτηκε να του το υπενθυμίσει. «Άγιε Πάτερ», του είπε διστακτικά, «να σας θυμίσω ότι ο αυτοκράτορας σας έστειλε αυτό εδώ το γράμμα. Δεν θα το διαβάσουμε?» Και τότε, παιδιά, ο Μέγας Αντώνιος απάντησε, «Χαρήκατε τόσο πολύ επειδή ένας άνθρωπος, έστω και βασιλιάς, μας έστειλε ένα γράμμα. Πόσο περισσότερο θα έπρεπε να χαιρόμαστε που ο ουράνιος βασιλιάς, ο βασιλιάς όλου του κόσμου, ο Θεός, μας έστειλε το δικό του γράμμα.
την Αγία Γραφή. Αυτή να λαχταράτε, αυτή να διαβάζετε με αγάπη και προσοχή.

Βρισκόμαστε στην Αθήνα πριν από 60 περίπου χρόνια. Τότε η πατρίδα μας ήταν φτωχή και ελάχιστη φροντίδα υπήρχε για τα ορφανά ή τα άρρωστα παιδιά. Στην Αθήνα λοιπόν, σε ένα φτωχικό δωμάτιο, ζούσε ένα αγόρι, ο Νικόλας. Πολύ νωρίς είχε χάσει τους γονείς του και έμεινε ορφανός. Για μοναδικό του στήριγμα είχε μια μακρινή θεία, ψυχρή όμως και αδιάφορη γυναίκα. Μα δεν ήταν μόνο φτωχός και ορφανός ο Νικόλας. Δυστυχώς, σε ένα ατύχημα είχε χτυπήσει τα πόδια του και δυσκολευόταν να περπατήσει. Για να βγάζει το ψωμί του, έπλεκε καλάθια και τα πουλούσε. Κάποια κρύα μέρα του χειμώνα, που το χιόνι σκέπαζε τις στέγες των σπιτιών και το δωμάτιό του ήταν παγωμένο, ο Νικόλας σύρθηκε κουτσένοντας ως την εκκλησία που ήταν απέναντι από το σπίτι του. Μπήκε μέσα στην αίθουσα του κατηχητικού. Πήγε εκεί, όχι για να παρακολουθήσει. Δεν γνώριζε ακόμα τι είναι το κατηχητικό, αλλά για να ζεσταθεί λιγάκι. Η αίθουσα ήταν γεμάτη από παιδιά. Ο Νικόλας δειλά-δειλά κάθισε σε μια γωνιά. Καθώς περνούσε η ώρα, όλο και περισσότερο πρόσεχε την ιστορία που διηγούνταν ο κατηχητής. Τα λόγια που άκουγε έμπαιναν μες στην καρδιά του και τη ζέστενα. Γύρισε στο σπίτι του χαρούμενος, γεμάτος όμορφες σκέψεις. Ο Νικόλας δεν ξέχασε ποτέ όσα άκουσε εκείνη την ημέρα στο κατηχητικό. Στριφογύριζαν συνέχεια στο μυαλό του. Ο κατηχητής τους είχε μιλήσει για την Αγία Γραφή. Την κρατούσε στα χέρια του και έλεγε πως ήταν το βιβλίο του Θεού, το γράμμα του Θεού. Μια δυνατή επιθυμία γεννήθηκε στην καρδιά του Νικόλα, να αποκτήσει και αυτός μία Αγία Γραφή. Πόσα θα μάθαινε τότε για τον Χριστό και πόσο όμορφα θα κυλούσαν οι μέρες του. Τόλμησε να τη ζητήσει από τη θεία του, αλλά εκείνη τον μάλωσε θυμωμένη. Η υγεία του Νικόλα στο μεταξύ χειροτέρεψε. Δεν μπορούσε πια να περπατά και ήταν συνεχώς στο κρεβάτι. Κάποια μέρα τον επισκέφτηκε ο Γιάννης, ο μοναδικός του φίλος. Ορφανός και αυτός, δούλευε σε μια βιοτεχνία. Είχε κερδίσει αρκετά χρήματα ως εκείνη την εβδομάδα ο Γιάννης και ήρθε να δώσει λίγα και στον άρρωστο φίλο του. Ο Νικόλας αρνήθηκε στην αρχή να τα πάρει. Ύστερα σκέφτηκε ότι θα μπορούσε με αυτά να αγοράσει μια Αγία Γραφή. «Γιάννη», είπε στο φίλο του, «σε ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω με τα χρήματα αυτά να μου πάρεις γλυκά ή παιχνίδια, αλλά μια Αγία Γραφή. Το θέλω πολύ». «Αγία Γραφή», ρώτησε ο Γιάννης. «Τι είναι αυτό, κανένα εκκλησιαστικό βιβλίο?» «Η Αγία Γραφή είναι το γράμμα του Θεού», απάντησε ο Νικόλας. «Καλά, αφού το θέλεις τόσο πολύ, θα τρέξω να σου το αγοράσω». Μετά από μία ώρα ο Γιάννης γύρισε χαρούμενος κρατώντας μία Αγία Γραφή. Η χαρά του Νικόλα δεν περιγράφεται σαν την κράτησε στα χέρια του. Την έσφιξε στην αγκαλιά του. Ευχαρίστησε με όλη του την καρδιά και τον Θεό και τον φίλο του. Τα πράγματα ήρθαν έτσι, ώστε τα δύο παιδιά δεν ξανασυναντήθηκαν από τότε. Η Αγία Γραφή όμως έγινε ο αχώριστος φίλος του άρρωστου Νικόλα. Τη διάβαζε μέρα νύχτα και μάλιστα με πολύ προσοχή. Στην αρχή δεν καταλάβαινε πολλά πράγματα. Σιγά σιγά όμως όλο και πιο πολύ τον γλύκαινε. Διψούσε να μάθει για τον Χριστό. Και πόσα δεν έμαθε. Καθώς έβλεπε μέσα στην Αγία Γραφή τον Χριστό να σκορπά σε όλους αγάπη και καλοσύνη, μία επιθυμία κυριαρχούσε μέσα του. Να δείξει και αυτό την αγάπη του στον Θεό και στους ανθρώπους. Πώς όμως, πώς? Αυτός ήταν φτωχός, ορφανός και άρρωστος. Τι μπορούσε να κάνει? Προσευχήθηκε θερμά στον Θεό να τον φωτίσει, ώσπου μια μέρα πέρασε από το μυαλό του μία ιδέα. Παρακάλεσε τη θεία του και του έφερε κόλλες χαρτί. Τις έκοψε σε μικρά κομμάτια. Πάνω σε αυτά άρχισε να γράφει σοφά λόγια από την Αγία Γραφή. Δίπλωνε κάθε χαρτάκι στα τέσσερα
και έγραφε απ' έξω. «Σε παρακαλώ, διάβασέ το». Και το έριχνε στο δρόμο από το παράθυρό του, που ήταν ακριβώς δίπλα στο κρεβάτι του. Κάθε πρωί λοιπόν έριχνε τα πολύτιμα χαρτάκια. Και έτσι όπως έπεφταν, έμοιαζαν πράγματι σαν γράμματα του Θεού από τον ουρανό. Πολλές φορές αναρωτήθηκε ο Νικόλας τι να γίνονταν τα γραμματάκια του. Αρκετά παρέσερνε ο αέρας. Μερικά τα έπαιρναν οι περαστικοί και τα διάβαζαν από περιέργεια. Κάποια μέρα ακούστηκαν στα σκαλιά του σπιτιού του ανδρικά βήματα. Η πόρτα του δωματίου του άνοιξε και εμφανίστηκε ένας καλοντημένος κύριος. «Εσύ είσαι μικρέ μου που ρίχνεις αυτά τα χαρτάκια με τα λόγια της Αγίας Γραφής?» ρώτησε. «Μάλιστα κύριε», είπε ο Νικόλας. «Μήπως ξέρετε αν τα διαβάζει κανείς?» «Ξέρω τουλάχιστον έναν άνθρωπο. Και αυτός είμαι εγώ. Ήρθα να σε ευχαριστήσω, παιδί μου, για το καλό που μου έκανες. Αν ήξερες». Συγκινημένος ο κύριος διηγήθηκε στον Νικόλα την ιστορία του. «Έχω ένα μονάκριβο παιδί που πριν 2 εβδομάδες αρρώστησε βαριά. Κινδύνεψε να πεθάνει. Μια μέρα, εκεί που περπατούσα στον δρόμο λυπημένος και απελπισμένος, έχοντας συνεχώς τη σκέψη μου το άρρωστο παιδί μου, ένα από τα χαρτάκια σου έπεσε επάνω μου. Το πήρα, το διάβασα και τι να σου πω, πολύ παρηγορήθηκα. Τα λόγια λες και ήταν γραμμένα ειδικά για την περίπτωσή μου. Πήρα κουράγιο και δύναμη. Θέλησα να μάθω ποιος ήταν ο άγνωστος ευεργέτης μου που μου έκανε αυτό το μεγάλο καλό. Έτσι ήρθα σήμερα στη γειτονιά σου και πάλι. Ρώτησα τον μανάβη που είναι δίπλα σας και εκείνος μου φανέρωσε ότι εσύ είσαι που στέλνεις τα γραμματάκια». Στο σημείο αυτό σταμάτησε ο άγνωστος και ζήτησε από τον Νικόλα να του μιλήσει για τη ζωή του. Αφού άκουσε με συγκίνηση την ιστορία του, είπε: «Παιδί μου, επειδή βλέπω πόσο δύσκολα περνάς εδώ μέσα, άφησε με να κάνω κι εγώ ένα καλό. Θα σε πάρω μαζί μου για να σε φροντίζω και να σε προσέχω, μαζί με το δικό μου γιο». «Ευχαριστώ πολύ», είπε ο Νικόλας, «αλλά θα μου επιτρέψετε να μην έρθω». «Μα γιατί?» ρώτησε έκπληκτος ο κύριος. «Θέλω να μείνω εδώ, για να συνεχίσω να στέλνω τα γράμματα του Θεού από το παράθυρό μου. Που ξέρετε, μπορεί και κάποια άλλη ψυχή να ωφεληθεί όπως και εσείς». Ο άγνωστος κύριος θαύμασε τον Νικόλα, τον φίλησε πατρικά και έφυγε. Φρόντισε όμως να στείλει στον Νικόλα αρκετά χρήματα για τις ανάγκες του και μια καλή νοσοκόμα για να τον περιποιείται. Του έστειλε και πολλά φύλλα χαρτιού για τα γραμματάκια του. Και ο Νικόλας? Ο Νικόλας συνέχιζε να στέλνει τα γράμματα του Θεού από το παράθυρό του. Είχε γίνει πια γνωστός σε όλη τη συνοικία. Όλοι τον αγαπούσαν. Τα παιδιά έρχονταν στο δωμάτιό του για να ακούσουν τις ιστορίες που τους έλεγε από την Αγία Γραφή. Είχε γίνει ένας μικρός ιεραπόστολος. Η υγεία του όμως χειροτέρεψε. Την ημέρα των Θεοφανίων, η ψυχή του Νικόλα έφυγε για τον ουρανό. Λίγο πριν πεθάνει, φρόντισε να στείλει στον παλιό του φίλο τον Γιάννη την Αγία Γραφή. Ο Γιάννης συγκινήθηκε

αν συγκεντρώναμε σε ένα τεράστιο γήπεδο όλα τα βιβλία που γράφτηκαν μέσα στους αιώνες, θα σχηματιζόταν οπωσδήποτε ένας γιγάντιος σωρός, ένα πανύψηλο βουνό. Αν θέλαμε να βάλουμε στην κορυφή του τον βασιλιά των βιβλίων, θα τοποθετούσαμε την Αγία Γραφή. Ξεχωρίζει από όλα τα άλλα ανθρώπινα βιβλία, γιατί την έγραψε ο ίδιος ο Θεός. Πώς? Με τον χέρι των προφητών και των Αποστόλων. Όταν ήμασταν μικροί, η μητέρα έπιανε το χέρι μας για να μας βοηθήσει να γράψουμε τα πρώτα μας γράμματα. Και φαινόταν ότι τα γράφαμε εμείς, ενώ τα έγραφε εκείνη. Έτσι έγινε και με τους προφήτες και τους Αποστόλους. Έγραφαν εκείνη την Αγία Γραφή, αλλά τους κρατούσε το χέρι, δηλαδή τους φώτιζε, τους ενέπνε το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό η Αγία Γραφή είναι το μοναδικό θεόπνευστο βιβλίο. Στις σελίδες της μας μιλάει ο ίδιος ο Θεός και μας αποκαλύπτει την αιώνια αλήθεια Του. Η Αγία Γραφή λοιπόν μοιάζει με το γράμμα που στέλνει ο Θεός στον καθέναν από μας. Πώς να μην την αγαπούμε όπως την αγάπησε ο Νικόλας που τη μελετούσε προσεκτικά και καθημερινά. Δυστυχώς όμως οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν την Αγία Γραφή. Εμείς από σήμερα ας πάρουμε μία απόφαση να αποκτήσουμε και να μελετούμε καθημερινά τη δική μας Αγία Γραφή. Είμαι σίγουρη ότι όλοι έχουμε μία Καινή Διαθήκη στο σπίτι μας. Όμως ακόμη και αν δεν έχουμε, ας ζητήσουμε από τους γονείς μας να μας το κάνουν δώρο. Είδατε και ο Νικόλας πόση λαχτάρα είχε να την αποκτήσει και τα κατάφερε παρόλο που ήταν φτωχός. Πρώτα λοιπόν να αποκτήσουμε την Αγία Γραφή ή τη βίβλο όπως αλλιώς τη λέμε και στη συνέχεια να τη μελετούμε προσεκτικά και όσο γίνεται πιο συχνά. Μακάρι να τη μελετούμε και καθημερινά, να την αγαπήσουμε όπως ο Νικόλας. Τότε αυτή η Αγία Γραφή θα φωτίζει και θα ομορφαίνει τη ζωή μας. Και μπορούμε να κρατάμε σαν σύνθημα στην καρδιά μας το εξής. Είναι του Θεού το γράμμα η Αγία μου Γραφή, κάθε μέρα τη διαβάζω με χαρά και προσοχή.

0: Και τώρα, παιδιά, η ώρα που όλοι περιμέναμε. Ώρα για το παιχνίδι μας. Είστε έτοιμοι?
1: Είμαστε!
0: Τι θα παίξουμε σήμερα?
1: Σήμερα θα παίξουμε το παιχνίδι «Βλέπω κάτι από...»
0: «Βλέπω κάτι από...» Και πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι?
1: Θα σας λέω ότι βρίσκομαι σε έναν χώρο. Παράδειγμα, είμαι σε ένα φαρμακείο και βλέπω κάτι από ζήτα. Και θα πρέπει να βρείτε αυτό το που έχω στο μυαλό μου. Για παράδειγμα, τη ζυγαριά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω πως κατάλαβα. Να κάνουμε ένα παράδειγμα.
1: Να κάνουμε. Βρίσκομαι μέσα στο δωμάτιό μου και βλέπω κάτι που ξεκινάει από κάπα.
0: Βρίσκομαι σε ένα δωμάτιο και βλέπω κάτι που ξεκινάει από κάπα. Μήπως βλέπεις μία καρέκλα?
1: Όχι.
0: Μήπως τότε βλέπεις ένα κομωδίνο?
1: Σωστά, το κομωδίνο.
0: Υπέροχα. Τώρα σίγουρα όλοι καταλάβαμε πως παίζεται το παιχνίδι και ξεκινάμε.
1: Λοιπόν, βρίσκομαι σε ένα ζωολογικό κήπο και βλέπω κάτι από μη.
0: Βρίσκομαι σε ένα ζωολογικό κήπο και βλέπω κάτι από μη. Νομίζω ότι το βρήκα. Μήπως βλέπεις μία μαϊμού?
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο μία, αλλά πολλές.
0: Μάλιστα. Τώρα όμως θα αλλάξουμε χώρο και θα πάμε σε ένα σχολείο. Είμαστε μέσα στο σχολείο και εγώ βλέπω κάτι που ξεκινάει από το γράμμα θήτα, όπως λέμε θάλασσα. Σκέφτεστε κάτι ή μάλλον βλέπετε κι εσείς κάτι που ξεκινάει από το γράμμα θήτα?
1: Βλέπω. Υπάρχουν πολλά θρανία, σωστά?
0: Πολύ σωστά. Αυτό μάλλον ήταν πολύ εύκολο. Γι' αυτό πριν αλλάξουμε χώρο, θα μπούμε στην κασετίνα ενός μαθητή. Και αυτή τη φορά βλέπω κάτι που ξεκινάει από το γράμμα Χ, όπως λέμε χελώνα. Το βλέπετε κι εσείς?
1: Για να σκεφτούμε. Τι μπορεί να έχει ο μαθητής μέσα στην τσάντα του και μέσα στην κασετίνα του, εσείς παιδιά? Έχετε αυτό το κάτι από Χ? Μήπως είναι χάρακας?
0: Πολύ σωστά. Μέσα στην κασετίνα βλέπω έναν χάρακα. Τώρα, πού θα πάμε, σε ποιο χώρο?
1: Ας πάμε σε μία παιδική χαρά. Εκεί βλέπουμε πολλά πράγματα. Αλλά μόνο ένα που ξεκινάει από ταφ, όπως λέω, τραπέζι.
0: Παιδική χαρά και κάτι που ξεκινάει από ταφ. Για να σκεφτώ. Σκεφτείτε κι εσείς μαζί μου. Μήπως, λέω μήπως, βλέπεις μια τραμπάλα?
1: Ναι, αυτήν βλέπω.
0: Το βρήκαμε. Πολύ εύκολο νομίζω, παιδιά. Θα παραμείνουμε όμως στην παιδική χαρά. Και αυτή τη φορά βλέπω κάτι που ξεκινάει από το γράμμα καπ, όπως λέμε καρπούζι.
1: Ωραία. Είναι οι κούνιες.
0: Σωστά, είναι οι κούνιες. Αλλά λέω αυτή τη φορά να βάλουμε κάτι πιο δύσκολο, γιατί πολύ εύκολα τα βρίσκουμε.
1: Ωραία, να πάμε τότε σε ένα φαρμακείο και εκεί μέσα βλέπω κάτι από σίγμα.
0: Μέσα σε ένα φαρμακείο κάτι από σίγμα. Ναι, τώρα δυσκόλεψε. Δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό. Για να σκεφτούμε, να δώσουμε και λίγο παραπάνω χρόνο. Να βοηθήσουμε λίγο. Μήπως είναι κάποιο φάρμακο?
1: Ακριβώς, αφού είναι μέσα σε ένα φαρμακείο.
0: Άρα κάτι που ξεκινάει από σίγμα. Το σιρόπι?
1: Ναι, ακριβώς. Είναι το σιρόπι.
0: Και τώρα πού πάμε? Λέω να πάμε μέσα σε ένα σπίτι και συγκεκριμένα στο χώρο της κουζίνας. Εκεί βλέπω κάτι που ξεκινάει από το γράμμα μη, όπως λέμε μακαρόνια. Αλλά δεν βλέπω μακαρόνια, βλέπω κάτι άλλο.
1: Μέσα στην κουζίνα κάτι από μη. Για να σκεφτούμε, παιδιά, αφήνουμε και λίγο χρόνο. Πολύ ωραία. Είναι το μίξερ?
0: Θα μπορούσα να βλέπω ένα μίξερ, γιατί ξεκινάει από το γράμμα μη. Αλλά όχι, δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Βλέπω κάτι άλλο, που συνήθως το βάζουμε και μέσα στο συρτάρι.
1: Α, τότε μήπως είναι το μαχαίρι.
0: Πολύ σωστά, έβλεπα ένα μαχαίρι.
1: Ωραία τότε, ας φύγουμε από την κουζίνα και πάμε μία βόλτα στη θάλασσα. Εκεί παιδιά, βλέπω κάτι που ξεκινάει από πι.
0: Είμαι στη θάλασσα και βλέπω κάτι που ξεκινάει από πι. Για να σκεφτούμε τι θα μπορούσε να είναι. Εμένα μου ήρθε κάτι στο μυαλό. Μήπως είναι η πετσέτα?
1: Γιατί όχι, θα μπορούσε να είναι και η πετσέτα. Άλλο είχα στο μυαλό μου.
0: Για να σκεφτούμε τότε λίγο παραπάνω. Κάτι στη θάλασσα που ξεκινάει από πι. Μήπως βλέπεις έναν πελεκάνο?
1: Ωραίος και ο πελεκάνος. Αλλά εγώ είχα στο μυαλό μου το πλοίο.
0: Το πλοίο, όντως. Και πλοίο θα μπορούσαμε να δούμε μέσα στη θάλασσα. Πάμε τώρα να αλλάξουμε χώρο. Τι λέτε, πάμε στη ζούγκλα? Ναι, καλά ακούσατε, στη ζούγκλα. Και εκεί βλέπω κάτι που ξεκινάει από το γράμμα TAF, όπως λέμε τρένο.
1: Ωραία. Στη ζούγκλα έχει σίγουρα άγρια θηρία ή κάτι που τρέχει πολύ γρήγορα. Μήπως είναι η τίγρης?
0: Όχι, δεν είναι η τίγρης. Όντως και η τίγρης είναι ένα ζώο που τρέχει γρήγορα. Αλλά αυτό είναι νομίζω το γρηγορότερο ζώο. Μήπως σου έρχεται κάτι στο μυαλό?
1: Α, τότε είναι το τσιτάχ.
0: Πολύ σωστά. Είναι το τσιτάχ. Και τώρα ας παραμείνουμε στη ζούγκλα, γιατί βλέπω και κάτι ακόμα. Βλέπω κάτι που ξεκινάει από το γράμμα λάμδα. Και για να σας βοηθήσω είναι πάλι ένα ζώο.
1: Και όχι απλά ένα ζώο. Αν είναι ο βασιλιάς των ζώων, μήπως είναι το λιοντάρι?
0: Πολύ εύκολα το βρήκες. Σωστά. Είχα βάλει στο μυαλό μου, αυτό δηλαδή που έβλεπα, ήταν το λιοντάρι.
1: Πολύ ωραία. Τώρα ας αλλάξουμε χώρο και μήπως να πάμε σε ένα κατάστημα που έχει μέσα πολλά αντικείμενα.
0: Δύσκολο μου ακούγεται.
1: Βλέπω κάτι που ξεκινάει από κάπα, όπως κότα.
0: Μέσα σε ένα κατάστημα, κάτι που ξεκινάει από κάπα, μήπως βλέπεις μια καρέκλα?
1: Θα μπορούσε να έχει καρέκλα. Κάτι άλλο?
0: Σε ένα κατάστημα, κάτι που ξεκινάει από κάπα. Μήπως είναι ψηλά αυτό που βλέπεις?
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα, την κουρτίνα ή το κουρτινόξυλο?
1: Ναι, αλλά λίγο πιο χαμηλά.
0: Πιο χαμηλά από την κουρτίνα. Μήπως αυτό που βλέπεις είναι μέσα στην ντουλάπα?
1: Ναι.
0: Μήπως τότε βλέπεις μια κρεμάστρα?
1: Ακριβώς, κρεμάστρα.
0: Τέλεια, και μιας και είμαστε μέσα στην ντουλάπα, πάμε να βρούμε το τελευταίο πράγμα που βλέπω. Βλέπω κάτι μέσα στην ντουλάπα που ξεκινάει από το γράμμα φι, όπως λέμε φάλαινα. Για σκεφτείτε παιδιά, τι μπορεί να βλέπω στην ντουλάπα που ξεκινάει από το γράμμα φι.
1: Εύκολο. Μέσα στην ντουλάπα υπάρχει ένα φόρεμα.
0: Κι όμως δεν βλέπω ένα φόρεμα, βλέπω κάτι άλλο που ξεκινάει από το γράμμα φι.
1: Εντάξει τότε. Μήπως μία φούστα?
0: Κι όμως δεν βλέπω ούτε τη φούστα. Βλέπω κάτι πιο φθινοπορεινό, πιο χειμωνιάτικο.
1: Α, που το τυλίγουμε γύρω από το λαιμό μας. Μήπως φουλάρι?
0: Πολύ σωστά. Βλέπω παιδιά ένα φουλάρι. Ελπίζω και εσείς από τα σπίτια σας να το βρήκατε και να διασκεδάσατε το παιχνίδι μας. Τα λέμε την επόμενη φορά με νέα παιχνίδια. Γεια σας παιδιά!
1: Γεια σας παιδιά!
2: Είστε έτοιμοι για λίγα απίστευτα, παράδοξα! Ξέρατε ότι τα κουνούπια είναι τα πλέον επικίνδυνα ζώα που υπήρξαν ποτέ? Ξέρατε ότι οι πεταλούδες έχουν την αίσθηση της γεύσης στα πόδια τους? Ξέρατε ότι οι Μογγόλοι ρίχνουν αλάτι στο τσάι τους αντί για ζάχαρη? Ξέρατε ότι οι γαρίδες είναι τα πιο θορυβώδη ζώα στον ωκεανό? Ξέρατε ότι οι μέλισσες μπορούν να μυρίσουν με τα γόνατα τους? Ξέρατε ότι οι τάρανδοι ήταν τα πρώτα ζώα που εξημερώθηκαν? Ξέρατε ότι οι σκαντζόχοιροι επιπλέουν στο νερό και ότι οι καμήλες έχουν 3 βλέφαρα? Ξέρατε ότι το χτύπημα της καμιλοπάρδαλης είναι τόσο δυνατό που μπορεί να αποκεφαλίσει ένα λιοντάρι? Και τέλος, ξέρατε ότι τα κουνούπια ελκύονται περισσότερο από τη μυρωδιά των ανθρώπων που έχουν φάει πρόσφατα μπανάνα? Όλα αυτά, παιδιά, φαίνονται απίστευτα, αλλά είναι αληθινά!

0: Μεταξύ μαθητών.
1: Προς τα πού πάνε για το σχολείο?
0: Πήγαινε ολευθεία και στο τέρμα στρίψε αριστερά. Θυμήσου αριστερά, γιατί αλλιώς θα βρεθείς ακριβώς μπροστά στο σχολείο.
2: Ο άντρας μου άρχισε να χάνει τα μαλλιά του.
0: Και ο δικός μου τα ξέχασε προχθές ένα ταξί. Αλλά στάθηκε τυχερός, γιατί ο ταξιτζής τα έφερε στο σπίτι.
3: Κάποιος δημοσίευσε στις εφημερίδες την εξής αγγελία.
0: Προσοχή! Όποιος θέλει να μάθει πως φτιάχνουν το βούτυρο από χόρτα, να στείλει στην παρακάτω διεύθυνση 100 ευρώ.
1: Πολλοί αφελείς που έστειλαν τα 100 ευρώ πήραν την απάντηση.
0: Αγοράστε ένα λιβάδι και μία αγελάδα. Βάλτε την αγελάδα να φάει χόρτα του λιβαδιού. Αρμέξτε την. Χτυπήστε το γάλα και θα έχετε πρώτη τάξη ως βούτυρο.
3: Στην τάξη έρχεται ένας νέος μαθητής.
0: «Από πού μας ήρθες, παιδί μου?»
3: ρωτάει η δασκάλα.
0: «Από το διδημότυχο». «Πολύ ωραία! Έλα τώρα να μας το γράψεις στον πίνακα».
4: «Συγγνώμη, κύριε, έκανα λάθος. Από την Άρτα ήρθα».

0: Και τώρα, παιδιά, ας ακούσουμε πώς η Καινή Διαθήκη άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου ριζικά, πώς την γέμισε φως και την έφερε κοντά στο Θεό. Είστε έτοιμοι, παιδιά? Πάμε!
1: Στην Τσαρική Ρωσία, παιδιά, τον Απρίλιο του 1849, η αστυνομία συλλαμβάνει κάποιους νεαρούς με την κατηγορία ότι ήθελαν την ανατροπή του καθεστώτος. Τους ρίχνουν τότε στη φυλακή μέχρι να εκδοθεί καταδικαστική απόφαση. Περνούν περίπου 8 μήνες και η απόφαση βγαίνει. Οι νέοι καταδικάζονται σε θάνατο και η μεγάλη μέρα φτάνει, 22 Δεκεμβρίου 1949. Τα νεαρά παιδιά οδηγούνται στην πλατεία Σεμιόνοφσκι. Τους διαβάζουν τη θανατική τους καταδίκη. Τους δίνουν με λευκά πουκάμισα και όλα είναι έτοιμα. Ένας από τους καταδίκους, 28 χρόνων, συγκλονισμένος ψιθυρίζει με τρόμο στους συντρόφους του. «Δεν μπορώ ακόμα να το πιστέψω ότι θα πεθάνουμε. Είμαι μόλις 28 χρονών. Όλη η ζωή είναι ακόμα μπροστά μου. Κι όμως, σε λίγες στιγμές όλα θα τελειώσουν». «Το βλέπεις αυτό το κάρο?» το απαντά ένας από τους φίλους του. «Μέσα εκεί είναι τα φέρετρά μας. Αυτό ήταν. Τέλος η ζωή για μας». Δεν αμφέβαλαν. Ο θάνατος βρισκόταν εκεί. Ο 28χρονος νεαρός αισθάνθηκε ότι βρίσκεται ήδη στα βάθη του Άδη. Κοίταξε για τελευταία φορά τον ουρανό. Λίγα δευτερόλεπτα έμεναν. Οι στρατιώτες δίμοι τους ετοιμάστηκαν. Μια απέραντη σιωπή απλώθηκε παντού. Όλα ήταν έτοιμα. Όταν ξαφνικά ένα σάλπισμα οπισθοχώρησης αντήχησε. Ένας έφηπος αγγελιαφόρος έτρεχε τώρα προς το σημείο της εκτέλεσης. Σε λίγες στιγμές ανακοίνωνε την τσαρική απόφαση. Ο τσάρος τους χάριζε τη ζωή. Η θανατική καταδίκη μετατρεπόταν σε τετραετή εξορία στη Σιβηρία. «Παιδιά, δεν φαντάζεστε πόση ανακούφιση γέμισε τις ψυχές των νέων μας. Αργά ή γρήγορα θα πέθαναν, αυτό το γνώριζαν. Όχι όμως σήμερα, όχι τώρα». Μια αισιοδοξία άρχισε να γεννιέται μέσα τους. Μια αισιοδοξία όμως που έμενε σε λίγο να διαλυθεί. Και αυτό γιατί η εξορία, και μάλιστα στη Σιβηρία, ήταν για πολλούς χειρότερη ακόμα και από τον ίδιο το θάνατο. Αναχωρούσαν τώρα για τη Σιβηρία. Και να, κατά την αναχώρηση, μια ευχάριστη έκπληξη τους περίμενε. Κάποιες απλές και καλοκάγαδες κυρίες βρίσκονταν εκεί και τους περίμεναν. Έβλεπαν με ευαισθησία τους καταδίκους. Τους πονούσαν σαν παιδιά τους. Γι' αυτό και έτρεχαν στις φυλακές ή στους τόπους αναχώρησης των καταδίκων και τους πρόσφεραν τρόφιμα, γλυκά, ρούχα, πράγματα που ίσως γενικά να είχαν ανάγκη. Κάποια γυναίκα πλησίασε τα νεαρά παιδιά και τους έδωσε ένα αντίτυπο της Καινής Διαθήκης. Ο 28χρονος κατάδικός μας το πήρε βαριεστημένα στην τσέπη του. Δεν ήθελε να προσβάλλει την άγνωστη αυτή γυναίκα. Οι κατάδικοι τώρα πορεύονταν λυσοδεμένοι προς τη Σιβηρία. Η πορεία με έλκυθρα μέσα στο βαρύ σιβηρικό χειμώνα, μέσα στο κρύο και στις χιονοθύελες, είναι, παιδιά, ένα πραγματικό μαρτύριο. Περνούν οι μέρες, περνούν τα χιόνια και φτάνουν στη Σιβηρία, στην πόλη Όμσκ. Αρχίζει τώρα η φρίκη της φυλακής. Δουλεύουν στα καταναγκαστικά έργα μέσα στο κρύο και στις κακουχίες, κάνοντας βαριές χειμωνιάτικες εργασίες. Ο 28χρονος νέος μας ζει ανάμεσα στους καταδίκους. Παρότι τόσοι άνθρωποι τριγυρνούν γύρω του, Αυτός νιώθει μια απέραντη μοναξιά. Τι ζωή είναι αυτή που ζει? Σκληρή, φρικτή, απάνθρωπη μέσα στη φρίκη της παγωμένης εκείνης φυλακής. Απελπίζεται, θυμώνει και αρχίζει να καπνίζει με ένα ξύλινο τσιγάρο. Ναι, καλά ακούσατε. Και αρχίζει να καπνίζει με ένα ξύλινο τσιγάρο. Ναι, καλά ακούσατε. Ξύλινο. Κάθε τόσο θέλει να το καθαρίσει. Με τι? Δεν έχει και τίποτα. Θυμάται τότε εκείνο το Ευαγγέλιο. Ψάχνει. Ναι, το έχει ακόμα στην τσέπη του. Να, τώρα μπορεί και να του χρησιμεύσει σε κάτι. Έτσι κι αλλιώς άχρηστο είναι, σκέφτεται. Παπαδοκουβέντες και ανοησίες. Αρχίζει λοιπόν με αυτό να καθαρίζει το τσιγάρο του, κόβοντας κάθε φορά και από μία σελίδα. Και οι μέρες περνούν. Ο νεαρός έχει σκίσει όλες τις σελίδες του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, αλλά και όλες τις σελίδες του κατά Μάρκον. Και τώρα αρχίζει και το κατά Λουκάν. Σκίζει, παιδιά, τα πρώτα 14 κεφάλαια. Δεν αντέχει άλλο. Μονοτονία, προσμονή θανάτου, κάπνισμα και μια μαυρίλα. Πάνω στην απόγνωσή του, πιάνει την Καινή Διαθήκη στα χέρια του. «Δεν διαβάζω να δω και τι λέει», σκέφτεται. Παιδιά, ανοίγει την Καινή Διαθήκη. Είναι στο 15ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Αρχίζει και διαβάζει. Είναι η ιστορία του ασώτου Υιού ή μάλλον του εύσπλαχνου πατέρα. Στην ύπαρξή του γίνεται σεισμός. Το ότι είμαι άσωτος το ξέρω. Αξία έχει που μαθαίνω ότι αυτός δεν είναι αστυνόμος της ζωής μου, αλλά πατέρας που με αγαπά. Παιδιά, τότε είναι που αλλάζουν όλα. Όλα αποκτούν νόημα. Τελειώνει η ορφάνια. Δεν τρέχω να ζω τζάμπα. Η ζωή τώρα γίνεται πιο όμορφη για τον νέο μας. Όχι μόνο από τα νιάτα, αυτά υπήρχαν και πριν. Αλλά γίνεται όμορφη και από το νόημα που απέκτησε. Ο νέος μας συγκλονίζεται. Δεν σκίζει πια άλλη σελίδα, μόνο διαβάζει. Διαβάζει αχόρταγα και καθημερινά. Και η ζωή του, παιδιά, αλλάζει. Όχι, όχι, δεν φεύγει από τη φυλακή. Εκεί μένει. Κι όμως, η ζωή του γεμίζει με ελπίδα. Η ψυχή του βρίσκει γαλήνη. Η ζωή αποκτά νόημα. Αυτό το ακροτηριασμένο Ευαγγέλιο ανοίγει στο νεαρό εκείνο μια άλλη προοπτική της ζωής. Τον αλλάζει ολοκληρωτικά. Αλλάζει ολοκληρωτικά τη ζωή του. Τα χρόνια περνούν. Η εξορία τελειώνει και μια νέα ζωή ανοίγει πλέον μπροστά του. Μια ζωή κοντά στο Χριστό μας. Ο νεαρός της ιστορίας μας, παιδιά, δεν είναι άλλος από τον μεγάλο και παγκόσμιας φήμης λογοτέχνη Ντοστογεύσκη. Έναν άνθρωπο που αγάπησε όσο λίγη τον Λόγο του Θεού. Κάτι που φάνηκε με τον πλέον περίτρανο τρόπο και στις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Ο Ντοστογεύσκη φεύγει για τον ουρανό στις 28 Ιανουαρίου του 1981. Γνωρίζει ότι θα φύγει. Καλεί τον πνευματικό του πατέρα. Εξομολογείται και κοινωνεί για τελευταία φορά. Είναι ήρεμος και γαλήνιος. Καλεί τα παιδιά του και ζητά από τη γυναίκα του να ανοίξει την Αγία Γραφή. Στο 15ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, εκεί, στην παραβολή του ασώτου Υιού, την καλεί να τη διαβάσει για μια τελευταία φορά. Όταν τελειώνει, αγκαλιάζει συγκινημένος τα παιδιά του. Παίρνει στα χέρια του την Αγία Γραφή και την παραδίδει στο γιο του Φέντια. Ήταν ό,τι πιο πολύτιμο είχε.

0: Αυτή ήταν, παιδιά, η εκπομπή μας για σήμερα. Λοιπόν, ελπίζουμε να περάσατε όμορφα. Σας περιμένουμε όλους την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε, να έχετε μια εβδομάδα γεμάτη Χριστό. Γεια σας, παιδιά!
1: Η εκπομπή προετοιμάζεται και παρουσιάζεται από ομάδα εκπαιδευτικών, δασκάλων και νηπιαγωγών.

Γεια σας καλά μου παιδάκια. Τι μου κάνετε? Είστε καλά? Αφροδιτάκι μου, Κωνσταντίνε, η παρέα όλη. Είμαι η κυρία Χριστίνα Γιολδάση και σήμερα θα πούμε παραμύθια. Σας αρέσουν τα παραμύθια, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, στα παλιά χρόνια, τότε που δεν υπήρχε τηλεόραση, παιδιά, ούτε τάμπλετ και κινητά, οι άνθρωποι μαζευόντουσαν τα βράδια δίπλα στη φωτιά και στο τζάκι και έλεγαν παραμύθια και ιστορίες, ιδιαίτερα η γιαγιά στα γονάκια της. Τέτοια παλιά παραμύθια έψαξε και τα βρήκε η κυρία Στέλλα Πετρίκη και έκανε ένα όμορφο βιβλίο που λέγεται «Παλιά παραμύθια από τη Θεσσαλία». Από εκεί λοιπόν είναι ό,τι θα ακούσετε τώρα. Λοιπόν, λέγεται «Η Αλεπού στο Αμπέλι». Μια φορά και ένα καιρό η Αλεπού η Κυραμάρο πεινούσε πολύ και έψαχνε να βρει κάτι να φάει. Είχε πολλές μέρες να καλοφάει και να χορτάσει. Πόσο είχε επιθυμήσει μια στρουμπολή κουτούλα, αλλά πού να τη βρει? Τελευταία στάθηκε και πολύ άτυχη. Όλα τα κοτέτσια τα βρίσκε καλά κλεισμένα. Έτσι απελπισμένη και κακόκεφη, γύριζε άπραγη πίσω στη φωλιά της. Καθώς προχωρούσε, πέφτει πάνω στο λύκο. Τον είδε όμως πολύ σκεφτικό και τον ρωτάει: «Τι έχεις, κύρ Νικολό, γιατί είσαι τόσο συλλογισμένος?» «Άσε, κύρα Μάρο, μεγάλα βάσανα με βρήκανε. Αρρώστησε βαριά ο πατέρας μου και πώς να πάω να τον δω τόσο μακριά που είναι. Έχω και το αμπέλι έτοιμο για τρίγο. Κι ύστερα από τόσες μέρες που θα γυρίσω, θα βρω μόνο τα κουτσάνια», είπε ο λύκος πολύ στενοχωρημένος. Η Αλεπού στάθηκε λίγο, σκέφτηκε και του είπε: «Ε, και γι' αυτό στεναχωριέσαι? Και οι φίλοι γιατί είναι? Για τις δύσκολες ώρες. Εγώ θα στο τριγίσω. Θα έρθεις και θα το βρεις έτοιμο. Να μην έχεις καμία έννοια. Να πας και να δεις τον πατέρα σου με την ησυχία σου. Να μείνεις ήσυχος. Ούτε ρόγα δεν θα αφήσω να πάει χαμένη», είπε η Αλεπού κρυφογελώντας. Συγκινημένος ο λύκος που είχε τόσο καλούς φίλους, πήρε τον Τροβά στον ώμο και ξεκίνησε να πάει να δει τον πατέρα του. Νωρίς την άλλη μέρα, πριν ο ήλιος ακόμα φέξει, ξεκίνησε η Αλεπού να πάει να δει το αμπέλι του λύκου. Και τι να δει? Το αμπέλι να τσακέται από μεγάλα και όρημα σταφύλια διάφορα είδη, κέρινα μεγάλα, ευωδιαστά μοσχάτα, ολόγλυκα ντυμπαντίκια. Άρχισαν να τις τρέχουν τα σάλια. Έκατσε τότε κάτω από ένα κλίμα και ελιμασμένη όπως ήταν, έφαγε με την ψυχή της. Ύστερα γύρισε ευχαριστημένη στη φωλιά της και άρχισε να κάνει σχέδια. Πρώτα-πρώτα θα φτιάχνε πετιμέζι, θα ρίχνε μέσα και κολοκύθια να γίνουν ωραία ριτζέλια. Θα έφτιαχνε πολύ πετιμέζι, θα γέμιζε τη φτίνα μέχρι πάνω για να έχει να ρίχνει στο ψωμί της το χειμώνα. Θα φτιάχνε και μουσταλευριά με μπόλικα καρύδια και όλο τον άλλο μουστο θα τον έριχνε στο βαρέλι για κρασί να έχει να πίνει όλο το χρόνο. Έτσι, πριν ξημερώσει άλλη μέρα, φόρτωσε τα κοφίνια στο γάιδαρο και σε λίγο βρέθηκε στο αμπέλι για να αρχίσει τον τρίγο. Αλλά η τύχη δεν ήταν με το μέρος της. Ο ουρανός γέμισε μαύρα σύννεφα και δεν άργησε να της έρθουν κάτι χοντρές ψυχάλες. Σε λίγο ξέσπασε μια δυνατή μπόρα με βροχή και χοντρό χαλάζι
που της γέμισε το κεφάλι καρούμπαλα. Τι να κάνει Αλεπού, τα μάζεψε γρήγορα και γύρισε στη φωλιά της. Μετά από 2 μέρες, αφού σταμάτησε η βροχή και βγήκε ο ήλιος, πήρε το δρόμο πάλι για το αμπέλι να τριγύσει. Μα τι να δει, μια καταστροφή. Στο αμπέλι είχαν μείνει μόνο τα κοτσάνια και οι ρόγες ήταν ανοιγμένες και πεσμένες κάτω. «Πω, πω, τι συμφορά!» ψιθύρισε όλο απογοήτευση Αλεπού και προχώρησε μέσα στο αμπέλι για να μαζέψει ό,τι στα φύλλα είχαν απομείνει. Μόλις όμως άρχισε να μαζεύει τις πρώτες ρόγες, ένιωσε ένα φοβερό τσίμπημα στο σβέρκο και αμέσως άλλα στα πόδια, στο κεφάλι, στην πλάτη, παντού. Τι είχε γίνει? Ένας μήνος από σφίκες την είχε περικυκλώσει. Βγήκε τρέχοντας έξω από το αμπέλι, προσπαθώντας να διώξει τις σφίκες από πάνω της. Μα οι σφίκες την πήραν από πίσω και δεν την άφηναν παρά μόνο σαν μπήκε στη φωλιά της. Ούρλιαζε η Αλεπού από τους πόνους και στριφογύριζε συνέχεια πάνω στο κρεβάτι της. Δεν μπορούσε να βρει πουθενά ησυχία. Πού σκέψει για σταφύλια, πετιμέζει και μουσταλευριά? Το μόνο που την ένοιαζε τώρα ήταν πώς να ανακουφιστεί από τους πόνους. Μα όταν περάσουν οι πόνοι, παιδιά, άντε πάλι Αλεπού σε άλλες περιπέτειες. Αυτό ήταν το παραμυθάκι. Να και 2 ενίγματα. Λέει το πρώτο: «Ζώο είμαι του αγρού και στο κοτέτσι που και που. Έχω φουντωτή ουρά και ματάκια πονηρά. Τι είναι? Τι είναι? Τι λέτε εσείς να είναι?» Μάλλον η Αλεπού, ε? Το δεύτερο: «Πονηρή, πονηρή, αλλά συγχρόνως έξυπνη. Τι είναι?» Σας αφήνω να το βρείτε μόνοι σας και να σκεφτείτε λιγάκι το πάθημα της Κεραμάρος. Χάρηκα, παιδιά, που ήμασταν πάλι μαζί. Σας χαιρετώ ως την άλλη φορά. Πολλά γλυκά φυλάκια. Γεια σας, καλά μου παιδάκια. Γεια σου, Αφροδιτάκι μου, με την παρέα σου. Γεια!

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
1: Σεβασμιότατε, σεβαστέ Πάτερ Κύριλε, αξιότιμη Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας, αξιότιμοι διευθυντές και διευθύντριες των σχολείων, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζω στην ετήσια εκδήλωση του Συλλόγου Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως ο Μέγας Βασίλειος, που γίνεται προς τιμήν των τριών ιεραρχών, προστατών της παιδείας και των ελληνικών γραμμάτων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Καλωσορίζουμε επίσης και την εκλεκτή συνάδελφο και εισηγήτρια, κυρία Νίκη Κατσιάπη, η οποία υποβλήθηκε στον κόπο να αφήσει για την αγάπη μας την όμορφη πατρίδα της, τον πύργο Ηλίας, συμπατριώτησά σας, σεβασμιότατε, διανύοντας αρκετά χιλιόμετρα για να βρίσκεται σήμερα στην πόλη μας. Την ευχαριστούμε θερμά, εκ βάθους καρδίας, για την τιμή να είναι μαζί μας. Η εκδήλωσή μας όμως σήμερα τελεί υπό το βάρος μιας θλιβερής είδησης, της εκδημίας του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Τυράννων, Δυραχείου και Πάης Αλβανίας, κ. Αναστασίου. Επιτρέψτε μου, στη μνήμη του, να μοιραστώ δύο πολύ σύντομες σκέψεις μαζί σας. Είχα την ευλογία να μιλήσω πρόσφατα στο τηλέφωνο μαζί του, αλλά και να γνωρίσω από κοντά το έργο του, καθώς η μία από τις δύο κόρες μου υπηρέτησε επί εξαετία αποσπασμένη στο 9χρονο σχολείο Πνοή Αγάπης, το γνωστό όπως αλλιώς λέγεται Φρήμητα Σουρή, της Αρχιεπισκοπής στο Αργυρόκαστρο. Το έργο του μακαριωτάτου Αναστασίου είναι πολύπλευρο, πολυεπίπεδο και ισοδύναμο, το λέω με τα λόγου γνώσεως αυτό, με το έργο των τριών ιεραρχών. Επιτέλεσε έργο χρυσοστομικό, βασιλιανό και γρηγοριανό για την εποχή μας. Ανέστησε την Εκκλησία της Αλβανίας από τα ερείπια που επισόρευσε το αθεϊστικό καθεστώς. Ήταν ο Ιεραπόστολος της Αγάπης με παγκόσμια ακτινοβολία, αναγνώριση και αποδοχή. Όλη η ζωή του ήταν μια αναστάσιμη λαμπάδα και ένα δώρο του Θεού στη σύγχρονη ανθρωπότητα. Ευχόμαστε ο καλός Θεός να αναπαύει μετά των Αγίων την Αγία του ψυχή και να έχουμε όλοι μας την ευχή του. Πεποίθησή μας είναι ότι στη συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας προστέθηκε ένας ακόμη μεγάλος ιεράρχης στο αγιολόγιο της και ότι η Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας έχει από σήμερα τον νέο Άγιο και Προστάτη της, αιωνία του η μνήμη. Δύο λόγια εισαγωγικά τώρα για το θέμα μας. Πιστή στο ετήσιο ραντεβού, με κάποια μικρή τροποποίηση μετατόπιση της ημερομηνίας λόγω αντικειμενικής δυσκολίας, είμαστε και πάλι εδώ, στη φιλόξενη αίθουσα της ΓΕΧΑ Λαρίσης, αφενός μεν για να τιμήσουμε τους μεγάλους διδασκάλους μας και αφετέρου να αντλήσουμε δύναμη από τα μηνύματα και τα διδάγματα της ζωής και του έργου τους και να ενισχυθούμε στο καθημερινό μας δύσκολο έργο. Θα τολμούσα να πω ότι το συνέδριό μας αυτό αποτελεί για όλους μας ένα πανδοχείο, ένα σταθμό ανεφοδιασμού πνευματικών δυνάμεων στην μακρά πορεία της καθημερινής δύσκολης πραγματικότητας και ταυτόχρονα μια δροσιστική όαση στη σημερινή άνυδρη πνευματικά εποχή μας. Το φετινό θέμα, όπως όλοι έχετε πληροφορηθεί, έχει τον τίτλο «Καληνύχτα. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Προτάσεις διεξόδου στα εκπαιδευτικά αδιέξοδα». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει χαιρετισμό από τον πρόεδρο του Συλλόγου, ο Μέγας Βασίλειος, στη συνέχεια την εισήγηση της κυρίας Κατσιάπη. Αμέσως μετά, χωρίς διάλειμμα, θα ακολουθήσει όπως συνήθως ένας διάλογος με σύντομες τοποθετήσεις και ερωτήσεις των συνέδρων και θα κλείσει την εκδήλωσή μας με τον πατρικό του λόγο ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης μας. Παρακαλώ τον κύριο Τσολάκη να ανέλθει στο βήμα να απευθύνει ένα χαιρετισμό.
2: Σεβασμιότατε, σεβαστέ ιεροκήρυκα, αξιότιμοι Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, παλιότερα ο μέσος μαθητής, διψώντας ίσως περισσότερο για μάθηση, διατύπωνε συνήθως κάποια απορία για εκείνα που διδασκόταν. Τελευταία, η πιθανότητα για απορία από την πλευρά του μαθητή φαίνεται να μειώνεται, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η πιθανότητα για απορία από την πλευρά του εκπαιδευτικού. Όχι τόσο με την έννοια πως ο εκπαιδευτικός νιώθει πλέον πιεστικότερη κάποια ανάγκη να καλύψει γνωστικά του κενά στα αντικείμενα που καλείται να διδάξει. Ούτε πάλι με την έννοια ότι εντονότερα τώρα στερείται τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για να ζει αξιοπρεπώς. Άλλωστε, σε αυτού του είδους την απορία, μάλλον έχει αρχίσει να συνηθίζει μετά από τόσα χρόνια που η εργασία του υποαμείβεται. Εκείνο για το οποίο αυξάνεται αισθητά πλέον η πιθανότητα είναι ο εκπαιδευτικός, προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις πολλαπλές απαιτήσεις του λειτουργήματός του, να περιέρχεται όχι σπάνια σε αδιέξοδο. Ξέρεις τι θα πει, για παράδειγμα, να έχεις ένα-δυο μαθητές μέσα στο τμήμα σου που να μην σε αφήνουν να κάνεις μάθημα και να μην μπορείς να τους κάνεις καλά. Να έχεις προσπαθήσει άπειρες φορές, άλλοτε με το καλό και άλλοτε με το αυστηρό, και να μην έχεις πετύχει τίποτε. Να έχεις πάρει μέτρα που τα ξέρεις από την εμπειρία σου για αποτελεσματικά και να τα βλέπεις ένα προς ένα να αποτυγχάνουν. Να έχεις ξεσηκώσει από τα παιδαγωγικά βιβλία και το υλικό των εκμορφώσεών σου όλες τις συνιστόμενες για την περίσταση θεωρητικές μεθόδους και παρότι πασχίζεις να τις εφαρμόσεις πιστά, εν τούτης να μην βλέπεις κάποιο χειροπιαστό αποτέλεσμα και η κατάσταση να μένει η ίδια και απαράλλακτη, αν δεν επιδεινώνεται κιόλας κάποτε. Κι αν μοιραστείς το αδιέξοδό σου με κάποιο συνάδελφο, θα μπορέσει άραγε να σε βοηθήσει ή μήπως, έχοντας κι αυτός περάσει τα ίδια πριν από σένα, θα σε αποκαρδιώσει με το καταστάλαγμα της εμπειρίας του? Τι βγαίνει με τον αχολοσκάς, μήπως μπορείς να αλλάξεις τίποτε? Πώς λοιπόν να μην απογοητευτείς? Πώς να μην παραιτηθείς από κάθε προσπάθειά σου, αφού τίποτα δεν αλλάζει? Πώς να μην ακούσεις μέσα σου τον αηδό να κατακλείει το τραγούδι του με τον στίχο «Καληνύχτα, αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ»? Κι αν σου έρθουν στο μυαλό αυτά που έχουν πει οι τρεις ιεράρχες για το μεγαλείο του λειτουργήματός σου, πόσο παράξενα και απόκοσμα θα ηχήσουν πια μέσα σου τα λόγια τους? Όπως εκείνα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, που αξιολογεί την παιδεία ως το μεγαλύτερο αγαθό, διδάσκοντας «Παίδευση των παροιμήν αγαθών είναι το πρώτον». Ή του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, που αναβιβάζει την παιδεία σε αξεπέραστο ύψος, διακηρύσσοντας ότι αυτή μετάληψης αγιότητος εστίν. Ή του Μεγάλου Βασιλείου, που αποκαλύπτει πως η ουσία της παιδείας συνίσταται στο «ομοιωθήνε Θεό κατά το δυνατόν ανθρώπου φύση». Μα είναι αυτά κατορθωτά? Σαν ψέματα δεν φαίνονται? Σαν άπιαστα όνειρα? Μήπως καλύτερα να παραδώσεις την αποκαμωμένη σου ψυχή σε ύπνο, αφού και ο ποιητής ακόμη σε καληνύχτησε? Μπας και τα ζήσεις τουλάχιστον σε κανένα όνειρο, καθώς στην πράξη δεν φαίνεται να μπορείς ούτε καν να τα προσεγγίσεις. Αλλά κι αν ακόμη δεν θέλεις να παραδοθείς, αν αρνείσαι να εγκαταλείψεις τον αγώνα και να γίνεις ρήψασπης, το ζήτημα είναι στην πράξη τι θα κάνεις? Πώς θα αντιμετωπίσεις το άλυτο πρόβλημά σου? Πώς θα απεγκλωβιστείς από αυτό? Υπάρχουν άραγε διέξοδοι? Ποιες είναι? Πώς θα μπορούσες να τις βρεις και να τις ακολουθήσεις για να σε βγάλουν από το αδιέξοδο? Και να ήταν αυτό το μοναδικό αδιέξοδο στη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα? Να λοιπόν που χρειαζόμαστε επιγόντως προτάσεις διεξόδου στα εκπαιδευτικά αδιέξοδα. Και μάλιστα προτάσεις όχι θεωρητικές, πρακτικές. Αυτό ακριβώς είναι και το ζητούμενο στην απόψινή μας σύναξη. Προκλητικό πράγματι και δύσκολο. Αλλά δεν πτούμαστε. Πρωτίστως, γιατί ελπίζουμε στον φωτισμό από τους τρεις μεγίστους φωστήρας. Αυτούς που με το φως τους αναμόρφωσαν όχι μόνο την κοινωνία μέσα στην οποία έζησαν, αλλά και την ίδια την εποχή τους. Και ούτε σε αυτή μόνο περιορίστηκαν, αλλά και στους επόμενους αιώνες και μέχρι σήμερα ακόμη εξακολουθούν να ανελκύουν προς το φως όλους εκείνους που με πόθο εγκύπτουν στους θεοφώτιστους λόγους τους. Οι λόγοι τους αυτοί έχουν ισχύ διαχρονική, που δεν έρχεται και παρέρχεται, που δεν μεταβάλλεται ανάλογα με το ποιο είναι το κυρίαρχο αφήγημα. Ακόμη κι αν συμβεί απόσπασμα των λόγων αυτών να χαρακτηριστεί επισήμως ρητορική μίσους και εκπαιδευτικός που το διένυμε στους μαθητές του να τεθεί άμεσα σε αναστολή καθηκόντων αναπολόγητος, και τότε πάλι η ισχύ τούτων των λόγων παραμένει αμύωτη, ακριβώς επειδή πηγή τους είναι ο αιώνιος και ακατάλυτος και απαρασάλευτος λόγος του Θεού. Γι' αυτό, πάντεση των λόγων αυτών εραστέ, στο φωτισμό των τριών ιεραρχών πρωτίστως ελπίζουμε. Χρειαζόμαστε όμως και ένα πρόσωπο που να είναι σε θέση με τον φωτισμό αυτό να μας προσανατολίσει προς τις αναζητούμενες διεξόδους. Αλλά πώς να βρεθεί πρόσωπο κατάλληλο για ένα τόσο απαιτητικό εγχείρημα? Είναι αλήθεια ότι ψάξαμε αρκετά. Δεν περιοριστήκαμε σε κοντινές αποστάσεις, φτάσαμε μέχρι και την περιοχή της αρχαίας Ολυμπίας. Και εκεί τελικά εντοπίσαμε το πρόσωπο με τα χαρακτηριστικά που αναζητούσαμε. Την κυρία Νίκη Κατσιάπη. Μάχημη εκπαιδευτικό, συγγραφέα, με μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση και διδακτορικό στην παιδαγωγική και με μια πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Της κάναμε πρόταση για την εκδήλωση αυτή, που όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος την προγραμματίζαμε για ανήμερα των τριών ιεραρχών. Δέχτηκε με χαρά, παρότι γνώριζε ότι θα έπρεπε εντός δύο ημερών να οδηγήσει μέσω Αθήνας περίπου 1.300 χιλιόμετρα. Επανήλθε σύντομα όμως, πληροφορώντας μας για μια δυσκολία με την έγκριση διήμερης άδειάς της. Οπότε προκρίναμε, αντί να τη χάσουμε, να μεταθέσουμε εμείς την εκδήλωσή μας για σήμερα, ανήμερα της εορτής του ενός εκ των τριών ιεραρχών, του Αγίου Γρηγορίου του Ναζιανζινού. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κατσιάπη, που δεχτήκατε ασμένως την πρόσκλησή μας και υποβληθήκατε στον κόπο τόσο μεγάλου ταξιδιού, ώστε απόψε να είστε ανάμεσά μας. Ευχαριστούμε επίσης τον κύριο Ιωάννη Καραμήτρο, θεολόγο, πρώην Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας, πρώην Πρόεδρο του Τοπικού Παραρτήματος της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων και εδώ και χρόνια Πρόεδρο του Φιλανθρωπικού Σωματείου Ιωάννης ο Χρυσόστομος, με πολυσχηδή δράση στην πόλη μας. Σας ευχαριστούμε, κύριε Καραμήτρο, που δεχτήκατε εξ αρχής την πρόσκλησή μας να αναλάβετε το συντονισμό της εκδήλωσης αυτής. Ευχαριστούμε θερμά και εσάς, Σεβασμιότατε, που ευλογείτε με την παρουσία σας στη σύναξη αυτή και δεχτήκατε να επισφραγίσετε το θέμα της με τον χυμαρόδη λόγο σας. Ευχαριστούμε και την αξιότιμη διευθύντρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που με την παρουσία της λαμπρύνει την εκδήλωσή μας. Ευχαριστούμε και όλους εσάς, τους πράγματι αξιότιμους, τους εκπαιδευτικούς που συγκροτείτε αυτή τη σύναξη. Η παρουσία σας απόψε εδώ είναι μια επιπλέον απόδειξη ότι μύχιος πόθος της καρδιάς σας είναι να μην παύσετε ποτέ να μεταγγίζετε στα παιδιά μας φως από το φως το αληθινό, ζωή από την όντω ζωή, αλήθεια από την ενυπόστατη αλήθεια. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Τσουλάκη. Πριν καλέσω στο βήμα την εκλεκτή εισηγήτριά μας, την κυρία Κατσιάπη, να αναπτύξει την εισήγησή της, επιτρέψτε μου να αναγνώσω ένα σύντομο βιογραφικό της σημείωμα. Η κυρία Νίκη Κατσιάπη σπούδασε στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο οποίο απέκτησε το μεταπτυχιακό της δίπλωμα και στη συνέχεια το διδακτορικό της στον τομέα παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Συνεργάστηκε με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, για τους νεότερους συναδέλφους, είναι το σημερινό Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Δυστυχώς αλλάζουν, κάθε φορά που αλλάζει ο Υπουργός, αλλάζει ονομασία και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Εργάστηκε ως εκπαιδευτικός και συνεχίζει να εργάζεται ακόμη στην εκπαίδευση σε ιδιωτικά και δημόσια σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο Εργαστήριο Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου, στην οποία υπηρέτησε ως διευθύντρια. Έχει διοργανώσει και συμμετάσχει σε πολλές επιμορφωτικές ημερίδες, σεμινάρια εκπαιδευτικών και συνέδρια. Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μου να κάνω μια παρένθεση. Θέλω να αναφέρω ένα σημαντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε με τη φροντίδα της ως Διευθύντριας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πύργου Ηλίας και φέρει τον τίτλο «Αγωγή στη συγχώρηση». Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ο τίτλος, γιατί σήμερα μιλάμε μόνο για αγωγή των δικαιωμάτων της Walk Agendas και η βία και η εκδικητικότητα έχει φτάσει στο κατακορυφό της. Κλείνει η παρένθεση. Η κυρία Κατσιάπη είναι συγγραφέας και μάχημε εκπαιδευτικός, όπως είπαμε. Από τις εκδόσεις ΕΑΡ κυκλοφορούν τα βιβλία της «Μια στάλα ουρανός», «Όχι βέβαια» και «Το παιδί που ήθελε να γίνει Άγιος», ο Άγιος Γερβάσιος Πατρών. Αναφέρεται δηλαδή στο γνωστό στους έχοντες μια ηλικία, πατέρα Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, ο οποίος Άγιο κατατάχθηκε πρόσφατα, έχει ένα χρόνο και κάτι, και εορτάζει στις 30 Ιουνίου. Έλαβε μέρος στο συλλογικό τόμο των εκδόσεων «Μια αγκαλιά γεμάτη παιδιά». Ζει μακριά από το θόρυβο και τα φώτα της πόλης, σε ένα χωριό που τον ανουρίζει τα βράδια η ομίχλη του Αλφιού ποταμού. Γράφει ιστορίες εδώ και πολλά χρόνια. Είναι εκείνες που άκουσε από τη μικρασιά της αγιαγιά της και τις κουβαλά μέσα της σαν πολύτιμο θησαυρό. Άλλοτε πάλι γράφει ιστορίες που τις έζησε από κοντά στα εκατοντάδες παιδιά της στο σχολείο. Και επειδή μένει για πάντα δασκάλα, δεν μπορεί παρά να θέλει να διηγείται ιστορίες και στους άλλους. Αυτές είναι οι ιστορίες που θα ήθελε να σας πει αν καθόσασταν απέναντί της με μια ζεστή σοκολάτα στο χέρι. Κυρία Κατσιάπη, έχετε το λόγο και το βήμα στη διάθεσή σας για όσο χρόνο θέλετε.
3: Σεβασμιότατε, σεβαστέ πατέρα Κύριλε, αξιότιμη κυρία Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, αισθάνομαι πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση που βρίσκομαι απόψε εδώ, μαζί σας, αν και έρχομαι για πρώτη φορά στη Λάρισα. Ακούγεται οξύμορο αυτό, γι' αυτό θα μου επιτρέψετε σε 2 λεπτά να σας εξηγήσω το γιατί και να σας εκμυστηρευτώ κάτι. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα. Κύριε Καραμήτρο, ο Πύργος είναι η δεύτερη πατρίδα μου και την αγαπώ πολύ. Αλλά τα τελευταία χρόνια μετακόμισα στην Ηλία, όπου και εργάζομαι. Είναι δύσκολο να αφήνεις τους ρυθμούς μιας μεγάλης πόλης, σαν την Αθήνα, να αφήνεις συγγενείς, φίλους και πνευματικούς αδελφούς και να πηγαίνεις να μείνεις σε ένα χωριό 300 κατοίκων. Ανάμεσα σε αυτά που με έκαναν να νοσταλγώ την Αθήνα ήταν και η ενορία μας. Και όπως ξέρετε, την ενορία δεν την κάνουν τα κτίσματα, την κάνουν οι άνθρωποι. Τη δική μας ενορία την έκανε αγνώριστη ένας κληρικός, ο προϊστάμενος της ενορίας μας. Κάθε Κυριακή γέμιζε ο ναός, όχι μόνο από ηλικιωμένους, μα από νεαρά παιδιά, 18, 25, 30 χρονών, από οικογένειες με μικρά παιδιά. Την ώρα του κηρύγματος, σας ευχαριστώ, δεν ακουγόταν άχνα. Όλοι ακούγαμε γοητευμένοι τον ιερέα μας, που εκτός από τα πολλά του τυπικά προσόντα, είχε χάρισμα λόγου και επικοινωνίας. Μα το πιο σημαντικό ήταν ότι είχε αληθινό βίωμα, ουσιαστική σχέση με τον Χριστό και την Εκκλησία, και αυτό το νιώθαμε όλοι. Όλα τα ωραία όμως κάποτε τελειώνουν. Μια μέρα μάθαμε ότι ο αγαπημένος μας ιερέας θα έφευγε εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Έτσι ήταν το σχέδιο του Θεού. Στην τελευταία λειτουργία όλοι τον αποχαιρέτησαν με δάκρυα στα μάτια. Και εκείνος βγήκε στην ωραία πύλη και είπε στους πιστούς που έκλαιγαν από κάτω: «Δεν θα χαθούμε, θα συναντιόμαστε στις προσευχές μας». Ένα πρωί έφτασε στη βιβλιοθήκη Πύργου, όπου εργάστηκα κάποια χρόνια, ένας φάκελος μέσα στους δεκάδες που έρχονταν κάθε μέρα. Όταν τον άνοιξα, είχε μέσα ένα εκκλησιαστικό περιοδικό. Ξεφυλίζοντάς το, έπεσε από μέσα ένα καρτάκι. Έγραφε πάνω 2 ευχές. Καταλαβαίνετε την έκπληξή μου και τη μεγάλη χαρά μου όταν είδα ότι ο Αποστολέας ήταν ο πρώην προϊστάμενος της ενορίας μας, που έστειλε το περιοδικό στη βιβλιοθήκη χωρίς να ξέρει φυσικά ότι εκεί υπηρετούσε μια πρώην ενορίτισά του. Άλλωστε δεν γνωριζόμασταν προσωπικά, μόνο τη μητέρα μου ήξερε που τον είχε πνευματικό. Από το γραφείο μου στη βιβλιοθήκη υπήρχαν δύο πράγματα που δεν έφυγαν ποτέ. Μία εικονίτσα κάτω από την οθόνη του υπολογιστή και λίγο πιο εκεί με μπλουτάκ στερεωμένο ένα λιτό ευχετήριο καρτάκι που έγραφε τις εξής λέξεις. «Με πατρικές ευχές, ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος». «Σεβασμιότατε, καλώς αντάμωσε η ενορία του Αγίου Ιωάννου Βουλιαγμένης στη Λάρισα και ας είμαστε κι εσείς κι εγώ τόσο μακριά της, αλλά και τόσο κοντά στον αγαπημένο μας Άγιο Νικόλαο Πλανά». Και εδώ θέλω να σας πω κάτι που το έζησα σήμερα το πρωί και που δεν το είχα γράψει ούτε σχεδίαζα να σας το πω. Το πρωί πήγα στην λειτουργία, πήγα να πω καλημέρα στον Αγιό μας και όπως πήρα το αντίδωρο και έβγαινα από την εκκλησία, έριξα μια ματιά στον Άγιο και το μάτι μου έπεσε πάνω και είδα με έκπληξη καινούργιες στιχογραφίες. Είδα έναν Άγιο που δεν τον ήξερα και πήγα πιο κοντά και διαβάζω «Ο Άγιος Γεώργιος, ο Εκτυρνάβου». Ποιος είναι αυτός? Πάω πιο κοντά και διαβάζω «Δέησις Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, υπέρ κλήρου και λαού». Άρα όλοι μαζί είμαστε ενωμένοι κάτω από τις ευχές του Μητροπολίτη μας και κάτω από την ευλογία και τις μεσητείες του Αγίου Νικολάου του Πλανά. Συγχωρέστε με, καταχράστηκα το χρόνο σας και την καλοσύνη σας για την τεράστια εισαγωγή. Μόνο τούτο ήθελα να πω. Να προσευχόμαστε για τους κληρικούς μας, να προσευχόμαστε για τον επίσκοπό μας, γιατί όλοι τον έχουμε πνευματικό πατέρα. Να τον έχει ο Θεός υγιά, μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της αληθείας. Και τώρα ας πάμε στο θέμα μας με αυτό τον παράξενο τίτλο. Δεν εννοώ φυσικά το γνωστό στίχο του ποιητή, αλλά εκείνο το ερωτηματικό στο τέλος. «Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ». Αλήθεια, μπορεί να αλλάξει ο κόσμος της εκπαίδευσης? Η συνεχώς αυξανόμενη τάση φυγής εκ μέρους των εκπαιδευτικών μάλλον συνηγορεί υπέρ του ότι όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ασφυκτικά, βιώνοντας μια ζωφερή πραγματικότητα χωρίς φως στο τούνελ. Και αναμφίβολα υπάρχουν στοιχεία που αναδεικνύουν την παθογένεια που υπάρχει στην εκπαίδευση με κάποιες όχι εξαιρετικά σημαντικές αποκλίσεις από βαθμίδα σε βαθμίδα. Το σχολείο έπαψε πια να έχει το ρόλο που είχε σε παλαιότερες γενιές και εποχές. Ειδικά στο δημόσιο λόγο, ο ρόλος του έχει πλήρως υπονομευτεί. Τα ΜΜΕ απαξιώνουν εντελώς τη θέση και το ρόλο του σχολείου στην αγωγή των παιδιών, μεγεθύνουν εξόφθαλμες παραβατικές συμπεριφορές και μας ομαδοποιούν όλους, εξισώνοντάς μας προς τα κάτω. Το σχολείο έχει υποκατασταθεί, ιδιαίτερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το φροντιστήριο. Είναι κοινό μυστικό για όσους από εμάς εργαζόμαστε ή εργαστήκαμε στα λύκεια ότι είναι πια ένα φροντιστήριο τρίτης κατηγορίας. Πόση απογοήτευση νιώθει ένας νεοδιόριστος το Σεπτέμβρη όταν του λένε οι μαθητές λυκείου «Κυριέ, είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο. Μπορείτε να μας κάνετε ασκήσεις που δεν τις έχουμε κάνει στο φροντιστήριο?» «Δεν υπάρχει χειρότερο», είπα σε κάποιο συνάδελφο. Χαμογέλασε και μου είπε «Υπάρχει». «Κυριέ, μας αφήνετε την ώρα του μαθήματος να λύσουμε τις ασκήσεις του φροντιστηρίου?» Στο ίδιο μοτίβο, τι γίνεται με τα μαθήματα των ξένων γλωσσών? Είναι σε πλήρη απαξία το μάθημά τους. Το μάτσι είναι χαμένο από τα ποδητήρια. Πώς να διδάξεις σι σένιορ σε παιδιά που έχουν ήδη lower, για να μην πω προφίσενση? Η αλλαγή στις προτεραιότητες και τον αξιακό κώδικα που έχει η κοινωνία έχουν ήδη επηρεάσει καταλυτικά στο σχολείο. Όταν ρωτούσες παλιότερα τι θες να γίνεις ένα παιδί, άκουγες ποδοσφαιριστής, μοντέλο και μας φαινόταν πολύ παράξενο και το λέγαμε. Σήμερα ρωτάς ένα παιδί τι θες να γίνεις και ακούς από πολλά, influencer. Όσον αφορά στο έμψυχο δυναμικό του σχολείου, τους εκπαιδευτικούς, το κοινωνικό μας στάτους έχει καταρακωθεί. Ας θυμηθούμε, ιδιαίτερα οι παλαιότεροι, στα χωριά, την εικόνα να περνάει η δασκάλα από τον κεντρικό δρόμο και να σηκώνονται από το καφενείο, ακόμα και ηλικιωμένοι, να τε χαιρετήσουν με μια ελαφρά υπόκληση. Η έναρξη του εργασιακού μας βίου ολοένα και μετατίθεται σε μεγαλύτερη ηλικία, με αποτέλεσμα στα σχολεία πια να υπηρετούν γερασμένοι εκπαιδευτικοί. Με δεδομένα του 2024, στα σχολεία μας εργάζονται περίπου 12.000 εκπαιδευτικοί άνω των 60 ετών, σαν και εμένα που είμαι 65. Πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν πια απόσταση από τα παιδιά τους, από τους μαθητές τους, πάνω από 50 χρόνια. Πώς να επικοινωνήσεις με ένα παιδί που έχει ηλικία μεγαλύτερη από τη γιαγιά του? Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ο μέσος όρος είναι 43,4. Στη δε προσχολική είναι ακόμα μεγαλύτερος, 44,7. Χαμηλές αμοιβές. Ένας πρωτοδιόριστος παίρνει τόσα λίγα χρήματα, 700 κάτι τόσα ευρώ μου είπε ένας συνάδελφος, που συχνά ενισχύει η πατρική οικογένεια για να τα βγάλει πέρα. Και πάμε στους γονείς. Θα συμφωνήσετε ότι έχουν γίνει τόσο παρεμβατικοί όσο ποτέ. Θυμάστε τη γνωστή γελιογραφία 1965-2025. Στη μία ο μπαμπάς και η μαμά αγριεμένοι λένε στο παιδί «Τι βαθμοί είναι αυτοί?» παρούσεις της δασκάλας, και στην άλλη απευθύνονται πια στη δασκάλα και τη ρωτάνε «Τι βαθμοί είναι αυτοί?» και είναι μπροστά το παιδί. Και πάμε στους μαθητές. Έρχονται στον υπηαγωγείο σαν να έχουν μεγαλώσει στο Μπάκινγχαμ. Πριγκίπισσες και πρίγκιπες που θεωρούν όλους τους υπόλοιπους, συμπεριλαμβανομένης και της νηπιαγωγού, υπηκόους τους, οι οποίοι έχουν ως μόνο καθήκον να τους κάνουν όλα τους τα χατήρια. Έγραψε κάποτε ένας λογοτέχνης «Τα δασκαλάκια στο σχολείο ευλαβείς υπήκοοι στα πόδια μου». Οι μονογονεϊκές οικογένειες όλο και πληθαίνουν ποσοστιαία. Πολλά παιδιά πλέον μένουν μία εβδομάδα με τον μπαμπά και μία εβδομάδα με τη μαμά. Μου έλεγε μια μαμά, ό,τι χτίζω μια εβδομάδα, τον γκρεμίζει ο μπαμπάς του την επόμενη. Δεν συζητάω για τα παιδιά που έχουν αγριέψει πια πάρα πολύ. Δεν είναι λοιπόν αναμενόμενο το λεγόμενο σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης και συνακόλουθα η τάση φυγής? Ποιος φταίει? Καταρχάς να πούμε ότι το σχολείο είναι κοινωνικός θεσμός, άρα αντανακλά την κοινωνία, η οποία διέρχεται στο δυτικό κόσμο βαθύτατη κρίση. Αβίαστα λοιπόν βγαίνει το συμπέρασμα, και δεν απέχει από την πραγματικότητα, ότι φταίει η κοινωνία. Είναι η κοινωνία της λεγόμενης μετανεωτερικής εποχής, στην οποία η έννοια της αντικειμενικότητας έχει εκπέσει. Η αλήθεια είναι πλέον πολύ υποκειμενική έννοια. Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια, σε εισαγωγικά, η οποία πρέπει να γίνεται σεβαστή από τους υπόλοιπους. Ας πούμε μερικά χαρακτηριστικά, δεν θα σας κουράσω, της μετανεωτερικής κοινωνίας. Η έμφαση δίνεται στις αισθήσεις και στην ευχαρίστηση, ενώ παλιότερα δινόταν στη σκέψη και στη λογική. Θα σας πω παραδείγματα και θα γίνουν αμέσως αντιληπτά. Προτεραιότητα τώρα έχει η εμπειρία και όχι η πειθό. Σημαντικότητα έχει η γοητεία και όχι το επιχείρημα. Δημόσιο μέγεθος είναι η διαφήμιση και όχι η ιδεολογία. Οι ιδεολογίες έχουν προκαιρού πεθάνει. Κυρίαρχο είναι η τεχνολογία του θεάματος και η κοινωνία της κατανάλωσης. Ας αφήσουμε τα θεωρητικά και ας σας πω κάτι πολύ πρακτικό που τα περιλαμβάνει όλα αυτά. Θυμηθείτε τις τελευταίες διαφημίσεις αυτοκινήτου που είδαμε και ακούσαμε. Περιέχουν εκφράσεις «νιώσε», «απόλαυσε», «ζήσε την εμπειρία». Δεν έχει πειθό, δεν έχει επιχείρημα. Έχει την έννοια της ευχαρίστησης. Είναι το λεγόμενο τέλος της αυθεντίας, στο οποίο όμως, σύμφωνα με το ομώνυμο βιβλίο του Ρενό Αλέν, τα πρόσωπα ή οι θεσμοί που άλλοτε είχαν επιφορτιστεί με τη μορφή της αυθεντίας, όπως γονείς, κληρικοί, δάσκαλοι, δεν σκέφτονται πλέον παρά μόνο πώς θα προστατεύσουν τα δικαιώματα των παιδιών, αναφέρομαι κυρίως στους γονείς και στους δασκάλους, χωρίς να ακούνε αυτό που στην πραγματικότητα του ζητάνε τα ίδια τα παιδιά. Τάξη και πειθαρχία. Ας θυμηθούμε τώρα μια ορατή σε όλους μας πτυχή, εγώ προσωπικά τη θεωρώ έσχατο κατάντημα, της μετανεωτερικής εποχής. Στα social media, σε μια επιστημονική ανάρτηση, η κυρία Μαρία Οικομότρια και ο Μπάμπης ο Υδραυλικός έχουν την ίδια βαρύτητα γνώμης με έναν καθηγητή πανεπιστημίου. Παίρνει ο καθένας τους το δικαίωμα σε εισαγωγικά που τους δίνει ο σχεδιασμός των social media και σχολιάζουν από κάτω ως να ήταν ισότιμη σε εγκυρότητα συγγνώμη τους με τον καθήλυα αρμόδιον. Με το ίδιο δικαίωμα σε εισαγωγικά, οποιοδήποτε κατακρίνει, λιδωρεί τον εκπαιδευτικό, ανεξάρτητα από τη σχέση του με την επιστήμη της παιδαγωγικής. Και με το ίδιο δικαίωμα, ο μαθητής απαιτεί ενίοτε να γίνονται πράγματα σύμφωνα με τις δικές του επιθυμίες. Ο εγωκεντρισμός και η αλαζονία πλέον θεωρούνται αυτοεκτίμηση και δικαίωμα. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ και να αναφερθώ σε ένα πεδίο εξίσου ευαίσθητο, στο οποίο είναι ορατή τα τελευταία χρόνια αυτό το δίθεν δικαίωμα του οποιοδήποτε να εκφέρει γνώμη, να κρίνει και να απαιτεί να γίνει σεβαστή η δική του αλήθεια, και εννοώ τον εκκλησιαστικό χώρο. Άνθρωποι, δίχως στοιχειώδεις θεολογικές γνώσεις, χωρίς καμία επαφή με την εκκλησιαστική ιστορία, με επικίνδυνη όσμωση από κάποιους που έχουν αποτυχιστεί από το σώμα της Εκκλησίας και από κληρικούς χωρίς αποστολική διαδοχή, άνθρωποι με τεράστιο έλλειμμα εκκλησιολογικού φρονήματος κάθονται ολιμερείς και ολονυχτείς σε μια οθόνη και κρίνουν από τον νεοκόρο της ενορίας τους μέχρι τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Απευθύνονται, για παράδειγμα, στον επίσκοπό τους, ως να είναι ο άτακτος μαθητής που πρέπει να επαναφέρουν στην τάξη, και τον εγκαλούν συχνά με θράσος και υφάκι, σαν να ήταν ίδια σειρά στο στρατό, έχοντας, εδώ είναι το τραγικό, τη βεβαιότητα ότι με αυτόν τον τρόπο δίνουν ομολογία. Και το συνάμα τραγικό και κωμικό είναι ότι εμείς, όντας παιδιά της μετανεωτερικής εποχής, έχοντας υιοθετήσει ως το μεδούλι τέτοιες τακτικές, ζητάμε επιστροφή στην προνεωτερικότητα, δηλαδή στην εποχή του παππού μας και της γιαγιάς μας, όπου φαντασιωνόμαστε ότι όλα μα όλα ήταν όμορφα και αγγελικά πλασμένα. Ήταν όμορφα, όχι όμως όλα. Κλείνει η παρένθεση και επανερχόμαστε στις παθογένειες της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Ώστε λοιπόν ευθύνονται όλα αυτά που προαναφέραμε? Φυσικά και ευθύνονται, και μάλιστα σε τραγικά μεγάλο ποσοστό. Ωραία. Αν ισχύει αυτό, εμείς έχουμε ελάχιστα και περιθώρια παρέμβασης και ελάχιστη έως μηδαμινή ευθύνη. Άρα κλείνει ο προβληματισμός και βγαίνει το αβασάνιστο συμπέρασμα πως αυτός ο κόσμος δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Και όχι με ερωτηματικό, όπως το βάλαμε στην αφίσα και είναι ο τίτλος της εκδήλωσης, αλλά με θαυμαστικό και με bold γραμματοσειρά. Εδώ θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση και να πω ότι εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι έχουμε ελάχιστα περιθώρια παρέμβασης σε επίπεδο μακροκλίμακας. Αλλά, πρώτον, δεν δικαιολογούμαστε να διαμαρτυρόμαστε για το κατάντημα της κοινωνίας, για αντίχριστους και αντιεθνικούς νόμους και ταυτόχρονα να μην ψηφίζουμε. Όχι μόνο σε επίπεδο εθνικών και ευρωπαϊκών εκλογών, όπου το ποσοστό της αποχής είναι τραγικά υψηλό, ούτε καν σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, ούτε ακόμα σε κάτι που μας αφορά άμεσα επαγγελματικά, στα συλλογικά μας όργανα. Συνάδελφοι, θα τολμήσω να προτείνω εμπλεκόμενοι και με τη διαδικασία του εκλέγεστε. Πλάκα κάνεις, ίσως πει κάποιος. Ξέρεις ποιοι είναι υποψήφοι? Επαγγελματίες συνδικαλιστές. Καιρός να αλλάξει. Υπάρχουν σύλλογοι εκπαιδευτικών, στους οποίους κατέβηκαν αχρωμάτιστοι εκπαιδευτικοί, χωρίς πολιτικό πρόσημο και τα κατάφεραν, με την αλήθεια του λόγου τους. Χωρίς πολιτικό πρόσημο όμως, όχι κατέβηκαν δήθεν αχρωμάτιστοι με σκοπό να εκλεγούν και αμέσως μετά στις επόμενες εκλογές να εμφανιστούν υποψήφιοι βουλευτές. Δεύτερο, δεν δικαιολογούμαστε να εκχωρούμε συλλογικότητες που έχουν σχέση με την κοινωνική προσφορά ή τον πολιτισμό σε ανθρώπους που χρησιμοποιούν αυτά τα σχήματα μόνο για προσωπικές φιλοδοξίες, για επαγγελματική ανέλυξη, για κομματικό όφελος. Και εμείς τους κρίνουμε απλά από τον καναπέ. Ο καναπές μας είναι η συνενοχή μας. Τρίτον, από την άλλη όμως, δεν δικαιολογούμαστε, πέφτουμε συχνά σε αυτή την παγίδα, να απαιτούμε από τους εκάστοτε κυβερνούντες να ψηφίσουν νόμους αρεστούς σε μας με το επιχείρημα 97% του λαού είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Δεν είμαστε η πλειονότητα. Αρκεί να πάμε στις εκκλησίες μια Κυριακή και να δούμε το ποσοστό που εκκλησιάζεται. Οι στατιστικές λένε ότι μόνο το 3% εκκλησιάζεται. Και από το 97% δεν ξέρω πόσοι από αυτούς έρχονται το Πάσχα στην Εκκλησία. Εκείνα τα 3 λεπτά ανάμεσα στο Χριστός Ανέστη και στο Διασκορπιστήτος Αν οι εχθροί αυτού. Έστω και αυτά τα 3 λεπτά. Δεν είμαστε η πλειονότητα. Και με όλα αυτά θα μου πείτε θα αλλάξουμε το σύστημα. Η απάντηση είναι όχι. Προφανώς όχι. Απλά θα καταφέρουμε μικρές ρογμές στο σύστημα και αυτό δεν είναι διόλου αμεληταίο. Εδώ θα ήθελα να πω μια παγίδα που υπάρχει και συχνά πέφτουμε σε αυτήν με το ένδυμα της αυτομεμψίας. Εγώ δεν μπορώ. Δεν είμαι ικανός. Η νοοτροπία αυτή είναι όχι απλώς άχρηστη, είναι επιζήμιη. Οι ικανοί δεν νιώθουν άξιοι, με αποτέλεσμα οι ανάξιοι να νιώθουν ικανοί. Εμείς τους ανεβάσαμε εκεί στο βάθρο που είναι, γιατί δεν τολμήσαμε να πάρουμε τις θέσεις που αυτοί ανάξια κατέχουν. Στην προσδιόγνη των επιστολή, ένα θαυμάσιο κείμενο των πρώτων χριστιανών, λέει σε ένα σημείο, «Οι χριστιανοί μετέχουν συμπάντων ως πολίτες, μετέχουν σε όλα ως πολίτες, γενόμενοι», λέει λίγο πιο κάτω, «ψυχή του κόσμου». Τι πανέμορφο που είναι αυτό. Δηλαδή, οι χριστιανοί έχουμε αποστολή να ζωοποιούμε τον ετοιμοθάνατο κόσμο γύρω μας. Συνάδελφοι, είναι πάρα πολύ βολικό να φταίει πάντα κάποιος έξω από μας. Τι θες να πεις, θα μου πείτε. Εμείς οι εκπαιδευτικοί φταίμε. Κοιτάξτε, είμαστε παιδιά της εποχής μας. Άρα, στο βαθμό που μας ανήκει, φταίμε κι εμείς. Υπάρχουν σήμερα σωστοί εκπαιδευτικοί. Εδώ να πούμε ότι λίγο πολύ όλοι μας έχουμε γνωρίσει τουλάχιστον έναν εκπαιδευτικό που θα ευχόμασταν να τον είχε για δάσκαλο το παιδί μας. Και οι λεγόμενοι χριστιανοί εκπαιδευτικοί, εδώ πέφτουμε συχνά κι εγώ πρώτη σε μια μεγάλη παγίδα. Επειδή πάω στην εκκλησία, πάω σε μια χριστιανική συντροφιά, έχω μυστηριακή ζωή, με κάνει αυτό να πιστεύω αυτομάτως ότι είμαι και σωστός επαγγελματίας. Είναι όμως έτσι. Γιατί σε ιδεολογικό επίπεδο συχνά αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας και λέμε «Δεν είμαι όπως με θέλει ο Θεός». Σε επίπεδο καθημερινής πραγματικότητας είμαι όπως με θέλει ο Θεός ή έχουμε μια λανθάνουσα πεποίθηση ότι η χριστιανική μας ιδιότητα είναι ένα κουτάκι που ανοίγει μόνο σε συγκεκριμένες ώρες της βδομάδας. Ας κάνουμε κι εσείς κι εγώ ένα ερώτημα και ο καθένας σας απαντήσει στον εαυτό του. Σε τι βαθμό έχουμε αυτό που λέει ο κόσμος δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία? Αν είχαμε μια εταιρεία, θα θέλαμε υπαλλήλους σαν και εμάς? Αν ήμασταν ιδιοκτήτες του σχολείου στο οποίο εργαζόμαστε, θα θέλαμε να είχαμε εργαζομένους σαν και εμάς τους ίδιους? Το να είμαστε σωστοί είναι αδιαπραγμάτευτος στόχος. αλλά είναι εκτός από στόχους και πραγματικότητα. Είναι αρκετά βοηθητικό στην απάντηση το γεγονός ότι οι περισσότεροι από μας, εκτός από εκπαιδευτικοί, είμαστε και γονείς. Ως γονείς των μαθητών μας, παρατηρούμε τους συναδέλφους μας και λέμε σχόλια όπως «Αφήνει τα προνήπια και τα νήπια να παίζουν και εκείνη μιλά ατελείωτες ώρες στο κινητό της». Όλα αυτά τα έχω ακούσει ίδια. Η νηπιαγωγός δεν ασχολείται με τα παιδιά. Δεν προετοιμάζει καμία δραστηριότητα από το σπίτι. Κάνει απλά babysitting. Τους βάζει μονίμως να κάνουν ανάγνωση το παρακάτω μάθημα. Στην ιστορία, στα θρησκευτικά, στη γεωγραφία. Άκουσα φέτος από μαθητή το άκουσα και όχι από έναν. Κυρία μας βάζει να διαβάζουμε παρακάτω τα μαθηματικά. Τρίτη γυμνασίου. Είναι Δευτέρα πρωί, ώρα 8. Δεν είναι τυχαία η μέρα που σας λέω. Τώρα θυμήθηκε να διαβάσει το μάθημα της πρώτης μέρας. Εκπαιδευτικός, ώρα 8 και διαβάζει το μάθημα της πρώτης μέρας στο γραφείο των εκπαιδευτικών. Βάζει εργασίες στο σπίτι και δεν πήρε τα τετράδια να τα ελέγξει ούτε μία φορά το τετράμινο. Αναφέρομαι κυρίως στη δευτεροβάθμια. Του έβαλε βαθμό τετραμίνου, τον οποίον καθόρισε μόνο μία γραπτή εξέταση. Έχουμε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο θετικών επιστημών και δεν τους έχει κάνει ποτέ ούτε ένα πείραμα. Δεν κάνει ποτέ εφημερία. Μόνος μου την κάνω σε ολόκληρη αυλή. Αν ξέραμε τι παιδαγωγικές ευκαιρίες μας προσφέρει εκείνο το διάλειμμα που τόσο το περιφρονούμε. Γιατί το παιδί στο διάλειμμα, την ώρα του παιχνιδιού, εκεί που οργανώνεται η κοινωνία των παιδιών, είναι αυθόρμητο ο πραγματικός του εαυτός. Ο θυμώδης, ο ζαβολιάρης, ο εγωιστής, ο εσωστρεφής, ο απομονωμένος, ο επιθετικός, αυτός που έχει δημοτικότητα ή αυτός που δεν έχει, αυτός που έχει αυτοέλεγχο ή όχι. Άρα εμείς οι εκπαιδευτικοί παρατηρώντας τα, γινόμαστε γνώστες του πραγματικού προφίλ των μαθητών και της πραγματικής ψυχοσυναισθηματικής βάσης πάνω στην οποία θα επιχειρήσουμε να οικοδομήσουμε τη γνώση. Συνάδελφοι, αποτελεί μια θαυμάσια ευκαιρία το διάλειμμα, εκτός του πάγκου εργασίας που είναι η τάξη, να δούμε την κοινωνική αλληλεπίδραση και την επάρκεια των μαθητών μας έξω από αξιολογήσεις και από μαθησιακές επιδόσεις, να δούμε τις δεξιότητες, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και μετά να προσαρμόσουμε το μάθημα πάνω σε αυτά. Το διάλειμμα είναι η πιο σοβαρή ώρα για να αξιοποιηθεί ως εφόδιο για τη μάθηση και την οργάνωση του μαθήματος. Δεν συζητώ για τις συζητήσεις που γίνονται στα διαλείμματα ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και στα παιδιά. Εκεί θα παρατηρήσει το παιδί που δεν το κάνει παρέα κανείς, εκεί θα έρθει το ζωηρό να του πουλήσει μαγιά και ουσιαστικά αυτά τα παιδιά ένα κέλυφος πάνε να χτίσουν για να προστατεύσουν αδυναμίες και πράγματα που δεν θέλουν να βγάλουν. Το 99,9% των παιδιών είναι παιδιά που ψάχνουν αναγωνίως κάπου να πούν το πρόβλημά τους. Για κάθε ένα από αυτά τα σχόλια που προανέφερα, είναι αναμενόμενο και λογικό να υπάρχουν εισάριθμοι αντίλογοι και άλλες τόσες δικαιολογίες, το καταλαβαίνω. Σίγουρα υπάρχουν φορές που θέλουμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε όσα θέλουμε. Μια παροιμία λέει, να κάνεις πάντα το καλύτερο από τις δεδομένες υπάρχουσες συνθήκες. Με δεδομένες τις συνθήκες, εσύ να κάνεις το καλύτερο. Εμείς όμως κοιτάμε και κυνηγάμε τις ιδανικές συνθήκες που υπάρχουν μόνο στο μυαλό μας. Και έτσι κυνηγάμε το άπιαστο. Και έτσι απογοητευόμαστε και δεν κάνουμε τίποτα ή κάνουμε πολύ λίγα. Ένα άλλο υπέροχο βιβλίο, πάλι από τη ζωή των πρώτων χριστιανών, η Διδαχή των 12 Αποστόλων, το διάβασα σχετικά πρόσφατα, το ξαναδιάβασα σχετικά πρόσφατα και μου έκανε φοβερή εντύπωση μία φράση. «Ο δίνει, του το πει. Να κάνεις ό,τι μπορείς». Για να συμπληρώσει αργότερα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ασκέπτεται ο καθένας μας το εξής. Όταν δεν μπορεί να τα δώσει όλα, ας προσφέρει στον Κύριο με μετριοφροσύνη αυτό που μπορεί. Και όσον αφορά το έλλειμμά του, ας ταπεινώνεται ενώπιόν του και με αυτή του την ταπείνωση έλκει το έλεος του Θεού και εκείνος αναπληρώνει αυτό που του λείπει. Είναι το ίδιο που τόνιζε ο Άγιος Παΐσιος. Ο Θεός λίγο φιλότιμο θέλει από μας. Να κάνουμε λοιπόν το καλύτερο κάτω από τις όποιες υπάρχουσες συνθήκες. Εμείς κάνουμε το καλύτερο. Γκρινιάζουμε κι εσείς κι εγώ ότι τα παιδιά δεν μαθαίνουν στο σχολείο ιστορία και αυτό είναι γεγονός. Ήμουνα στην Επιτροπή Κρίσης των Σχολικών Βιβλίων αυτών που είναι στην, που κυκλοφορούν, του χρόνου αλλάζουν τα βιβλία. Τα έχω ζήσει από μέσα. Και την ίδια ώρα, συνάδελφοι, αποφεύγουμε πάση θυσία να αναλάβουμε τις σχολικές γιορτές σε εθνικές επετείους ή τον πανηγυρικό της ημέρας, την άλλη μέρα μέσα στην εκκλησία ή στον τόπο κατάθεσης των Στεφάνων. Είναι η πιο καλή ευκαιρία να πεις αυτά που δεν έχουν μάθει τα παιδιά στο μάθημα. Γκρινιάζουμε πολλές φορές, πάρα πολύ δίκαια, ότι τα παιδιά δεν ξέρουν στοιχειώδη πράγματα για την πίστη μας. Και στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή, εμείς δίνουμε στα παιδιά σκετσάκια με τον Αγιο Βασίλη, την Αγιο Βασιλίνα και τα Αγιο Βασιλάκια, με καλικατζάρους, με ξωτικά και με ταράνδους, με κουραμπιέδες και με ένα σωρό άλλα, εκτός από τον Χριστό. Είπα προηγουμένως για την παρεμβατικότητα των γονέων, η οποία έχει πιάσει ταβάνι. Σκεφτείτε όμως, αυτή την παρεμβατικότητα να τη μετατρέψουμε σε δύναμη και να τους πάρουμε πολύτιμους σύμμαχους. Γενικά είναι μεγάλο πράγμα στη ζωή, μεγάλο στοίχημα. Το μειονέκτημα να το κάνουμε πλεονέκτημα. Και με όλα αυτά που καταλήγουμε. Τελικά υπάρχει φως στο τούνελ. Μπορεί ο κόσμος να αλλάξει. Συνάδελφοι, αυτός ο κόσμος το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα αλλάξει. Εμείς όμως μπορούμε να αλλάξουμε και να γίνουμε μικρές εστίες, μικρές θριαλίδες που θα βάλουν φωτιά σε όποιες ψυχούλες από τους μαθητές μας έχουν έφλεκτο υλικό. Μια παροιμία που την ξέρετε λέει, αντί να καταργέσαι το σκοτάδι, άναψε ένα μικρό κεράκι. Εμείς θα γίνουμε μικρά ριάκια που όταν ενωθούν θα γίνουν ποτάμι μεγάλο. Το ξέρω ότι είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε μαγιά. Είναι τεράστια η δύναμη που κρύβουν οι ζυμομύκητες. Θυμηθείτε στο μάθημα της βιολογίας που κάνουμε εκεί το πείραμα και ρίχνουμε και λίγη ζαχαρίτσα για να φουσκώσει, γιατί δεν έχουμε την υπομονή να κάνουμε όλο το πείραμα μέσα σε 3 λεπτά που θέλουμε. Λοιπόν, και φουσκώνει και ξεχυλίζει από το ποτήρι και κάνουν οι μαθητές από κάτω. Είμαστε η δύναμη που όλον το φύραμα ζυμεί, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Σε επίπεδο μικροκλίμακας, στο σύμπαν, στο μικρό μας σύμπαν του σχολείου μας, της τάξης μας, είναι σίγουρο ότι μπορούν να κάνουμε αλλαγές. Κάποιες από αυτές θα είναι άμεσα ορατές. Ο μάγκας στο διάλειμμα που θα του πιάσει στην κουβέντα και θα αρχίσει να σου λέει, κάποιες φορές και ανοησίες θα λέει, αλλά θα αρχίσει σιγά σιγά να ξετυλίγει η ψυχούλα του την επόμενη φορά που θα έρθει στο μάθημα, δεν θα σου κάνει φασαρία. Και τη μεθεπόμενη φορά θα του πεις, έλα εδώ, θα κάνω μια ερώτηση σήμερα πολύ δύσκολη. Θέλω να προσέχεις πάρα πολύ και όταν θα πω ποιος θα μου το απαντήσει αυτό, θα σε κοιτάξω και τότε θα σηκώσεις χέρι. Σηκώνει χέρι, λες μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Είναι η πρώτη του φορά ίσως που έχει πει σωστή απάντηση μέσα στην τάξη. Συνήθως κάνει ανοησίες και τον πετάμε έξω. Και αρχίζει σιγά σιγά σιγά σιγά, πάρα πολύ σιγά όμως, με ταχύτητα σαλίγκαρου, να γίνεται μια μικρή αλλαγή. Κάποιες όμως από τις αλλαγές δεν θα τις μάθουμε ποτέ. Και μην ξεχνάμε, σε μια εποχή που λέμε Σόδομα και Γόμορα, σε μια εποχή που δεν ξέρουμε πια αν υπάρχει πιο κάτω, αν υπάρχει πάτος, ο Θεός ανέδειξε 20 Αγίους. Τόσοι είναι οι νεοφανείς Άγιοι που επισήμως αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο τα τελευταία 25 χρόνια τον 21ο αιώνα. Και εγώ δεν το πίστευα, έκατσα και τους μέτρησα και μαζί με τον Άγιο Χριστοφόρο τον τελευταίο, τον Παπουλάκο, είναι 20. Ο 19ος ήταν ο Άγιος Γερβάσιος Πατρών. Θα τελειώσω με 3 πραγματικά περιστατικά που συνέβησαν σε σχολεία της περιοχής του Λεκανοπεδίου. Σας τα αναφέρω γιατί σε δύο από αυτά η συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων ανέτρεψε το κλίμα και έκανε μικρά θαύματα. Περιστατικό πρώτο. Ένας συνάδελφος διορίστηκε σε ένα λύκειο των Βορείων Προαστίων. Αν έχετε εργαστεί σε σχολείο των Βορείων Προαστίων, όταν έχει συγκέντρωση γονέων, νομίζεις ότι έχει έκθεση πολυτελών αυτοκινήτων. Πόρσε Καγιέν, από πίσω Λότους, από πίσω άλλο μοντέλο της Πόρσε και λες τώρα που είμαι. Το ένα αυτοκίνητο μπαμπάς, το άλλο αυτοκίνητο η μαμά. Παιδιά που τα είχαν όλα σε περίσσια και τίποτα δεν γέμιζε την ψυχή τους. Μονίμως βαριεστημένα και ανικανοποίητα. Ο συνάδελφος τα έβλεπε και ήθελε να κάνει κάτι να τα ενεργοποιήσει. Μίλησε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και πάει μέσα στην τάξη και τους λέει «Τι θα κάνετε Χριστούγεννα ανήμερα?» Ένα υφάκι τέτοιο. Α, θα ξυπνήσουμε κατά τη μία. Η μαμά θα ξυπνήσει για να είμαστε όλοι μαζί στο τραπέζι. Μετά θα παίξουμε λίγο στον υπολογιστή. Μετά θα πάμε σε κανένα κλαμπάκι. Κάπως έτσι. Τους λέει. Όποιοι από εσάς θέλετε, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων το οργανώνει, ο σύμμαχός μας που είπαμε, θα είσαστε έξω από το ΚΑΤ, το νοσοκομείο ατυχημάτων, στις 3 η ώρα. Υπολογίζει ότι θα φάνε στη 1.30, 2.30 θα έχουν τελειώσει, 3 η ώρα θα είσαστε στο ΚΑΤ. Ο καθένας από εσάς θα έχει πάρει ένα δωράκι συμβολικό, όχι παραπάνω από 5 ευρώ, μια κούπα ας πούμε. Χωρίστηκαν σε ομάδες των δύο μαθητών και σε συνεννόηση με το γραφείο της νοσηλευτικής υπηρεσίας επισκέφθηκαν όσους ασθενείς ήταν ολομόναχοι από επαρχία. Ασυνόδευτοι χρονιάρα μέρα. Όταν ξαναέσμιξαν στην πύλη του νοσοκομείου, τα παιδιά, να χρησιμοποιήσω τη δική τους έκφραση, «Κυρία, πάθαμε κοκομπλόκο». Είπαν όλα, λες και ήταν συνεννοημένα. Αυτά τα Χριστούγεννα θα μας μείνουν αξέχαστα. Παιδιά που είχαν τα πάντα και ήταν ανικανοποίητα. Περιστατικό δεύτερο. Πάλι στην Αθήνα, κοντά στα Άνω Λιώσια,

Κρουασάν, πατατάκια, μπουγάτσα, λουκανικόπιτα, κοκακόλα, μίλκο. Απολιγμένα γάλα τα φτιάχνετε το μίλκο, που απλά του προσθέτουν πολύ κακάο και πάρα πολύ ζάχαρη. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε. Θα τρώτε υγιεινά, θα το ετοιμάζετε το σπίτι το δεκατιανό. Και όσα ξοδεύατε, θα τα μαζέψουμε σε ένα μεγάλο κουμπαρά. Αυτό το έκαναν από την καθαρή Τρίτη, μετά την καθαρή Δευτέρα, μέχρι την Παρασκευή πριν από το Σάββατο του Λαζάρου. Έβαλαν εκεί όλα τα χρήματα και την τελευταία μέρα πριν από τις διακοπές του Πάσχα, έσπασαν τον κουμπαρά τον πύλινο, παρουσία όλων, και τη Μεγάλη Δευτέρα το πρωί, όσα παιδιά ήταν πάνω από 18, θα σας πω σε λίγο γιατί, μαζί με το δικηγόρο και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, επισκέπτονται τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού. Παραδίδουν στην κοινωνική λειτουργό ένα ποσό με το οποίο αποφυλακίζονται 6 κρατούμενες που δεν είχαν χρήματα για τη διαδικασία αποφυλάκησης. Η μία από αυτές δεν είχε κάνει καμία αξιόπινη πράξη. Ζούσε στην Κρήτη, είχε 6 παιδιά που τα μεγάλωνε μόνη της με ένα περίπτερο. Ήρθαν ανάποδα τα πράγματα και χρωστούσε τρελά λεφτά στο ΤΕΒΕ. Εφαρμόστηκε η προσωποκράτηση και όταν κατά κάποιο τρόπο διευθετήθηκε το θέμα, δεν είχε χρήματα να αποφυλακιστεί. Έμεινε έτσι για μήνες μέσα στον Κορυδαλό, ενώ είχε εκτίσει την ποινή της. Όταν έμαθε ότι κάποιοι μαθητές λυκείου την αποφυλακίζουν, είπε κλαίγοντας στην κοινωνική λειτουργό, «Πού είναι τα παιδιά να τους φιλήσω τα πόδια?» Φυσικά δεν εμφανίστηκαν τα παιδιά. Επί μήνες τα παιδιά μιλούσαν για αυτή την πρωτόγνωρη εμπειρία. Δεν το συζητώ γιατί συμπεριφορά είχαν μετά στην τάξη. Περιστατικό τρίτο. Συνάδελφος προχωρημένης ηλικίας διδάσκει βιολογία σε ένα γυμνάσιο στον Πειραιά αυτή τη φορά. Φτάνει σε ένα κεφάλαιο που όσοι φτάνουμε εκεί αισθανόμαστε κάπως. Είναι το 6ο κεφάλαιο από το βιβλίο της βιολογίας της πρώτης. Ένα διάστημα πήγε στη Δευτέρα, έχει γίνει έτσι ένα λίγο μπλέξιμο με αυτό το κεφάλαιο, είναι η αναπαραγωγή. Και αποφασίζει να το διδάξει κανονικά. Και όχι μόνο να το διδάξει, αλλά να διδάξει και την αντισύλληψη, όπως προτείνει το τετράδιο εργασιών του βιβλίου. Οι συνάδελφοι που το μαθαίνουν αντιδρούν με έντονο σκεπτικισμό. Παραδόξως, τα παιδιά την ώρα του μαθήματος ούτε χαμογελούν, ούτε ψιθυρίζουν, ούτε σχολιάζουν, αλλά παρακολουθούν με έκδηλο ενδιαφέρον μία παρουσίαση PowerPoint με φωτογραφίες από ενδοσκόπιο που είχε στην άκρη φακό ενός Σουηδού από όλα τα στάδια της εμβρυϊκής ηλικίας. «Κοιτάξτε, παιδιά», λέει ο καθηγητής, «είναι 18 ημερών, η μαμά του ακόμα δεν ξέρει για την ύπαρξή του, αλλά χτυπάει η καρδούλα του. Κοιτάξτε εδώ», τους λέει δείχνοντας μια άλλη φωτογραφία, «εδώ είναι 2,5 μηνών. Είναι σχηματισμένα όλα του τα όργανα. Είναι ένας τέλειος άνθρωπος. Από εδώ και πέρα μόνο μεγαλώνει». Τα παιδιά βλέπουν τα ποδαράκια, τα χεράκια του εμβρίου, εντυπωσιάζονται. Βλέπουν τη γνωστή, πολύ γνωστή φωτογραφία με το εμβριάκι που πιπηλάει το δάχτυλό του. Τα κοριτσάκια, ξέρετε, τρελαίνονται, «αχ, τι ωραίο, τι καλό» και τέτοια. Και την κατάλληλη στιγμή τους λέει ότι το έμβριο, να ξέρετε, ότι νιώθει πόνο όταν ενοχληθεί. Είναι ήρεμο όταν είναι ήρεμη η μαμά του και αντιθέτως αναστατώνεται όταν εκείνη αναστατωθεί. Και αφού τελειώσει, πάει στο επίμαχο θέμα. Ακούστε, τους λέει. Το βιβλίο σας έχει 5-6 τρόπους αντισύλληψης που ενδεχομένως να ξέρετε πιο πολλά και από το βιβλίο. Και αν γκουγκλάρετε τους βρίσκετε όλους. Εγώ σήμερα δεν θα σας πω τι είναι αντισύλληψη. Θα σας πω τι δεν είναι αντισύλληψη. Γιατί μέσα στο τετράδιο του μαθητή γράφει και την άμβλωση. Λοιπόν, παιδιά, η άμβλωση δεν είναι αντισύλληψη, διότι το παιδάκι έχει συλληφθεί, έχει εμφυτευτεί στη μήτρα, έχει μεγαλώσει και στις περισσότερες φορές είναι ένα κανονικότατο ανθρωπάκι με όλα του τα όργανα που πονάει, που αισθάνεται, συναισθήματα που έχει τα πάντα. Είναι ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος και τελειώνει. Παιδιά, αυτό που θα σας πω μπορεί να το χρειαστείτε πολύ αργότερα στη ζωή σας. Αν ποτέ βρεθείτε σε ενδεχόμενο ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης,

0: Να ξέρετε, υπάρχει ένας σύλλογος που λέγεται Αγκαλιά και αγκαλιάζει όλες τις μανούλες που θέλουν στήριξη. Έχει εντελώς δωρεάν υπηρεσίες από γυναικολόγο, κοινωνικό λειτουργό, δικηγόρο, τα πάντα. Ακόμα μπορεί να σε πάρει από το περιβάλλον σου, να σε πάει να σε φιλοξενήσει αλλού, να μην το μάθει ποτέ κανείς, να αλλάξεις δήμο και έτσι να μην φαίνεται στη μερίδα ότι γέννησες ένα εξώγαμο κλπ. Τα παιδιά ακούνε προβληματισμένα. Ο καθηγητής είναι προχωρημένης ηλικίας, του χρόνου παίρνει σύνταξη. Τα παιδιά μεγάλωσαν, τέλειωσαν το γυμνάσιο και όταν φοιτούσαν στη Δευτέρα Λυκείου, η Κατερίνα, ένα πολύ ζωηρό κορίτσι, είπε στις φίλες της ότι περιμένει παιδί. Ο νεαρός ήταν στρατιώτης. Η Κατερίνα είπε στο Γιώργο, αυτό ήταν το όνομα του νεαρού, ότι το μωρό δεν είναι μια άμορφη μάζα από κύτταρα, αλλά είναι ένα καλοσχηματισμένο έμβριο. Ο Γιώργος την ακούει και συγκινείται. Και της προτείνει να παντρευτούν. Πάει το λέει στους γονείς του και οι γονείς του δέχονται. Όταν όμως το έμαθε η μαμά της Κατερίνας, την έδιωξε από το σπίτι. Και εκείνη κατέφυγε στη μητέρα του Γιώργου, η οποία τη δέχθηκε με πολύ χαρά. Την άλλη μέρα στο σχολείο είπε τα καθέκαστα στις φίλες της και κάποια από αυτές της λέει «Φρε παιδιά, δεν θυμάστε για ένα σύλλογο που μας είπε ο κύριος Τάδε στη βιολογία της πρώτης γυμνασίου». Δεν ξέραν ούτε το όνομα του συλλόγου ούτε τίποτα. Ούτε τίποτα. Ψάχνουν στο ίντερνετ και να μην σας τα πολυλογώ πέφτουν πάνω στην αγκαλιά. Πάνε όλες μαζί εκεί πέρα. Τις υποδέχονται με χαρά. Αλλά όταν φτάνουν στο θέμα του γάμου, τους ανακοινώνουν ότι δεν μπορούν να παντρευτούν γιατί η Κατερίνα είναι ανήλικη. Και σε περίπτωση που το κορίτσι ή το αγόρι είναι ανήλικο, υπογράφει ο γονιός. Και τότε αναλαμβάνει ο εισαγγελέας ανηλίκων. Δίνει άδεια, λόγω ανωτέρας βίας, γιατί η Κατερίνα είναι ανήλικη, και στο μυστήριο που γίνεται Αύγουστο, είναι κουμπάρι όλη η τάξη. Σαν τους κυπριακούς γάμους που έχουν πολλούς κουμπάρους. Σήμερα που σας μιλώ έχουν μια πολύ όμορφη οικογένεια με δύο παιδιά. Ο καθηγητής το έμαθε συγκινημένος ύστερα από πολλά χρόνια. Εντελώς τυχαία. Θα μπορούσε να μην το μάθει ποτέ. Όπως και εμείς συνάδελφοι δεν θα μάθουμε ποτέ τι απέγινε εκείνο το μικρό σποράκι που κάποτε σπήραμε σε παιδικές ψυχούλες και δεν σπήραμε ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε πέντε, ούτε δέκα σποράκια. Σπήραμε εκατοντάδες χιλιάδες σποράκια. Ξαναγυρίζω στον τίτλο της ομιλίας. Τελικά αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Συνάδελφοι, ας αλλάξουμε εμείς και ας αφήσουμε τον κόσμο να μας ακολουθεί. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.
1: Τελείωσατε νωρίς, κύριε Κατσιάπη. Θα θέλαμε κι άλλο να σας ακούσουμε, αλλά ευτυχώς υπάρχει το δεύτερο μέρος με ερωτήσεις από το ακροατήριο. Να μας πείτε μερικές ακόμη παρόμοιες διδακτικές ιστορίες από την καθημερινή σχολική πραγματικότητα.
0: Οι συνάδελφοι θα μας
1: πούνε. Τις οποίες και οι συνάδελφοι, βεβαίως, με λόγο γλαφυρό και εύληπτο, αλλά ταυτόχρονα και παρήγορο, μας μεταφέρατε εδώ. Πολύ σας ευχαριστούμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Στο δεύτερο μέρος τώρα έχουμε τοποθετήσει σύντομες από τους συναδέλφους και ερωτήσεις προς την εκλεκτή εδώ εισηγητριά μας.
0: Να πω ότι δεν αισθάνομαι ότι θα δώσω απαντήσεις. Πραγματικά υπάρχουν στιγμές που δεν ξέρεις τι να κάνεις.
1: Έχετε μια πλούσια εμπειρία 30 τόσων ετών στην εκπαίδευση. Από την εμπειρία σας κάτι θα εισφέρεται στη συζήτηση και στο διάλογο.
0: Απλά νομίζω ότι όπως καταλάβατε η κατεύθυνση της ομιλίας ήταν εκεί που συναντάμε τείχο να αποκτήσουμε ένα ισχυρό αντίβαρο, όχι για να πέσει ο τείχος, για να μπορέσουμε εμείς να το αντιμετωπίσουμε. Καμιά φορά πέφτει και ο τείχος, από εκεί που δεν το περιμένουμε. Αλλά νομίζω ότι τις περισσότερες φορές είναι εμείς να αντιμετωπίσουμε. Και όπως λένε οι πατέρες, η κάθε δυσκολία να γίνει ένα σκαλοπάτι για τον ουρανό. Όχι, δεν εννοώ μυρολατρικά ότι εγώ θα γίνω μάρτυρας και τέτοιο. Όχι, δεν θα γίνουμε μάρτυρες. Τη δουλειά μας να κάνουμε και έπονται τα αυτά.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπαποστόλου.
2: Πραγματικά να σας συγχαρούμε για την εξαιρετική εισήγηση. Και ήταν εξαιρετική γιατί πρώτον λόγω της επιστημονικής σας κατάρτισης και το βασικό επίσης ότι είστε εκπαιδευτικός της πράξης, εκπαιδευτικός της τάξης. Άρα μπορείτε η εισήγησή σας σήμερα καταθέσατε προτάσεις, απόψεις που πραγματικά γνωρίζουμε εμείς ως εκπαιδευτικοί τα προβλήματα αυτά τα βιώνουμε μέσα στη σχολική τάξη. Και τα είπατε και πολύ καλά για το συνδικαλισμό, παρόλο που δεν τελέσατε, γιατί είμαι και συνδικαλιστής τόσα χρόνια. Αφήνουμε δηλαδή πάντα τις μειοψηφίες και στο συνδικαλισμό και στην τοπική αυτοδιοίκηση να παίρνουν αποφάσεις. Τώρα, προσωπικά είμαι απογοητευμένος. Είμαι απογοητευμένος, πολύ ωραία καταθέσατε τις απόψεις, τις διαπιστώσεις, ότι αυτός ο κόσμος δεν αλλάζει εύκολα. Γιατί το περιβάλλον στο σχολείο, γιατί το σχολείο, όπως είπατε, είναι μικρογραφία της κοινωνίας. Και η κοινωνία σήμερα είναι μια κοινωνία χωρίς αξίες και ιδανικά. Και δυστυχώς αυτά κοβαλούν και οι μαθητές στο σχολικό περιβάλλον. Θεωρώ όμως, όπως πολύ σωστά είπατε, ότι πρέπει να κάνουμε προσπάθεια, εμείς οι εκπαιδευτικοί, να αλλάξουμε, ο καθένας να βάλει το δικό του λιθαράκι. Τώρα, ως προς την κατεύθυνση, επειδή διατελέσατε και ήσασταν σε συγγραφική ομάδα.
0: Στην Επιτροπή Αξιολόγησης, όχι συγγραφική
2: σε
0: ομάδα.
2: Σε Επιτροπή Αξιολόγησης. Εγώ πιστεύω, δεν ξέρω, είναι άποψή μου, ότι πάρα πολλά από τα βιβλία τα οποία διδάσκουμε στο Δημοτικό, θα έχετε και στο Γυμνός, είναι ακατάλληλα. Έτσι. Φέρνουμε ένα παράδειγμα, ειδικά συμφωνώ απόλυτα, Χριστούγεννα χωρίς γέννηση δεν υπάρχει. Εγώ όλα τα χρόνια που είμαι διευθυντής ή δάσκαλος, έλεγα στους δασκάλους τα Χριστούγεννα πρέπει να έχουμε τη γέννηση. Και από εκεί και πέρα βάλετε ό,τι θέλετε. Χριστούγεννα είναι γέννηση του Χριστού. Άρα λοιπόν πρέπει αυτό το θεατρικό για τη γέννηση να υπάρχει. Τώρα, ήσασταν στην Επιτροπή, είναι κατάλληλα τα βιβλία αυτά, έτσι. Αν πάμε να δούμε το βιβλίο το οποίο αναφέρεται όταν πηγαίναμε βόλτα με τον Επιτάφιο. Λέμε σήμερα ότι τα παιδιά είναι το 20% αναλφάβητοι, έτσι λογικά. Δεν μπορούν να εκφράσουν λόγο, γραπτό λόγο. Πώς θα εκφράσουν, τι να διαβάσουν από το κείμενο αυτό, όταν γνωρίζουμε εμείς ότι τη Μεγάλη Παρασκευή έχουμε την περιφορά του Επιταφείου και όχι τη βόλτα του Επιταφείου. Άρα λοιπόν είναι ακατάλληλα. Θεωρείτε λοιπόν ότι τα βιβλία παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή και πρέπει να αλλάξουν. Άμεσα πρέπει να αλλάξουν. Δεν ξέρουμε όμως αν αλλάξουν προς το καλύτερο και του χρόνου. Θα τα δούμε. Άρα λοιπόν θεωρείτε ότι τα αναλυτικά προγράμματα και τα βιβλία πρέπει να αλλάξουν προς την κατεύθυνση αυτή. Και εμείς από τη δική μας πλευρά ως εκπαιδευτικοί, πολύ σωστά το είπατε, πρέπει να βάλουμε ένα λιθαράκι όλοι μας με προσωπικό αγώνα, με προσωπική προσπάθεια, γιατί φέρουμε και εμείς ευθύνη ως εκπαιδευτικοί για την κατάσταση αυτή σήμερα που επικρατεί και στην εκπαίδευση αλλά και γενικότερα στην κοινωνία. Ευχαριστώ.
0: Θέλει κάποιος συνάδελφος να τοποθετηθεί πάνω σε...
1: Κύριος Ανδρεόπουλος Χάρης, Διευθυντής του Πρωτύπου Λυκείου Λάρισσας. Είναι το καινούργιο σχολείο που λειτουργεί από φέτος για πρώτη σχολική χρονιά.
3: Κάποια παιδιά στην τρίτη λυκείου, στο γυμνάσιο, πριν 25 χρόνια, ήμουν νεόδιο. Κύριε, αφήστε μας τώρα να κάνουμε λίγο άσκηση στα μαθηματικά. Αφήστε τώρα τα σκεφτικά, έχουμε διάπτωσμα. Λέω, εντάξει παιδιά, το έχω γράψει και στην εφημερίδα αυτό, σε ένα σχόλιο και δέχτηκα πάρα πολλές γνώμες θετικές. Λέω, εντάξει παιδιά, ας γράψετε το Πάτερ ημών, κάντε μια απλή θεολογική ανάλυση και φιλολογική φυσικά. Μόλις πέρασαν 5-10 λεπτά, ρωτούσε ένας μαθητής τον άλλο, αλλά ρε σε εμάς τι σημαίνει, μείνει συνέχεια, ρε τι είναι αυτά. Δεν ήξεραν ελληνικά. Είμαι τώρα αναπληρωτής, λίγα χρόνια πριν, στο ΕΠΑΛ Παλαμά, αλλά και σαν θεολόγος έκανα μάθημα και στο γυμνάσιο, γιατί έχω και μια ειδικότητα μηχανολόγου. Στην αίθουσα διδασκαλίας. Λέω στους συναδέλφους, ρε παιδιά, τους κάνω εντοχή υλικών. Και όταν φτάνω στο τέλος, διαίρεση. Δεν ξέρω διαίρεση. Έβγαζε άλλο στο κινητό, δεν πιστεύω να ξέρω και διαίρεση. Εντάξει. Λέω μαθηματικός, μα έρχονται αγράμματα από το γυμνάσιο. Την επόμενη εβδομάδα πήγα στο γυμνάσιο Παλαμά, δίπλα. Εκεί μιλούσαν για τη γλώσσα. Δεν ξέρουν τίποτα. Στουρνάρια. Στο δημοτικό δεν κάνουν τίποτα. Τίποτα. Και σηκώνομαι και λέω, τελικά μάλλον είναι νηπιαγός τα φταίει. Διαβάζοντας λοιπόν τα αποτελέσματα της Πίζα, για να γράψω ένα άρθρο πάλι στην εφημερίδα, είδα ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι η γλώσσα. Δεν ξέρουν τα παιδιά καλά ελληνικά. Και αυτό έχει συνέπειες όχι μόνο στην αδυναμία να εκφράσουν ή να διατυπώσουν μια άποψή τους, αλλά έχει επίδραση αρνητική και στα θετικά μαθήματα. Δηλαδή, λένε οι ερευνητές ότι ένα παιδί, αν δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει, να καταλάβει τι ζητάει το πρόβλημα στα μαθηματικά, στη φυσική, δυσκολεύονται να καταλήξουν στη σωστή απάντηση. Πιστεύω λοιπόν ότι η γλώσσα είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Και έχω έναν προβληματισμό. Η γυναίκα μου είναι νηπιαγωγός και του είπε κάπως σαν νηπιαγωγός. Λέει, εντάξει, έχω μια πάρα πολύ καλή καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας στο νηπιαγωγείο. Πάρα πολύ καλή κοπέλα. Αλλά ρε παιδί μου, τα πολλά παιδάκια δεν ξέρουν πολύ καλά ελληνικά και δεν καταλαβαίνουν τι τους λέει. Έπειτα, συνειδητοποίησα πριν από 2-3 χρόνια, βρήκα έναν παλιό μου συμμαθητή, διπλωματούχο μηχανολόγο, ηλεκτρολόγο του Πολυτεχνείου, με διδακτορικό κτλ. Λέω, πού είσαι? Είμαι στο τάδε δημοτικό. Ο κύριος Παπαστόρου μπορεί να τα ξέρει αυτά. Λέω, και τι κάνεις στο δημοτικό εσύ? Ένα σοφός άνθρωπος. Τους κάνω πληροφορική. Δηλαδή, πρέπει στο δημοτικό να είναι απόφοιτος του Πολυτεχνείου για να κάνει πληροφορική. Δεν το λέω συντεχνιακά. Το λέω ότι τα παιδιά και στο δημοτικό χρειάζονται να μαθαίνουν γράμματα, σπουδάματα, του Θεού τα πράγματα, αλλά να ξέρουν τη γλώσσα. Άμα δεν ξέρουν καλά, δεν μπορούν να μάθουν ούτε θρησκευτικά ούτε τίποτα. Και για τα θρησκευτικά να σας πω ότι εγώ τώρα είμαι αξιολογητής στα νέα βιβλία, στην τρίτη γυμνασίου. Πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα. Ξαναπήραμε παράταση. Διαβάζω, ξαναδιαβάζω κτλ. Και θέλω να πω ότι πρέπει κάποια στιγμή να ισχύσει αυτό που είπε κάποιος Γερμανός, υπουργός οικονομικών, πέθανε, που είπε ότι οι Έλληνες είναι ένας υπέροχος λαός, αλλά δεν έχουν κράτος. Δηλαδή, το κράτος δεν λειτουργεί με δομές ευρωπαϊκές, δομές ορθολογικές, για να φτάσουμε και στα μεταφυσικά της προσευχής που πρέπει να κάνουμε. Συγγνώμη αν μακρηγόρησα, πάντως είναι πολλά τα προβλήματα, αλλά επειδή την αγαπάμε την παιδεία, εγώ είμαι σε ένα λύκειο όπου οι 50 μαθητές είναι άριστοι, το 19,5 κι άλλο. Για να μπορώ να κάνω θρησκευτικά, προετοιμάζομαι. Οι καθηγητές των μαθηματικών, της φυσικής, της βιολογίας, διδάκτορες κτλ. Και αυτά προετοιμάζονται. Αλλά πρέπει να ανεβεί ο μέσος όρος σε όλα τα σχολεία. Και χωρίς φροντιστήρια. Σας το λέω, και το λέω στους συναδέλφους, ότι οι μισοί σχεδόν μαθητές προέρχονται από ιδιωτικά σχολεία. Με επίπεδο και ήρθαν στο σχολείο μας, μας εμπιστεύτηκαν και νομίζουμε ότι όλοι μαζί, αν βάλουμε ένα χεράκι, μπορούμε να βοηθήσουμε την παιδεία μας να ανέβει. Να είναι πραγματική παιδεία. Παιδεία. Έτσι. Εκπαίδευση μιλάμε, αλλά να αποκτήσουν και παιδεία. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Άλλο παιδεία και άλλο εκπαίδευση. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς.
3: Συγκινήθηκα με αυτά που άκουσα από εσάς. Και ένα τελευταίο να μην σας κουράσω, γιατί είπατε κάτι πολύ ωραίο που το έζησα κι εγώ. Σαν αξιολόγητης, μέχρι πέρσι ήμουν σύμβολος θεολόγων. Πάω στο Κοροπή, φτώχεια. Μέσα στο σχολείο κάτι κάγκελα σγουριασμένα, οι καθηγητές με κάτι παλιά ρούχα. Λοιπόν, έρχεται μετά, λέω, το διευθύντρια, λέω, πώς θα πάω τώρα στο σταθμό, στο ηλεκτρικό του Κοροπή. Λέει, θα στείλω του γυμναστή. Έρχεται ένας γυμναστής με μπό. Λέει, ήμουν στο χωράφι, πόντιζα τα χωράφια. Εντάξει. Την άλλη μέρα πάω στο Διόνυσο. Μπαίνω σε ένα σχολείο, τζιπ, τριόρφα, Mercedes. Μπαίνω στο γραφείο της διευθύντριας, δερμάτινο, μέρα με νύχτα. Μέρα με νύχτα. Αυτό που ζήσατε εσείς το ζήσα και εγώ. Και νομίζω το ζουν πολλοί συνάδελφοί μας και πρέπει αυτές οι εικόνες να ισορροπήσουν κάποτε. Σαν βιολόγος καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σας πω μονάχα αυτό που είπατε για τη γλώσσα. Συμφωνώ απόλυτα και μπορούμε συνάδελφοι να το κάνει ο καθένας από εμάς. Μου ήρθε στο μυαλό ένα περιστατικό πάλι βιολογίας τρίτης γυμνασίου. Όσοι έχετε διδάξει θα καταλάβετε που ενώ το πρώτο μάθημα που λέει ποια χημικά στοιχεία είναι τα συνήθη στο φλοιό της γης. Είναι ο άνθρακας, το υδρογόνο, το οξυγόνο και το άζωτο. Και μάλιστα λέμε στα παιδιά, θα θυμόσαστε τις ίων τις σοκολάτες, θα βάλετε και ένα σύμπροστα, σίων, έτσι, να μην το λέτε με τα ονόματά τους. Οπότε ένας συνάδελφος έκανε το εξής. Έκατσε και τους έγραψε στον πίνακα γη-ή και εις γη να πελεύσει. Τι είναι αυτό, του λένε. Λέει, ξέρετε πότε το λένε αυτό? Του λένε όχι. Λέει, εντάξει, θα σας το πω, αλλά μην φρικάρετε. Είναι την ώρα που τον θάβουν τον άνθρωπο. Λέει, και γιατί μας το είπατε? Ξέρετε τι λέει? Ότι ό,τι αποτελεί το ανθρώπινος οργανισμός είναι και το χώμα το ίδιο. Και αυτό λέει ο ιερέας εκείνη την ώρα. Είσαι χώμα και στο χώμα θα πας. Και ξεκινάει μια απίστευτη συζήτηση από καύση νεκρών, θεολογικά πράγματα, έτσι. Και, κύριε, τι είναι αυτό το «Η»? Λέει, είναι το δεύτερο πρόσωπο του «Ημί». «Ημί, η εστί, εσμένε στέ εσύ». Και ουσιαστικά ο άνθρωπος έκανε αρχαία ελληνικά από πρωτότυπο. Και δεν το λυπήθηκε το χρόνο του. Είναι η ελάχιστη συμβολή ενός βιολόγου στο γλωσσικό θέμα. Αν ο καθένας από εμάς βρει ένα τόσο δά, μια τόση αφορμή, και αφορμές βρίσκονται. Ο κύριος Δημήτρης ο Πάνος, που είχε έρθει πριν μερικά χρόνια εδώ, τον είχαμε μαθητή στο σχολείο μας. Είναι εξαίρετος συνάδελφος, ήμασταν μαζί και στο πανεπιστήμιο. Μίλησε με θέμα ακριβώς τι αφορμές μας δίνουν τα μαθήματα των ανθρωπιστικών σπουδών να τα αξιοποιήσουμε. Και στις θετικές επιστήμες. Και εκεί τότε εντυπωσιάζονται πάρα πολύ τα παιδιά. Από έναν μαθηματικό, από έναν γεωλόγο, από έναν χημικό. Όλες οι επιστήμες μπορούν να συμβάλλουν στη γλωσσική παιδεία. Να την έχουμε έγνοια τη γλώσσα μας.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Άλλος συνάδελφος. Να σας κάνω κι εγώ μία ερώτηση.
0: Ευπρόσδεκτη.
1: Κύριε Κατσιάπη. Είπατε στην εισήγησή σας ότι τα παιδιά μας σήμερα έχουν αγριέψει. Ναι. Είναι μία αλήθεια, μία πραγματικότητα που τη ζούμε όλοι στα σχολεία. Πολλοί συνάδελφοι σε κατεδίαν συζητήσεις τους εκφράζουν την απογοήτευσή τους για αυτή την κατάσταση που επικρατεί μέσα στα σχολεία, κυρίως από τη συμπεριφορά των μαθητών. Και κάποιοι μάλιστα σκέφτονται να τα παρατήσουν, να φύγουν από την εκπαίδευση. Τι θα έχετε να πείτε σε αυτούς τους συναδέλφους που ετοιμάζονται να γίνουν ρυψάσπιδες, όπως είπε ο κ. Τσολάκης?
0: Καταλαβαίνω, δεν θα τους χαρακτήριζα έτσι, γιατί τι ζόρι τραβάει ο καθένας, μόνο η ψυχούλα του το ξέρει. Και μπορεί να είναι ένας συνδυασμός από έναν διευθυντή, ο οποίος δεν μπορούσε να πάει σε 4-5 σχολεία. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι, Δευτέρα πάνε σε ένα σχολείο, Τρίτη σε άλλο, Τετάρτη σε άλλο.
1: Σε 5 σχολεία
0: σε
1: υπάρχουν.
0: Σε 5 σχολεία και αποφασίζει να γίνει διευθυντής χωρίς να έχει ούτε ικανότητες. Είναι πάρα πολύ εύκολο, υπάρχουν μεταπτυχιακά και εύκολα και φθηνά στη διοίκηση της εκπαίδευσης, παίρνεις τα μόρια. Άμα έχεις και λίγο σπρόξιμο κομματικό, γίνεσαι διευθυντής στη συνέντευξη και επομένως μπορεί να έχει έναν κακό διευθυντή, κακούς συναδέλφους και κακά παιδιά. Τα παιδιά που είναι τα δύσκολα, το έριξα έτσι λίγο στην εισήγηση, είναι τα παιδιά που θέλουν να σου πούνε αυτό τον τρόπο έχουνε. Να σου πούνε ότι εγώ μέσα μου έχω μια πληγή. Επειδή λοιπόν 99,9% ούτε μάνα ούτε πατέρας υπάρχουν, αυτή την πληγή που πειοραγεί, θα τη δούνε. Λοιπόν, εσένα βρίσκω, έτσι και δούνε δε συνάδελφο που είναι γλυκομήλητος, που είναι καλός κλπ. Πέφτουνε σαν τις μέλισσες στο διάλειμμα. Και λένε τα πιο χαζά πράγματα. Κυρία, έχω iPhone 16. Wow, iPhone 16. Πόσο το πήρες? Δεν το πήρα. Δεν το έχει, έτσι το λέει. Είναι για να... Ξέρετε εγώ τι έκανα χτες, έκανα αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Ή κάνει challenge. Για να σε προκαλέσει. Όλα αυτά τα παιδιά που προκαλούν είναι σαν τα δικά μας τα παιδιά. Που λέει το βράδυ δεν μπορώ να κοιμηθώ γιατί θέλει να έρθει να του χαϊδέψει στα μαλλιά και να πιάσει μια κουβέντα γιατί κάτι το απασχολεί. Και τα παιδιά μας τα οποία παρουσιάζουν μια έντονη παραβατική συμπεριφορά είναι τα παιδιά που δεν έχουν πού να κουμπίσουν και ζητάνε επιγόντως βοήθεια. Άμα τα πιάσουμε στο διάλειμμα και με αφορμή το πορτοκαλί τσουλούφι που έχει στα μαλλιά, το ζήτα που έχει ξυρίσει το κεφάλι του και έχει γράψει διάφορα συνθήματα. Χίλιες δυο αφορμές μπορεί να μας δώσει συζήτηση. Με τη μία ανοίγουν την ψυχούλα τους και μας λένε πολλά θέματα που τα απασχολούν. Και τουλάχιστον την ώρα του μαθήματος έχει αποδειχθεί ότι αυτά τα δύσκολα παιδιά είναι οι καλύτεροι σύμμαχοί μας. Στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών είναι οι βοηθοί μας. Αυτοί που θα κάνουν τα πάντα, οι κατσαβιδάκηδες, κυρία, να σας βοηθήσω να φτιάξω το θρανείο, να το επισκευάσω, να κουβαλήσω αυτά. Κυρία, τι θέλετε να κάνω? Είναι οι πιο ζωήροι μαθητές. Σε αυτούς τους συναδέλφους θα έλεγα να ενωθούμε μεταξύ μας. Έρχονται Χριστούγεννα και λέμε, έχεις κανένα καλό σκέτς. Δεν έχουμε μία πλατφόρμα, ένα τσάτ, κάτι, και ο καθένας να ανταλλάσσει με τον άλλον εμπειρίες, να είμαστε γνωστοί όμως όλοι, όχι να υπαρισφρήσουν ξένα στοιχεία. Εγώ αντιμετωπίζω αυτό το πρόβλημα. Να γίνει μια διάχυση πρακτικών και να πει ο καθένας την εμπειρία του. Το 1989 διορίστηκα σε ένα ιδιωτικό σχολείο, αλλά δεν έχει σημασία. Θα σας πω κάτι το οποίο με έχει σημαδέψει σε όλη μου την επαγγελματική ζωή. Η γυμνασιάρχης, στάγια η ψυχούλα της έχει πεθάνει, κυρία Πετροπούλου, μου είπε, κοριτσάκι εγώ, για 6 μήνες όταν έχεις κενό θα μπαίνεις στους συναδέλφους. Στο μαθηματικό, στο φυσικό, στο χημικό, στο θεολόγο, στο φιλόλογο, στο γυμναστή, στον καλλιτεχνικό, στον ξένων γλωσσών. Θα έχεις μαζί σου ένα μπλοκάκι. Ό,τι σ' αρέσει θα το γράφεις στο μπλοκάκι. Ό,τι δεν σ' αρέσει το ξέχασες, το έχεις θάψει. Μη σ' ακούσω και το σχολιάσεις με συναδέλφους. Επί 6 μήνες δεν θα ξεχάσω ακόμα και τώρα. Στα 39,5 μου χρόνια. Δεν θα ξεχάσω, έτσι έκανε αυτός, έτσι έκανε εκείνος. Ήταν ένα δεύτερο πανεπιστήμιο. Δεν θα μπορούμε λοιπόν εμείς, όχι να πάμε ο ένας στην τάξη του άλλου, που και αυτό επιτρέπεται, αλλά να κάνουμε κάτι, ένα φόρουμ, ένα τσάτ, όπου ο καθένας να λέει την εμπειρία του. Με ένα δύσκολο παιδί, με ένα δύσκολο συνάδελφο, με κάποιες συνθήκες. Λέω κάτι, σαν πρόταση.
1: Και σε επίπεδο σχολείου μπορεί να γίνει και σε ευρύτερο.
0: Στο σχολείο είμαστε επιφυλακτικοί. Δεν θέλουμε να κοινοποιήσουμε αυτά που τραβάμε, που τα τραβάνε όλοι. Απλά δεν το λέμε.
1: Μάλιστα. Σεβασμιότατε, σήμερα πιστεύω ότι είστε διπλά χαρούμενος. Πρώτον, διότι ήρθε μία πατριώτησά σας και μία ενωρίτησά σας στην πόλη μας, στη Μητρόπολη μας. Και δεύτερον, από την εισήγηση της κυρίας Κατσιάπη, από την οποία πιστεύω ότι όλοι είμαστε ενθουσιασμένοι. Παρακαλώ να κλείσετε την εκδήλωση.
4: Φαίνομαι πιο ψηλός. Ψήλωσα απότομα από αυτά που ακούστηκαν, πυραμπόι. Λοιπόν, αφού το ξεκινήσατε εσείς, να το συνεχίσω εγώ για τον Άγγελο. Έτσι. Και να το συσχετίσω λίγο και με το θέμα της ημέρας. Ήταν η ημέρα της εκλογής μου, 5 Οκτωβρίου 2018. Εξελέγην Μητροπολίτης Λαρίσης. Το πρωί στη Σύνοδο, η ένταση πάντα της συνοδικής συνεδρίας, εγώ εξακολουθούσα να μου αναγραμματεύσει. Να ξέρετε ότι και τα πρακτικά εκείνης της ημέρας εγώ τα έγραψα και ας είχα εκλεγεί. Δεν την κουπάνησα να φύγω. Κάθισα και έκανα δουλειά. Μη σας πω ότι και στην επόμενη ιεραρχία κάθισα και έγραψα πρακτικά, γιατί υπήρχε ένα θέμα λεπτό, πήγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και έπρεπε να προστατευτούμε. Τέλος πάντων, όταν τελείωσαν όλα και πήγα σπίτι, άρχισα λίγο να ξεκαθαρίζω μέσα μου διάφορα πράγματα. Το πρώτο που με πόνεσε, να πω εξ αρχής ότι μην νομίζετε πως η εκλογή ενός Μητροπολίτη είναι αφορμή χαράς. Η απ' έξω συνήθως λένε «Α, έφτασε, έγινε δεσπότης, πώς θα αισθάνεται ότι α, τα κατάφερα». Καλά. Λοιπόν, το πρώτο που ας πούμε έτσι λίγο με πόνεσε, είχα 15 χρόνια στον Άγιο Ιωάννη. Την ήξερα την ενορία, την είχα δουλέψει. Ήμουν αναπαυμένος, είχα χαρά. Και επειδή είχαν περάσει και 15 χρόνια, είχα αρχίσει να βλέπω κάποιους καρπούς, έτσι, γιατί κάποια πράγματα θέλουν το χρόνο τους. Και πάνω που είχα αρχίσει να βλέπω κάτι, έρχεται η Εκκλησία και μου λέει, ξέρεις, μάζευτα. Και θα πας πού? Στη Λάρισα. Δεν έχω τίποτα με την πόλη, ίσα ξέρετε ότι είμαι πολύ αναπαυμένος και το χαίρομαι και σας αγαπώ και αισθάνομαι ότι με αγαπάτε και με σέβεστε. Να πω κάτι, να το εξομολογηθώ. Πριν έρθω για να γίνει η ενθρόνηση, στη Λάρισα είχα πατήσει άλλη μία φορά, κατά λάθος. Με είχε στείλει η Εκκλησία, γιατί άλλο, για ανακρίσεις στην Καστοριά. Γυρίζοντας πήρα το δρόμο της Κοζάνης, έχασα το δρόμο, βρέθηκα μέσα στη Λάρισα και λέω, τι είναι εδώ τώρα. Και από πού φεύγουν. Έτσι, όχι, δεν το εννοούσα ότι ήθελα να φύγω, αλλά έπρεπε να πάω στον τόπο μου. Δεν είχα ξαναπατήσει στη Λάρισα. Έτσι. Και έρχεται η Εκκλησία και δεν ρωτάει πού θες, τι έχεις, πού νομίζεις, τίποτα. Καλημέρα, Λαρίσης. Ευχαριστώ πολύ, τι θα πεις. Δεν μπορείς να πεις τίποτα άλλο. Στην Εκκλησία όταν παραδίδεσαι, παραδίδεσαι, τελείωσε. Και έρχεται εκείνο το απόγευμα της ημέρας της εκλογής και λες, πάω. Και από πού φεύγω? Τι γίνεται? Μέσα μου είχα πάντα την εικόνα της γιαγιάς μου, της μητέρας μου, η οποία ήταν δασκάλα. Ήταν η δασκάλα της Μικόνου. Διορίστηκε το 1917. Το έχω το διοριστήριο, έτσι, 1917, έτος πρώτου διορισμού, στη Μύκονο. Και έκτοτε όλα τα χρόνια στη Μύκονο, από όπου παραιτήθηκε, πήρε σύνταξη. Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, πήρε όμως σύνταξη για ποιον λόγο. Επειδή στη Μύκονο τότε υπήρχε ημιγυμνάσιο, δεν υπήρχε εξατάξιο γυμνάσιο, και επειδή η γιαγιά μου ήθελε οπωσδήποτε η μάνα μου να τελειώσει να μάθει γράμματα, πήρε τη σύνταξη και ήρθε στο Μαρούσι. Στο σχολείο αυτό που βλέπετε, όπως παίρνουμε τη στροφή στην Κηφισίας δεξιά, έτσι. Και η μάνα μου εκαυχάτω ότι ήξερε την πραγματική ηλικία της Βουγιουκλάκη, γιατί όταν ήταν στην 8η Βουγιουκλάκη, η μάνα μου ήταν στην 3η. Έτσι λοιπόν. Κάποια πράγματα που, ναι. Αλλά θέλω να σας πω, η γιαγιά μου εμένα με είχε σημαδέψει και στην αγάπη για τα βιβλία και σε πολλά άλλα. Εκείνη λοιπόν τη βραδιά που εγώ έλεγα τώρα, φεύγω από τον Άγιο Ιωάννη, τι θα γίνει, σκέφτηκα μέσα μου και λέω πόσα παιδιά είχε η γιαγιά μου και πόσες τάξεις άλλαζε και πώς ξεκολούσε από τη μία τάξη και πήγαινε στην άλλη. Και αν δενόταν κάπως παραπάνω με κάποια παιδιά μετά από αυτά, πώς τα άφηνε, πώς αποχωριζόταν για να προχωρήσουν αυτά στη ζωή και αυτή να συνεχίσει το καθήκον της. Πώς αποχωρίζεται ένας εκπαιδευτικός στην τάξη του και προχωράει την επόμενη χρονιά με άλλα παιδιά. Τι γίνεται? Μας είπατε για τις δυσκολίες του σήμερα, αλλά υπάρχουν και οι πάγιες δυσκολίες που δημιουργούν συναισθηματισμούς και που πρέπει να έχει κάποιος αντοχές και να μάθει να τα δουλεύει όλα αυτά για να βγει παραπέρα. Εκείνη λοιπόν τη βραδιά που εγώ έλεγα τώρα τι γίνεται, γιατί ουσιαστικά ένιωθα αποκομμένος. Με παίρνουν από κάπου και με πάνε κάπου αλλού. Βέβαια με χειροκροτήματα, μπράβο, μπράβο, με αισθήματα χαράς. Με ρωτάνε. Τέλος πάντων, εκείνη τη βραδιά, ήταν 7 και 4, χτυπάει το τηλέφωνο. Και από την άλλη άκρη της γραμμής, μια ζεστή φωνή, «Έλα, πάτερ μου». Όπα, γνωστή φωνή. «Τι γίνεται, να σου πω συγχαρητήρια ή κλαίς?» Λέω, «Μακαριότατε την ευχή σας». Ήταν ο Αναστάσιος. Τι μου λέει, «Έτσι για να μάθεις τι ένιωσα εγώ όταν με πήραν από την Αφρική και με πήγαν στην Αλβανία». Ήθελα να του πω σιγά την Αφρική και σιγά την Αλβανία. Αλλά μεταξύ μας, όταν κάπου έχεις δεθεί και έχεις ρίξει ρίζες, ό,τι και να το βλέπουν οι άλλοι, εσύ το έχεις πονέσει και το αγαπάς και το βλέπεις σπουδαίο. Μιλήσαμε 3/4 εκείνη τη βραδιά. Θέλω να σας πω ότι εγώ με τον μακαριστό Αναστάσιο είχαμε ένα σύνδεσμο. Εκείνος έλεγε ότι με αγαπάει λόγω του ονόματος. Ήταν βοηθός επίσκοπος του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Ιερονύμου. Αυτός τον έβαλε και στην Αποστολική Διακονία Γενικό Διευθυντή για να ενισχυθεί το ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αυτός τον ανέδειξε σε πολλά και επειδή είχε έτσι σεβασμό στον Αρχιεπίσκοπο, κοροϊδεύοντας έλεγε ότι γι' αυτό αγαπάει και εμένα, δεν έχει άλλο λόγο. Αλλά μου τόνισε εκείνη τη βραδιά. Κοίταξε. Είμαστε οικογένεια, έχουμε κοινές ρίζες. Είχες πνευματικό τον παραδελφό μου. Δεν θα ξεχάσεις πολλά από αυτά που έμαθες. Θα κάνεις το σταυρό σου και θα πας και έχει ο Θεός. Αυτό το έχει ο Θεός, το έχουμε πει πολύ. Ήτανε το καλύτερο που μπορούσε να γίνει στη ζωή μου εκείνη τη στιγμή για να πάρω φόρα και να έρθω στη Λάρισα. Να ξεκολλήσω από εκεί που ήμουν ασφαλής, από εκεί που ήταν δεδομένα τα πράγματα, όχι ότι έλειπαν και οι δυσκολίες, αλλά λίγο πολύ, 15 χρόνια στον ίδιο τόπο, όσοι είστε 15 χρόνια στο ίδιο σχολείο, λίγο πολύ δεν ξέρετε τι περιμένετε. Αν μη τι άλλο, ξέρετε τους χώρους. Δεν ψάχνετε που είναι οι τουαλέτες, έτσι. Και έρχομαι εδώ, βέβαια όχι αδιάβαστος, διότι μπορεί να μην είχα έρθει ποτέ στη Λάρισα, όμως από το 2014 μου είχε ανατεθεί η ευθύνη του Ιστορικού Αρχείου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Και χωρίς να ξέρω ότι ποτέ θα γινόμουν Λαρίσης, η Μητρόπολη έχει τους πιο χοντρούς φακέλους στο Ιστορικό Αρχείο. Πέφτησα πάρω τους. Οπότε λίγο ανοίγεις να δεις γιατί τόσο πάχος αυτοί οι φάκελοι. Τι έγινε και έχουν τόσο μεγάλη έκταση, καταλαμβάνουν τα αρχεία. Δόξα τω Θεώ, ήξερα πράγματα. Όμως εκείνο το τηλεφώνημα του Αναστασίου εκείνο το βράδυ ήταν ένα από τα πιο καταλυτικά για να πάρω φόρα και να έρθω. Και απόψε θέλω να κάνω και κάτι άλλο. Το έκανα και το πρωί σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, όμως θέλω λίγο έτσι να το τονίσω. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον Μακαριστό Αναστάσιο για το εξής. 1991, εγώ λαϊκός, πρωτοετής φοιτητής στη νομική, με τη χριστιανική φοιτητική δράση, είχαμε πάρει εντολή από τον Σεβαστιανό να πάμε εκδρομή εντός εισαγωγικών στην περιοχή της Βορείου Ηπείρου, να πάρουμε λίγα πράγματα μαζί μας, για να είναι γεμάτη η μπαγκαζιέρα του λεωφορείου από κάτω με ζευγάρια παπούτσια. Δείτε, οργάνωσε ο Σεβαστιανός. Πήγαμε σε συγκεκριμένα χωριά, συγκεκριμένα ονόματα. Ήξερε τον αριθμό του παπουτσιών του καθένα, φωνάζαμε ονόματα και έπαιρνε το ζευγάρι τα παπούτσια στο χέρι. Έτσι. Πήγαμε να μοιράσουμε παπούτσια σε συγκεκριμένα χωριά της Βορείου Ηπείρου. Μια μοναδική και ανεπανάληπτη εμπειρία, διότι τότε που πήγαμε, η Αλβανία ήταν ο Θεός να σε φυλάει. Ποια Αφρική που μου λένε καμιά φορά οι Ιεραποστολικοί Σύλλογοι, εντάξει, αυτό που έζησα με στιγμάτισε. Δηλαδή, δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε στο κάθε χωριό, πετάγαμε από τα παράθυρα καραμέλες στα παιδιά. Μη φανταστείτε δρόμους, κάτω λασπολακούβες, πήγαμε Οκτώβρη, ό,τι είχε βρέξει, είχαν λασπώσει τα πάντα. Λασπολακούβες και τα παιδιά να σφάζονται, να πέφτουν μέσα στη λασπολακούβα, να χτυπιούνται. Ποιο θα πάρει την καραμέλα, που εμείς εδώ στα παιδιά των κατηχητικών τη δίναμε και μας έλεγαν, δεν έχει από τις άλλες. Έτσι. Λοιπόν, ζήσαμε σκηνές πρωτόγνωρες. Να σας πω και κάτι ακόμα. Τότε είχε η Αλβανία ακόμη μόνο τους δρόμους που είχαν φτιάξει οι Ιταλοί για την εναντίον μας επίθεση. Ένα ρεύμα κυκλοφορίας και ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Ένα προς τα πάνω, ένα προς τα κάτω. Και οι δρόμοι στενοί. Και θυμάμαι ότι για να προσπεράσεις κορνάριζες δαιμονισμένα, μην τυχόν σου έρθει άλλος από απέναντι. Μια κατάσταση δηλαδή, έλεγες, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που με έβαλες να γεννηθώ στην Ελλάδα, που αν μη τι άλλο υπήρχε το πλυντήριο, υπήρχαν διάφορα. Να σας πω ότι εκείνα τα βράδια κοιμηθήκαμε στις καρέκλες γιατί συχαινόμασταν τα κρεβάτια. Έτσι, δεν ακουμπήσαμε κρεβάτι. Τυλίγαμε το ψωμί σε χαρτοπετσέτες και το βάζαμε στην τσέπη του σερβιτόρου, διότι ξέραμε ότι αυτό το ψωμί ήταν μόνο για μας και αυτός δεν είχε να πάει στην οικογένεια. Σέρβιρε φαγητό που απαγορευόταν να κουμπήσει. Δεν είχαν ακόμα ομαλοποιηθεί τα πράγματα. Και ανάμεσα σε αυτά όλα, μας ήρθε το μήνυμα: πηγαίνετε στον ναό των ταξιαρχών στο Αργυρόκαστρο, θα έρθει ο έξαρχος Αναστάσιος. Και πήγαμε. Και τον υποδεχθήκαμε μαζί με τους βορειοεπειρώτες και λέει: Παιδιά, θα κάνουμε παράκληση. Να κάνουμε παράκληση. Είχαμε και μια ντουντούκα. Τότε και νεότερος εγώ, όχι ότι την πολύ είχα ανάγκη, αλλά τέλος πάντων την πήραμε την ντουντούκα. Ο Αναστάσιος στην ωραία πύλη, στη μεριά της εικόνας του Χριστού μεταφραστής. Αφού ψάλαμε την παράκληση, του δώσαμε την ντουντούκα. Η ντουντούκα πήγαινε από το χέρι του Αναστασίου στο χέρι του μεταφραστή άπειρες φορές. Και εγώ καθόμουν και άκουγα τι έλεγε και κουνούσα το κεφάλι και έλεγα «Ναι, καλά, σιγά μην γίνουν όλα αυτά που λες εσύ. Κοίτα γύρω σου που ήρθες. Κοίτα γύρω σου που ήρθες». Να μιλάει και να αναπτύσσει το όραμά του και να λέει πράγματα για το μέλλον και εγώ να λέω «Καλά, τι μας λες τώρα. Παραμύθια». Που ως νέος υποτίθεται θα έπρεπε να ήμουν αισιόδοξος. Έτσι είχα όμως τόσο πολύ απογοητευτεί από αυτό που έζησα 2-3 μέρες. Φανταστείτε άλλοι που ζούσαν χρόνια. Εγώ λοιπόν οφείλω να ζητήσω συγγνώμη γιατί τότε δεν πίστεψα σε τίποτα από αυτά που είπε ο Αναστάσιος και σήμερα έρχομαι και τα βλέπω όλα πραγματοποιηθέντα. Αυτή τη στιγμή, εμείς ως Εκκλησία Ελλάδος έχουμε οικονομικό πρόβλημα για πολλούς και ποικίλους λόγους, δεν είναι της παρούσης. Η Εκκλησία της Αλβανίας έχει ένα υδροελεκτρικό εργοστάσιο και καλύπτει όλες τις οικονομικές ανάγκες. Εμείς ως Εκκλησία Ελλάδος δεν έχουμε κανένα πανεπιστήμιο, καμία σχολή, δεν ελέγχουμε τίποτα στην εκπαίδευση. Η Εκκλησία της Αλβανίας έχει πανεπιστήμιο όχι μόνο με τμήμα θεολογικής, αλλά και με τμήμα ιατρικής και με τμήμα ανθρωπιστικών σπουδών. Εμείς δεν έχουμε κανένα νοσηλευτικό ιδρύμα ως Εκκλησία. Η Εκκλησία της Αλβανίας στα Τύρανα έχει το καλύτερο θεραπευτήριο. Έτσι. Εγώ κορόιδευα, ο άλλος δούλεψε και τα έκανε. Και σήμερα ερχόμαστε όλοι συγκινημένοι να λέμε ο Αναστάσιος και ο Αναστάσιος. Βλέποντας ενδεχομένως την κατάληξη, παραθεωρώντας όμως και παραγνωρίζοντας τον κόπο ετών. Αν δεν καταβληθεί κόπος και μάλιστα σε στιγμές που δεν φαίνεται αυτός ο κόπος, δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ καρποφορία. Η δύναμη ανάπτυξης, η δύναμη προώθησης είναι κάτι το οποίο αναπτύσσεται μυστικά κρυφά. Σε στιγμές προσευχής, σε στιγμές κατάρτισης, για να έρθει μετά ο φωτισμός του Θεού και να ενεργοποιηθούν όλα αυτά με τρόπο που ο Θεός θέλει. Και ο Θεός ξέρει για να έρθει αποτέλεσμα. Εγώ στον Άγιο Ιωάννη πολλές φορές έλεγα: Δεν κάνω τίποτα. Τα κάνει όλα ο Τίμιος Πρόδρομος και ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς. Έβλεπα το πρόβλημα να μου έρχεται βουνό Και μέχρι να με φτάσει είχε γίνει θάλασσα, κάμπος. Και έλεγα, αυτό με φόβιζε. Δεν έκανα όμως εγώ τίποτα. Ήτανε ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς και ο Τίμιος Πρόδρομος. Δεν χρειάζεται να σας πω παραπέρα. Όμως θέλω να σας πω και να τονίσω αυτό, ότι πολλές φορές δεν πιστεύουμε. Θα γίνει αυτό, θα γίνει το άλλο, θα γίνει το παράλλο. Εγώ το έζησα με τον Αναστάσιο. Και όταν καμιά φορά μιλούσαμε στο τηλέφωνο, μετά εγώ ως Μητροπολίτης Λαρίσης, αν καμιά φορά ήμουν ενδεχομένως λίγο έτσι πικραμένος, το τι πλάκα μου έκανε, το πόσο με κοροϊδεύε σε σημείο που να με φτάνει να έχω νεύρα. Εγώ σου λέω τον πόνο μου και εσύ με κοροϊδεύεις, είχε ένα φοβερό τρόπο. Και ξέρετε γιατί με κοροϊδεύε. Σας είπα, είχαμε την Ντουντούκα, αυτή που. Όταν τελείωσε το κήρυγμα, μου λέει: ωραία, Ντουντούκα, κατάσχεται για το έργο της Εκκλησίας της Αλβανίας. Φέρ την πίσω, την έχω χρεωμένη. Την Ντουντούκα δεν του την έδωσα. Και από τότε μου το χτυπούσε. Ούτε μία Ντουντούκα δεν προσέφερε στην Εκκλησία της Αλβανίας. Ούτε μία Ντουντούκα. Τι να κάνουμε. Είναι η στιγμή, ο τρόπος που σκεφτόμαστε, η νεανική αμυαλιά και απειρία. Σε κάθε περίπτωση, εγώ πήρα παραδείγματα και είδα από αυτόν τον άνθρωπο πολλά και πίστηκα ότι πάντα δυνατά το πιστεύονται. Πάντα δυνατά το πιστεύονται. Είχε πίστη, είχε όραμα, προχώρησε και πραγματικά μας άλλαξε τα φώτα σε όλη την Ορθοδοξία, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Δείτε κάτι, αυτή τη στιγμή έχουμε μία εκκλησία φοβερά δυναμική, μία εκκλησία με σπουδαίο ήθος, μία εκκλησία με μαρτυρία πίστεως, μέσα σε μια χώρα που ουσιαστικά κυριαρχεί η μαφία. Έχουμε 6 εκατομμύρια Αλβανούς, στην Αλβανία ζουν 2 μόνο. Οι άλλοι 4 έχουν υποχρεωθεί να φύγουν. Όχι γιατί δεν αντέχουν οικονομικά, γιατί δεν αντέχουν αυτό που ζουν, το κοινωνικό περιβάλλον, τον κοινωνικό περίγυρο. Και μέσα σε αυτό που οι άλλοι δεν το αντέχουν, πάει ο Αναστάσιος και καρποφορεί και κάνει θαύματα. Και έχει τα σχολεία, το νοσοκομείο, το πανεπιστήμιο, αναστηλώνει εκκλησίες, κάνει ένα σωρό πράγματα. Και βέβαια τώρα ερχόμαστε και λέμε ποιος συνεχίζει από εδώ και μπρος. Έτσι. Έχει ο Θεός, ξέρει τι θα γίνει. Ο Θεός επιτρέπει και άνοδο και κάθοδο. Στο χέρι του είμαστε. Στα χέρια του είμαστε. Έτσι. Και αυτή η συνέστηση ότι είμαστε στα χέρια του τελικά είναι το σπουδαιότερο. Να ξέρετε πάντως σε κάθε περίπτωση, αρκεί να λέμε ένα ευχαριστώ που γνωρίσαμε ανθρώπους σημαντικούς. Τέτοιους που μας ενέπνευσαν και τέτοιους που μας έδωσαν και μαθήματα ζωής. Και εσείς ως εκπαιδευτικοί είστε εξ ορισμού άνθρωποι που πρέπει να λένε τα παιδιά ευχαριστώ που τον γνώρισα και που πρέπει να δίνετε μαθήματα ζωής. Δηλαδή, αν θέλετε να πω κάτι για να τελειώσω, νομίζω ότι το είπε καλύτερα από μένα η κυρία Κατσιάπη, δεν έχει σημασία τι λέμε, αλλά πώς το λέμε. Και τελικά τα παιδιά, το έχω πει και σε άλλες περιπτώσεις, δεν θα θυμούνται τι τους είπαμε. Θα θυμούνται τι παράδειγμα δώσαμε, τι αίσθηση αφήσαμε να αποκομίσουν. Αν τους αγαπάμε, αν ενδιαφερθήκαμε, αν. Ξέρω ότι η εκπαίδευση είναι σκληρός τόπος στην Ελλάδα. Και ξέρω ότι υπάρχουν και ελλείψεις, υπάρχει και κακή νοοτροπία, υπάρχουν όλα. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, το να μην υπάρχει καθόλου εκπαίδευση, όπως πήρε, ας πούμε, στην Τουρκοκρατία που λίγοι και φιλότιμοι και ό,τι μπορούσαν, ή να υπάρχει κάτι που δυσχεραίνει το έργο του εκπαιδευτικού. Μέσα μου δεν το έχω λύσει. Όμως σε κάθε περίπτωση ξέρω ότι, αφού επιτρέπει αυτό ο Θεός, περισσότερο ως άσκηση, είτε υπομονής είτε κατάρτισης, αφού το επιτρέπει αυτό ο Θεός και εφόσον εμείς ζούμε σε αυτή την εποχή, είμαστε ικανοί να το αντιμετωπίσουμε και έχουμε τις δυνάμεις και να το αντέξουμε και να γυρίσουμε τη ρότα του καραβιού. Σιγά σιγά. Αυτό το σιγά σιγά έχει μεγάλο βάθος, έχει μεγάλη ουσία και έχει και πολλά αποτελέσματα. Μετά από 24 χρόνια μιλάμε για μια άλλη εκκλησία στην Αλβανία. Πριν 24 χρόνια εγώ άκουγα και έλεγα ναι, καλά, σιγά μην γίνουν όλα αυτά. Και σήμερα αναγκάζομαι να πω συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη που δεν πίστεψα, που δεν αποδέχθηκα το όραμα. Και τώρα έρχομαι και λέω και λίγα είπε το 91 ο Αναστάσιος. Να έχουμε την ευχή του. Καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστούμε κυρία Κατσιάπη που ήρθατε. Να είστε καλά, χαιρετισμού στην πατρίδα. Έτσι τώρα που θα πάτε πίσω. Και σε κάθε περίπτωση ευχόμαστε σε όλους την ευλογία του Θεού. Για να αντέχετε, για να έχετε το φωτισμό του, αλλά και για να έχετε και την καλή απολογία. Καλή δύναμη.
1: Να κλείσουμε ψάλλοντας τη φήμη του Σεβασμιωτάτου.

Σήμερα η Εκκλησία εορτάζει και τιμά την ανακομιδή του Σεπτού Λιψάνου, του Αγίου Αποστόλου, Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, που έγινε στα χρόνια του Αγίου και Μεγάλου Κωνσταντίνου. Έξω από την Ιερουσαλήμ, σε μια κομμόπολη, εκεί είχε ταφεί κατά την παράδοση. Κι ήταν ένας παπάς τα προαναφερθέντα χρόνια, Λουκιανός ονόματι, ο οποίος λειτουργούσε στην κόμη εκείνη, στην κομμόπολη. Και είδε τον Άγιο Στέφανο 2 και 3 φορές και του είπε που είναι ο τάφος του και να κάνει ανακομιδή του Αγίου του Λιψάνου. Και ο Λουκιανός ο ευλογημένος πήγε στον Πατριάρχη Ιωάννη στα Ιεροσόλυμα, το ανέφερε και εκείνος με τον Λουκιανό μαζί και άλλους πήγαν και άνοιξαν το μνήμα του Στεφάνου. Έγινε σεισμός την ώρα εκείνη μεγάλος και καθώς άνοιξαν ευωδία θεϊκή εξεχύθηκε και από τον ουρανό ακούστηκαν άγγελοι που έψερναν μαζί το δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία και ακουγιόταν οι φωνές τους και κοντά και πολύ μακριά εκεί. Έβγαλαν λοιπόν το σεπτό λείψανο, το προσκύνησαν, μαζεύτηκε και λαός και ύστερα το μετέφεραν στην Αγία Σιών. Εκεί, αργότερα λίγο, ένας συγκλητικός επίσημος αξιωματούχος του Βυζαντίου, ονόματι Αλέξανδρος, έφτιαξε ένα ναό στα Ιεροσόλυμα επωνόματι του Αγίου Στεφάνου και ζήτησε την άδεια από τον Πατριάρχη και έβαλε τοποθέτηση στο ναό το λείψανο του Πρωτομάρτυρος σε πολύτιμη λειψανοθήκη. Ύστερα από 5 χρόνια αρρώστησε αυτός ο άνθρωπος ο πιστός και ευλογημένος και λίγο πριν πεθάνει έφτιαξε μια όμορφη θήκη πολύτιμη και είπε στον Πατριάρχη να επιτρέψει άμα πεθάνει να τον βάλουν στη θήκη και να τοποθετήσουν στο ναό δίπλα στο λείψανο του Πρωτομάρτυρος. Και έγινε αυτό, σε λίγο εκείνος εκοιμήθη. Η γυναίκα του, Ευλαβεστάτη από την Κωνσταντινούπολη, έμεινε εκεί κοντά του και έκλαιε και θρηνούσε και προσευχόταν. Ήταν νέας ηλικίας και όμορφη πολύ και τη ζητούσαν σε γάμο αμέτρητη και την παρενοχλούσαν συχνά. Και εκείνη τότε αποφάσισε να φύγει, να πάρει τα οστά του, τη θήκη με τα λείψανά του, με τα οστά του, και να πάρει στην Κωνσταντινούπολη. Και θρηνώντας το έκανε. Κατά λάθος όμως θεϊκό, αντί να πάρει τα οστά τα κόκαλα του ανδρός της, πήρε το λείψανο του Αγίου Στεφάνου. Το έβαλε σε ένα ονάριο καταλήλως και προχώρησε και πήγε στην Ασκάλωνα, μια πόλη παραλιακή της Φινίκης. Καθοδόν όμως, θεία ευωδία έβγαινε και δαίμονες φώναζαν και έλεγαν «Ο Στέφανος μας καίει και ο Στέφανος μας μαστιγώνει» και γίνονται και θαύματα. Έφτασαν στην Ασκάλωνα, βρήκαν ένα πλοίο, το εμίσθωσαν και πήγαν για την Κωνσταντινούπολη. Στον δρόμο, στον πλούν, εγίνονται και εκεί θαύματα. Έφτασαν στην πόλη του Κωνσταντίνου, στα χρόνια που εκείνος κυβερνούσε, ο Μέγας και Άγιος δηλαδή Κωνσταντίνος, και καθώς το έμαθε, βγήκε να προαπαντήσει λοιπόν το μεγάλο αυτό δώρο και είπε στον Πατριάρχη να βγει και εκείνος και να υποδεχθούν τον Πρωτομάρτυρα. Εγίνοντο και εκεί θαύματα αμέτρητα. Έβαλαν σε ένα άρμα βασιλικό το Ιερό Λείψανο και το πήγαιναν για το Ιερό Παλάτι, αφού ο βασιλιάς προεπορεύθη να υποδεχθεί στο παλάτι τον Πρωτομάρτυρα του Χριστού. Έφτασαν με το άρμα σε ένα μέρος, σε ένα σημείο της πόλης που ελέγεται Κωνσταντινιανέ. Εκεί λοιπόν το άρμα δεν προχωρούσε, που η νύχος επέμενε και χτυπούσε τις ημιώνους. Και τότε μία ημίωνος γύρισε σαν άλλη όλος του Βαλαάμ
και του λέει «Γιατί μας χτυπάς, δεν βλέπεις ότι ο Άγιος θέλει να μείνει εδώ?» Και έμεινε. Πήγαν στο βασιλιά, έτρεξε εκείνος, υποδέχτηκε ξανά τον πρωτομάρτυρα, έκλαψε από συγκίνηση μεγάλη, δοξολόγησε τον Κύριο και ευχαρίστησε τον Άγιο που τους έστειλε τέτοιο μέγα δώρο και κοιμήλιο ιερό. Και έφτιαξε περίλαμπρο ναό εκεί κοντά στο παλάτι της Κωνσταντινιανές στο όνομα του πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου. Τοποθέτησαν εκεί το λείψανο το μυροβόλο και αγιασμένο και ήταν και αυτό φρουρός για τη θεοσκέπαστη πόλη, την πόλη του Κωνσταντίνου, την πόλη της Παναγίας, την πόλη του Χριστού, και έκανε αμέτρητα θαύματα αιώνας αιώνων.

0: για να με προστατέψει ο Κύριος από την ζήλια και τον φθόνο.
1: Ψαλμός 17, δεύτερο μέρος.
0: Εσύ Κύριε δίδεις φως στο λιχνάρι της ψυχής μου και φωτίζεις τα σκοτάδια μου για να μπορώ να βλέπω τι κρύβεται μέσα στην ψυχή μου και να την καθαρίζω από βρωμιές και ακαθαρσίες. Και έτσι απαλλαγμένος από τα πάθη μου να αντιμετωπίζω σωστά τους εχθρούς μου. Ω Κύριέ μου, ο δρόμος που μου χαράζεις είναι τέλειος, τα λόγια σου είναι πύρινα και υπερασπίζεσαι κάθε άνθρωπο που ελπίζει σε σένα. Αλήθεια, ποιος άλλος Θεός είναι αληθινός εκτός από σένα, τον Κύριό μου, ο οποίος με γεμίζεις με δύναμη και με βοηθάς σε έργα αρετής, που μου δίνεις γρήγορα πόδια σαν του ελαφιού για να απομακρύνομαι από τις παγίδες και με τοποθετείς σε τόπους ασφαλείς, που με γυμνάζεις για να μπορώ να πολεμώ το κακό και να αντιστέκομαι στην αμαρτία, που στέκεσαι δίπλα μου και με στηρίζεις με το δεξί σου χέρι. Η παιδαγωγία που μου προσφέρεις με κρατά όρθιο

σύμφωνα με το θέλημά σου και δεν σε καλούν για να τους ενδυναμώσεις το καλό, αλλά για να μου προξενήσουν κακό. Όμως, σύ Κύριε, με ανέδειξες νικητή, με ανύψωσες και με δόξασες απέναντι εκείνων οι οποίοι στρέφονται εναντίον μου. Σε παρακαλώ Κύριε, μείνε μαζί μου, ώστε και στο μέλλον να με προστατεύεις από κάθε άνθρωπο δόλιο και άδικο. Γι' αυτό και εγώ θα σε δοξάζω Κύριε και θα ψάλω ύμνους στο όνομά σου. Ζεις Κύριε, και ας είναι δοξασμένο το Άγιο όνομά σου, που δίδεις μεγάλες νίκες σε όποιον αγωνίζεται για τη δόξα σου. Ας υψωθεί το όνομά σου, γιατί είσαι Θεός σωτηρίας, Θεός που με προστατεύεις και με σώζεις από τη ζήλια και το φθόνο των οργισμένων εχθρών μου. Αμήν. Ψαλμός 17, δεύτερο μέρος. Ψαλμός 17, δεύτερο μέρος.

Ιερών Ψαλτήριων. Κάθισμα τρίτον. Ψαλτήριον του Δαβίδ. Ψαλμός 17. Βασιλικός ψαλμός, μεσιανικός. Επινίκια ευχαριστία στον Θεό. Αγαπήσω σε Κύριε η ισχύς μου, Κύριος στερέωμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου. Ο Θεός βοηθός μου, ελπιώ επ' αυτόν, υπερασπιστής μου και κέρας σωτηρίας μου και αντιλήπτορ μου, ενώων επικαλέσομαι τον Κύριον και εκ των εχθρών μου σωθήσομαι. Περιέσχον με οδύνες θανάτου και χήμαρη ανομίας εξετάραξάν με. Οδύνες άδου περιεκύκλωσάν με, προέφθασάν με παγίδες θανάτου και εν το θλίβεστέ με επεκαλεσάμιν τον Κύριον και προς τον Θεόν μου εκέκραξα. Εισήκουσεν εκ ναού Αγίου αυτού φωνής μου και η κραυγή μου ενώπιον αυτού. Εισελεύσετε εις τα ότα αυτού. Και εσαλεύθη και έντρομος εγεννήθη η γη και τα θεμέλια των ωραίων εταράχθησαν και εσαλεύθησαν, ότι οργίστη αυτής ο Θεός. Ανέβη καπνός εν οργή αυτού και πυρ από προσώπου αυτού καταφλεγήσεται. Άνθρακες ανήφθησαν επ' αυτού και έκλεινεν ουρανούς και κατέβη και γνώφος υπό τους πόδας αυτού και επέβη επί χερουβίμ και επετάστη. Επετάστη επί πτερήγων ανέμων και έθετο σκότος από κρυφήν αυτού, κύκλο αυτού η σκηνή αυ

νυχτού, σκοτεινών είδων ενεφέλες αέρων και της τυλαβγήσεως ενώπιον αυτού ενεφέλε διήλθον. Χάλαζα και άνθρακες πυρός και ευρόντισεν εξ ουρανού Κύριος και ο ύψιστος εδοκεφωνήν αυτού. Εξαπέστειλε βέλη και εσκόρπισεν αυτούς και αστραπάς επλήθηνε και συνετάραξεν αυτούς και όφθησαν επιγέτων υδάτων και ανεκαλύφθη τα θεμέλια της οικουμένης από επιτιμήσεώς σου Κύριε, από εμπνεύσεως πνεύματος οργής σου. Εξαπέστειλεν εξύψους και έλαβέ με, προσελάβε το με εξυδάτων πολλών, ρίσετε με εξ εχθρών μου δυνατών και εκ των μισούντων με, ότι εστερεώθησαν υπέρ εμέ. Προέφθασαν με εν ημέρα κακώσεώς μου και γένετο Κύριος αντιστήριγμά μου και εξήγαγέ με εις πλατισμόν, ρίσετε με ότι η θέλησέ με και ανταποδώσει μη Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειλαίων μου ανταποδώσει μη, ότι εφύλαξα τα σωδούς Κυρίου και ούκ εισέβησα από του Θεού μου, ότι πάντα τα κρίματα αυτού ενώπιόν μου και τα δικαιώματα αυτού ούκ απέστησαν απ' εμού και έσομαι άμωμος με ταυτού και φυλάξομαι από τα σανομίας μου και ανταποδώσει μη Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ενώπιον των οφθαλμών αυτού. Με τα οσίου όσιος έσυ και με τα ανδρός αθώου αθώος έσυ και με τα εκλεκτού εκλεκτός έσυ και με τα στρεβλού διαστρέψεις, ότι σύ λαών ταπεινών σώσεις και οφθαλμούς υπερηφάνων ταπεινώσεις, ότι σύ φωτιείς λίχνων μου, Κύριε ο Θεός μου, φωτιείς το σκότος μου, ότι εν σύ ριστήσομαι από πειρατηρίου και εν το Θεό μου υπερβήσομαι τείχος. Ο Θεός μου άμωμος η οδός αυτού, τα λόγια Κυρίου πεπειρωμένα, υπερασπιστής εστί πάντων των ελπιζόντων επ' αυτών, ότι τις Θεός πλην του Κυρίου και τις Θεός πλην του Θεού ημών, ο Θεός ο περιζωνίων με δύναμην και έθετο άμωμον την οδόν μου, καταρτιζόμενος τους πόδας μου οσί ελάφου και επί τα υψηλά ιστών με, διδάσκων χείρας μου εις πόλεμον και έθου τόξων χαλκούν τους βραχίωνάς μου και έδωκάσμι υπερασπισμών σωτηρίας και η δεξιά σου αντελάβε το μου και η παιδεία σου ανόρθωσέ με εις τέλος και η παιδεία σου αυτή με διδάξει επλάτινας τα διαβήματά μου υποκάτω μου και ούκ εισθένησαν τα ίχνη μου. Καταδιώξω τους εχθρούς μου και καταλείψω με αυτούς και ούκ αποστραφήσω με έως αν εκλείπωσιν, εκλείψω αυτούς και ουμή δίνονται στήνε. Πεσούνται υπό τους πόδας μου και περιέζω σας με δύναμην εις πόλεμον, συνεπόδησας πάντας, τους επανισταμένους επ' εμέ υποκάτω μου και τους εχθρούς μου εδωκάσμι νότων και τους μισούντας με εξολόθρευσας
εκέκραξαν και ουκ ίνο σώζον προς Κύριον και ουκ εισήκουσεν αυτόν και λεπτινό αυτούς ως ιχνούν. Κατά πρόσωπον ανέμου, ως πυλών πλατιών λεανό αυτούς, ρίσε με εξαντιλογίας λαού, καταστήσεις με εις κεφαλήν εθνών, λαός όνου κέγνων εδούλευσέ μη, εις ακοήν οτίου υπήκουσέ μου, οι αλότριοι εψάφσαν ντόμοι, οι αλότριοι επαλαιώθησαν και εχόλαναν από τον τρίβον αυτών. Ζει Κύριος και ευλογητός ο Θεός μου και υψωθείτο ο Θεός της σωτηρίας μου. Ο Θεός ο διδούς εκδικήσει σε μη και υποτάξας λαούς είπε με. Ορίστης μου εξεχθρών μου οργήλων, από τον επανισταμένον επεμέ υψώσεις με, από ανδρός αδίκου ρίσε με, δια τούτο εξομολογήσω μέση εν έθνεση Κύριε, και το ονόματί σου ψαλώ, μεγαλύνων τα σωτηρίας του βασιλέως αυτού και ποιών έλεος το Χριστό αυτού, το Δαβίδ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος. Τέλος.

Η Ορθόδοξη Θεολογία συνομιλεί με τα ερωτήματα της καθημερινότητας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης Κεδυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο.

πως ο Χριστός έδωσε ευκαιρία στον Ιούδα να σώσει και να σωθεί. Παρουσιάζει η Εκκλησία τις αδυναμίες και τις πτώσεις των Αποστόλων και γιατί.

ούχ ημείς εκλέξαστε με, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, και τώρα καταλαβαίνετε μετά από όσα σας είπα, τι εννοούσε. Έλεγε λοιπόν ο Άγιος Παΐσιος, αυτός που είναι να γίνει κληρικός, θα γίνει. Το θέμα είναι, πριν φτάσει στην Αγία Τράπεζα μπροστά, από πού πέρασε, από το κατηχητικό ή από τα μπάρ. Ο Χριστός μας εκλέγει, όμως εμείς έχουμε την ευθύνη της ζωής μας. Γι' αυτό και ο Χριστός δεν αστόχησε όταν εξελέξατε τον Ιούδα, όταν επέλεξε τον Ιούδα και τον κατέστησε Απόστολό του, ο Χριστός δεν απέτυχε. Έδωσε ευκαιρία στον Ιούδα να σώσει και να σωθεί. Ο Ιούδας όμως, αντί να οριμάσει, καλλιέργησε τον εαυτό του. Και αυτό είναι το παράπονο του Χριστού. Και είναι μέχρι σήμερα με πολλούς από εμάς που καλλιεργούμε τον εγωισμό μας και όχι το φρόνημα της διακονίας μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία, καταγράφοντας τα Ευαγγέλια και παρουσιάζοντας τις ζωές των Αποστόλων, δεν έχει πρόβλημα να παρουσιάσει ακόμη και τις αδυναμίες τους, ακόμη και τις πτώσεις τους, τις οποίες τις παρουσιάζει για να δείξει ότι αυτές είναι ασήμαντες, είναι μηδαμινές, δεν αξίζουν τίποτα, διαγράφονται πότε, όταν υπάρχει μετάνοια. Θωμάς, απεσιόδοξος, μια ζωή, πικρόχολος, να λέει ο Χριστός θα πάμε στα Ιεροσόλυμα για να σταυρωθώ και να πετάγεται κι αυτός και να λέει την εξυπνάδα του. Άντε πάμε να πεθάνουμε κι εμείς μαζί του. Σαν να υποτιμούσε το διδάσκαλο. Απεσιόδοξος, όλα μαύρα. Γίνεται η Ανάσταση, του λένε οι Απόστολοι ότι είδαμε τον Μεσσία, είδαμε τον Κύριο. Α, εάν μη είδω, εάν μη βάλω το δάχτυλό μου, ού μη πιστεύσω. Αν δεν δω με τα μάτια μου, αν δεν ακουμπήσω με τα χέρια μου, αν δεν βάλω το δάχτυλό μου στην πλευρά, δεν δέχομαι τίποτα, τίποτα. Αυτό είναι άρνηση πίστης. Είναι απιστία. Που όμως επειδή ο Θωμάς μετά φτάνει στη σωτήρια ομολογία, βλέπει τον Χριστό και λέει «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου», λέει η Εκκλησία μετά «Σωτήριος ομολογία του Θωμά». Καλή απιστία. Έψαξε και ανεδείχθη περισσότερο το γεγονός της Αναστάσεως. Ναθαναήλ. Να τον καλεί ο Φίλιππος, έλα εωράκαμε το Μεσσία. Ένας άνθρωπος γεμάτος προκαταλήψεις. Ποιον βρήκαμε, το Μεσσία. Εκ Ναζαρέτ δυνατέ τι αγαθόν είναι. Μπορεί η Ναζαρέτ να βγάλει κανένα σοβαρό σωστό άνθρωπο. Μπορεί να βγάλει η Ναζαρέτ καλόν άνθρωπο. Αυτό ήταν η απάντησή του στον Φίλιππο όταν του είπε ότι βρήκαμε τον Μεσσία, έλα να τον γνωρίσω. Κι όμως ο Χριστός δεν τον απορρίπτει γι' αυτό το λόγο, αλλά του τον γυρίζει το λόγο. Πάει ο Ναθαναήλ σερνάμενος από τον Φίλιππο δηλαδή, για να μην χαλάσει το χατήρι του Φίλιππου, έτσι. Πάει να συναντήσει τον Χριστό και ο Χριστός αμέσως του λέει «Είδε Ισραηλίτης ενώ δόλο σου πέστη». Να ένας άνθρωπος από τον Ισραήλ που δεν έχει δόλο, είναι αθώος. Όθεν με γινώσκεις, από πού με ξέρεις. Γιατί να του πει ο Χριστός, εσύ επειδή έμαθες ότι είμαι από την Ναζαρέτ μου σου ρεστώσα. Αντί να του πει τέτοια πράγματα, γυρίζει και λέει πρώτου σε Φίλιππον φωνή σε όντα σε υπό την ησυχήν, είδον σε. Πριν ακόμα σε βρει ο Φίλιππος, όταν ήσουν κάτω από μια σικιά και προσευχόσουνα, εγώ σε έβλεπα και ήξερα τι είχες μέσα σου και ήξερα τι έκανες. Και του πάει τις προκαταλήψεις και ο Ναθαναήλ ακολουθεί. Έτσι. Και πόσα και πόσα άλλα περιστατικά από τις ζωές των Αποστόλων που τους δείχνουν να κάνουν πράξεις, να πω τη λέξη αμαρτία, να πω τη λέξη πράξεις που ήταν αντίθετες προς το συμφέρον του κηρύγματος, να πω πράξεις ανώριμες, όπως και να τις πω. Τις περιγράφει το Ευαγγέλιο, όχι για να υποτιμηθούν οι Απόστολοι, αλλά για να μας πει πως ακριβώς επειδή υπήρχε η μετάνοια, γι' αυτό και όλα διαγράφονται και τελικά μένει μόνο η προσφορά. Και μέσα από όλα αυτά οι μαθητές οριμάζουν και γίνονται άξιοι να λάβουν το Πνεύμα το Άγιο και να διασπαρούν στην Οικουμένη και να κάνουν το έργο το σωστό.
έχοντας τα δικά τους προσωπικά χαρακτηριστικά ο καθένας. Διότι και πάλι αφού έλαβαν Πνεύμα Άγιο, κάποια τα είχαν μέσα τους μέχρι να έρθει η ώρα της οριμότητας και να τα αποβάλουν. Έτσι και ο κληρικός. Το ότι καθίσταται κληρικός δεν σημαίνει ότι καθίσταται τέλειος. Ίσα-ίσα σημαίνει ότι ξεκινάει την πορεία του και προχωρεί και πρέπει να οριμάσει. Και κυρίως έργο του Επισκόπου είναι να βοηθήσει τους κληρικούς του να οριμάσουν. Είτε μέσα από συστάσεις, είτε μέσα από ιερατικές συνάξεις, ακόμη και μέσα από κανονικά επιτήμια. Τα λένε στη γλώσσα τους πολύ ποινές, δεν είναι ποινές. Είναι επιτήμια που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τους κληρικούς να κόψουν κακές συμπεριφορές, να αναθεωρήσουν και να οδηγηθούν εις μετάνοια. Και τα επιτήμια σκοπό έχουν πρώτον να προστατεύσουν το θυσιαστήριο από κάποιες αστοχίες του κληρικού και δεύτερον να προστατεύσουν τον λαό του Θεού από αυτές τις αστοχίες του κληρικού. Το σπουδαίο είναι η προστασία του θυσιαστηρίου και μετά είναι η προστασία του λαού. Διότι υπάρχουν και πράγματα, αστοχίες του κληρικού, που τελούνται κατηδίαν και δεν τα μαθαίνει ο κόσμος και δεν επηρεάζεται ο κόσμος. Τον καθιστούν όμως ανάξιο στα μάτια του Θεού να σταθεί μπροστά στην Αγία Τράπεζα και να ιερουργήσει.

0: «Η ζωή ως αποστολή». Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Η άγνοια του αθεϊσμού. Γιατί ο Θεός δεν δίνει εντολή στους αγγέλους του να εμποδίζουν τις θεομηνίες για να μην χάνουν τη ζωή τους αθώοι άνθρωποι και παιδιά? Καταρχήν, πώς το ξέρουμε ότι οι άγγελοι δεν αγωνίζονται να φυλάξουν τους ανθρώπους, αφού γι' αυτό το σκοπό τους έπλασε ο Θεός? Υπάρχουν άπειρες αποδείξεις ότι οι άγγελοι του Θεού αγωνίζονται υπέρ του ανθρώπου. Παράδειγμα, το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου. Μήπως όμως ο άνθρωπος, αντί να υποστηρίζει τους αγγέλους του Θεού, τους εμποδίζει? Ο αθεϊσμός φτάνει ακόμα και στον παραλογισμό, αρκεί να βρει τρόπο να αρνηθεί το Θεό. Στην πραγματικότητα, δεν είναι εναντίον του Θεού. Κανείς δεν είναι άπιστος. Είναι εναντίον της μορφής αυτής της δημιουργίας. Γιατί να υπάρχει θάνατος? Αγνοεί ο αθεϊστής ότι δεν είναι ο θάνατος που βασανίζει τον άνθρωπο, αλλά η βασανισμένη ζωή μακριά από το Θεό. Εκείνο που θυμάμαι από τον ποιητή Ρόμπερτ Λαξ στην Κάλυμνο είναι η οικείωσή του. Στην εκκλησιαστική γλώσσα, οικείωση ονομάζεται η παρησία, το θάρρος που δίνει η γνώση του Θεού. Ο Ρόμπερτ Λαξ είχε το θάρρος της πίστης στο Θεό και ένιωθε οικείος παντού και με κάθε τι. Είχε μέσα του την ειρήνη που χαρίζει η διαρκής αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Δεν ένιωθε πουθενά ξένος. Ένιωθε παντού σαν στο σπίτι του. Δεν υπέφερε το μαρτύριο της φυγής. Είχε βρει τόπο για τον Κύριο, σκήνωμα το Θεό, όπως γράφει ο Δαβίδ στον 131 ψαλμό του. Είχε επίγνωση ότι ο Χριστός κατοικεί μέσα μας.

0: Μην κάνεις σχέδια για τα πράγματα τα απλά. Απλά να τα δέχεσαι με μια χαρούμενη κίνηση. Έτσι καθώς δέχεσαι τον άνεμο στα μαλλιά σου. Έτσι όπως ανασένεις το άρωμα της πασχαλιάς. Όπως αφήνεσαι να σε πάρει του ύπνου το άγγιγμα. Γιατί τα πράγματα τα απλά συνθέτουν μόνο τους τη μελωδία της μέρας σου που εσύ θα τραγουδήσεις. Η πραγματική δύναμη δεν είναι η μανιασμένη θάλασσα που σπά τα πάντα, μα ο ασάλευτος βράχος που αντιστέκεται σε όλα.
1: Ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις θεογνωσίας ακύρατον φως και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Αναπτύξαμε την παραβολή των ζυζανίων, παίρνοντας στοιχεία από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε το πολύ ωραίο θέμα, το οποίο αναφέρεται στην παραβολή των ζυζανίων και είναι θαυμασμός και τρόμος. Μέσα από αυτό θα δούμε πώς τα ζυζάνια κακίες, τα ζυζάνια λάθη, τα ζυζάνια αμαρτίες μπαίνουν μέσα μας και πώς αναπτύσσονται και πώς τα κόβουμε. Ο άνθρωπος αλέθεται με δύο μυλόπετρες, τον θαυμασμό και τον τρόμο. Θαυμάζει τα ωραία και τα ωφέλιμα. Τρομάζει με τα δυσάρεστα και τα επικίνδυνα. Ο Κύριος στην παραβολή αυτή εκθέτει και τα δύο, θαυμασμό και τρόμο, και οδηγεί την αυτοκριτική που είναι μείγμα θαυμασμού και φόβου. Ας τα δούμε. Και πρώτα να δούμε την παραβολή. Σε αυτήν περιγράφεται η γέννηση, η ανάπτυξη και το τέλος της κακίας και του κακού. Με τέτοιον τρόπο, απλό και βαθύ, ώστε να κινεί τον θαυμασμό μας. Με φράσεις όμως τόσο ομές, ώστε να προκαλεί τον τρόμο. Και πρώτον, η γέννηση του κακού. Πώς γεννιέται το κακό. Λέγει ο Κύριος, «Εν το καθεύδιν τους ανθρώπους, ο διάβολος έσπηρε τα ζυζάνια». Κατά το πνευματικό ύπνο της ψυχής μας ή το σωματικό ύπνο, όταν αυτός είναι μεγαλύτερος σε χρονική διάρκεια από αυτή που θα πρέπει να είναι την κανονισμένη, ο διάβολος τότε βρίσκει την κατάλληλη στιγμή να σπείρει τα ζυζάνια στην ψυχή μας. Κοιτάξτε με πόσο απλό τρόπο σπέρνει τα ζυζάνια ο διάβολος στον άνθρωπο. Την ώρα δηλαδή που είμαστε χαλαροί. όταν δηλαδή δεν προσέχουμε τι βλέπουμε, τι λέμε, τι σκεφτόμαστε κατά την ημέρα. Ο διάβολος ρίχνει τα ζυζάνια του τότε. Όταν είναι ώρα να σηκωθούμε από το κρεβάτι και εμείς τρυφογυρίζουμε γύρω από αυτό, τότε βρίσκει την ευκαιρία ο Σατανάς να σπείρει στην ψυχή μας τα ζυζάνια του. Πώς? Αντλώντας εικόνες από αυτά που είδαμε, από αυτά που είπαμε και από αυτά που σκεφτήκαμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κοιτάξτε πόσο απλά γίνονται όλα αυτά. Πώς να τα υποψιαστούμε? Πόση απλότητα λοιπόν, βάθος και τρόμο δεν έχουν όλα αυτά? Δεύτερον, πώς αναπτύσσεται το κακό? Η κακία και οι κακοί παρομοιάζονται με την ήρα και με την ενέργειά της. Η ήρα είναι χορτάρι ζυζάνιο, η οποία φυτρώνει κοντά στο σιτάρι. Στην αρχή δεν μπορούμε να το διακρίνουμε από το σιτάρι, παρά μόνο όταν καρποφορήσουν και τα δύο. Όταν δούμε τον καρπό και βλέπουμε ότι ο καρπός του ενός είναι διαφορετικός από τον καρπό του άλλου, διαπιστώνουμε ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι, με παρόμοιο τρόπο, και η πλάνη είναι δύσκολο να χωριστεί από την αλήθεια. Ο προφήτης από τον ψευδοπροφήτη, ο Χριστός από τον Αντίχριστο. Οι καλοί και οι κακοί βρίσκονται ο ένας κοντά στον άλλον και μέχρι ότου καρποφορήσουν σε έργα καλά ή μεν, κακά ή δε, είναι δυσδιάκριτοι. Όπως η ήρα, όταν αναμειγνύεται με το σιτάρι σε λίγη ποσότητα, μας ζαλίζει, σε μεγάλη όμως ποσότητα μας δηλητηριάζει. Κατά παρόμοιο τρόπο ενεργεί και η κακία. Αυτή μας ζαλίζει όταν είναι λίγη, μας δηλητηριάζει όμως όταν είναι πολύ. Όπως οι ρίζες των ζυζανίων συμπλέκονται με τις ρίζες του σιταριού και αφαιρούν την τροφή από τις ρίζες του σιταριού, κατά παρόμοιο τρόπο, όταν αφήσουμε την κακία μέσα μας, αυτή θα αναμειχθεί με τις αρετές μας και θα τις απομυζά, θα παίρνει ζωή από αυτές. Ποιος δε θα αισθανθεί θαυμασμό για την απλότητα και το βάθος των νοημάτων αυτών, αλλά και την ωφελημότητά τους? Δε θα αισθανθεί ταυτόχρονα φόβο για τον ύπουλο τρόπο με τον οποίο όχι μόνο γεννιέται, αλλά και αυξάνει το κακό κοντά στο καλό? Τρίτον, εάν θαυμάζουμε και τρέμουμε τη γέννηση και την ανάπτυξη του κακού, πρέπει να τρέμουμε το τέλος στο οποίο το κακό φθάνει. Νομίζουμε ότι ο Θεός αδιαφορεί. Όχι, ο Θεός δεν αδιαφορεί. Περιμένει να οριμάσουν οι καλοί, να γίνουν καλύτεροι, οι κακοί να γίνουν χειρότεροι, ώστε να θεριστούν. Πόσο μεγάλο βάθος νοημάτων και τι φόβος, τι μεγάλος φόβος από αυτά που πρόκειται να συμβούν στο μέλλον. Πώς θα γίνει ο θερισμός? Θα θεριστούν πρώτα οι κακοί, τα ζυζάνια. Θα δεθούν εις δέσμας σε δεμάτια, δηλαδή οι πόρνοι, οι μύχοι, οι κλέφτες, οι υποκριτές, οι εγκληματίες κλπ. Θα δεθούν ιδιαίτερα δέματα χωριστά και θα πεταχτούν στη φωτιά, οι οποίοι ους βαίνεται. Δεν σβήνει ποτέ, λέγει ο Κύριος. Τι τρόμος! Τόσος δε θα είναι ο πόνος, ώστε όχι μόνο θα κλαίνε, αλλά και από το μεγάλο κλάμα, έστε βρυγμός των οδόντων. Θα τρίζουν τα δόντια. Αυτά είναι τα λόγια του Κυρίου μας. Αυτός τα είπε. Τα διαβάζουμε στα Ευαγγέλια. Ό,τι είπε, θα γίνει. Κορυφώθηκε ο τρόμος με την τύχη των κακών ανθρώπων. Τώρα να και το κορύφωμα του θαυμασμού μας με την ευτυχία των δικαίων. Οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών. Όταν βασιλεύσει ο Θεός, τότε και οι δίκαιοι θα είναι στη δοξασμένη του στιγμή. Τι θαυμασμός! Ο έχονότα ακουέτο. Να, τι ωφέλιμο μείγμα θαυμασμού και τρόμου. Και ταύτα, τι προς ημάς. Στη ζωή μας, λοιπόν, αυτά πώς τα βλέπουμε. Αυτά δεν είναι λόγια ασήμαντα. Προκαλούν μέσα μας θαυμασμό και φόβο. Μας οδηγούν στη σωτηριώδη αυτοκριτική και αυτοέλεγχο και συγκεκριμένα πρόσεχε την ώρα του σωματικού σου ή του ψυχικού σου ύπνου. Πέταξε το σκέπασμά σου το πρωί από το κρεβάτι σου και μη γυρίζεις πάνω σε αυτό αγκομαχώντας όπως γυρίζει στους κουριασμένους μεντεσέδες η πόρτα. Να φοβάσαι την ώρα της απροσεξίας σου, την ώρα της αμέλειάς σου. Τι βλέπεις, τι λες, τι σκέφτεσαι, γιατί τότε ο σατανάς θα σπείρει τα ζυζάνια της κακίας του. Να ασχολείσαι πάντοτε με κάτι. Προσευχή, μελέτη, ράψιμο, γράψιμο, κάποια εργασία. Να μην μένεις ποτέ χωρίς να απασχολείσαι με κάτι. Όταν βλέπεις να αυξάνει γύρω σου το κακό, ούτε βία αντιχριστιανικά μέσα να χρησιμοποιείς, ούτε να απογοητεύεσαι. Άφετε συναυξάνεσθε αμφότερα, λέγει ο Κύριος. Να τα αφήσετε να αυξάνουν και τα δύο μαζί. Πρέπει να μάθεις να κάνεις υπομονή. Άλλωστε, όταν αυξάνει το κακό, αυξάνει μαζί και το καλό. Αφού μας το λέγει ο Κύριος, έτσι είναι. Προσοχή χρειάζεται για το κακό, ώστε να μην το αναμειγνύεις με το καλό, διότι θα ζαλιστείς ή θα δηλητηριαστείς. Εάν δηλαδή η σαρκική αμαρτία λόγω χάριν, ή το ψέμα ή η φλιαρία σου είναι μικρά, λίγα, θα ζαλιστείς. Εάν όμως είναι πολλά ή μεγάλα, θα δηλητηριαστείς. Πρόσεχε μη συγχέεις το κακό με το καλό. Στην αρχή μοιάζουν και τα δύο. Μη συγχέεις τη χριστιανική αγάπη λόγω χάρη με τον έρωτα. Μοιάζουν και τα δύο. Διαφέρουν όμως πάρα πολύ. Μη συγχέεις τη μεγαλοφυΐα με την φλιαρία. Μοιάζουν, αλλά και διαφέρουν πάρα πολύ. Πρόσεχε μη χρησιμοποιείς βία αντιχριστιανικά μέσα όταν βλέπεις το κακό να αυξάνεται στους άλλους. Να εργάζεσαι με αγάπη, με σύνεση. Εάν παρόλα αυτά το κακό αυξάνει, άφετε συναυξάνεσθε αμφότερα. Να τα αφήσετε να αυξάνουν μαζί και τα δύο. Να έχεις υπομονή και ελπίδα. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να προτρέχουν και να προλαβαίνουν την κρίση του Θεού. Δεν έχουν επαρκή γνώση ώστε να γνωρίζουν πάντοτε πώς να διακρίνουν το κακό από το καλό. Ούτε ποιες συνέπειες έχει πάνω στο καλό η απομάκρυνση του κακού. Η ζωή του κακού και του αγαθού ανθρώπου πολύ συχνά συμπλέκονται, αναμειγνύονται, μπλέκουν μεταξύ τους τόσο στενά, ώστε εάν θελήσουμε με βία να απομακρύνουμε το ένα, θα βλάψουμε το άλλο. Αν θελήσουμε δηλαδή με βίαιο τρόπο να απομακρύνουμε το κακό, θα βλάψουμε το καλό. Εάν πρέπει να έχεις προσοχή, όταν γίνεται το κακό την ώρα του σωματικού και του ψυχικού σου ύπνου, εάν πρέπει να έχεις προσοχή όταν αυξάνει το κακό μέσα σου ή στους άλλους, μέσα σου μεν να προσέχεις ώστε να μην συγχαίεις το καλό με το κακό, στους άλλους δε ώστε να μην θέλεις να το ξεριζώσεις με βία αντιχριστιανικά μέσα. Πόσο μάλλον πρέπει να προσέχεις να τρέμεις την φοβερή ημέρα της κρίσεως του θερισμού. Τότε, όταν οι ουρανοί ριζιδών παρελεύσονται και στοιχεία καυσούμενα ληθίσονται, ο οποίος δι είναι ημάς εν αγίες αναστροφές. Όταν δηλαδή οι ουρανοί με πάταγο καταστραφούν κατά τη μέλουσα κρίση και όλα θα διαλυθούν με φωτιά, ποιοι πρέπει να είμαστε εμείς οι χριστιανοί τώρα που ζούμε? Ποια πρέπει να είναι η ζωή μας? Αμφιβάλλεις? Ο Κύριος το είπε. Ο Κύριος μιλάει. Τα ζυζάνια απορροφούν τον ίδιο χυμό και τα στάχια από τη γη οριμάζουν με τις ίδιες ηλιακές ακτίνες. Αλλά τα ζυζάνια προορίζονται να καούν το καλοκαίρι. Το ίδιο θα συμβεί και με τα ζυζάνια ανθρώπους, οι οποίοι βρίσκονται στο ίδιο σπίτι, στην ίδια πόλη, στην ίδια εκκλησία. Οι μεν θα τιμωρηθούν, οι δε θα αμυφθούν. Προσοχή και τρόμος. Πόσο πρέπει να προσέχουμε και να τρομάζουμε. Για να έχουμε μία αμυδρή παράσταση της τρομερής εκείνης φωνής που θα ακούσουμε κατά τη Δευτέρα Παρουσία και πόσο πρέπει να προσέχουμε. Αναφέρω το εξής γεγονός, λέει ο πατέρας Ιωήλ Γιανακόπουλος. Μία ομάδα από ανθρώπους επισκέφτηκε κάποιο γερμανικό φρενοκομείο. Εκεί μεταξύ των άλλων είδαν και μία κοπέλα η οποία εργαζόταν φορώντας το φόρεμά της στον ηφικό. Οι επισκέπτες την ρώτησαν γιατί το κάνει αυτό, αλλά εκείνη δεν απάντησε. Κατάλαβαν τότε ότι ήταν τρελή. Εν τω μεταξύ καταφθάνει ο διευθυντής του φρενοκομείου και τους εξηγεί τα περί της κόρης με τον εξής τρόπο. Το κορίτσι αυτό είχε αρεβωνιαστεί με κάποιο νέο, ο οποίος κατά την ώρα του γάμου την εγκατέλειψε λέγοντάς της «Πήγαινε, άφησέ με ήσυχο». Αυτή όταν το άκουσε αμέσως τρελάθηκε, διότι ήταν απροσδόκητο πλήγμα. Τι πλήγμα θα είναι για μας η φωνή του ουράνιου νυμφίου όταν ακουστεί στη Δευτέρα Παρουσία να λέει «Ουκ είδα ημάς, δεν σας γνωρίζω». Είδαμε λοιπόν πώς γεννιέται, πώς αναπτύσσεται και πώς κόβεται η αμαρτία. Ας θαυμάσουμε το λόγο του Κυρίου. Ας τρέμουμε το κατάντημα της απροσεξίας μας. Πού θα μας οδηγήσει η απροσεξία μας? Προσοχή λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, η Παναγιά συνέχεια.

0: ο Απόστολος Παύλος και το σήμερα. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.
1: Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου ακροατέ, στην προηγούμενη εκπομπή μας μίλησε πάνω σε μια προσπάθεια να μας δείξει, να μας θυμίζει την πρακτική της χριστιανικής ζωής. Μας μίλησε για ένα στόμα καθαρό και μάλιστα ένα στόμα αληθινό. Έτσι λοιπόν, στη συνέχεια της επιστολής του, στο 4ο κεφάλαιο, στον 28ο στίχο, έρχεται τώρα να μας πει για χέρια καθαρά και τίμια. Μετά το ψέμα, λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος αντιμετωπίζει την κλοπή. Κάποτε αυτά τα δύο συνεργάζονται, όπως στην περίπτωση του Ανανία και της Σαπφύρας. Πάντως η κλοπή είναι πολύ διαδεδομένη, όπως βλέπουμε στην εποχή μας, αγαπητοί. Μπορεί οι επίσημοι κλέπτες και διαρρήκτες να θεωρούνται λίγοι, αν και δεν νομίζω, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι κλέβουν έμεσα και καμιά φορά και άμεσα. Η προσπάθεια να βγάλουν πολλά χρήματα τους κάνει δυστυχώς να μετέρχονται διάφορα άτιμα, θα λέγαμε, μέσα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τονίζει «Ο κλέπτον μικέτι κλεπτέτο, μάνον δε και κοπιάτο εργαζόμενος το αγαθόν τες χερσίν, ή να έχει μεταδιδώνε το χρίαν έχοντι», όπως γράφει στον 28ο στίχο. Φαίνεται ότι πριν να γίνουν χριστιανοί είχαν τη συνήθεια της κλοπής. Αυτοί στους οποίους και ο Απόστολος Παύλος απευθύνεται. Είδατε, πριν να γίνουν χριστιανοί είχαν αυτήν τη συνήθεια. Σε εμάς δυστυχώς, αν και χριστιανοί, αν και γνωρίζουμε κάποια πράγματα, παραμένουμε δυστυχώς να είμαστε μέσα σε αυτήν την κακή συνήθεια, έξω από το θέλημα του Θεού, στον χώρο της κλοπής. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος εκεί «Μικέτι κλεπέτο, τώρα πλέον σταματήστε να κλέβετε. Πλέον γίνατε χριστιανοί, γίνατε παιδιά του Θεού, μέλη Ιησού Χριστού. Δεν μπορούν τα μέλη του Χριστού, το χέρι του Χριστού να κλέβει εμείς». Η κλοπή είναι, θα λέγαμε, ένα εύκολο κέρδος, χωρίς κόπο και υδρότα. Άλλη φορά γίνεται πάθος, μανιακό και λέμε είναι κλεπτομανής ο άλλος. Άλλοτε μπορεί να γίνει μία κλοπή έτσι απλώς και μόνο για να διασκεδάσουμε. Άλλοτε μόνο και μόνο για να εκδικηθούμε τον συνάδελφο, τον αδελφό μας, τον συνεργάτη, γιατί υπάρχει μία κακία, γιατί υπάρχει μία ζηλοφθονία. Άλλοτε για να διασύρουμε κάποιον άλλον, αποδίδοντας την κλοπή σε κάποιον συνάδελφο πολλές φορές που θέλουμε να τον βγάλουμε από την μέση. Έτσι λοιπόν λέγει ότι πρέπει να μην κλέβουμε, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Διότι, όπως είπαμε, η κλοπή είναι εύκολο κέρδος, χωρίς κόπο και υδρότα. Και όμως, στην εντολή του Θεού, το θέλημα του Θεού, όπως γράφει η Αγία Γραφή στο βιβλίο της Γενέσεως, στο τρίτο κεφάλαιο, στον 19ο στίχο, ο Θεός λέγει, δίνοντας μία εντολή, «Εν υδρώτη του προσώπου σου φαγή των άρτων σου». Η κλοπή είναι το παιδί της αργίας, αγαπητοί, που είναι η μήτυρ πάσης κακίας. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να εργάζονται και από το άλλο μέρος έχουν ανάγκη από τα χρήματα για να περνάνε καλά. Η αμαρτία πάντοτε, όπως βλέπετε, είναι δαπανηρή και έτσι αναγκάζονται να κλέβουν. Η πολυτέλεια οδηγεί πολλούς ανθρώπους σε κομπίνες, σε διάφορες κλοπές και απάτες εις βάρος των άλλων ανθρώπων. Τα αμαρτωλά δε πάθη σπρώχνουν νέους και γέρους, πάσης φύσεως ανθρώπους τους σπρώχνουν στην κλοπή για να ικανοποιήσουν το πάθος, ιδίως για να εξασφαλίσουν μία δόση επί παραδείγματι για να πάρουν ένα ποτό, να πιούνε, να παίξουν χαρτιά, να παίξουν τυχερά παιχνίδια, που φτάνουν ακόμα να εξαφανίζουν, να κλέπτουν και να ποδοπατούν κατά κάποιο τρόπο αυτά τα σταυρουδάκια των παιδιών, τη συζύγου, αυτά τα οποία είναι κοιμήλια μέσα στο σπίτι και είναι όχι απλά ενθύμια, αλλά είναι κάτι ιερό για τον καθένα. Άριστο φάρμακο, αγαπητοί, για να σταματήσει ένας άνθρωπος την κλοπή είναι ο φόβος του Θεού και η εργατικότητα. Να συνηθίσει να εργάζεται. Βέβαια, θα πει κανένας, πολλές φορές και μέσα στον χώρο της εργασίας μπορεί ο άλλος να εργάζεται και να κλέπτει εκεί τον χώρο όπου εργάζεται. Χρειάζεται μία αγωγή εργασίας, αγαπητοί. Να πάρουμε την Αγία Γραφή και να διαβάσουμε πώς να κινηθούμε στον χώρο της εργασίας. Αλλά βασικότερα, εκείνο το οποίο θα λέγαμε είναι η υπαριθμόν 1, συνταγή φάρμακο. Για να μπορέσει κανείς να έχει μία σωστή αγωγή στον χώρο εργασίας, είναι να υπάρχει ο φόβος του Θεού. Να νιώθουμε την παρουσία του Θεού στον κάθε χώρο, όπου και αν βρίσκομαι. Είτε είμαι σε έναν χώρο που δεν με βλέπουν οι άλλοι, είτε είμαι σε έναν χώρο που δεν με ελέγχει κάποιος, είτε όπως και αν είναι το πράγμα, να δώσω στον εαυτό μου να καταλάβει αυτό το υπαρκτό, το πραγματικό της πανταχού παρουσίας του Θεού. Να καταλάβουμε όλοι μας ότι στη ζωή μας οφείλουμε να εργαζόμαστε και ότι η εργασία είναι λύση πολλών προβλημάτων. Να εργαζόμαστε δε το αγαθόν τες χερσίν, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Να εργαζόμαστε τίμια. Διότι και η αμαρτία είναι ένα είδος εργασίας, αν το θέλετε. Κουράζει ακόμα και αυτήν η αμαρτία. Και η κλοπή είναι δουλειά, πολλές φορές δυστυχώς σήμερα. Είδατε τι λένε μεταξύ τους οι απατεώνες και οι κλέπτες. Πώς πήγε η δουλειά? Γιατί το θεωρούν εργασία, μεροκάματο. Η τίμια χειρονακτική εργασία δεν είναι υποτιμητικό πράγμα, αγαπητοί. Είναι ανάγκη να τονίσουμε αυτό το γεγονός, διότι υπάρχει μία τάση δυστυχώς στις μέρες μας και μάλιστα εδώ στον τόπο μας, στην πατρίδα μας, να εγκαταλείπονται χειρονακτικά επαγγέλματα και να θέλουν όλοι να είναι υπάλληλοι και να υποαπασχολούνται, βεβαίως, ακριβοπληρούμενοι. Θα αφήσουμε τα χωριά μας, θα αφήσουμε τις εργατικές δουλειές, θα αφήσουμε το καθάρισμα του χωραφιού, του σπιτιού, του χώρου δουλειάς και προτιμούμε να πιάσουμε μεροκάματο σε μία, αν το θέλετε, καφετέρια, ξαπλωμένη, τεντωμένη σε 2, 3, 4 καρέκλες για να βολευόμαστε άνετα, να ξεκουραστούμε, γιατί είμαστε πτώμα από το κατσιό μας. Και όταν κανείς προτείνει να πάει να ασχοληθεί σε κάτι χειρονακτικό, θα πει κανένας, τι είμαι, αλλοδαπός είμαι, δεν θέλω να αναφέρω την ονομασία που λένε. Και θεωρούν ότι αυτό είναι κάτι υποτιμητικό. Άραγε ο Κύριος, ο οποίος ασχολήθηκε χειρονακτικά και μας έδειξε το πώς να κινούμαστε, να μην μένουμε αργοί, να μην μένουμε άπραγοι, σημαίνει ότι ήταν κάτι κατώτερο. Έπαψε να είναι Θεός. Εμείς δυστυχώς θέλουμε να ζούμε, να απολαμβάνουμε σήμερα και ιδιαίτερα δυστυχώς οι νέοι μας, να απολαμβάνουμε το κάθε τι με άνεση, με απλοχεριά, χωρίς να κουνάμε το δακτυλάκι μας, χωρίς να ιδρώνουμε καν, χωρίς να τρώγεται η σόλα των παπουτσιών μας. Απαιτούμε από τους άλλους ότι έχουν υποχρέωση να μας προσφέρουν το α, το β, διότι μας γέννησαν, διότι μας έφεραν στον κόσμο, διότι δεν τους προσφέρουμε δουλειά, αυτήν την οποία οι ίδιοι θέλουν, αγαπητοί. Ο ίδιος ο Κύριος λοιπόν αποτελεί υπόδειγμα χειρονακτικής εργασίας. Δούλευε μέχρι τα 30 του χρόνια, αγαπητοί, ως Υιός του τέκτονος Ιωσήφ, όπως λέει η Αγία Γραφή, σε αυτό το εργαστήρι το ξυλουργικό της Ναζαρέτ. Ο δε Παύλος, και τι είχε σαν έργο να εξαπλώσει το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο, έβρισκε χρόνο και δούλευε χειρονακτικά ως σκηνοποιός. Έφτιαχνε υφάσματα, έφτιαχνε τέντες, να το πω έτσι, σκληρά υφάσματα, από τα οποία έπαιρναν μετά και κατασκεύαζαν σκηνές. χοντρή δουλειά, σκληρή δουλειά, γιατί αυτό το ύφασμα είναι πολύ σκληρό. Μην κοιτάτε σήμερα που είναι αυτά τα νάιλον, τα εύκαμπτα που εύκολα κανείς τα σηκώνει και τα χειρίζεται. Ήτανε σκληρά υφάσματα, όπως παλαιότερα είχε ο στρατός και όχι μόνο. Και γι' αυτό γράφει στις πράξεις ο Απόστολος Παύλος, τες χρίες μου και τις ούση μετεμού υπηρέτησαν εχείρες αυτε. Αυτά μου τα χέρια δουλεύοντας, ήταν γεμάτο ρόζου στα χέρια του Αποστόλου Παύλου, με αυτά μου τα χέρια προσπάθησα και μπόρεσα να ικανοποιήσω τις δικές μου ανάγκες και όχι μόνο, αλλά και αυτών των Αποστόλων, των αδελφών που ακολουθούσαν τον Απόστολο Παύλο, στις ανάγκες ολονών. Δούλευε δηλαδή ο Παύλος, αν και κήρυτε, αν και έτρεχε διαρκώς, δούλευε σκληρά για να μπορέσουν να έχουν τα προστοζήν και αυτός και οι γύρω του Απόστολοι. Βλέπετε, δεν πήγαινε

και των άλλων οι οποίοι τον υπηρετούσαν. Η εργασία, αγαπητοί, απαλλάσσει τον άνθρωπο από τον πειρασμό της κλοπής. Η εργασία, το να ασχολούμαι δηλαδή, το να μην μένω αργός, το να μην έχω κενό χρόνο να σκέφτομαι πονηρά αν το θέλετε, αυτό σταματά τον κάθε πειρασμό, δεν έχω χρόνο να σκεφτώ άσχημα. Αλλά και ο φόβος, όπως είπαμε, του Θεού εξαφανίζει την κάθε σκέψη προς αμαρτία, προς κλοπή. Η εργασία απασχολεί τον άνθρωπο και δεν τον αφήνει, δεν του δίνει χρόνο να αμαρτάνει όταν κανείς εργάζεται συνειδητά. Η εργασία πάλι καθιστά τον άνθρωπο αβαρύ στους άλλους ανθρώπους. Δεν είναι βάρος πλέον στους άλλους ανθρώπους. Βλέπουμε τους γονείς που νιώθουν τα ίδια τους τα παιδιά να είναι βάρος πάνω τους και αγωνιούν τι θα κάνουν, πώς θα τους πείσουν να αφήσουν τον υπολογιστή, να αφήσουν το κρεβάτι, να πάνε κάπου, κάτι να κάνουν, να μην μένουν έτσι άπραγοι, νοθροί στο σπιτικό. Δεν είναι παράσιτο λοιπόν το παιδί του Θεού, ο άνθρωπος του Θεού, δεν ζει σε βάρος των άλλων, δικαιούται το ψωμί του, δικαιούται το μισθό του, είναι παραγωγικό μέλος του κοινωνικού συνόλου, αλλά και κάτι ακόμα που ο Απόστολος Παύλος το τονίζει, η εργασία τελικά κάνει τον άνθρωπο ελεήμονα, διότι όταν εργάζομαι και έχω τα προστοζήν και ένα κάτι περισσεύσει και όταν νιώθω ότι τα χρήματα αυτά είναι δικά μου, τα έχω βγάλει με την ευλογία του Θεού, νιώθω και τον άλλον άνθρωπο ο οποίος εκείνη τη στιγμή βρίσκεται σε ανάγκη και θα σπεύσω, θα απλώσω το χέρι να τον βοηθήσω, να κάνω ελεημοσύνη, να δείξω την αγάπη μου και έτσι ο εργατικός άνθρωπος φτάνει να είναι όχι απλά μόνο ένας τίμιος άνθρωπος αλλά και ελεήμονας.

Δεν αρκεί λοιπόν να μην κλέβει ο άνθρωπος. Αυτό αποτελεί την αρνητική ηθική, θα λέγαμε. Αλλά η ηθική δεν είναι μόνο άρνηση, είναι και θέση, αγαπητοί. Δεν αρκεί να μην κάνουμε το κακό, οφείλουμε να κάνουμε και το αντίστοιχο καλό. Δεν αρκεί το στόμα να μην λέγει ψέματα και να μην βομολογεί. Κάτι τέτοιο το κάνουν και τα ψάρια που δεν μιλάνε καθόλου. Ο χριστιανός πρέπει να περάσει στο αντίθετο, οφείλει να μιλάει, να διαλαλεί την αλήθεια. Οφείλει να δοξολογεί τον Θεό, γι' αυτό έδωσε ο Θεός το στόμα. Δεν αρκεί να μην κλέβει λοιπόν ο χριστιανός, οφείλει και να ελεεί με τα χρήματα που ο Θεός του έδωσε και βγάζει με το τίμιο εργόχειρό του. Μην ξεχνάμε, ό,τι κι αν έχουμε, του Θεού δώρο είναι. Ο Θεός μας το δίνει. Κι αν έχω δύναμη, κι αν έχω εξυπνάδα, κι αν έχω ευστροφία, ο Θεός μου τα έδωσε για να μπορέσω να τα χρησιμοποιήσω προς ίδιον όφελος πρώτα, αλλά και για όφελος των αδελφών μου. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέγει «Ή να έχει μεταδιδώνε το χρίαν έχοντι». Υπάρχουν άνθρωποι, αγαπητοί, και ιδιαίτερα στις μέρες μας, οι οποίοι είναι ανήμποροι, που έχουν άμεση ανάγκη από την βοήθειά μας. Οφείλουμε λοιπόν να είμαστε μεταδοτικοί, με αγάπη, με συμπόνια. Οι χριστιανοί είναι σαν τα συγκοινωνούντα δοχεία, θα λέγαμε, και στα υλικά και στα πνευματικά αγαθά. Αυτό το οποίο παίρνουν από τον Θεό, το μεταδίδουν και στον άλλον άνθρωπο.

Οι χριστιανοί οφείλουμε, αγαπητοί, να έχουμε σαν βασικό μέλημα της ζωής μας την ελεημοσύνη με ποικίλους τρόπους. Και μόνο τότε θα πω μια χαρούμενη καλημέρα, μια χαμογελαστή καλημέρα, είναι ελεημοσύνη, αγαπητοί. Διότι η κλοπή δεν είναι μόνο, αν σκεφτείτε, το να κλέψω κάτι υλικό. Όταν εγώ θα πάρω και θα βάλω επί παραδείγματι το ραδιόφωνο μου το βράδυ δυνατά, έχω κλέψει την ησυχία του άλλου ανθρώπου, του γείτονα, του συγκατοίκου μου. Έχω κλέψει την χαρά, αν το θέλετε, τη συζύγου μου, του συζύγου, των παιδιών μου, των συγγενών μου, γιατί από εγωισμό μπήκα μέσα και είχα παράξενες απαιτήσεις. Και για να επιβάλλω δήθεν τάξη, στέρισα από την σύζυγο μία έξοδο, στέρισα από τον αδελφό μου την επίσκεψή μου σε εκείνον, την χαρά μου, να του δείξω την φιλοφροσύνη μου. Και εκείνος, μένοντας λυπημένος με τα μούτρα που του έδειξα, στην πραγματικότητα έχασε τη χαρά. Και δεν την έχασε εξαιτίας του, αλλά εξαιτίας μου, που πήγα και του την έκλεψα. Ναι, αγαπητοί, κλέψιμο είναι ακόμα αν το θέλετε, όταν δεν θα πω στον άλλον άνθρωπο την πραγματική αλήθεια, διότι του κλέβω την αλήθεια. Κλέψιμο, αν το θέλετε, είναι ακόμα όταν με την αργολογία μου φτάσω στο γεγονός της κατάκρισης, όταν κατηγορήσω κάποιον και του κλέβω την τιμή, του κλέβω αυτήν την όμορφη παρουσία μέσα στην κοινωνία, γιατί ο δικός μου εγωισμός, φιλαυτία, που θέλω να προβάλλω με διαρκώς, προσπαθεί και κλέβει, σπηλώνοντας την προσωπικότητα του άλλου, την εργατικότητα, την ευστροφία του, την ομορφιά του, ό,τι και αν είναι αυτό, υποτιμώντας το, υποβιβάζοντάς το, στην πραγματικότητα κλέβω αυτό που του ανήκει, που είναι καθαρά δικό του. Και μην πάει το μυαλό μας, αγαπητοί, στο ότι «μα εγώ δεν κλέβω, γιατί δεν έκλεψα χρήματα, εγώ δεν πήρα περιουσίες, δεν καταπάτησα δημόσιο χρήμα, κι όμως έκλεψα την ειρήνη, γιατί κάποια στιγμή μπήκα με νεύρα μέσα στο σπιτικό, έκλεψα την χαρά, έκλεψα που δεν πάτησα την τιμή του άλλου ανθρώπου». Πόσα πράγματα τα οποία, αν καθίσουμε και τα σκεφτούμε, δεν έχουμε πράξει και εμείς, κλέβοντας κάτι το οποίο ανήκει στον άλλον άνθρωπο. Μετά το ψέμα και την κλοπή, ο Απόστολος Παύλος στον 31ο στίχο έρχεται να αντιμετωπίσει και το άλλο πάθος, το πάθος του θυμού. Όχι, θα πει κανένας. Και αρχίζει με το ψαλμικό «Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε», που λέγει ο προφήτης Δαβίδ στον 4ο ψαλμό, στον 5ο στίχο. Πρόκειται για την οργή κατά της αμαρτίας και του διαβόλου. Να οργιστούμε κατά της αμαρτίας, να οργιστούμε κατά του πάθους μας, να οργιστούμε κατά του κακού εαυτού μας, που δεν θέλει να βάλει σειρά στην ζωή του και όχι εναντίον του άλλου ανθρώπου. Αγία οργή όταν οργιζόμαστε, αγαπητοί, για τα δικαιώματα του Θεού. Αγία οργή, αγαπητοί, όταν οργίζομαι γιατί δεν λέω να αλλάξω τρόπο ζωής, να αλλάξω συμπεριφορά, να αλλάξω τρόπο του σκέπτεστε και να τα βάλω με τον εαυτό μου, να μαλώσω με τον εαυτό μου. Αυτό είναι μια αγία οργή. Ο χριστιανός θυμώνει όταν ο Θεός υβρίζεται. Ο χριστιανός θυμώνει όταν βλέπει τον εαυτό του να ξεγλιστρά και να παραβαίνει τον νόμο του Θεού. Σε μας συμβαίνει το αντίθετο. Όταν θίγεται το εγώ μας, γινόμαστε θηρία άγρια, εξαγριωνόμαστε. Όταν θίγεται η πίστη μας, είμαστε απαθείς και διάφοροι. Οργίστηκε ο Κύριος όταν στο ναό του Θεού, αν ενθυμίστε, είχανε μεταβάλει το ναό σε οίκο εμπορίου. Οργίζεται ο χριστιανός όταν βλασφημείται το όνομα του Χριστού ή της Θεοτόκου. Πρόκειται, όπως είπαμε, για μία αγία οργή. Ο Απόστολος Παύλος με το «οργίζεστε και μη αμαρτάνετε» εννοεί και κάτι άλλο. Κι αν νικηθήκαμε από την οργή, δεν πρέπει να αφήνουμε να περάσει η μέρα να νυχτώσει,
χωρίς να έχουμε τακτοποιηθεί ψυχικά με εκείνον που θυμώσαμε. Ο ήλιος μη επιδιέτω επί το παροργισμό ημών. Φουρτούνα της ψυχής ο θυμός, αγαπητοί. Πριν να δύσει ο ήλιος, πρέπει να έχει επικρατήσει η γαλήνη. Τα μποφόρ της οργής δεν πρέπει να υψώνονται, αλλά αν κάποτε υψώνονται από την αδυναμία μας, τουλάχιστον αμέσως να πέφτουν. Να έρχεται η χάρις του Θεού και να λέγει στην ταραγμένη θάλασσα της ψυχής μας, «Σιώπα, πεφύμωσο, σταμάτα, βούλωσέ το», να το πω απλά. Ο ήλιος ανέτειλε από την αγαθότητα του Θεού, με την αγαθότητα την δική μας, ας δει κάθε μέρα. Ποτέ μη μας βρει η νύχτα με θυμό και κακία. Μήποτε υπνώσομεν εν αμαρτίες εις θάνατον, μήποτε είπε ο εχθρός μου ίσχυσα προς αυτόν. Μη μας βρει η νύχτα να φτάσουμε να πέσουμε στο κρεβάτι με αμαρτίες θυμού και όχι μόνο, αλλά γιατί έτσι ο εχθρός μας θα χαίρεται και θα λέει τον νίκησα, είμαι πιο δυνατός από αυτόν. Ο θυμός είναι ολόκληρο ψυχοσωματικό κύκλωμα, αγαπητοί. Ξεκινάει από την πικρία. Θεωρούμε τον εαυτό μας αδικημένο και αισθανόμαστε πικρία. Η πικρία γεννάει το θυμό. Ο θυμός γεννάει την οργή. Ο θυμός είναι ο εσωτερικός βρασμός της ψυχής. Η οργή είναι η εξωτερήκευση αυτού του βρασμού. Βράζει το καζάνι από τον θυμό με την οργή και αρχίζει και ξεχυλίζει. Η οργή γεννάει την κραυγή, η κραυγή τη βλασφημία και την αισχρολογία. Έτσι, σταδιακά όπως το είπαμε, παρουσιάζει και ο Απόστολος Παύλος το κακό που γίνεται με τον θυμό και λέγει «Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία αρθεί το αφημών συν πάση κακία». Οι άνθρωποι σήμερα δυστυχώς κραυγάζουν και φωνάζουν πάνω στο θυμό τους και δεν ξέρουν τι λένε. Εξφεδονίζουν μύδρους, βρυσές, αερολογίες, υποτιμητικές φράσεις προς τον άλλον άνθρωπο. Τη στιγμή μάλιστα που θυμώνουνε μπορεί να χειροδικήσουν και να κάνουν οτιδήποτε άλλο το οποίο είναι έξω από τον χώρο ενός χριστιανού. Γι' αυτό αγαπητοί, ο Απόστολος Παύλος λέγει να οργιζόμαστε και να μην αμαρτάνουμε. Και να μην φτάσουμε να μας βρει η νύχτα θυμωμένους, μαλωμένους, τσακωμένους μεταξύ μας, το αντρόγινο. Ο ένας κοιμάται εδώ, ο άλλος κοιμάται εκεί, γιατί μαλώσαμε, γιατί θυμώσαμε. Όποιοι είμαστε, θα έρθουμε σε μία προστριβή, παροδική όμως, θα έρθουμε σε μία αντιπαράθεση. Δεν σημαίνει ότι αυτό θα δημιουργήσει δύο στρατόπεδα, ο ένας εδώ, ο άλλος εκεί, ή να είμαστε στον ίδιο χώρο, και ο ένας να κοιτάει προς τα δεξιά, ο άλλος να κοιτάει προς τα αριστερά και δυστυχώς να μιλάμε μεταξύ μας με νοήματα. Γιατί ποιος θα ρίξει την μύτη, ποιος θα ταπεινωθεί πρώτος για να καταδεχθεί να μιλήσει, ποιος θα κάνει την αρχή. Και βλέπετε ο διάβολος έρχεται και λέγει «Ίσχυσα προς αυτούς, έγινα δυνατός πλέον απέναντί τους, δεν τους έχω ανάγκη, τους εξολόθρευσα». Ναι αγαπητοί, κάποτε ήτανε δυο ασκητέ, οι οποίοι διαρκώς μάλωναν μέσα στην διάρκεια της ημέρας. Το ακούγανε στα διπλανά κελιά, στα γειτονικά καλύβια και λέγανε «Πω πω αυτοί οι άνθρωποι οι αδελφοί, τι ψυχή θα παραδώσουν στο Θεό, πώς θα παραστούν, πώς θα σταθούν στο κριτήριο του Θεού, θα σωθούν, θα πάνε χαμένοι». Από το πρωί μέχρι το βράδυ μέσα στην κόντρα είναι, μαλώνουν. Ήρθε όμως μια στιγμή που ο Θεός τους πήρε από αυτήν την ζωή και ξαφνικά βλέπουνε να ανορθώνεται ένας πύρινος στήλος προς τον ουρανό και να βλέπουν τα πρόσωπά τους χαρούμενα, να είναι ήρεμα, να φεγκοβολούν και να ευωδιάζουν και απορώντας, πλησίασαν και μένοντας άφωνοι άκουσαν φωνή αγγέλου να τους λέγει «Ω αδελφοί, τους παρεξηγήσατε, τους καταδικάσατε όπως βλέπω». Εν τούτης όμως πράγματι οι δύο αυτοί αδελφοί όλη μέρα όπως λέτε και όπως ακούγατε μαλώνανε μεταξύ τους, αλλά μόλις έδιε ο ήλιος έσπευδαν ο ένας προς τον άλλον, βάζανε μετάνοια
ζητούσανε συγχώρηση ο ένας από τον άλλον και από τον Θεό και τρέχανε στην προσευχή. Λοιπόν, αυτοί οι αδελφοί που εσείς κατηγορείτε και τους έχετε ήδη χαμένους, αυτοί είναι ανώτεροι από εσάς που νομίζετε ότι κάτι κατορθώνετε ακολουθώντας κάποιους τύπους μέσα στον χώρο της ασκήσεως και της πνευματικής ζωής. Ναι, αγαπητοί, να προσπαθούμε διαρκώς στο διάβα της ημέρας να διορθώνουμε κάθε τι το οποίο έρχεται να μας ενοχοποιεί, ούτως ώστε η νύχτα να μην μας βρει στην κατάσταση που ήμασταν κάποια στιγμή μέσα στη διάρκεια της ημέρας, πληγωμένοι από ένα πάθος, πληγωμένοι, μουτζωρωμένοι από μία μας αδυναμία, αλλά να προστρέχουμε ο ένας τον άλλον να διορθώνουμε το λάθος μας. Κατά λάθος πήραμε από κάποιον κάτι, έκανε ο ταμείας στο μάρκετ ένα λάθος και πήρα περισσότερα χρήματα, να σπεύσω να το διορθώσω, όπως σπεύδω να διορθώσω ειλικρινά όταν αδικηθώ. Ναι, γιατί όταν μου δώσει λιγότερα ρέστα διεκδικώ τα υπόλοιπα, και γιατί όταν πάρω κάτι περισσότερα κάνω πως δεν καταλαβαίνω. Ναι, αγαπητοί, ο Απόστολος Παύλος μας το θυμίζει. Μην δύσει ο ήλιος, λέγει, και βρισκόμαστε με κάτι το οποίο είναι άδικο, το οποίο είναι βρώμικο πάνω μας, είτε υλικό είτε ψυχικό. Αλλά να σπεύδουμε, να το τακτοποιούμε για να μπορέσουμε έτσι με παρησία να σταθούμε ενώπιον του Θεού, ζητώντας τον δια της προσευχής κάθε έλεος και αγαθό στη ζωή μας και στην οικογένειά μας.

0: λαβών άρτων επί των Αγίων και Αχράντων και Αθανάτων αυτού χειρών, αναβλέψασι στον ουρανόν και αναδείξασι το Θεό και Πατρί, ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, μετέδοκε της Αγίης και μακαρίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον και διαδιδόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Ο σαύτος μετά το διπνίσε λαβών ποτήριον και κεράσας εξίνου και ύδατος, ατενίσας εις τον ουρανόν και αναδείξας εις το Θεό και Πατρί και ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, πλήσας Πνεύματος Αγίου, μετέδοκε της Αγίης και μακαρίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο μου εστί το αίμα, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων και διαδιδόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν, ως άκης γάρ ανεστείτε των άρτων τούτων και το ποτήριον τούτο πίνετε των θάνατων του Υιού του ανθρώπου καταγγέλλεται και την Ανάσταση αυτού ομολογείται, άχρησού αν έλθει.
1: Λαβών άρτων επί των Αγίων και Αχράντων και αμούμων και αθανάτων αυτού χειρών αναβλέψας εις των ουρανών και αναδείξας σύ το Θεό και Πατρί, ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, μετέδοκε της Αγίης και μακαρίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών.

ως αυτός μετά το δειπνί σε λαβών ποτήριον, και κεράσας εξίνου και ύδατος, ατενήσας εις των ουρανών, και αναδείξας σύ το Θεό και Πατρί, ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, πλήσας Πνεύματος Αγίου, μετέδωκε της Αγίης και Μακαρίης αυτού μαθητές και Αποστόλης υπόν. Πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο μου εστί το αίματο της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων και διαδιδόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών. Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνηση, ως άκης γάραν εστίητε των άρτων τούτων και το ποτήριον τούτο πίνετε, τον θάνατον του Υιού του ανθρώπου καταγγέλλεται και την Ανάστασιν αυτού ομολογείτε, άχρης ου ανέλθει.

θεογνωσία, αυτογνωσία και ηθική. Μαντζαρίδης Γεώργιος, ομότιμος καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Προϋπόθεση για την αναζήτηση και γνώση του Θεού, όπως και για την καλλιέργεια της ηθικής ζωής, είναι η αυτογνωσία. Πρωτίστως μάλιστα η επίγνωση του ανθρώπου ότι δεν είναι αίτιος της υπάρξεώς του. Κάθε άνθρωπος γνωρίζει ότι δεν οφείλει την ύπαρξή του στον εαυτόν του ή ότι έχει το είναι δεδανισμένον. Η επίγνωση αυτή διατηρεί τον άνθρωπο μέσα στα όρια του και τον προφυλάσσει από την εκτροπή. Ο άνθρωπος υπάρχει ως δημιούργημα κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού. Αυτό σημαίνει ότι για να περισσώσει την ταυτότητά του και να παραμείνει στα όρια και τα μέτρα του, οφείλει να διατηρήσει την εικόνα του αρχετύπου του. Το αρχέτυπο του ανθρώπου είναι ο άπειρος και απόλυτος Θεός. Έτσι ο άνθρωπος καλείται να κατευθύνεται διαρκώς προς το άπειρο και το απόλυτο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον ποθεί να γνωρίσει και να κατανοήσει τις έσχατες αιτίες των πάντων. Παρά τα αυτά, τα όρια της γνώσεως του ανθρώπου είναι περιορισμένα. Ως κτιστή και ζωντανή εικόνα του ζώντος Θεού, μπορεί να δεχτεί την άκτιστη ζωή και γνώση του. Μπορεί δηλαδή να ομοιάσει με τον Θεό και να γίνει κατά χάρη Θεός μετέχοντας στη Θεία Ζωή, χωρίς να πάυσει να είναι κτίσμα. Η αιωσφορική όμως έπαρση του ανθρώπου που πραγματοποιήθηκε και πραγματοποιείται αδιάκοπα με τη διάθεση της αυτοθεώσεώς του, αλλίωσε την ταυτότητά του και τον εξέτρεψε από τα όρια του. Έτσι αλωτριώθηκε από τον Θεό και ματαιώθηκε η ανύψωσή του προς το καθομοίωσιν. Αναδιπλώθηκε στον εαυτό του και εγκλωβίστηκε στην αρνητική φιλαυτία, που είναι η προς το σώμα εμπαθής και άλογος φιλία. Πώς λοιπόν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό και να βαδίσει προς το καθομοίωσιν? Ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι η αιώνια δύναμη του Θεού και η θεϊκή ιδιότητά του διακρίνονται καθαρά από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος διαμέσου της κτήσεως. Όταν όμως ο άνθρωπος λατρεύει την κτήση και όχι τον δημιουργό της, σκοτίζεται ο νους του και ανοητένει. Γι' αυτό η γνώση του Θεού είναι αδύνατη χωρίς την κάθαρση του νου του. Το ίδιο ισχύει και για την αυτογνωσία του ανθρώπου. Στρεφόμενος αυτός στον εαυτό του, δεν βρίσκει το φυσικό, αλλά το παραμορφωμένο εγώ του. Ο εκπεσμένος όμως και αλωτριωμένος άνθρωπος δεν γνωρίζει τα όρια και τα μέτρα του, ούτε μπορεί να καθαρίσει ο ίδιος το νου του. Αυτό σημαίνει ότι για να γνωρίσει τον πραγματικό εαυτό του και να θεραπεύσει το νου του, χρειάζεται βοήθεια έξω από τον εαυτό του. Η ανάγκη όμως κάποιας εξωτερικής βοήθειας φαίνεται να περιορίζει την ελευθερία του. Η αληθινή ελευθερία ορίζει η ίδια τον εαυτό της χωρίς καμία εξωτερική εξάρτηση. Πώς μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να παραμείνει ελεύθερος όταν μάλιστα έχει ολόκληρο το είναι του δεδανισμένον? Στην πραγματικότητα ο άνθρωπος δεν είναι όντως ελεύθερος, αλλά κλήθηκε να γίνει ελεύθερος. Και γίνεται όντως ελεύθερος όταν πραγματοποιεί το καθομοίωσιν. Όταν ενεργοποιείται και γίνεται κοινωνός του άκτιστου τριαδικού Θεού που έχει απόλυτη ελευθερία και καλεί τον άνθρωπο στην ελευθερία της βασιλείας του. Όσο ο άνθρωπος περιορίζεται στην κτιστότητα της φύσεώς του, δεν είναι ελεύθερος. Είναι όμως αυτεξούσιος. Έχει δηλαδή την εξουσία να επιλέγει ανάμεσα στις δυνατότητες που του προσφέρονται.
να ομοιάσει προς το αρχέτυπό του ή να εκτραπεί ακολουθώντας τη δαιμονική προτροπή.

διανυχθήσονται οι μόνοι οφθαλμοί και έσεστε ως θεοί. Η αυτεξουσιότητα δεν είναι καθεαυτήν ελευθερία. Είναι οδός προς την ελευθερία. Ήδη όμως η έμφυτη παρουσία της στον άνθρωπο τον παρακινεί στην αναζήτηση της ελευθερίας. Εδώ ακριβώς δημιουργείται το πρόβλημα για τον άνθρωπο. Θα αναζητήσει την ελευθερία του από την κτιστή ύπαρξή του, δηλαδή από το δεδανισμένο είναι του, ή θα στραφεί προς τον άκτιστο δημιουργό του. Θα θελήσει να λάβει ως θεία δωρεά την χαρισματική θέωση ή θα επιδιώξει την εωσφορική αυτοθέωση. Η χριστιανική ηθική προβάλλει ένα νέο είδος ηθικής που υπερβάλλει την αντιθετική διάκριση αυτονομίας και ετερονομίας. Αρχίζει ως ετερόνομη ηθική που ανακαλεί τον αλωτριωμένο άνθρωπο από την παραφύση στην καταφύση κατάστασή του και συμπληρώνεται ως αυτόνομη με την ανύψωσή του στην καταφύση κατάσταση. Τέλος, η ηθική αυτή ολοκληρώνεται ως χαρισματική, που ελευθερώνει τον άνθρωπο από τους περιορισμούς της κτιστότητας και τον εισάγει στη χαρισματική ένωση και ανακράση με το Θεό και την ένθεη ζωή. Με τον τρόπο αυτό εκπληρώνεται και ο πόθος του ανθρώπου να γνωρίσει και να κατανοήσει τις έσχατες αιτίες των πάντων ως δημιούργημα κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού. Ο άγνωστος και απρόσιτος κατά την ουσία του Θεός γίνεται προσιτός και γνωρίζεται στον άνθρωπο με τις ενέργειές του και ειδικότερα στους Αγίους με τη θεοποιώ ενέργεια. Η θεογνωσία έχει προσωπικό και όχι αντικειμενικό χαρακτήρα. Η γνώση του ζώντος Θεού μας μεταδίδεται στην πράξη της ενώσεώς μας με Αυτόν, στο ίδιο του το είναι. Η επιστημονική, η αντικειμενική μέθοδος γνώσεως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε Αυτόν. Ο προσωπικός χαρακτήρας της θεογνωσίας θεμελιώνεται στην εμπειρία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χριστός προσκαλεί αυτούς που διερωτώνται για την προέλευση της διδαχής του να τη δοκιμάσουν εμπειρικά.

αν κάποιος θέλει να τηρήσει το θέλημα του Θεού, βεβαιώνει ο Χριστός, θα γνωρίσει την θεία προέλευση της διδαχής του. Πηγή της θεογνωσίας είναι ο συντονισμός της θελήσεως και των ενεργειών του ανθρώπου με τη θεία θέληση και ενέργεια. Και ο συντονισμός αυτός πραγματοποιείται με την τήρηση των θείων εντολών που ως θείες ενέργειες μεταδίδουν την άκτιστη ζωή του Θεού στην κτιστή εικόνα του, τον άνθρωπο.

Η αληθινή γνώση είναι πράξη στην οποία πρέπει να μετέχουν και ο νους, πνεύμα και η καρδιά, ψυχή και το σώμα, και η συνείδηση και η λογική και η θέληση και το αίσθημα. Επάνω όμως απ' όλα η αγάπη, με άλλα λόγια ολόκληρη η ύπαρξη, στο σύνολο όλων των δυνάμεών της. Η θεογνωσία πραγματοποιείται υπό τον όρο ότι εμείς ζούμε στον Θεό και ο Θεός σε μας. Μέσα στο ρεύμα της ένθεης αγάπης που προσανατολίζεται στη Βασιλεία του Θεού, καταργούνται όλες οι ρατσιστικές, κοινωνικές, βιολογικές και λοιπές διακρίσεις και διανοίγεται η απόλυτη ελευθερία. Η εμπειρία αυτή γίνεται ταυτόχρονα ατομικά και συλλογικά. Ακριβέστερα, γίνεται εν κοινωνία ή ορθότερα εν εκκλησία. Και η πληρότητα της εμπειρίας αυτής είναι ανάλογη με την πληρότητα της μετοχής του προσώπου στην εν λόγω κοινωνία, την εκκλησία. Η εκκλησία ως εν Χριστώ κοινωνία, όπου όλα τα μέλη μετέχουν ταυτόχρονα στο ίδιο πράγμα, έχει διαχρονικό και υπερχρονικό χαρακτήρα. Η εν Χριστώ κοινωνία με τις κατακόρυφες και τις οριζόντιες διαστάσεις της είναι η πηγή του νόμου, της ηθικής κρίσεως. Με τον τρόπο αυτόν, η χριστιανική ηθική είναι ταυτόχρονα αυτόνομη και ετερόνομη, ουσιαστικά αυτόνομη με τη φαινομενική ετερονομία της και ετερόνομη με την ουσιαστική αυτονομία της.

η χριστιανική ζωή είναι προσανατολισμένη προς την απόλυτη ελευθερία. Και ο προσανατολισμός της αυτός συνεπάγεται αγώνα πνευματικό και υπευθυνότητα για αταλάντευτη πορεία. Η χριστιανική ηθική δεν αποσκοπεί στο συμβιβασμό της δουλείας με την ελευθερία, αλλά στη μετάβαση από τη δουλεία στην ελευθερία. Βέβαια, η μετάβαση αυτή δεν είναι εύκολη ούτε απλή. Δεν είναι καν δυνατή ως ανθρώπινη επιτυχία. Αυτό όμως δεν ματαιώνει τον τελικό σκοπό της χριστιανικής ηθικής, που είναι η ελευθερία χωρίς οποιαδήποτε εξωτερική επιβολή, η εν Χριστώ αυτονομία. Πρέπει όμως να ομολογηθεί ότι η χριστιανική ηθική παρουσιάζεται συχνά αποκρουστική, γιατί φαίνεται να αγνοεί ή να αναιρεί τον ίδιο το σκοπό της, την ελευθερία. Αυτό όμως δεν προκύπτει από τη φύση της, αλλά από την παραποίηση ή την κακή εκπροσώπησή της. Και τα φαινόμενα αυτά δεν είναι καθόλου σπάνια στον χριστεπώνυμο κόσμο. Όταν η χριστιανική ηθική αποσυνδέεται από την οντολογική βάση της, που είναι η εν Χριστώ ζωή, μεταπίπτει σε ηθικισμό, που μεταλλάσσει τον χριστιανισμό και τον στρέφει προς τον φονταμενταλισμό. Η χριστιανική ηθική, ως κατά Χριστόν ζωή, συνδέεται άρρηκτα με την εν Χριστώ ζωή, που προϋποθέτει την αυτεξουσιότητα του ανθρώπου και τον κατευθύνει στην αληθινή ελευθερία.

Η χριστιανική ηθική έχει δυναμικό χαρακτήρα. Χωρίς καμία δημιουργική ή στρατηγική ασάφεια και αμφισημία, καλεί τον άνθρωπο από την ετερονομία στην ουσιαστική αυτονομία. Όσο περισσότερο γνωρίζει τον Θεό, τόσο πιο αυτόνομος γίνεται. Και όσο πιο αυτόνομος γίνεται, τόσο στενότερα ενώνεται με την κοινωνία. Η αυθεντική ηθική ζωή, γράφει ο γέροντας Σοφρόνιος, είναι δυνατή μόνο υπό τον όρο της αληθινής γνώσεως, δηλαδή της ορθής αντιλήψεως των πραγμάτων. Όπου δεν υπάρχει ορθή αντίληψη των πραγμάτων, εκεί δεν πρέπει να αναμένουμε ορθές πράξεις. Η αυθεντική γνώση του Θεού είναι γνώση της αγάπης. Και παραμονή στο Θεό είναι παραμονή στην αγάπη. Η προκοπή στη θεογνωσία συνάπτεται με την προκοπή στην ηθική, που ταυτίζεται με την προκοπή στην αγάπη. Η ανιδιοτελής αγάπη, που είναι πηγή της ελευθερίας, είναι και ο ενελευθερίας συνεκτικός δεσμός της κοινωνίας.

Ας είμαστε προσεκτικοί για να μην αφήνουμε το πεδίο της ψυχής μας έρημο. Αν ερημώσει, θα είναι δύσκολο να το καθαρίσουμε και να το ομορφύνουμε αργότερα. Γέροντας Φιλάρετος, ηγούμενος της Μονής Κωνσταμονίτου.

Η Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου κατατάσσεται στην 20η Ιεραρχική Τάξη των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους και είναι αφιερωμένη στον Άγιο Πρωτομάρτυρα και Αρχιδιάκονο Στέφανο. Βρίσκεται στο νοτοδυτικό τμήμα της Αθωνικής Χερσονήσου και δεν φαίνεται από την θάλασσα. Το μοναστήρι είναι χτισμένο σε υψόμετρο 200 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, στην πλαγιά του Λόφου Κρυοβούνη, πυκνά δασωμένο και περιτριγυρισμένο από βουνά, γεγονός που προσδίδει σε αυτόν τον απομακρυσμένο μοναστήρι μια ιδιαίτερη αίσθηση απομόνωσης. Οι πατέρες της Ιεράς Μονής Κωνσταμονίτου τρέφονται από τους καρπούς των χειρών τους και δεν δέχονται χρηματική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο μοναστήρι τηρείται αυστηρή ασκητική ατμόσφαιρα. Το μοναστικό συγκρότημα είναι χτισμένο με τη μορφή ενός ακανονιστού τετραγώνου με αρκετά ψηλούς πέτρινους τοίχους που καλύπτονται από ξύλινα μπαλκόνια κελιών, πάνω από τα οποία υψώνονται μόνο οι τρούλοι του καθολικού και το καμπαναριό. Η είσοδος του μοναστηριού βρίσκεται στη μέση της νότιας πτέρυγας. Στην αρχαιότητα υπήρχε ένας πύργος σε αυτό το σημείο, η κατασκευή του οποίου χρονολογείται από τον 11ο ως 12ο αιώνα. Η αψίδα πάνω από την πύλη της Ιεράς Μονής είναι τοιχογραφημένη. Αριστερά, ο Άγιος εις Απόστολος Βασιλές Κωνσταντίνος, ο Μέγας, μαζί με τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο. Τα δεξιά εικονίζονται ο Άγιος Μακάριος Επίσκοπος Ιερισσού και ο Άγιος Μεγαλομάρτυρος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης. Και στο κέντρο κάτω από την αψίδα υπάρχει μια τοιχογραφία του Αγίου Πρωτομάρτυρα Στεφάνου. Μέσω της κυρίας εισόδου υπάρχει ένα πέρασμα στην εσωτερική αυλή της Μονής. Έχει θολωτή στέγη και είναι διακοσμημένη με τοιχογραφία. Η Παναγία Παντάνασα. Η οποία είναι έργο του μοναχού Δαμασκηνού Καυσοκαλυβίτου. Η μικρή αυλή του μοναστηριού χωρίζεται σε δύο επίπεδα. Το νότιο τμήμα είναι πιο ευρύχωρο, ενώ το βόρειο τμήμα είναι μικρότερο και χαμηλότερο. Στο κέντρο της αυλής, πάνω στα θεμέλια του παλαιότερου ναού, δεσπόζει ο οκτάτρουλος καθεδρικός ναός. Χτίστηκε το 1867 προς τιμή του Αγίου Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Το παλαιότερο καθολικό ήταν πεντάθυμο, έτσι το περιέγραψε στο βιβλίο του Ρώσος περιηγητής, συγγραφέας και δημοσιογράφος Βασίλειος Μπάρσκι, ο οποίος επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου το 1744. Η κύρια εκκλησία που βρίσκεται στο κέντρο του μοναστηριού χτίστηκε προς τιμήν του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Αν και δεν είναι πολύ μεγάλη, είναι όμορφη, τισμένη σε σχήμα σταυρού, με εξονάρθικα και προθάλαμο, με αγιογράφηση στο εσωτερικό, με χάλκινο χορό και πολυέλαιο και όλα τα σκεύη με 4 λευκές μαρμάρινες κολόνες. Επίσης με λευκό μαρμάρινο βάθρο που γίνεται ποικιλόχρωμη σε μερικά σημεία. Εξωτερικά είναι καλυμμένη με κασίτερο, με 5 θόλους, εκ των οποίων 3 ευρίσκονται πάνω από τον ναό και 2 πάνω από τον άρθικα. Βασίλειος Μπάρσκι, 1744. Ο σημερινός ναός έχει τυπική σύνθεση με 3 κόγχες και 4 στυλοβάτες. Από τα δυτικά, ο κύριος όγκος συνορεύει με ένα λιθόκτιστο άρθικα, τον οποίο περικυκλώνει από τις 3 πλευρές ο εξωτερικός εξονάρθικας. Ο ναός είναι πολύ φωτεινός και ευρύχωρος, αλλά δεν είναι διακοσμημένος με τοιχογραφίες. Η έλλειψη τοιχογραφιών αντισταθμίζεται από τον μεγάλο αριθμό εικόνων που είναι τοποθετημένες στους τοίχους.

Πάνω από την είσοδο του ναού κρέμεται ένας σταυρός. Στα αριστερά του ιερού βλέπουμε την εικόνα του Αγίου Αρτεμίου, ο οποίος σύμφωνα με την παράδοση είχε φτάσει ο ίδιος ακριβώς σε αυτό το σημείο. Το τέμπλο του Καθολικού εντυπωσιάζει με την μεγαλοπρεπή ομορφιά του. Λαξεύθηκε από σκούρο γκρι μάρμαρο και τοποθετήθηκε στον Ιερό Ναό το 1870. Στο Καθολικό υπάρχουν 4 θαυματουργές εικόνες, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους πατέρες της Μονής.

Εδώ έχουμε την εικόνα του Αγίου του Μάρτυρος Αρχιδιακόνου Στεφάνου, ο οποίος είναι υποστάτης της μονής μας. Και όπως αναφέρει η παράδοση, είναι από την εποχή της εικονομαχίας, από τον 8ο αιώνα. Την ένωσαν στη φωτιά οι εικονομάχοι για να την κάψουν, αλλά στο κάτω μέρος την πήρε λίγο η φωτιά, γι' αυτό φαίνεται λίγο μαυρισμένη. Μετεφέρθη από τα Ιεροσόλυμα τον 10ο αιώνα, δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες, και από τότε μέχρι σήμερα βρίσκεται εδώ χωρίς να πάθει καμία φθορά. Το κάλυμα είναι ασημένιο επίγρυσο, το οποίο κατασκευάστηκε στην Ρωσία μέραν όπου έγινε τον περασμένο αιώνα, δηλαδή το 1865. Να περάσουμε την άλλη πλευρά. Εδώ έχουμε την εικόνα της Παναγίας της Διοικητρίας, η οποία εδωρήθη, όπως είμαι προηγουμένως, στην μονή μας από την πριγκίπισσα την Άννα τη Φιναδοκμηνή, η οποία ήταν Ελληνίδα και παντρεύτηκε τον βασιλιά της Σερβίας, τον Στέφανο, γύρω στα 1450 μαζί με τον Ξυλόλητο Σταυρό, τον οποίο προσκυνήσεται προηγουμένως. Γύρω στα 1865 μετέφεραν το αντίγραφο της εικόνας στη Ρωσία για να κάνουν έρανο εκεί οι πατέρες από την μονή μας, και όταν προσκύνησε μία πριγκίπισσα την εικόνα, είδε το φως της και δώρησε από ευγνωμοσύνη το λευκό κάλυμα, το οποίο είναι κεντυμένο από πολυτίμους λίθους και μαργαριτάρια. Η εικόνα αυτή είναι το 10ο αιώνος Βυζαντινής τεχνοτορπίας και βρίσκεται πρώτα στην Παναγία των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη, παλαιότερα βέβαια, την οποία και παρέλαβε μαζί της η πριγκίπισσα η Άννα Φιλανθρωπινή. Εδώ έχουμε την εικόνα του Αγίου Αρτεμίου, όπως αναφέρει η παράδοση.

0: όπως θα δείτε το πρόσωπό του ομοιάζει με το πρόσωπο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, διότι εμφανίστηκε στον Άγιο Αρτέμιο ο ίδιος ο Κύριός μας. Εδώ έχουμε την εικόνα της Παναγίας της Αντιφωνητρίας, η οποία αντιφώνησε στο μοναχό τον Νεοκόρο γύρω στον 10ο αιώνα, διότι είχαν έλλειψη από λάδι και πρόκειτο να κάνουν την εορτή του Αγίου Στεφάνου Πρωτομάρτυρος στις 2 Αυγούστου του 1020. Ο μοναχός ήταν ο ονομαζόμενος Αγάθων, εκκλησιαστικός, ο οποίος προσήκεται μπροστά στην εικόνα της να ζητήσει τη βοήθειά της, διότι είχαν έλλειψη από λάδι, και πράγματι η Παναγία εισήκουσε την προσοχή του και γέμισε ένα πιθάρι με λάδι, όπως είπαμε, στις 2 Αυγούστου του 1020. Από τότε είναι και η εικόνα αυτή από την εποχή δηλαδή του 11ου αιώνα, ενώ το κάλυμα, όπως βλέπουμε, είναι ασημένιο επίγρυσο από την κατασκευασμένο στην Ρωσία, πάλι και αυτό από τον έρανο που έκαναν εκεί οι πατέρες μας που πήγαν στη Ρωσία για να συγκεντρώσουν χρήματα για να κτίσουν το μοναστήρι μας.
1: Στο Ιερό του Καθολικού, οι πατέρες διασώζουν ευλαβώς τα Άγια Λείψανα των μαρτύρων και ομολογητών της πίστεως, καθώς και των οσίων πατέρων που αξιώθηκαν της αιωνίου Βασιλείας του Θεού.
0: Στην πρώτη Λειψανοθήκη έχουμε το ξυλόλιτο σταυρό, τον οποίο εδόρισε στην Ιερά Μονή μας η Άννα Φιλανθρωπινή, πριγκίπισσα της Σερβίας, μαζί με την εικόνα της Παναγίας της Οδηγητρίας. Ο σταυρός αποτελείται από τα εξαρτήματα αυτά, τη βάση του, και στο κάτω μέρος περιέχει τίμιο ξύλο από το σταυρό του Κυρίου μας. Παραπλεύρως έχουμε μέρος από τη χλαμίδα, την κόκκινη χλαμίδα του Κυρίου μας, με την οποία ο Πιλάτος και οι στρατιώτες του έντεσαν τον Κύριο για να τον χλεβάσουν. Εδώ έχουμε μέρος από τη δεξιά χείρια του Αγίου Στεφάνου, πρωτομάρτυρος και διακόνου, ο οποίος είναι προστάτης της μονής μας, δώρο του Θεοδοσίου του Μικρού Βασιλέως γύρω στα 450. Του Αγίου Τρίφωνος προστάτου των Γεωργών και Απελουργών, μέρος του Λουσάνου. Μέρος του Λουσάνου του προφήτου Ζαχαρίου Πατρού Σημείου Προδρόμου. Μέρος του Λουσάνου του Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Λαυσάκου, μέρος από την κάρα του. Του Αγίου Κωνσταντίνου του Βασιλέως, μέρος Αγνοπλάτου, ο οποίος είναι ο κτήτορου της μονής μας. Του Αγίου Αγλαίου κάτω σε αγώνα, ενός από τους 400 μάρτυρες που μαρτύρησαν στη λίμνη της Σεβαστίας του Πόντου. Του Αποστόλου Ευαγγελιστού Λουκά, του Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, αυτά μας τα έφερε κατά παράδοση ο Άγιος Αρτέμιος, ο οποίος επέρασε από εδώ, από το Άγιο Όρος, ερχόμενος από την Πάτρα και κατευθύνεται προς την Κωνσταντινούπολη. Μέρος του Λουσάνου του Αγίου Παντελήμονος του Ιαματικού. Ολόκληρη κάρα του Αγίου Βλασίου Επισκόπου Σεβαστίας. Μέρος του Λουσάνου του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Μοναβασιώτου, ο οποίος μαρτύρησε στη Λάρισα από τους Τούρκους. Διάφορα λίγο της Αγίας Παρασκευής, το Αγίου Άνου Βαπτιστού, το Αγίου Προκοπίου Μεγαλομάτρους, το Αγίου Νικολάου Βουνένης, το Αγίου Άνου Χριστόμου, το Αγίου Μερκουρίου, το Αγίου Πανταλήμωνος, μέρος Λουσάνου του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμάρχη Επισκόπου Θεσσαλονίκης, μέρος από το ύφασμα της Παντόφλας, του Αγίου Σπυρίδωνος, Τριμηθούντος, το οποίο το λείψανο βρίσκεται στην Κέκυρα. Διάφορα λείψανα οσίων πατέρων μαρτύρησαν στη Μονή του Αγίου Σάβα από τους Βαρβάρους.
1: Συνοδευόμενοι από τον μοναχό Ιωσήφ,

0: Κατευθυνόμαστε προς το καθολικό της Μονής, όπου σώζεται αντίγραφο της ποιητικής ιστορίας της Μονής, η οποία έχει συνταχθεί από τον Κωνσταντομονίτη Ιερομόναχο Γρηγόριο το 1698. Το παρόν αντιγράφηκε από τον μοναχό Δοσίθιο τον Λέσβιο κατά τον Μάιο του 1844.
1: Αυτό το χειρόγραφο περιγράφει την ιστορία της Μονής Κωνσταντομονίτου και αναφέρει τους οσίους πατέρες που αγιάσανε στη Μονή αυτή, όπως ήταν ο προσμονάριος Ζαχαρίας που είδε το θαύμα της αντιφωνητρίας που γέμισε το πιθάρι με λάδι σε μια εποχή που έλειπε το λάδι από τη Μονή.
0: Από τον άρθικα της λιτής του Καθολικού μια μικρή πόρτα οδηγεί στον Παν Όρφ. Ανεβαίνοντας μια στενή πέτρινη σκάλα, μπαίνουμε στη μοναστηριακή βιβλιοθήκη. Κανείς δεν έχει κινηματογραφήσει αυτό το μέρος πριν από εμάς. Ο πατέρας Ιωσήφ είναι ο κύριος φύλακας αυτών των αρχαίων χειρογράφων και παλαιών βιβλίων. Μεταξύ αυτών των ανεκτήμητων δημιουργιών είναι ένα τετραευαγγέλιο του 11ου αιώνα, ένας κώδικας με μουσική βυζαντινή σημειογραφία του 14ου αιώνος,

0: Ευαγγέλιο του 14ου αιώνα, παλίμψιστο.
1: Δηλαδή, ένα χειρόγραφο γραμμένο στη θέση μιας σβησμένης προγενέστερης γραφής. Η βιβλιοθήκη διαθέτει επίσης αρκετά παλαιά χειρόγραφα γραμμένα στην αρχαιοσλαβική γλώσσα.

Με την ευλογία του γέροντα θα πάμε τώρα στον μοναστηριακό φούρνο, όπου κατά την παραμονή της εορτής των Χριστουγέννων ο μοναχός Σεραπείωνος διακονητής του φούρνου προετοιμάζει τους σάρτους για την ερχόμενη πανηγυρική τράπεζα. Το μοναστηριακό ψωμί είναι πολύ νόστιμο και υγιεινό και κατά την Παρασκευή του οι μοναχοί χρησιμοποιούν μόνο φυσικά συστατικά.

Το πιο σημαντικό, κάθε βήμα στην προετοιμασία του ψωμιού συνοδεύεται από αδιάλειπτη προσευχή. Κατόπιν παρακλήσεώς μας, ο πατήρ Σεραπείων συμφώνησε ευγενικά να μας δείξει όλη τη διαδικασία παρασκευής του μοναστηριακού ψωμιού.

Με την πάροδο των ετών δεν άλλαξαν πολλά στο αρτοπείο. Ακόμα και τα έπιπλα έχουν διατηρηθεί από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Όταν ο γέρο Νύφων, ο οποίος ακόμα διακονούσε εδώ, έκανε τα ψωμιά και τα πρόσφορα προσευχόμενος με πολύ

Το ζυμάρι είναι τοποθετημένο στο ταψί και εν συνεχεία βάζουμε στο φούρνο για περίπου 25 λεπτά.

Απέναντι από την είσοδο του ναού, στο ισόγειο της δυτικής πτέρυγας, βρίσκονται η μοναστηριακή τράπεζα και το μαγειρίο, ενώ στους πάνω ερόφους εγκαθίστανται τα κελιά των μοναχών. Στο κέντρο της δυτικής πτέρυγας, πάνω σε ξεχωριστή θεμελίωση, βρίσκεται ένα τετραόρφο καμπαναριό. Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 1820 και είναι το υψηλότερο κτίριο σε ολόκληρο το μοναστηριακό συγκρότημα,

η νότια πτέρυγα, της οποίας το αριστερό τμήμα ανεγέρθηκε το 1819 και το δεξιό το 1875, στεγάζει το αρχονταρίκι. Καθώς και μία μικρή εκκλησία προς τιμήν της εικόνας της Παναγίας Πορταϊτήσης.

Κοντά στον νότιο τοίχο του μοναστηριού, απέναντι από το καθολικό, βρίσκεται μια αξιοσημείωτη βρύση με πόσιμο νερό. Κατασκευάστηκε το 1542 από το Σέρβο κτήτορα της Ιεράς Μονής, Ιόβαν Βούι. Ολόκληρη η ανατολική πτέρυγα του μοναστηριακού συγκροτήματος αποτελείται από μοναστηριακά κελιά. Τα παλαιότερα από αυτά χρονολογούνται από το 1728 και χτίστηκαν με έξοδα του ιερομονάχου Ανθίμου. Στην νοτιοανατολική γωνία του μοναστηριακού συγκροτήματος προεξέχει ένα πυργοειδές οικοδόμημα με δύο παρεκκλήσια, των Αγίων εις Αποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης από κάτω και των Αγίων Πάντων από επάνω.

0: αυτό είναι παρεκκλήση στους Αγίους Πάντες. Είναι ένα από τα τέσσερα παρεκκλήσια στο μοναστήρι. Εδώ είναι η εικόνα των Αγίων Πάντων. Είναι νεότερο παρεκκλήσιο, πιο νέο από τα άλλα. Γι' αυτό είναι και η τεχνοτροπία είναι νεότερη, δεν είναι η Βυζαντινή η καθαρή. Είναι ένα από τα καλά παρεκκλήσια που κάνουμε μια φορά την εβδομάδα λειτουργία, όποτε μπορούμε.
1: Στη βόρεια πτέρυγα της Ιεράς Μονής εγκαθίσταται κελιά πατέρων του Ηγουμένου και ένα παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού.
0: Εδώ είναι ο ναός του Αγίου Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας και χρησιμοποιείται και για πρώτου ενταφιασμού. Ψάλλονται εδώ το ψαντήρι ολυνυχτής και κάποιες έτσι ακολουθίες. Και από εδώ με το νεκροκρέβατο το μεταφράζει.

0: Στα ανατολικά του μοναστηριού υπάρχει ένα μικρό κημητήριο με ένα παρεκκλήσι, όπου θάβονται οι εκδημήσαντες προς τα ουράνιας μονάς αδελφοί. Κατά την αγιορητική παράδοση, η ταφή των κοιμηθέντων μοναχών γίνεται σε χωμάτινο τάφο με πέτρινα τυχώματα. Στη συνέχεια, κλείνει με πέτρινη πλάκα και σκεπάζεται με χώμα. Στο χώμα τα λείψανα των μοναχών θα παραμείνουν για τουλάχιστον 3 χρόνια και στη συνέχεια θα μετακομιστούν στο μοναστηριακό στο φυλάκιο για αιώνια φύλαξη. Εδώ κοντά, στον ανατολικό τοίχο της εκκλησίας του κημητηρίου, βρίσκεται ο τόπος αναπαύσεως του μακαριστού ηγουμένου της Ιεράς Μονής, αρχιμανδρίτου γέροντος Αγάθωνος. Στα δυτικά του μοναστηριού βρίσκεται η εκκλησία της Αγίας Τριάδος, που χτίστηκε το 1894 από τον μοναχό Παΐσιο. Δυστυχώς, το κτίριο το οποίο περιλαμβάνει το παρεκκλήσι βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση ετοιμόρροπη. Σε απόσταση 3 χιλιόμετρων από το μοναστήρι, στην άκρη ενός γραφικού βράχου, διάκστικτου με σπηλιές, οι πατέρες έκτισαν μία νέα προβλήτα. Μόνο τα ερείπια ενός πύργου σώζονται σήμερα από την παλιά προβλήτα, η οποία βρισκόταν λίγο δυτικότερα. Εδώ, με τα πλοία φτάνουν οι προσκυνητές για να επισκεφθούν την Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου, να τιμήσουν τους Αγίους και τα ιερά προσκυνήματά της, αλλά και να προσευχηθούν μαζί με τους πατέρες. Την ιερή νύχτα της 7ης Ιανουαρίου, 25 Δεκεμβρίου με το παλαιό ημερολόγιο, οι πατέρες σε όλα τα μοναστήρια του Αγίου Όρους εορτάζουν την γέννηση του Κυρίου, που συνοδεύεται από πολύ ωραίες πανηγυρικές ολονύκτης αγρυπνίες.
1: Εορτάζουμε την εορτή των Χριστουγέννων. Σήμερα είναι παραμονή και αύριο η εορτή των Χριστουγέννων. Μεγάλη εορτή όπως και η εορτή της Αναστάσεως, του Πάσχα δηλαδή για εμάς τους Ορθοδόξους. Η πιο μεγάλη εορτή είναι η εορτή του Πάσχα. Ευχόμεθα σε όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς να βιώσουμε τα Χριστούγεννα και φέτος μέσα στην καρδιά μας, να αποτινάξουμε το ζυγό της αμαρτίας, να διώξουμε τα πάθη μας και να ζήσουμε το Χριστό μέσα στην καρδιά μας, στη φάτνη της ψυχής μας, όπως μετά μας δίδαξε στη μετέπειτα ζωή Του ο Χριστός. Και εμείς τώρα και μοναχοί και λαϊκοί να βιώσουμε, να τηρήσουμε τις εντολές Του μέχρι τέλος της ζωής μας. Αυτό θέλει πολύ αγώνα, πολύ κόπο, πολύ θυσία και αυτό είναι το νόημα των Χριστουγέννων, να συγχωρήσουμε και να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας και εμείς οι μοναχοί, αλλά και η λαϊκή και όλος ο κόσμος.
0: Οι αγιορείτες εορτάζουν από παλιά τα Χριστούγεννα με ιδιαίτερη αγάπη και ευλάβεια. Αυτό τονίζει η στενή σχέση της εορτής με το μυστήριο της σωτηρίας και της απολυτρώσεώς μας από την αμαρτία και τον θάνατο. Σήμερα, αυτοί οι πολίτες του επίγειου κλήρου της Παναγίας συγκεντρώθηκαν στο καθολικό της Ιεράς Μονής για να δοξάσουν με ένα στόμα και μία καρδιά τη γέννηση του Κυρίου και σωτήρωση ημών Ιησού Χριστού και να ενωθούν με όλη την αδελφότητα του Αγίου Όρους, τους προσκυνητές σε ολονύκτια δέηση. Ο ουρανός και η γη σήμερον προφητικώς εφρενέστοσαν. Άγγελοι και άνθρωποι, πνευματικώς πανηγυρίζομεν ότι Θεός εν σαρκή επέφανε. Η αγρυπνία των Χριστουγέννων αρχίζει με τη λιτή, το μέσον του μεγάλου εσπερινού, αφού το πρώτο μέρος του μαζί με την στιχολογία «Κύρια και έκραξα και το φως ηλαρών» και τα αναγνώσματα της Παλαιάς Διαθήκης είχαν γίνει την προηγούμενη εκκλησιαστική ημέρα. Μαζί με την Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, στην ακολουθία παραμονής αυτής της μεγάλης δεσποτικής εορτής, οι ιερείς κρατώντας αναμένες λαμπάδες και την εικόνα της εορτής, εισέρχονται στον Εσονάρθικα, την Λυτή, όπου ψάλλονται ειδικά στη χειρά της Λυτής και εκφωνούνται δεήσεις, κάτι που στην αρχαιότητα γινόταν στους δρόμους των πόλεων, όπου οι πιστοί τα έψαλαν κατευθυνόμενοι με πομπή προς τον ναό.

Οι ιερουργούντες και οι προσευχόμενοι πατέρες και αδελφοί επιστρέφουν από τη λιτή στον κυρίω ναό, ψάλλοντας τα απόστοιχα, τα στοιχειρά, με στίχους αφιερωμένους στην εορτή, την τελευταία σειρά ύμνων του Εσπερινού.

Η γέννησή σου, Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε το κόσμο το φως του της γνώσεως. Εν αυτή γάρ ή της άστρης λατρεύοντες, υπό αστέρος εδιδάσκοντο, σε προσκυνήν τον ήλιο της δικαιοσύνης και σε γινώσκην εξύψους ανατολήν, Κύριε δόξαση. Στο τέλος του Εσπερινού ψάλετε τρεις φορές το απολυτίκιο της εορτής των Χριστουγέννων και τελείται η αρτοκλασία.

τελετή ευλογήσεως των πέντε άρτων συμβολίζει το ευαγγελικό γεγονός όταν ο Χριστός με πέντε άρτους τάισε θαυματουργικά 5.000 γυναικόπαιδα. Η τελετή αυτή ανάγεται στην αρχαία παράδοση των Παλαιστινιακών μοναστηριών να ευλογούν και να μοιράζουν ψωμί και νερό ή κρασί στους πιστούς που αγρυπνούσαν στο ναό για να ενισχύσουν τις δυνάμεις τους για την ολονύκτια προσευχή. Οι ψάλτες του δεξιού και του αριστερού χορού ψάλουν αντιφωνικά την προσευχή του δικαίου Ιώβ του Πολύαθλου ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από τον ίν και έως του αιώνος. Στη συνέχεια αναγιγνώσκεται ο 33ος ψαλμός και ο καθορισμένος αναγνώστης διαβάζει τον αφιερωμένο στην εορτή πανηγυρικό λόγο. Με τον τρόπο αυτό γίνεται αλλαγή της μυστικής λειτουργικής ημέρας, εσπέρα, πρωί και μεσημβρία. Μετά το πέρας του πανηγυρικού λόγου αρχίζει αμέσως ο εξάψαλμος. Ο ευλογημένος όρθος άρχεται. Οι πατέρες με επικεφαλής τον καθηγούμενο ψάνουν τους ψαλμούς του Πολυελαίου μέσα στην κατανυκτική ατμόσφαιρα του φωτός που γεμίζει το ναό από τα αναμένα κεριά και τα κανήλια, καθώς και από τους χορούς και Πολυελαίους που κινούνται και περιστρέφονται. Ο Πολυέλαιος αποτελεί ένα ιδιαίτερο ρώσιμο στον πανηγυρικό όρθο. Μετά από αυτό, ο χαρακτήρας της ακολουθίας μεταβάλλεται από τη συμβολική απεικόνιση της έντονης προσδοκίας του Μεσσίας στην Παλαιά Διαθήκη προς την εκπληρωμένη χαρά της ελεύσεως του Κυρίου και σωτήρας στον κόσμο.

πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων. Ο στίχος αυτός, σαν κόκκινη γραμμή στην ακολουθία του όρθρου για πρώτη φορά, πριν από την ανάγνωση του Ευαγγελίου, σηματοδοτεί τον θεμελιώδη χαρακτήρα της προσευχητικής στάσεώς του, την δοξολογία του έλθοντος εις τον κόσμον Κυρίου.

Μία από τις κορυφαίες στιγμές της αγρυπνίας είναι η ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου. Την ανάγνωση αυτή ακούμε την φωνή των Αποστόλων που έχουν γίνει αυτόπτες και κήρυκες της Αναστάσεως του Χριστού. Η ανάγνωση του Ιωθενού Ευαγγελίου τελείται από την Αγία Τράπεζα, καθώς αυτό το σημαντικότερο μέρος της Ορθοδόξου Λατρείας, την προκείμενη περίπτωση, συμβολίζει τον Πανάγιο Τάφο, από που οι οφθέντες άγγελοι πρώτοι ανήγγυλαν το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως του Σωτήρου Σιμών Χριστού.

Μετά από όλες τις αρχικές δεήσεις, ψάλλεται το κυρίως εορταστικό και σημαντικότερο μέρος του όρτου, όπου ονομάζεται Κανόν. Ο Κανόν βασίζεται στις λεγόμενες οδές της Αγίας Γραφής. Πρόκειται για τους ύμνους στίχους προς τον Θεό που βρίσκονται κυρίως στην Παλαιά Διαθήκη. Μόνο η ενάτη οδή, που αποτελείται από δύο μέρη, προέρχεται από την Καινή Διαθήκη. Στις εορτές, αντί των στίχων των βιβλικών οδών, προστίθενται σε κάθε τροπάριο του κανόνα, ανάλογα με το περιεχόμενό του, τα εφήμνια. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Δόξα τη Αγία Αναστάσεις σου, Κύριε. Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Οι χοροί των πατέρων ψάλλουν τη στοιχολογία των ένων, κατά τη διάρκεια των οποίων πρόκειται να χρηστεί όλο το εκκλησίασμα με το ιερό έλαιο από το καντήλι της εικόνας της εορτής. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε Αυτόν εν της υψίστης, ενείτε Αυτόν πάντες οι άγγελοι Αυτού, ενείτε Αυτόν πάσα εδυνάμεις Αυτού, ενείτε Αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε Αυτόν πάντα τ' άστρα και το φως.

0: Η πανηγυρική ακολουθία συνεχίζεται και ταυτόχρονα οι πατέρες που διακονούν στο μαγειρίο ασχολούνται με την προετοιμασία του φαγητού για την πρωινή εορταστική τράπεζα. Πρόκειται για σκληρή δουλειά, την οποία αυτοί κάνουν προσευχόμενοι και είναι σημαντικό για αυτούς όχι μόνο να εκτελούν υπεύθυνα τη διακονία τους, αλλά και να αναπαύσουν τους εν Χριστώ αγαπημένους αδελφούς. Η αγιορητική κουζίνα είναι απλή, νόστιμη και ταυτόχρονα πολύ υγιεινή.
1: Μια ρουκά πάλι.
0: Στην αυλή του μοναστηριού, οι μοναχοί διακονητές ανάβουν κάρβουνα στα οποία θα μαγειρέψουν ψάρια για την πανηγυρική τράπεζα. Σήμερα ήρθε πολλής κόσμος στην Ιερά Μονή, οπότε το φαγητό πρέπει να προετοιμάζεται για πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Μολονότι η ίδια διαδικασία μαγειρέματος δεν έχει αλλάξει κατά πολύ με την πάροδο των αιώνων.

την ώρα που οι πατέρες και οι δόκιμοι διακονητές του μαγειρίου ασχολούνται με την προετοιμασία της τράπεζας, η πανηγυρική ακολουθία συνεχίζεται στον Ιερό Ναό. Ήρθε η ώρα της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας. Μέγα μυστήριο είναι η Θεία Λειτουργία. Εν ταύτη γίνεται ανάμνηση της ζωής, όχι ενός μεγάλου ανθρώπου, αλλά του ιδίου του Θεού σαρκωθέντος, παθώντος και νεκροθέντος για εμάς, που αναστήθηκε και ανελήφθη εις τους ουρανούς και πάλιν έρχεται για να κρίνει τον κόσμο.

τελείται η Μεγάλη Είσοδος, που είναι ένα από τα πιο θριαμβευτικά μέρη της Θείας Λειτουργίας. Κατά την διάρκεια της Μεγάλης Εισόδου, τα Άγια Δώρα, ο Άρτος και ο Ίνος μεταφέρονται από την βόρεια πύλη του ιερού, ενώ οι πιστοί στέκονται με σκυμμένο το κεφάλι, εκφράζοντας ευλάβεια και ζητώντας να τους θυμηθεί ο Κύριος στη Βασιλεία Του.

0: Κύριε Δεύτερον,
1: πριν από την Θεία Μετάληψη και σύμφωνα με τη μοναστική παράδοση στις μεγάλες εορτές, ο καθηγούμενος ως πνευματικός όλης της αδελφότητος αναγιγνώσκει την συγχωρητική ευχή της εξομολογήσεως και οι πιστοί στον Ιερό Ναό γονατίζουν με ευλάβεια, προετοιμάζοντας τον εαυτό τους για την χάρη του μυστηρίου της Εκκλησίας. Στα μοναστήρια του Αγίου Όρους, το μυστήριο της εξομολογήσεως χωρίζεται συχνά σε δύο επίπεδα. Την αποκάλυψη των λογισμών στον γέροντα, που γίνεται άμεσα και επανειλημμένα καθημερινώς, και την τέλεση της συγχωρητικής ευχής, η οποία μπορεί να συνδυάζεται με τη λειτουργική πράξη.

την ώρα της Θείας Κοινωνίας των Αγίων Μυστηρίων του Χριστού, για τους πιστούς που σε αυτή την Ιερά Πανήγυρη αγωνίστηκαν, αγρυπνούντες και προσευχόμενοι, οι πατέρες ψάλουν ως κοινωνικό τον γνωστό ύμνο προσευχή του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβα. Ου μη γάρτης εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, λαός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου.

Η εγρυπνία που διαρκούσε όλη τη νύχτα τελείωσε. Μαζί της τελείωσε και η νηστεία της Τεσσαρακοστής των Χριστουγέννων. Τα πάντα στη μοναστηριακή τράπεζα είναι έτοιμα για να υποδεχθούν

τους συνδετημόνες της Πανηγύριος, διότι σύμφωνα με τη βυζαντινή παράδοση, η τράπεζα αποτελεί συνέχεια της Ιεράς Λειτουργικής Συνάξεως. Οι ιερείς, οι μοναχοί και οι προσκυνητές κατευθύνονται από τον Ιερό Ναό στην τράπεζα για να εορτάσουν τα Χριστούγεννα με πανηγυρικό τραπέζι.

0: Η πρώιμη ιστορία της Ιεράς Μονής Κωνσταμονίτου είναι σχεδόν άγνωστη, καθώς δεν έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα τεκμήρια για τις συνθήκες της ιδρύσεώς της. Τα αποχριστιανικά χρόνια, στην θέση όπου βρίσκεται σήμερα το μοναστήρι, υπήρχε η πόλη Ολόφυξος, που είχε ιδρυθεί από τους αρχαίους Έλληνες. Περιγράφεται για πρώτη φορά από τον αρχαίο γεωγράφο Σκύλακα, ο οποίος έζησε 509 χρόνια πριν από τον Χριστό. Η αλήθεια του Χριστού κηρύχθηκε στην Ολόφυξο επί βασιλείας Μεγάλου Κωνσταντίνου το 336. Τότε χτίστηκε εδώ και μια εκκλησία προς τιμήν του Αγίου Αρχιδιακόνου Στεφάνου, τα λείψανα του οποίου μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το 332. Η εκκλησία αυτή στην Ολόφυξο ιεραρχικά υπαγόταν στον επίσκοπο Άθωνος και Απολωνίας Μακάριο κατά τη διάρκεια της σύντομης βασιλείας του Ιουλιανού του Παραβάτου. Ο ναός αυτός ισοπεδώθηκε από τους ειδωλολάτρες. Αλλά μετά τον θάνατο του τυράννου, τον βρήκε στις 25 Ιουνίου του 363, οι Ολοφυξίτες την αναστήλωσαν και δίπλα της έκτισαν ένα μοναστήρι για τους ηλικιωμένους κληρικούς, στο οποίο παρέμεινε και ο προαναφερόμενος επίσκοπος Μακάριος, ο οποίος ακολούθησε τον ασκητικό βίο για αρκετά χρόνια και εκοιμήθη εν ειρήνη επί βασιλείας Αρκαδίου, ιού του Μεγάλου Θεοδοσίου. Επίσκοπος Πορφύριος Ουσπένσκι, η Χριστιανική Ανατολή, το δεύτερο ταξίδι στο Άγιον Όρος, 1858-1861.
1: Για να πούμε τώρα για την ιστορία της Μονής μας, ιδρύθηκε το μοναστήρι μας από τον Άγιο Κωνσταντίνο, τον Βασιλέα, και όπως αναφέρει η παράδοση, συνεχίστηκε το κτίσιμο από τον γιο του τον Κώστα, ο οποίος ήταν ο ευσεβής βασιλέας, και από αυτόν πήρε την ονομασία Μονή του Κώνσταντος, Κωνσταμονίτου. Υπάρχουν και άλλες παραδόσεις, αλλά εμείς θέλουμε αυτή την παράδοση, και πολλά αναφέρονται και σε χειρόγραφα στην Μονή του Κώνσταντος, δηλαδή, που λέγεται Κωνσταμονίτου. Μετά από το βιωμό του Ιουλιανού, ξανά ιδρύθηκε η Μονή μας από τον επίσκοπο Ιερισσού, τον Μακάριο. Μετά, γύρω στα 1000, έχουμε μαρτυρίες πως ξαναιδρύεται το μοναστήρι μας.
0: Για πρώτη φορά, σε αξιόπιστες πηγές, το μοναστήρι της Κωνσταμονίτου αναφέρεται στα μέσα του 11ου αιώνα. Κατά τον Οκτώβριο του 1051, επί νεοφύτου καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Κωνσταμονίτου, προέκυψε μία κτηματική διαμάχη με την Ιερά Μονή Ζωγράφου. Η διαμάχη αυτή επιλύθηκε από τον πρώτο του Αγίου Όρους Θεόφιλο με απόφαση της Ιεράς Κοινότητος στις Καργιές. Σύμφωνα με τη διήγηση περί αλληλογραφίας του βασιλέως Αλεξίου με τον Πατριάρχη Νικόλαο, ο καθηγούμενος της Μονής Κωνσταμονίτου Ιλαρίων συμμετείχε στην αντιπροσωπεία των μοναχών που στάλθηκε στον αυτοκράτορα Αλέξιο τον Πρώτο Κομνηνό σχετικά με την εκδίωξη των βλάχων από το Άγιον Όρος. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται επίσης στο γυρόγραφο μνημείο «Ιστορία της Μονής» που έγραψε ο Κωνσταντομονίτης Ιερομόναχος Γρηγόριος το 1698. Καθ' όλη τη διάρκεια του 12ου και του 1ου ημισαίους 13ου αιώνος δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου αναφορές στην Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου. Εκείνα τα χρόνια το μοναστήρι δεν είχε δικό του εκπρόσωπο στην Μεγάλη Σύναξη, γεγονός που μαρτυρεί τον ταπεινό ρόλο της Μονής που βρίσκεται μακριά από τις Καργιές.
1: Γύρω στα 1278

0: Πυρπολήθηκε το μοναστήρι μας από τους λατινόφρονες του Πατριάρχου Ιωάννου του Βέγου και αργότερα με την βοήθεια των Σέρβων ηγεμόνων, του Γεωργίου Βράκοβιτς, του αρχιστράτηγου Ράδιτς, εχρηματοδότησαν και βοήθησαν πάλι να επιβιώσει το μοναστήρι μας, όπως και η πριγκίπισσα της Σερβίας, η Άννα Φιλανθρωπινή, η οποία και αυτή δώρισε στην μονή μας, όπως είπαμε, την εικόνα της Παναγίας της Οδηγητρίας και ένα μοναστήρι που είναι απέναντι του Ιμονή του Αγίου Αντωνίου του Νεακίτου. Και άλλα χτήματα, όπως και στη Σιθωνία πάλι μας δώρησε χτήματα.
1: Οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες της δυναστείας των Παλαιολόγων, ο Ιωάννης ο Έψιλον και ο Μανουήλ ο Β' συνέβαλαν επίσης στην αναγέννηση της Ιεράς Μονής. Το 1407, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Κωνσταμονίτου Ιάκωβος ο Θεσσαλονικιώτης, θείος του αυτοκράτορος Μανουήλ του Παλαιολόγου, ήρθε στον ηγέμονα αυτό με τους δύο σεβασμιότερους γέροντές του και αφού του διηγήθηκε την ιστορία της Μονής από την αρχή, ζήτησε από την αυτού μεγαλειότητα να δώσει χρηματική επιχορήγηση για την αποκατάστασή της. Ο Μανουήλ υποσχέθηκε να εκπληρώσει το αίτημα του Ιακώβου, όμως έστειλε για έλεγχο και το σεβαστό του άγγελο, τον θείο του του Άγιον Όρος, μαζί με κάποιον επίσκοπο από την Ανατολία, ώστε και οι δύο, αφού φτάσουν στο Άγιον Όρος, να καλέσουν τον πρώτο, Δωμέτιο Ιερομόναχο, και τους γέροντας της Συνάξεως, και μαζί με αυτούς να κάνουν απογραφή όλων των αγαθών που είχε στη διάθεσή της η Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου και να τα αναφέρουν όλα στην αυτού μεγαλειότητα. Εν συνεχεία την έκθεση αυτή παρουσίασαν στο βασιλιά και με το χρυσόβουλο που δόθηκε το 1407 ο βασιλεύς επιβεβαίωσε την υποστήριξή του προς την Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου, επίσκοπος Πορφύριος Ουσπένσκι, η Χριστιανική Ανατολή, δεύτερο ταξίδι στο Άγιον Όρος, 1858-1861. Η πρώτη καταστρεπτική πυρκαγιά ξέσπασε στο μοναστήρι το 1378 κατά την εποχή των διωγμών από τους Ουνίτες. Έπειτα, στις 15 Νοεμβρίου του 1424, μία ακόμη πυρκαγιά κατέστρεψε σχεδόν όλα τα κτίρια της Μονής. Η αναστήλωση της Μονής έγινε χάρη στον γέροντα Νεόφυτο που ήταν ηγούμενος της Μονής από το 1423. Είχε το σπουδαίο αξιωματούχο Ράντιτς Ποστουπόβιτς, στρατηγό των Σέρβων ηγεμόνων Στεφάνου Λαζάρεβιτς και Γεωργίου Μπράγκοβιτς, προτείνοντάς του να γίνει κτήτορ της Ιεράς Μονής. Ο γέροντας κατάφερε να πείσει το Ράντιτς, αυτόν τον Σέρβο άρχοντα που κατήχε ορυχία Αργύρου, να βοηθήσει. Αυτός όρισε ετήσια πρόσοδο 20 λίτρων Αργύρου από τα ορυχία και έκανε πολλά άλλα σημαντικά δώρα για το μοναστήρι. Στις 22 Μαΐου του 1433, ο Ράντιτς συνέταξε ένα έγγραφο που καταγράφει μια σειρά νέων δωρεών και προνομίων προς την Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου, την οποία ανέλαβε να αποκαταστήσει. Ανοικοδόμησα στο Άγιον Όρος, σε ένα μέρος που λέγεται Κωνσταμονίτου, το μοναστήρι προς τιμήν του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Συγκεκριμένα, αναστήλωσα και ξαναέκτισα τα καταστραμμένα του και τα περιτύχησα στηρίζοντάς τα σε αυτόν τον τόπο το μοναστήρι που ερημώθηκε. Παρακαλώ τον Άγιο Πρωτομάρτυρο Στέφανο να την δεχθεί αυτήν τη δωρεά ως το δίλεπτο της χείρας, διοτρόπως με τη συμβολή του πνευματικού μου πατέρα, Μητροπολίτου Αχιλίου Μάρκου, διέταξα να είναι φυλάτη το μοναστήρι, κοινοβιακή τάξη και κυρίως ο καθηγούμενος να εκλέγεται από όλη την αδελφότητα. Εξάλλου, η πρόθεσή μου είναι η εξής. Όταν έρθει η ώρα να ησυχάσω στο Άγιον Όρος και να λάβω το αγγελικό σχήμα των μοναχών, να έχω τη δυνατότητα να μονάσω στο δικό μου περιβόλι ή σε κάποιο άλλο μοναστήρι. Αυτή η Ιερά Μονή να με δεχθεί και να με αναπαύσει με ευγνωμοσύνη, ώστε να γίνει τούτο δεκτό από τον ηγούμενο και τους 6 γέροντες της γεροντικής συνάξεως. Μετά από λίγο καιρό, χείρεψε ο Ράντιτς και έγινε μοναχός στην Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου, λαμβάνοντας κατά την κουρά το όνομα Ρωμανός. Μετά την τελευταία του Ράντιτς, η Κωνσταμονή του έχασε την πρόσοδό της. Όμως κληρονόμησε 7 χωριά στη Σερβία, τα οποία είχε στην κατοχή του ο Μέγας Άρχοντας, σύμφωνα με τα χρυσόβουλα των Σέρβων ηγεμόνων. Επιπλέον το μοναστήρι κληρονόμησε το μισό του ορυχείου Αργυρού που άνοικε στο Ράντιτς και της μεταλλευτικής καμίνου στην Καμένιτσα. Στα τέλη του 15ου και στις αρχές του 16ου αιώνα το μοναστήρι απολαμβάνει περίοδο ευημερίας. Όλα τα κτίρια του διατηρούνται σε καλή κατάσταση και ανακαινίζονται συχνά. Το 1500 οι πατέρες έλαβαν άδεια από τις Οθωμανικές αρχές για ανακαίνιση του μοναστηριακού ναού. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Ισαΐου Χιλανδαρινού, το 1489 η αδελφότητα της Ιεράς Μονής Κωνσταμονίτου αποτελεί το από 90 μοναχούς. Σύμφωνα με τα αρχεία του 1569, η Ιερά Μονή κατήχε το τσιφλίκι του Αγίου Ηλία με αμπέλια, νερόμυλους και ένα ναό, καθώς και γεωργική γη και εκτάσεις για αλία στην Κομίτισσα μεταξύ Προύβλακας και συνόρων του Αγίου Όρου. Την περιοχή των Σερών, στο Γέζεβο, το πρώην κτήμα της Σουλτάνας Μαρίας Μπράνκοβιτς. Από τον 15ο αιώνα, το μοναστήρι υποστηριζόταν και από Μολδαβούς και Βλάχους ηγέμονες. Έτσι, το 1493, ο Μολδαβός ηγεμόνας Στέφανος ο Τρίτος ο Μέγας δόρισε 5.000 άσπρα για την αναστήλωση της Μονής Κωνσταμονίτου. Το 1582, ο βοεβόδας της Βαλαχίας Μιχαήλ ο Δεύτερος, ο εκτουρκισμένος, επιβεβαίωσε τα δικαιώματα της Ιεράς Μονής στην Σκήτη Μαλαμούτς με μια εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού κοντά στην Γεργίτσα με όλα τα ακίνητα και κτηνοτροφία που ανήκαν σε αυτήν. Και στις 13 Μαΐου 1588 παρέδωσε επίσης για την σκήτη αυτή ένα μήλο στο Μπουζέο. Το 1589 ο ηγέμονας της Μολδαβίας Πέτρος ο Έκτος, ο Σκιόπουλ, έδωσε επίσης στο μοναστήρι 5.000 άσπρα και 500 άσπρα γεωδιπορικά έξοδα για τους πατέρες που έρχονται στο μοναστήρι για να ζητήσουν βοήθεια. Το 1641 ο ηγέμονας της Μολδαβίας Βασίλειος Λούπου έδωσε σε κοινή χρήση για τα μοναστήρια του Αγίου Όρους την Ιερά Μονή των Τριών Αγίων στο Ιάσιο. Ενώ το 1719, προκειμένου να οικοδομηθεί αυτό το μοναστήρι μετά την πυρκαγιά του 1717, ο ηγέμονας της Μολδαβίας Νικόλαος ο Δεύτερος, Μαυροκορδάτος, χάρισε στους πατέρες της Μονής Κωνσταμονίτου το προνόμιο να λαμβάνουν 500 πιάστρα κάθε χρόνο κατά την ημέρα της μετακομιδής των λειψάνων του Αγίου Πρωτομάρτυρου Στεφάνου. Τα έσοδα από τα κτήματα στη Μολδαβία και την Βαλαχία βοήθησαν την αδελφότητα στις αρχές του 19ου αιώνα να αναζωογονήσει τα ανακοδημωτικά έργα στην ίδια την Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου. Κατά τα χρόνια του Οθωμανικού ζυγού και Ρώσοι βασιλείς επίσης παρήχαν σημαντική βοήθεια στη Μονή Κωνσταμονίτου. Το 1584, μετά το θάνατο του πρίγκιπα Ιωάννη, ιού του τσάρου Ιωάννου του Τετάρτου του Τρουμερού, αυτός έστειλε ελεημοσύνη στο Άγιον Όρος. Με τον αξιωματούχο του Ιωάννη Μεσένιν, όπου τα 80 ρούβλια δόθηκαν σε 50 πατέρες της Μονής Κωνσταμονίτου και 5 ρούβλια και 5 αλτίν στους 18 κελιώτες. Διάσημος εκπρόσωπος της Ιεράς Μονής Κωνσταμονίτου στη Ρωσία είχε γίνει ο Αρχιμανδρίτης Θεοφάνης, ο οποίος ήρθε στη Μόσχα το 1663 με τα Άγια Λείψανα του Αγίου Ιερομάρτυρος Βλασίου. Είναι γνωστός από τα παλαιορώσικα συγγράμματα ως συγγραφέας της διηγήσεως περί των μοναστηρίων του Αγίου Όρους, αλλά και ως μεταφραστής στα ρώσικα της επιγραφής που έκανε στο βιβλίο του Ψαλτήρου του Οσίου Μαξίμου του Γρεκού. Ερμηνεία της υπογραφής Μαξίμου του Γρεκού, αγιορεί του μοναχού της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. Το ψαλτήρι αυτό γράφτηκε στην πόλη Τβέρ, διαχειρός και πόνων μοναχού την ως αγιορεί του από το Βατοπέδι ονόματι Μάξιμος, εν καιρό εκείνο όταν η 7η χιλιετία αποκτήσεως του κόσμου έφτανε στο τέλος της. Μετά από παράκληση του Βενιαμίν, ευλαβεστά του Ιεροδιακόνου και Σκευοφύλακος, του Θεοφιλιστάτου Επισκόπου Τβέρ κυρίου Ακακίου, κι ας είναι επιοικής ο αναγνώστης, υπό Θεοφάνους Αρχιμανδρίτου εκ της Ιεράς Μονής Κωνσταμονίτου του μεταφραστού, που το ίδιο του Άγιον Όρος προερχομένου μεταφράστηκε από τα ελληνικά στα σλαβικά το έτος 1665, διότι εγώ, ευρισκόμενος εδώ ως έγκλειστος, έγινα μιμητής εκείνου που αντέγραψε αυτό το ψαλτήρι. Ο Θεός ας αναπαύει την ψυχή του στη βασιλεία αυτού εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Σύμφωνα με το Ρώσο περιηγητή, συγγραφέα και δημοσιογράφο Βασίλειο Μπάρσκι, ο οποίος επισκέφθηκε την Μονή Κωνσταμονή του το 1744, το μοναστήρι τότε είχε περίπου 10 μοναχούς και επιπλέον 5-6 άτομα ήταν σε απομακρυσμένα διακονήματα, αν και τα κελιά του μοναστηριού ήταν σχεδιασμένα για μια αδελφότητα 60 ανθρώπων. Η κύρια απασχόληση των πατέρων εκείνη την εποχή ήταν η γεωργία. Το 1799, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Νεόφυτος Ζήτα, με συνοδική επιστολή, αποκατέστησε στην Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου την κοινοβιακή τάξη υπό την πνευματική ηγεσία του καθηγουμένου Γαβρίλ. Ωστόσο, λόγω ελλείψεως υλικών δυνάμεων, η μετατροπή αυτή πραγματοποιήθηκε το 1818. Στις αρχές του 19ου αιώνα, η οικονομική κατάσταση του μοναστηριού βελτιώθηκε. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η προστασία της κυράς βασιλικής, σύζυγου του Αλή Πασά των Ιωνίνων, υποτελούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που κυβερνούσε τότε την Αλβανία και την Ήπειρο. Το 1819 και το 1820, ένα μέρος των οικοδομημάτων της Μονής χτίστηκε με δικά της έξοδα. Στο μοναστηριακό σκευοφυλάκιο φυλάσσεται ένα Ευαγγέλιο με ασημένια επιχρυσωμένη περικόσμηση, δόρημα της κυραβασιλικής, κατασκευασμένο το 1820 από τον τεχνίτη Αθανάσιο Τζιμούρη εκ των Καλαβρίτων των Ιωαννίνων.

0: Και εδώ είναι η αρχή, ας πούμε, που λέει Θείο και Ιερών Ευαγγέλιο, αφιερώνεται εδώ στη γραμμονή μας, γύρω στα 1811 που ετυπώθηκε στην Ενετία. Η πρώτη σελίδα του κατά Ιωάννη Ευαγγέλιου, που διαβάζουμε την Κυριακή του Πάσχα.
1: Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Εθνικής Επαναστάσεως το 1821-1829, πολλοί μοναχοί υποστήριξαν τους επαναστάτες. Οπότε, κατά της Κωνσταντομονίτου και άλλων μονών του Αγίου Όρους, ξέσπασε σκληρός διωγμός από τις Οθωμανικές αρχές. Για παράδειγμα, 5 πατέρες της Ιεράς Μονής, που σήμερα τιμούνται την 12η Ιουνίου κατά την σύναξη των νέων οσιομαρτύρων αγιοριτών, Τιμόθεος, Σάββας ο Απλούς, Βενέδικτος, Συνέσιος και Παύλος, έλαβαν μαρτυρικό τέλος στις φυλακές της Θεσσαλονίκης. Μετά τη νίκη της Ρωσίας στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1828-1829 και την υπογραφή της Συνθήκης Ειρήνης στην Ανδριανούπολη, τα τουρκικά στρατεύματα αποχώρησαν από το Άγιον Όρος και η μοναστηριακή ζωή στα μοναστήρια άρχισε να αποκαθίσταται. Έτσι περιγράφει τη συνάντησή του με τον καθηγούμενο της Κωνσταντομονίτου Σιμεών, ο επίσκοπος Πορφύριος Ουσπένσκι, ο οποίος επισκέφθηκε την Ιερά Μονή το 1859. Ο ηγούμενος Σιμεών, όταν τον επισκέφθηκα το 1859, μου ζήτησε επιμελώς να μεσητεύσω στην Αγία Πετρούπολη, να του επιτρέψουν έρανο στη Ρωσία για την ανακαίνιση του ερυπωμένου μοναστηριού του. Η άδεια αυτή του δόθηκε και συγκέντρωσε ένα σημαντικό ποσό βιβλίων, ιδιαίτερα στη Σιβηρία και στην Μπουριατία. Επίσκοπος Πορφύριος Ουσπένσκι, η Χριστιανική Ανατολή, δεύτερο ταξίδι στο Άγιον Όρος. Στην συνέχεια, το 1862, ο ηγούμενος της Μονής Κωνσταντομονίτου Σιμεών έστειλε τον ιερομόναχο Μελέτιο στη Ρωσία για να κάνει έρανο. Ο πατήρ Μελέτιος παρέμεινε στη Ρωσία μέχρι το 1869 και με τα χρήματα που συγκέντρωσε χτίστηκε το 1867 ο σημερινός Οκτάτρουλος Ναός, ενώ το 1871 επισκευάστηκε η Νότια Πτέρυγα. Το 1885 αναστηλώθηκαν η Βόρεια και η Ανατολική Πτέρυγα της Μονής. Κατά το πρώτο ήμιση του 20ου αιώνα παρατηρήθηκε μείωση του αριθμού των μοναχών σε όλα τα αγιορείτικα μοναστήρια. Έτσι, αν το 1905 η αδελφότητα της Ιεράς Μονής Κωνσταντομονίτου αριθμούσε 100 άτομα,

0: ήρθα στην Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου. Εδώ στην Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου ήταν τότε η Σίμωνο Πετρίτης με ηγούμενο τον Γλακτίωνα και ήταν και ο γιος του ο Αθανάσιος και κάποια άλλη καμιά δεκαριά μοναχή. Το 1977 με κάναν μικρόσημο, δηλαδή ρασοφόρο και έμεινα εδώ στο μοναστήρι και προσπαθούσα να προσφέρω ό,τι μπορούσα. Το 1978, 8 Δεκεμβρίου, με έκανα μεγαλώσιμο και με δώσαν το όνομα Στέφανος, τότε στην γιορτή του Αγίου Στεφάνου. Πού είναι. Το 1978 με έκανα ιεροδιάκονο. Και μετά από αυτό το θέμα, το ιεροδιάκονο, έφυγαν αυτοί και πήγαν στη Σεμονόπετρα και με κάλεσαν να πάω και εγώ εκεί, αλλά τους είπα εγώ ήρθα για τον Άγιο Στέφανο, γι' αυτό δεν θέλω να φύγω από το μοναστήρι αυτό. Οι Σεμονόπετρες φύγαν γιατί οι πατέρες εδώ ήθελαν να μείνει το μοναστήρι όπως ήταν παλιά. Δηλαδή να μην γίνουν δρόμοι, να μην χαλάσει κάτω ο αρσανάς, μπροστά η προβλήτα και όλα να γίνονται με τρόπο δύσκολο, ας πούμε. Αυτό όμως οι Σεμονοπετρίδες δεν μπορούσαν να το δεχθούν και γι' αυτό ξεκίνησαν να γκρεμίζουν και το βράχο ώστε να γίνει ένα άνοιγμα μπροστά εκεί στην προβλήτα και στη συνέχεια να μπορούμε να φορτώνουμε τα ξύλα που φέρουμε από το βουνό με τα ζώα να τα βάζουμε μέσα πιο εύκολα στα πλοία που ερχόντουσαν για να τα πάρουν. Ήθελαν εντωμεταξύ να κάνουν δρόμο ενώ υπήρχε γκαντερίμι με πέτρα ο οποίος αυτό το γκαντερίμι μπορούσε μόνο ένα κάρο να τα κατεβάζει και να τα ανεβάζει. Όποια πράγματα θέλαμε να ανεβάσουμε και όποια πράγματα θέλαμε να τα κατεβάσουμε κάτω στον ασανά. Όπως είπα, τα ξύλα τα κροβολούσαν μόνο τα ζώα κάτω. Γι' αυτό αναγκάστηκαν οι Σεμονοπετρίτες και φύγαν. Στη συνέχεια θέλησαν οι πατέρες εμένα να μου κάνουν ηγούμενο. Εγώ τους είπα, είμαι ακόμα μικρός, δεν είμαι σε κατάσταση τέτοια που μπορώ να κάνω αυτό το διακόνημα. Πριν όμως γίνουν όλα αυτά.
1: Πόσο χρόνο είστε?
0: Είμαι τότε 34, 35, 36, τόσο περίπου. Και με κάνανε, ήθελα, τουλάχιστον δεν είχαμε ιερείς, είχαμε μόνο τον Παπαντώνη τότε, τον κύριο Κόντο, τον πατέρα Αντώνιο, όχι αυτόν, τον προηγούμενο, τον παλιό, τον Αντώνιο.
1: Ένας παπάς ήταν.
0: Ναι. Αυτός ήταν. Και για να μην έχουμε μόνο έναν ιερέα, έγινα και εγώ ιερέας, αφού κάλεσα πρώτα τον Γαλακτίωνα να έρθει στη χειροτονία μου το ιερέως. Και ήρθε ο άνθρωπος και κάναμε, έγινε ιερέας το 1979, 21 Μαΐου, του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Οπότε, αφού δεν δέχτηκα να γίνω εγώ ο ηγούμενος, με πρότεινε ο Αθανάσιος από τη Σεμονόπετρα να επισκεφθώ τη Ιερά Μονή Φιλοθέου και να ζητήσω τον Αγάθωνα, ο μόνο Αγάθωνα, να έρθει αυτός να γίνει ο ηγούμενος του μοναστηριού. Με έδωσε μάλιστα και ένα ειδικό γράμμα, στο οποίο έλεγε κάποια πράγματα για να ενημερώσει και τους ανθρώπους που θα πήγαιναν τον πατέρα Εφραίμ, ας πούμε, τον Φιλοθήτη. Εγώ πήρα το γράμμα αυτό και πήγα στη Φιλοθέο. Όταν έφτασα εκεί πέρα παρακάλεσα την Παναγία που έχω αυτή, όπως σας είπα,

0: Και της είπα, Παναγία μου, αν είναι θέλημά σου να γίνει αυτό το πράγμα, να έρθει ο Αγάθνας στο μοναστήρι και να γίνει ηγούμενος. Τώρα να πω λεπτομέρειες, δεν θέλω. Πάση πτώση, εκείνο το βράδυ είδα ένα όνειρο, θα το πω και αυτό, δεν πειράζει. Ότι πήγα όντως μέσα στην εκκλησία, ενώ κοιμόμουν ακόμα, και στάθηκα δίπλα στην, σε ένα χώρο, ας πούμε, και έλεγα αυτό, Παναγία μου, λέω, αν είναι θέλημά σου, να έρθει ο Αγάθος, να έρθει. Στο όνειρο τώρα αυτό. Και όντως, συνάντησα τον γέροντα Εφραίμ και του λέω, γέροντα, θέλω να συζητήσουμε διατέρως κάτι. Και αυτός μου λέει, να συζητήσουμε, αλλά με ποιον ήρθες. Ήρθα, λέω, με τον διάκο μαζί μου. Ο διάκος είναι ο Άγιος Στέφανος. Πού θα είναι, πού είναι ο διάκος μου, λέει, πού θα είναι, λέω, στο ιερό μέσα θα είναι, το φωνάξουμε. Οπότε θεώρησα ότι εγώ δεν πήγα μόνος μου, πήγα με τον διάκο Στέφανο, τον πρωτομάρτυρα, οπότε είμαι σίγουρος ότι θα γίνει η δουλειά μου. Τον κάλεσα λοιπόν μετά το πρωί και τον είπα τον γέροντα να πάμε να το συζητήσουμε. Είπαμε εκεί πέρα, λέει, αυτός εγώ δεν θέλω, γιατί θέλω να κάνω, να βοηθήσω ένα μοναστήρι που είναι ιδιόρυθμο. Ενώ εμείς ήμασταν κοινόβιο ακόμα. Δεν είχαμε ηγούμενα, είχαμε ας πούμε κοινοβιακή έτσι, οργάνωση. Και του λέω, Πάτερ, εγώ δεν ήρθα μόνος μου, ήρθα με τον Άγιο Στέφανο. Και μου λέει, άστα αυτά τώρα τα όνειρα, δεν τα πιστεύουμε τα όνειρα εμείς. Εμείς δεχόμαστε αυτό που μας φωτίζει αυτός. Εντάξει, άμα δεν είναι θέλημα του Αγίου Στεφάνου να έρθει, ας μην έρθει. Αλλά άμα είναι θέλημα, κάνει καλά με τον Άγιο Στέφανο. Κάναμε τη λειτουργία, τελειώναμε, φάγαμε και στο τέλος πριν φύγω να τον χαιρετήσω, με λέει, και όπως είπαμε, Πάτερ Στέφανε, δεν γίνεται τίποτα. Λέω, μην τα λες εμένα, πες τα στον Άγιο Στέφανο και αν εκείνος σε επιτρέπει, μην τον στέλνεις. Φεύγουμε λοιπόν μαζί με τον αντιπρόσωπο, του λέω τον αντιπρόσωπο, τι κατάλαβες, λέει, μα δεν γίνεται τίποτα. Καλά άλλο. Γυρίζουμε στο Άγιο Νόος, συγγνώμη στο Κωνσταμανίτου. Κάποια μέρα ήταν Κυριακή, νομίζω Κυριακή. Δευτέρα το βράδυ με παίρνει τηλέφωνο εδώ στο μοναστήρι ο αντιπρόσωπος και μου λέει, σε ζητάει να σε μιλήσει ο πατήρ Εφραίμ, ο Φιλοθήτης. Και λέω, εγώ την πάτησε. Δηλαδή, αυτό που αντιδρούσε δεν έγινε. Πηγαίνω εγώ στο τηλέφωνο, γιατί τότε δεν είχαμε τέτοια τηλέφωνα, είχαμε κινητά τηλέφωνα με... πώς το λένε, γυρίζαμε το 8 και πέραναν μπροσέσμα. Τέλος πάντων, πέραν τηλέφωνο λοιπόν, λέει, έρχεται αύριο ο Πάτερ Εφραίμ. Ας έρθει. Κατέβηκα τότε με τα ζώα, δεν είχαμε αυτοκίνητα, κατέβηκα κάτω να τον πάρω. Λέει, θα έρθω πάνω, λέει, Πάτερ Στέφανε, να τα πούμε από κοντά και θα δούμε τι θα κάνουμε. Εντάξει, τον παίρνω εγώ, τον φέρνω πάνω, γύρισε αυτός παντού εδώ στο μοναστήρι να δει πώς έχουν τα πράγματα. Κάποια στιγμή κάναμε μια σύναξη, ήρθε και αυτός και λέει, θα δω, λέει, αν μπορώ, ας πούμε, γιατί με ζητήσατε τον Αγάθνα, αν μπορώ να σας τον στείλω. Εντάξει. Μετά με πήρε ιδιαίτερο σε μένα και μου λέει, εγώ, λέει, είμαι αναρνητικός. Και το βράδυ που έκανα αγρυπνία, ενώ, ας πούμε, έλεγα, δεν θέλω τον Αγάθνα, να τον στείλω τον Αγάθνα, φώναζε μέσα στην ψυχή μου, δηλαδή, η λέξη ο Αγάθων Κωνσταμονίτου. Αγάθων Κωνσταμονίτου. Αγάθων Κωνσταμονίτου. Εγώ αντιδρούσα, λέει. Και μου λέει, αυτός έχει την κάρα του παππού Ιωσήφ. Ευωδίαζε η κάρα του παππού Ιωσήφ και του λέει, γιατί αρνείσαι. Γιατί αρνείσαι και φέρεις αυτή τη δυσκολία. Θέλω, λέει, να τον στείλει στον Αγάθνο. Οπότε, λέει, αναγκάστηκα να κάνω υπακουή στον παππού Ιωσήφ. Και ήρθα, λέει, να πρώτα εγώ να μιλήσουμε μαζί σας. Και αφού μιλήσαμε, λέει, θα σας στείλω. Τότε ερχόταν, μετά τον Ευαγγελισμό, έρχεται 2 Αυγούστου, που είναι πάλι η γιορτή του Αγίου Στεφάνου. Θα τα στείλω τα παιδιά, λέει, να έρθουν, να δουν και αυτά εδώ πέρα τι γίνεται. Και αν θελήσουν αυτοί να έρθουν, λέει, να τους αφήσω να έρθουν. Ήρθαν πράγματι αυτοί εδώ και κάναμε την αγρυπνία μαζί. 2 Αυγούστου. Επειδή ήταν όλα δύσκολα, τι πανηγύρι να κάναμε εμείς. Αυτοί φέραν και παπά, φέραν και ψατάδες, φέραν και νεοκόρους να μας βοηθήσουν παντού. Και έτσι έγινε, ας πούμε, πολύ καλά η αγρυπνία. Οπότε, αφού τελείωσε η αγρυπνία, φύγαν αυτοί και μας λένε, θα σας απαντήσουμε σύντομα. Αν, ας πούμε, τελικά καταλήξαμε. Και όντως, 15 Αυγούστου, πήραν τηλέφωνο λίγο πιο μπροστά και μας λένε, ερχόμαστε όλοι στο μοναστήρι Κωνσταμονίτου. Και πράγματι ήρθαν στο μοναστήρι Κωνσταμονίτου όλοι αυτοί που ήταν να έρθουν. Είναι πολύ ήταν, ο Πάτερ Πάουλος, ο Πάτερ Συρίων. Ήταν πολλά, ναι, ήταν πολλά άτομα. Ήρθαν, καθίσαν εδώ πέρα, πολλοί που έχουν κοιμηθεί κιόλας, φύγαν τώρα, δεν υπάρχουν. Λοιπόν, και εκείνο που είχε πει τότε ο Πάτερ Φρέμ, λέει, κοιτάξτε, από εδώ και πέρα θα κάνει κομμάτι ο Αγάθων. Εσείς όσο μπορείτε βοηθήστε.
1: Ο γέροντας Εφρέμ της Ιεράς Μονής Φιλοθέου υπήρξε επί 12 χρόνια καλογέρι του μεγάλου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Οι μαθητές του γέροντα κατά τη διάρκεια αυτών των δύσκολων χρόνων βοήθησαν στην αναγέννηση του Αγίου Όρους, ανοίγοντας τον δρόμο για το μοναχισμό στους νέους.
2: Ο Πάτερ Εφρέμ, που είναι μαθητής του και έγινε και ιερέας, πήρε τη Μονή Φιλοθέου το 1973. Μέχρι τότε ζούσε σε σπίτια, σε κελιά. Είχε όμως και αδελφότητα μέχρι τότε, περίπου τα 20 άτομα. Αλλά τον καλέσαν στη Μονή Φιλοθέου και πήγε το 1973, όπως είπα, και έκτοτε έκανε σπουδαίο έργο και στη Μονή Φιλοθέου και από το 1979 έδωσε σε άλλα 3 μοναστήρια. Κωνσταμονίτου, εδώ σε μας, Καρακάλου, κοντά στη Μονή Φιλοθέου, και Ξηροποτάμου, ένα πιο μεγάλο μοναστήρι, κοντά στη Δάφνη. Εδώ έχουμε μια φωτογραφία, η αδελφό της που ήρθε εδώ στο μοναστήρι.
3: Αυτή είναι που ήρθαν.
2: Ανεβήκαμε σε αυτό το φορτηγό, η αδελφό της η μικρή, και μας κατέβασε στον Αρσανά Φιλοθέου. Mm-hmm. Πήραμε το καραβάκι. Στον Αρσανά, πριν έρθουμε εδώ, να πούμε ότι αποχαιρέτησαν τον γέροντα Αγάθωνα, ο μεγάλος γέροντάς του, ο Εφρέμ,
3: της
2: Αριζόνας, και ο Εφρέμ που πήρε τη Μονή Ξηροποτάμου μετά. Mm-hmm. Είναι αδελφοί αυτοί οι δύο και αυτός είναι ο γέροντάς του. Και είναι το καράβι...
3: Αυτός είναι γέροντα Αγάθωνα.
2: Ναι. Mm-hmm. Αυτό είναι το καράβι που ήρθαμε, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, το μοναστήρι που ήρθαμε είναι αυτό.
3: Αυτό είναι εκείνη η κατάσταση του μοναστηρίου,
2: 1970-80, εκεί μέσα. Το βρήκαμε έτσι σε καρποστάλ. Mm-hmm. Εδώ είναι η ενθρόνηση του Αγάθωνος, του γέροντα. Αλλά να πω και το άλλο, ότι μόλις ήρθαμε, επειδή το μοναστήρι δεν είχε, το ταμείο ήταν άδειο, δεν είχε πόρους, και επειδή ήθελε και ο γέροντάς μας ο Αγάθων, δούλευε πάρα πολύ σε δουλειές αγροτικές.
3: Αυτό βλέπω είναι από ναι. την εποχή εκείνη.
2: Από την εποχή εκείνη είναι, δούλευε ο Αγάθων πάρα πολύ και εμείς οι άλλοι δουλεύαμε πάρα πολύ και σε μπετά χτίζαμε, φτιάχναμε δρόμο, δεν είχε μόνο καλτερίμι, δεν είχε δρόμο. Όλοι μαζί, η αδελφό της δούλευε. Και τα ξύλα πάρα πολύ δουλεύαμε, φέρναμε ξύλα με τα μουλάρια.
3: Είχατε τότε αμάξι?
2: Δεν είχαμε τίποτα. Πέρασαν 10-15 χρόνια μέχρι να πάρουμε ένα τρακτέρ. Δεν είχαμε τίποτα απολύτως.
3: Δηλαδή...
2: Αυτή είναι έτσι με λίγα λόγια η ιστορία της Μονής. Τότε δύσκολα ήτανε, αλλά σιγά σιγά με το καιρό, τώρα είμαστε και περισσότεροι. Είμαστε σχεδόν 50 άτομα και χτίζουμε, διορθώνουμε ό,τι μπορούμε μόνοι μας, γιατί η ίδια η ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή Ένωση, έστειλε εδώ υπαλλήλους να μας δώσουν χρήματα. Εμείς λέμε όχι, ούτε ένα ευρώ.
3: Ούτε ένα ευρώ.
2: Εκατομμύρια μας δίνανε, εκατομμύρια.
3: Γέροντα Αγάθων δεν ήθελα ούτε...
2: Γέροντα Αγάθων ήταν πολύ τελείως, εναντίον των χρημάτων. Δεν ήθελε, ούτε και μαγαζάκι δεν έχουμε εδώ να πουλάμε κομποσκίνια, εικόνες, ενθύμια, όχι. Κατάλαβες, δεν δεχθήκαμε. Ο γέροντας Φωτισμένος δεν δέχτηκε τέτοια πράγματα. Και έτσι είμαστε αρκετά, δεν πήραμε χρήματα, το οποίο είναι σπουδαίο, γιατί όταν πάρεις χρήματα είσαι υποχρεωμένος, είσαι σαν δούλος, να κάνει αυτό, κάνει εκείνο, κάνει το άλλο, όχι.

Σήμερα πανηγυρίζει το μοναστήρι την μνήμη του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, την κύρια εορτή του. Την ημέρα αυτή, προσκυνητές από διάφορες πόλεις και χώρες έρχονται στην Ιερά Μονή με ιδιαίτερη ευλάβεια για να λάβουν μέρος μαζί με τους Κωνσταμονίτες πατέρες στην πανηγυρική αγρυπνία που διαρκεί σχεδόν όλη νύχτα μέχρι

Ευλογία του Γέροντος Αρχιμανδρίτου Χαραλάμπους, κατευθυνόμαστε προς το Καθολικό για να συμμετάσχουμε στην Ιερά Ακολουθία της Πανηγύρεως, που θα χωροστατήσει ο Αρχιμανδρίτης Νικόδημος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Φιλοθέου. Ο εκκλησιαστικός, κρατώντας αναμένη λαμπάδα, αναφωνεί «Κελεύσατε» στο απόλυτο σκοτάδι. Η μυστηριώδης έναρξη του μεγάλου εισπερινού της Αγρυπνίας υπενθυμίζει σε εμάς την δημιουργία του κόσμου, όταν ο Θεός έφερε τα πάντα από το σκοτάδι της ανυπαρξίας στο φως της ζωής. Ο ιερέας θυμιατίζει όλον τον ναό, συμβολίζοντας μέσω του θυμιάματος που προσφέρεται την επισκίαση του Αγίου Πνεύματος πάνω από την αρχαίγονη ύλη. Σύμφωνα με τη Βυζαντινή παράδοση, ο Προεστώτας αρχίζει να ψάλει τα Ανοιξαντάρια, τον 103ο ψαλμό από τον στίχο «Ανοίξαντό σου τη χείρα, τα σύμπαντα πληθύσονται Χριστότητος», προσθέτοντας σε κάθε ψαλόμενο στίχο του ψαλμού τριαδικές δοξολογίες. «Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Πατήρ, δόξα σοι ο Υιός, δόξα σοι το Πνεύμα το Άγιον, δόξα σοι Βασιλεύ Ουράνιε, δόξα σοι Πάτερ Άναρχε, δόξαση, ο Ιέ Συνάναρχε, τριάς Αγία, δόξαση».

Μετά τις αιτήσεις μεγάλης συναπτής των ειρηνικών που εισάγει εμάς στην ακολουθία του Ισπυρινού, ψάλλονται τα Εσπέρια στη χειρά. Ύμνοι αφιερωμένοι στην εορτή, συνοδευόμενοι με στίχους των ψαλμών 140, 141 και 116, γνωστών με τον εναρκτήριο στίχο «Κύριε και έκραξα τα κεκραγάρια».

Το ιερατείο, με επικεφαλής τους καθηγουμένους των Ιερών Μονών Φιλοθέου και Κωνσταμονίτου, εξέρχεται από το ιερό στο κέντρο του ναού για να ψάλει τον αρχαίο ύμνο «Φως Ηλαρών», ο οποίος αποκαλύπτει το κεντρικό θέμα της ακολουθίας του Εσπερινού, το θέμα του φωτός.

Στον ύμνο αυτό, ο ίδιος ο Κύριος και Θεός μας Ιησούς Χριστός αποκαλείται φως. Εκφράζει την προσευχητική εμπειρία των πρώτων χριστιανών που βλέποντας το ηλιοβασίλεμα έστρεφαν τις προσευχές τους στον Χριστό. Το φως που δεν δει ποτέ. Όπως γράφει ο Άγιος Κυπριανός της Καρχιδόνας, τον 3ο αιώνα, αφού ο Χριστός είναι ο αληθινός ήλιος και η αληθινή ημέρα, όταν ο ήλιος δει, εμείς προσευχόμαστε και ζητάμε να έρθει το φως επάνω μας. Προσευχόμαστε για την έλευση του Κυρίου, για να μας δώσει τη χάρη του αιωνίου φως.

Ο Όρθρος αντιπροσωπεύει συμβολικά την Καινή Διαθήκη, την εποχή μετά την έλευση του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα της ανθρωπότητος. Οι πατέρες μαζί με τον Γέροντα ψάλλουν τα καθίσματα, ειδικά τροπάρια που διαχωρίζουν την ανάγνωση των ψαλμών στην αρχή του Όρθρου, τα οποία κατά παράδοση ακούγονται καθιστώς από την ψαλμωδία των κανόνων που εκφράζουν το σωτηριώδες μήνυμα της ημέρας και του γεγονότος που εορτάζεται.

Ο ηγούμενος, κάνοντας τον πρωτοψάλτη του δεξιού χορού, ψάλει τους αναβαθμούς αντιφωνικά με τους ψάλτες του αριστερού χορού. «Εκ νεότητός μου πολλά πολεμή με πάθη, αλλά αυτός αντιλαβού και σώσον σωτήρ μου». Οι αναβαθμοί ανυψώνουν την ψυχή με τον κατανυκτικό και μετανοητικό τους περιεχόμενο και προετοιμάζουν τους προσευχόμενους για την ακρόαση του Ευαγγελίου. Το περιεχόμενό τους προέρχεται από τους 15 ψαλμούς που ονομάζονται οδές των αναβαθμών. Απεικονίζουν την άνοδο της ψυχής από τα γήινα στα ουράνια, από την αμαρτία στη μετάνοια, μέσα από τα σκαλοπάτια των αρετών.

Οι χοροί των πατέρων αρχίζουν να ψάλουν τον κανόνα. Χριστός γεννάται, δοξάσατε. Χριστός εξ ουρανών, απαντήσατε. Χριστός επί γης υψώθητε. Άσατε το Κυρίο πάσα η γη και εν φροσύνη ανεμνήσατε λαοί ό,τι δε δόξαστε. Ο κανόν έχει κεντρική θέση στην ακολουθία του όρθρου. Ο κανόν είναι ποίημα το οποίο συντίθεται σύμφωνα με μια συγκεκριμένη σειρά κανόνα και αποτελείται από 9 οδές, βασιζόμενες θεματικά στις 9 οδές της Αγίας Γραφής.

τα Άγια Λείψανα του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, στη μνήμη του οποίου τελείται σήμερα η πανηγυρική αγρυπνία, μεταφέρονται στο μέσο του ναού προς προσκύνηση. Ο γέροντας μαζί με τους πατέρες ψάνουν τα εξαποστηλάρια που λέγονται έτσι, διότι στον όρθρο, μετά τον κανόνα, όταν ψάλλονται οι ύμνοι αυτοί, εξαποστέλλονται από το ιερό τα Άγια Λείψανα των εορταζομένων Αγίων προς προσκύνηση και ιερείς με αγιασμένο έλαιο για να χρήσουν τους πιστούς, τους αγρυπνούντες και προσευχόμενους στον ναό.

Μετά τον κανόνα και τα εξαποστηλάρια ψάλλεται η στοιχολογία των ένων. Ψαλμοί 148, 149, 150. Όπου όλα τα πλάσματα του Θεού καλούνται να υμνήσουν τον Κύριο. Πάσα πνοή εν εσάτω τον Κύριο. Γι' αυτό και τα στοιχειρά που του συνοδεύουν είναι πανηγυρικά και γεμάτα δοξολογίες.

Η Θεία Λειτουργία είναι η σημαντικότερη στον κύκλο των ακολουθιών. Μετά την εκφώνηση του ιερέα, ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τελείται η μεγάλη συναπτή των ειρηνικών. Οι αιτήσεις της μεγάλης συναπτής καλύπτουν όλες τις πτυχές της ύπαρξής μας. Προσευχόμαστε για την ειρήνη του κόσμου, για τις Αγίες Εκκλησίες, για τον Ιερό Ναό που τελείται η Θεία Λειτουργία, για τους Επισκόπους, τους Πρεσβυτέρους, τους Διακόνους, για την πατρίδα μας, τις αρχές και το στρατό, για υγεία, αέρα και αυθονία των καρπών της γης, που είναι απαραίτητα για την επιβίωση της ανθρωπότητος. Εδώ ζητάμε επίσης την βοήθεια του Θεού για όλους τους ταξιδεύοντες, αρρώστους και αιγμαλώτους.

Και η μικρά είσοδος, καθώς οι ιερείς και ο διάκονος μεταφέρουν το Ευαγγέλιο από το Ιερό Βήμα, εξερχόμενοι από την βόρεια πύλη στον Σολέα. Η μικρά είσοδος συμβολίζει την εξέλευση του Κυρίου Ιησού Χριστού στο κήρυγμα κατά την επίγεια ζωή Του. Ταυτόχρονα, η είσοδος αυτή είναι μια συμβολική έκφραση της στενότερης συναναστροφής των προσευχομένων στον Ιερό Ναό με τον Κύριό τους.

με την ψαλμόδηση του δεύτε προσκυνήσουμε, το ιερατείο εισέρχεται από την ωραία πύλη στο ιερό και ο διάκονος επιστρέφει το ιερό Ευαγγέλιο στην Αγία Τράπεζα.

Το Ευαγγέλιο, το οποίο ακούγεται στο ναό, προσφέρει σε εμάς το ζωντανό κήρυγμα του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού, ο οποίος έλαβε τη φύση μας και εν σαρκή συνενεστράφη με τους ανθρώπους στην γη, δείχνοντάς μας με το παράδειγμά Του την εικόνα της σωτηρίας. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Λόγος του Θεού, με τον οποίο δημιουργήθηκε ο κόσμος, ο Άναρχος, αιώνιος Λόγος. Ενσαρκώθηκε και μας άνοιξε και πάλι την πύλη του Παραδείσου, την Βασιλεία των Ουρανών. Τίποτα δεν έχει αλλάξει από τότε, γιατί ο Χριστός είναι και χθες και σήμερα ο ίδιος και εις τους αιώνες, μεταδίδοντας στις ψυχές και τις καρδιές μας τα λόγια της αιωνίου ζωής που μας οδηγούν στη σωτηρία.

Η Θεία Λειτουργία των Πιστών αρχίζει με την πρόσκληση εξόδου από τον Ιερό Ναό στους κατηχουμένους, όσους δεν έχουν δηλαδή λάβει το Άγιο Βάπτισμα. Έπειτα εκφωνούνται ακόμα δύο αιτήσεις, η μικρή συναπτή.

0: μαζί με την Εκκλησία στην γη, η Θεία Λειτουργία τελείται και από την θριαβεύουσα Εκκλησία στον ουρανό. Μεγάλη είσοδος αποτελεί ένα από τα πανηγυρικότερα μέρη της Θείας Λειτουργίας και στη συνείδηση του μεγάλου αριθμού πιστών εννοείται ως κυριότερο της μέρας. Κατά τη μεγάλη είσοδο τα Άγια Δώρα, ο Άρτος και ο Ίνος εκφέρονται από το Ιερό, ενώ οι ιερουργούντες λειτουργοί μνημονεύουν τον προκαθήμενο της Εκκλησίας, τους αρχιερείς, τους πατέρες της Μονής, τους κτήτορες και ευεργέτες και όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς.
1: Στην Θεία Μεσαλογιακά, την Ισυχία.

τελειώνει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Η εξυλαστήρια, ευχαριστία, η μνητική και η κετήρια θυσία. Μέγα μυστήριο είναι η Θεία Λειτουργία. Εν ταύτη γίνεται ανάμνηση της ζωής του ιδίου του Θεού σαρκωθέντος, του παθόντος και νεκροθέντος δι' ημάς, που αναισθήθηκε και ανελήφθη και πάλιν έρχεται να κρίνει όλο τον κόσμο.

Μετά τη μετάληψη της Θείας Τροφής του ζωπιού σώματος και αίματος του Χριστού, του Θεού και την ολοκλήρωση της Θείας Ευχαριστίας, ολόκληρο το εκκλησίασμα κατευθύνεται προς τη Μοναστηριακή Τράπεζα, ψάλλοντας το απολυτίκιο του εορταζόμενου σήμερα Αγίου, πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου. Η κοινή τράπεζα, η γεύση της σωματικής τροφής μεταπροσευχής, αποτελεί αναπόσπαστη συνέχεια της Θείας Λειτουργίας και αγιάζει και τρέφει ολόκληρο τον άνθρωπο, όλη την ψυχοσωματική του φύση, την οποία ο Θεός Λόγος προσέλαβε στην Θεία του υπόσταση.

0: Χριστέ, ο Θεός ημών ευλόγησον την πρόση και την μόση των νούνων σου ότι Άγιος υπάνησε, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Η νέα ημέρα ανέτειλε και ο Θεός την σημάδεψε με χιόνια, ασυνήθιστα για τον τόπο αυτό. Με το χιόνι φυσούσε άνεμος και συνέχιζε να πέφτει ώσπου το καταπράσινο δάσος του Άθωνα, οι ελαιώνες και τα κυπαρίσια σταδιακά καλύφθηκαν με μια χιονόλευκη κουβέρτα. Δυστυχώς ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε τους Κωνσταμονίτες πατέρες. Λυπούμαστε που εγκαταλείπουμε αυτό το θαυμάσιο μοναστήρι που τόσο θερμά μας φιλοξένησε με αγάπη. Αυτά τα Άγια συναισθήματα θα τα πάρουμε μαζί μας. Θα τα φυλάξουμε στην καρδιά μας και θα προσπαθήσουμε να τα μεταδώσουμε σε όλους τους αγαπημένους μας και σε όλους τους χριστιανούς που αγωνίζονται τόσο στην πατρίδα μας όσο και στο εξωτερικό.

0: Μεμνημένη ούν και ημείς η αμαρτωλή των ζωοποιών αυτού παθημάτων, του σωτηρίου σταυρού και του θανάτου και της ταφής και της τριημέρου εκ νεκρών αναστάσεως και της εις ουρανούς ανόδου και της εκ δεξιών σου του Θεού και Πατρός καθέδρας και της δευτέρας ενδόξου φοβεράς αυτού παρουσίας, όταν έλθει μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, όταν μέλη εκάστο αποδιδώνε κατά τα έργα αυτού. Φύσε ημών, Κύριε ο Θεός. Φύσε ημών, Κύριε ο Θεός. Φύσε ημών, Κύριε ο Θεός. Μάλλον δε κατά την ευσπλαχνίαν αυτού προσφέρομεν συδέσποτα την φοβεράν ταύτην και ανέμακτον θυσίαν δεόμενη, ή να μη κατά τα σαμαρτία ημών, μη δε κατά τα σανομία ημών ανταποδώσεις ημίν, αλλά κατά την συνεπιοίκιαν και άφατόν σου φιλανθρωπίαν υπερβάς και εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον των σώνη και τόν, χαρίσεις ημίν τα ουράνια και τα αιώνια σου δωρήματα. Α, ο φθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη, α, η τίμα σας ο Θεός της αγαπώσισε και μη δια τας εμάς αμαρτίας αθετήσεις των λαών σου, φιλάνθρωπε Κύριε.
1: Ευλημένη ουν και ημισή αμαρτωλή των ζωοποιών αυτού παθημάτων και του σωτηρίου σταυρού και του θανάτου και της ταφής και της τριημέρου εκ νεκρών αναστάσεως και της

Συνήθισε και επί καρδία ανθρώπου ούκανε. Αητήμασες ο Θεός, εις αγαπώσεις, και μη διεμέ και διανασεμάς αμαρτίας, αθετήσεις των λαών σου, φιλάνθρωπε Κύριε.

Στο βαθμό που μας λείπει έλεος, στο βαθμό που μας λείπει αγάπη, στο βαθμό που μας λείπει συγχώρεση, φανερώνεται πόσο αντίστοιχα είναι διαστρεβλωμένη η εσωτερική εικόνα του Θεού που φέρουμε μέσα μας

δηλαδή άνθρωπος ο οποίος έχει βουτυχτεί και έχει κολυμπήσει μέσα στην αίσθηση ότι ο Θεός τον αγαπάει, είναι αδύνατον να μην τον μιμηθεί, να μην ελεεί και να μην συγχωρεί. Επομένως, κρίνοντας ανάποδα, πηγαίνοντας από την άκρη του νήματος, γιατί έχουμε τόση έλλειψη αγάπης και ευσπλαχνίας στη ζωή μας, στον κόσμο μας, γιατί μας λείπει η συγχώρεση ή τέλος πάντων γιατί ενεργούμε φευγαλαία, γιατί όλοι συγκινούμαστε να δούμε ένα δράμα προσφύγων και παιδιών στην τηλεόραση και μετά από 5 λεπτά το έχουμε ξεχάσει και βλέπουμε διαφημίσεις και συζητάμε για άλλα ζητήματα, καταλήγουμε στο εύλογο ερώτημα γιατί μας λείπουν αυτά. Φτάνουμε σε αυτό το συμπέρασμα στο οποίο μπορεί κανείς να φτάσει και από άλλον δρόμο. Ότι τελικά δεν υπάρχει εσωτερικευμένη εικόνα ενός εύσπλαχνου Θεού, αυτού τον οποίο διακηρύσουμε,

Δεύτερο μέρος. Ο σημερινός πολιτισμός. Κεφάλαιο πρώτο. Η σοφία του Θεού και το περιβάλλον. Πάντα εν σοφία επί ίσας. Γέροντα, να χαλάσουμε τις χελιδονοφωλιές. Τα χελιδόνια λερώνουν και μαζεύονται κοργοί. Μπορείς εσύ να κάνεις μια χελιδονοφωλιά? Τι έχει κάνει ο Θεός με έναν του λόγο? Τι αρμονία, τι ποικιλία. Όπου και αναστραφεί κανείς, βλέπει τη σοφία και το μεγαλείο του Θεού. Δες τα ουράνια φώτα, τα αστέρια, με πόση απλότητα σκόρπισε το θεϊκό του χέρι, χωρίς να χρησιμοποιήσει μαστορικό ράμα και αλφάδι, πόσο ξεκουράζουν τους ανθρώπους. Ενώ τα κοσμικά φώτα, βαλμένα με τάξη στη σειρά, είναι πολύ κουραστικά, με πόση αρμονία τα έχει κάνει όλο ο Θεός. Βλέπεις και τα δέντρα σε ένα δάσος που τα φύτεψαν άνθρωποι είναι σαν στρατός, σαν λόχος. Ενώ τα φυσικά δάση πόσο ξεκουράζουν, άλλα δέντρα μικρά, άλλα μεγάλα, με άλλο χρώμα το καθένα. Ένα μικρό λουλούδι του Θεού έχει μεγαλύτερη χάρη παρά ένα σωρός χάρτινα ψεύτικα λουλούδια. Διαφέρουν όσο διαφέρει και το άιλον από τον άιλον. Όλα αυτά που έχει κάνει ο Θεός είναι θαυμάσια. Ο οργανισμός του ανθρώπου είναι ολόκληρο εργοστάσιο. Την καρδιά, το σηκώτη, τα πνευμόνια, όλα τα έχει με σοφία κανονισμένο ο Θεός. Αλλά και τα φυτά, πώς τα έχει κάνει? Τότε με την κατοχή βάζαμε 5 στρέμματα πεπόνια ποτιστικά. Μια φορά έκοψα από τις πεπονιές τα μεγάλα φύλλα που είναι κοντά στις ρίζες. Για το καλό το έκανα, για να τις καθαρίσω. Εκείνα όμως, τα μεγάλα φύλλα, τα κάτω, είναι σαν φίλτρο. Είναι τα νεφρά τους και παίρνουν όλη την πικρίλα. Και έγιναν τα πεπόνια. Έτρωγες το πεπόνι και έτσουσε η γλώσσα. Γέροντα, εσείς όλα τα παρακολουθείτε? Ναι, από όλα βρίσκω τον Θεό. Και από τα φυτά και από τα ζώα. Από όλα. Πώς να μην θαυμάσεις? Βλέπεις ένα τόσο δαπουλάκι να ταξιδεύει, να πηγαίνει στην Αφρική και να γυρίζει χωρίς πηξίδα και να ξαναβρίσκει τη φωλιά του. Και οι άνθρωποι με χάρτες, με πινακίδες να χάνονται. Και δεν είναι ότι τα πουλιά βαδίζουν στη στεριά και βάζουν σημάδια. Πετούν στον ουρανό, πάνω από τη θάλασσα. Πού να βάλουν σημάδια? Μερικά μικρά πουλάκια ανεβαίνουν στους πελαργούς, στα αεροπλάνα. Εκείνα πάνε αεροπορικώς. Τα πουλιά, όταν πετούν στη θάλασσα, κάθονται σε ένα νησί να ξεκουραστούν. Μια φορά, όταν ήμουν στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού, είδα να έρχονται από τα ανατολικά μέρη κάτι πουλιά, σαν τα σπουργίτια, αλλά πιο μεγάλα και πιο όμορφα από τα σπουργίτια. Ήταν ολόκληρο κοπάδι. 4-5 όμως φαίνεται κουράστηκαν και δεν μπορούσαν άλλο. Τότε ξεκόπηκαν ακόμη καμιά 15 από το κοπάδι. Τα άλλα προχώρησαν και κάθισαν λίγο σε ένα δέντρο. Ξεκουράστηκαν και μετά σηκώθηκαν να φύγουν όλα μαζί. Ανέβηκαν πολύ ψηλά για να προσανατολιστούν και να βρουν πάλι τη συντροφιά τους. Μου έκανε εντύπωση που δεν τα άφησαν μόνα τους τα 4-5 που κουράστηκαν, αλλά ξεκόπηκαν και άλλα 15 από το ίδιο κοπάδι για να τους κάνουν συντροφιά. Πόσο όμορφα τα έχει κάνει όλα ο Θεός! Βλέπεις κάτι παρδαλά γατάκια? Τι όμορφα επανοφοράκια έχουν! Να ζηλεύουμε εμείς οι άνθρωποι τα επανοφόρια από τα ζώα. Ούτε βασίλισσα δε φόρεσε τέτοιο επανοφόρη. Όπου και να γυρίσεις θα δεις τη σοφία του Θεού. Παλιά που ήταν όλα φυσικά, πόσο όμορφα ήταν. Να, ο πετεινός, όταν φωνάζει, δεν είναι ότι φωνάζει για τον καιρό. Στέκεται στο ένα πόδι και μόλις μουδιάσει, φωνάζει. Κικυρίκου, σου λέει, τόσες ώρες πέρασαν. Αλλάζει πόδι, μουδιάζει και αυτό, πάλι κικυρίκου. Και βλέπεις, φωνάζει στις 12, στις 3, στις 6 ώρα.
είναι σταθερό, κάθε 3 ώρες, και δεν έχει ρολόι, ούτε μπαταρία, ούτε κούρδισμα χρειάζεται. Ό,τι βλέπετε, ό,τι ακούτε, όλα να τα χρησιμοποιείτε για συγκοινωνία για επάνω. Όλα να σας ανεβάζουν προς τα επάνω. Έτσι κανείς ανεβαίνει από τα δημιουργήματα στο δημιουργό. Οι Αμερικανοί πήγαν στο φεγγάρι. Έβαλαν τουλάχιστον και μία πινακίδα που έγραφε: «Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού». Πήγαν και οι Ρώσοι στο διάστημα. Αλλά ο Γκαγκάριν είπε πως δεν βρήκε τον Θεό. Πώς να το βρει, αφού πήγε με τα πόδια προς τα πάνω και όχι με τα χέρια? Έτσι φτάνουν μετά να λένε: «Η φύση έκανε το σύμπαν. Ολόκληρο σύμπαν τώρα». Εδώ μια παλιά μηχανή χαλάει και μαζεύονται ένα σωρό μάστορες, τεχνίτες και τα λοιπά, για να την διορθώσουν. Σκέφτονται, προσπαθούν, και είναι μια παλιά μηχανή. Ενώ ολόκληρη υδρόγειο σφαίρα ο Θεός την χειρίζει χωρίς ρεύμα, και ούτε η μπαταρία τελειώνει, ούτε το μηχανάκι σταματάει. Με τι ταχύτητα γυρίζει, και ο άνθρωπος να μην το καταλαβαίνει. Φοβερό! Αν η γη στρεφόταν με λιγότερη ταχύτητα, θα έκανε τούμπες ο άνθρωπος. Η θάλασσα να έχει τόσο νερό και να κινείται με τέτοια ταχύτητα, και το νερό να μην χύνεται. Και τα αστέρια που είναι ολόκληροι όγκοι να γυρίζουν ηλικιωδώς και να μην εγγίζει το ένα το άλλο, αλλά να συγκρατεί το ένα το άλλο από μακριά. Και ο άνθρωπος φτιάχνει ένα αεροπλάνο και θαυμάζει και υπερηφανεύεται. Και αν του στρίψει λίγο το μυαλό, μετά λέει ανοησίες, δεν καταλαβαίνει. Τι κατόρθωσαν σήμερα οι άνθρωποι? Ο πολιτισμός καλός είναι, αλλά για να ωφελήσει πρέπει να πολιτιστεί και η ψυχή, αλλιώς είναι καταστροφή. Ο Άγιος Κοσμάς είπε: «Από τους γραμματισμένους θα έρθει το κακό». Παρόλο που η επιστήμη έχει προχωρήσει τόσο πολύ και έκανε πρόοδο μεγάλη, εν τούτης, με ό,τι κάνουν για να βοηθήσουν τον κόσμο, χωρίς να το καταλάβουν, καταστρέφουν τον κόσμο. Ο Θεός άφησε τον άνθρωπο να κάνει το κεφαλιού του, αφού δεν τον ακούει, και έτσι τρώει το κεφάλι του. Καταστρέφεται μόνος του ο άνθρωπος με αυτά που φτιάχνει. Τι κατόρθωσαν οι άνθρωποι του 20ου αιώνα με τον πολιτισμό? Παλάβωσαν τον κόσμο, μόλυναν την ατμόσφαιρα, τα πάντα. Η ρόδα, αν ξεφύγει από τον άξονα, γυρίζει συνέχεια, χωρίς σκοπό. Έτσι και οι άνθρωποι, άμα ξεφύγουν από την αρμονία του Θεού, βασανίζονται. Παλιά υπέφεραν οι άνθρωποι από τον πόλεμο. Σήμερα υποφέρουν από τον πολιτισμό. Τότε έφευγαν από τις πόλεις στα χωριά εξαιτίας του πολέμου, και με ένα χωραφάκι περνούσαν. Τώρα θα φύγουν από τις πόλεις εξαιτίας του πολιτισμού, γιατί δεν θα μπορούν να ζήσουν μέσα σε αυτές. Τότε ο πόλεμος έφερνε θάνατο. Τώρα ο πολιτισμός φέρνει αρρώστια. Γέροντα, γιατί πλήθυνε τόσο πολύ ο καρκίνος? Το Τσέρνομπιλ και τα λοιπά, τι έκαναν? Από εκεί είναι. Αυτά κάνουν οι άνθρωποι. Τι σακατεμένος κόσμος υπάρχει? Σε ποια εποχή ήταν τόσοι άρρωστοι? Παλιά οι άνθρωποι δεν ήταν έτσι. Τώρα, όποιο γράμμα ανοίξω, καρκίνο ή ψυχοπάθεια ή εγκεφαλικό ή διαλυμένες οικογένειες, αυτά θα συναντήσω. Άλλοτε, σπάνια υπήρχε ο καρκίνος. Βλέπεις, ήταν φυσική η ζωή. Άλλο θέμα τι επέτρεπε ο Θεός. Έτρωγε κανείς φυσικές τροφές και ήταν υγιέστατος. Φρούτα, κρεμμύδια, ντομάτες, ήταν όλα καθαρά. Τώρα και αυτές οι φυσικές τροφές σακατεύουν τον άνθρωπο. Αυτοί που τρώνε όλο τέτοιες τροφές παθαίνουν μεγαλύτερη ζημιά, γιατί όλα έχουν μολυνθεί. Αν ήταν παλιά έτσι, εγώ θα πέθαινα από νέος, γιατί σαν καλόγερος έτρωγα ό,τι είχε ο κήπος. Πράσα,
μαρούλια, κρεμμύδια, λάχανα, όλο τέτοια και ήμουν μια χαρά. Τώρα έχουν λιπάσματα, ραντίσματα. Τι τρώνε σήμερα οι άνθρωποι? Το άγχος, οι νοθευμένες τροφές αρρώστια φέρνουν. Αχρηστεύεται ο κόσμος όταν χρησιμοποιεί αδιάκριτα την επιστήμη. Γέροντα, παλιά πώς οι άνθρωποι άντεχαν περισσότερο στην άσκηση και ήταν πιο υγιείς? Βοηθούσαν και οι τροφές? Ναι, γιατί ήταν οι τροφές καθαρές τότε. Αυτό χρειάζεται συζήτηση. Και όλα τα έτρωγαν όρημα. Τώρα όλα τα κόβουν άγουρα για να μην χαλάσουν και τα αφήνουν στο ψυγείο. Τα μαζεύουν πράσινα-πράσινα και τα αφήνουν να οριμάσουν. Ενώ πρώτα ορίμαζε το φρούτο, έπεφτε κάτω από το δέντρο ή μόλις το έπιανες κοβόταν. Αλλά εκτός που έτρωγαν καλές ή υγιεινές τροφές, ψωμί και βούτυρο ή γάλα ήταν για το παιδί γερή τροφή. Δούλευαν και το μυαλό τους οι άνθρωποι και καταλάβαιναν όταν πάθαιναν κάτι αν ήταν από τις τροφές. Τώρα και οι τροφές είναι νοθευμένες και το μυαλό δεν το δουλεύουν. Και πόσα από αυτά που φτιάχνει τώρα ο άνθρωπος είναι άχρηστα? Το μαλλί σιγά σιγά το καταργούν. Δύσκολα να βρεις μάλινη φανέλα να κρατά τον υδρότα. Φορώ μια φανέλα μάλινη και αμέσως καταλαβαίνω αν έχει συνθετικό, γιατί δεν μπορώ να πάρω αναπνοή. Με πιάνει δυσφορία, πάω να σκάσω. Και το θεωρούν στέρεο, πιο καλό. Το θεωρούν πρόοδο. Είναι όμως υγιεινά αυτά? Έτσι όπως τα κάνουν είναι ανθυγιεινά. Και γράφουν αγνό παρθένο μαλλί. Και θα βρουν και άλλες, καθαρότερες λέξεις για να τα διαφημίζουν. Τα πρόβατα τώρα τα έχουμε μόνο για το κρέας, αφού φτιάχνουμε μαλλί από πετρέλαιο. Και οι μεταξοσκόλικες λένε, αφού θέλετε καλύτερο μετάξι, φτιάξτε το εσείς. Χάθηκε η υπομονή από τους ανθρώπους. Γέροντα, γιατί σήμερα δεν έχουμε υπομονή? Η σημερινή κατάσταση δεν βοηθάει τον κόσμο. Άλλοτε η ζωή ήταν ήρεμη και οι άνθρωποι ήταν ήρεμοι και είχαν πολύ αντοχή να κάνουν υπομονή. Σήμερα όλη αυτή η βιασύνη που μπήκε στον κόσμο έκανε τους ανθρώπους ανυπόμονους. Παλιά ήξερε κανείς ότι θα φάει ντομάτα τέλη Ιουνίου. Δεν τον απασχολούσε. Περίμενε τον Αύγουστο να φάει καρπούζι. Ήξερε, τότε θα φάει σίκα, τότε θα φάει πεπόνι. Σήμερα τι γίνεται? Θα πάει να φέρει ντομάτες από την Αίγυπτο νωρίτερα. Δεν θέλει πορτοκάλια που έχουν τις ίδιες βιταμίνες. Βρε παιδάκι μου, κάνε υπομονή και φάει κάτι άλλο τώρα. Όχι, θα πάει καλά και σώνει να φέρει από την Αίγυπτο ντομάτες. Σαν είδαν έτσι, άρχισαν στην Κρήτη να βάζουν θερμοκήπια για να βγάλουν νωρίτερα ντομάτες. Και τελικά έφτιαξαν παντού θερμοκήπια για να τρώνε και τον χειμώνα ντομάτες. Σκοτώνονται να φτιάξουν θερμοκήπια με όλα τα είδη για να έχουν από όλα, όλες τις εποχές και να μην περιμένουν. Εντάξει μέχρι εκεί, αλλά προχωράνε και πιο πέρα. Από βραδείς είναι πράσινες οι ντομάτες και το πρωί τις παρουσιάζουν κόκκινες, φουσκωμένες. Έβαλα τις φωνές έναν υπουργό. Τέλος πάντων τα θερμοκήπια, του λέω. Αλλά να βάζουν ορμόνες για να οριμάζουν σε μια νύχτα τα φρούτα, οι ντομάτες και τα λοιπά, και όσοι έχουν μια ορμονική ευαισθησία οι καημένοι να παθαίνουν ζημιά. Και τα ζώα τα έχουν καταστρέψει. Τι κοτόπουλα, τι μοσχάρια. Αυτά που είναι 40 ημερών τα κάνουν 6 μηνών με τις ορμόνες. Τα τρώει ο άνθρωπος και τι θα ωφεληθεί από αυτά? Συνέχεια ορμόνες για να βγάζουν περισσότερο γάλα οι αγελάδες και τελικά οι παραγωγοί δεν μπορούν να το διαθέσουν. Απεργίες μετά, χύνουν το γάλα στους δρόμους, πέφτει τιμή και ο κόσμος πίνει γάλα ορμονούχου. Ενώ αν τα άφηναν όπως τα έκανε ο Θεός, όλα θα πήγαιναν ομαλά και θα έπιναν και αγνό γάλα. Και με τις ενέσεις όλα άνοστα γίνονται. Άνοστα πράγματα, άνοστοι άνθρωποι, όλα άνοστα. Δεν έχει νοστιμάδα και η ζωή τους τώρα.
Ρωτάς νέα παιδιά, τι σε αναπαύει? Τίποτε, σου λένε. Κοντζάν παλικάρια. Τι σε ευχαριστεί να κάνεις? Τίποτε. Πού φτάνει ο άνθρωπος? Νομίζει ότι θα διορθώσει τον Θεό με αυτά που κάνει. Τη νύχτα την κάνουν ημέρα για να γεννούν οι κότες. Και είδες κάτι αυγά? Αν έκανε ο Θεός το φεγγάρι να φέγγει σαν τον ήλιο, θα παλάβωναν οι άνθρωποι. Ενώ ο Θεός έκανε τη νύχτα για να ξεκουράζονται οι άνθρωποι. Τώρα πού έφτασαν? Χάθηκε η ηρεμία από τους ανθρώπους. Τα θερμοκήπια, οι ενέσεις, τα κυπευτικά κτλ. Οδήγησαν και αυτά τον κόσμο στην ανυπομονησία. Παλιά ήξεραν ότι θα πάνε στο τάδε μέρος με τα πόδια σε τόσες ώρες. Ένας, αν είχε πιο γερά πόδια, θα πήγαινε λίγο νωρίτερα. Μετά βρήκαν τα κάρα. Μετά τα αυτοκίνητα, τα αεροπλάνα και ούτω καθεξής. Συνέχεια προσπάθεια να βρουν άλλα μέσα, πιο γρήγορα. Έφτιαξαν αεροπλάνα που να μπορείς να πας από την Γαλλία στην Αμερική σε 3 ώρες. Μα όταν πάει με τέτοια ταχύτητα κανείς από το ένα κλίμα στο άλλο, και μόνον η απότομη αλλαγή θα τον μπερδέψει. Βιασύνη, βιασύνη. Σιγά σιγά θα μπαίνει στο βλήμα ο άνθρωπος. Θα πατάνε την σκανδάλη, θα εκτοξεύεται το βλήμα, θα σκάει και θα βγαίνει ένας παλαβός. Πού θα πάει? Εκεί θα καταλήξουν. Τρελοκομείο. Μόλυναν την ατμόσφαιρα, τα οστά τους πείραξαν. Γέροντα, σκέφτονται να αρχίσουν να καίνε τους νεκρούς για λόγους υγιεινής και για εξοικονόμηση χώρου. Για λόγους υγιεινής, ακούς κουβέντα, δεν τρέπονται που το λένε. Όλη την ατμόσφαιρα την έχουν μολύνει. Τα οστά τους πείραξαν. Τα οστά στο κάτω-κάτω είναι και πλημμένα. Και για εξοικονόμηση χώρου, ολόκληρη Ελλάδα με τόσα ρουμάνια και δεν βρίσκουν χώρο. Έβαλα τις φωνές σε έναν καθηγητή του Πανεπιστημίου για αυτό το θέμα. Πώς για τα σκουπίδια βρίσκουν τόσο τόπο και για τα οστά που είναι ιερά δεν βρίσκουν? Χάθηκε ο τόπος? Και πόσα οστά Αγίων μπορεί να είναι ανάμεσα σε αυτά? Το σκέφτονται αυτό? Στην Ευρώπη καίνε τους νεκρούς όχι γιατί δεν υπάρχει χώρος να τους θάψουν, αλλά γιατί το θεωρούν πρόοδο. Δεν ανοίγουν κανένα δάσος για να κάνουν χώρο, αλλά καίνε τους νεκρούς, τους κάνουν σκόνη για να ανοίξουν χώρο. Βάζουν τη σκόνη σε ένα τόσο δα κουτάκι για περισσότερη ευκολία και αυτό το θεωρούν πρόοδο. Τους καίνε τους νεκρούς γιατί θέλουν οι μηδενιστές να τα διαλύσουν όλα, ακόμη και τον άνθρωπο. Να μην μείνει τίποτε που να θυμίζει στους ανθρώπους τους γονείς, τους παππούδες, την ζωή των προγόνων τους. Να ξεκόψουν τους ανθρώπους από την παράδοσή τους. Να τους κάνουν να ξεχάσουν την άλλη ζωή και να τους δέσουν αυτή. Λένε όμως, γέροντα, ότι έχει δημιουργηθεί θέμα σε ορισμένους δήμους της Αθήνας για το πού θα θάβουν τους νεκρούς. Τόσος τόπος υπάρχει, χάθηκε λίγο μέρος. Ένα σωρό εκτάσεις υπάρχουν έξω από την Αθήνα και είναι του δημοσίου. Εγώ ξέρω μεγάλους που έχουν ένα σωρό εκτάσεις εκεί πέρα. Δεν μπορούν να κάνουν εκεί ένα νεκροταφείο? Και μετά, οι περισσότεροι είναι από επαρχίες. Γιατί δεν τους πάνε στον τόπο τους? Να πάνε να θάψουν τον καθένα στον τόπο του. Εκεί δεν θα έχουν και έξοδα πολλά, μόνο για τη μεταφορά. Να πούνε ότι όσοι είναι από επαρχίες και ήρθαν τώρα, τελευταία στην Αθήνα, όταν πεθαίνουν να θάβονται στην επαρχία. Και είναι και καλύτερα. Για αυτούς που είναι 3 γενιές στην Αθήνα, να βρουν μια λύση εκεί. Ύστερα, μετά την εκταφή, να κάνουν λάκους πιο βαθείς και εκεί να βάζουν τα οστά. Δύσκολο είναι. Εδώ κατεβαίνουν τόσο βαθιά μέσα στη γη για να βγάλουν πετροκάρβουνα. Ας κάνουν για τα οστά μια μεγάλη δεξαμενή και να τα έχουν όλα μαζεμένα. Έλειψε τελείως ο σεβασμός. Και βλέπεις τώρα τι γίνεται. Πετάνε και τους γονείς στα γυροκομεία. Παλιά και τα βόδια ακόμη τα γυροκομούσαν, δεν τα έσφαζαν, γιατί έλεγαν φάγαμε ψωμί από αυτά. Και τι σεβασμό είχαν στους νεκρούς. Θυμάμαι με τι κίνδυνο πηγαίναμε να τους θάψουμε στον πόλεμο.
Καλά, ο παπάς ήταν υποχρεωμένος να πάει, αλλά και αυτοί που τους μετέφεραν μέσα στα χιόνια, μέσα στην παγωνιά και από πάνω να πέφτουν ρηπές συνέχεια. Το 1945, στον Άνταρτο Πόλεμο, πριν πάω στρατιώτης, με τον νεοκόρο κουβάλισα τους νεκρούς. Μπροστά πήγαινε με το θυμιατό ο παπάς. Μόλις φύρισε βλήμα, πέφταμε κάτω. Άντε μετά να σηκωθούμε. Μόλις ακούγαμε άλλο, πέφταμε πάλι κάτω. Αργότερα, στον στρατό, στον πόλεμο, ξυπόλοιτοι ήμασταν μέσα στα χιόνια και μας είπαν να πάμε να πάρουμε, αν θέλουμε, αρβίλες από τους νεκρούς. Κανένας δεν κουνήθηκε. Αχ, πάνε εκείνα τα καλά χρόνια. Το κακό είναι ότι δεν φωνάζουν μερικοί που έχουν κάποια θέση, αλλά συμφωνούν. Η Εκκλησία, από τη στιγμή που παρουσιάστηκε αυτό το πρόβλημα, πρέπει να πάρει θέση για να λυθεί. Γιατί έτσι αφήνουν στους κοσμικούς να χειρίζονται πνευματικά θέματα και να λένε ό,τι θέλουν. Είναι ασέβεια αυτό. Πώς να έχει την ευλογία από τον Θεό ο κόσμος σήμερα? Α, χαμένα πράγματα. Πάνε σιγά σιγά τον άνθρωπο να τον εξευτελίσουν. Αχ, γι' αυτό θα βρεθεί πολύς τόπος τώρα. Θα βρεθεί πάρα πολύς τόπος. Μόλυνση και καταστροφή του περιβάλλοντος. Ο ήλιος καρφώνει και τον χειμώνα ακόμη, σαν να είσαι στο Σινά, γιατί άνοιξαν τρύπες στην ατμόσφαιρα. Αν δεν φυσάει λίγο βόρεια, δεν μπορεί να σταθείς. Γέροντα, τι θα γίνει με το όζον? Λίγη υπομονή θα κάνουμε μέχρι να πάνε οι επιστήμονες με 5 κιλά στόκο να βουλώσουν την τρύπα. Ναι, ας πάνε να βουλώσουν τις τρύπες επάνω. Θα δουν ότι όλο ο Θεός τα έκανε καλά, με τόση αρμονία, και θα πούν: ευλόγησον, εμείς δεν τα κάναμε καλά. Να κάνετε προσευχή να βουλώσει η τρύπα που άνοιξε στην ατμόσφαιρα. Άνοιξε μια φιάλη και εκεί ξεραίνονται τα δέντρα, τα φυτά. Ο Θεός όμως μπορεί να το βολέψει. Και να δείτε η πονηριά μερικών για να μαζέψουν τα χρήματα των βαθύπλουτων που έφτασε. Λένε, άνοιξε τρύπα στην ατμόσφαιρα, ο κόσμος θα χαθεί. Πώς θα σωθεί ο κόσμος? Ασχολήθηκε η επιστήμη με σχέδιο να σκάψουν βαθιά, να κατεβούν στο βάθος της γης για να αποφύγουν τον ήλιο. Επειδή δεν γίνεται τελικά αυτό, τώρα λένε, στο φεγγάρι θα γίνουν εγκαταστάσεις, εστιατόρια, ξενοδοχεία, σπίτια και θα πάει ο κόσμος εκεί. Όποιος θέλει να εξασφαλιστεί, πληρώνει για εκεί. Όλα ψέματα είναι το μεταξύ. Γιατί εκεί τι εγκαταστάσεις να έχουν? Εκεί δεν μπορεί να κατοικήσει ο άνθρωπος. Μέσα στα κλουβιά πήγαν ένας-δυο και γύρισαν. Και τα πιστεύουν μερικοί και πληρώνουν. Γέροντα, πολλοί ανησυχούν για τα καυσαέρια. Γι' αυτό το θέμα πρέπει να σφίξουν μερικούς εργοστασιάρχες να βάλουν μηχανές που να πιάνουν τους καπνούς για να γλιτώνουν λίγο οι άνθρωποι από τα καυσαέρια. Αντί να δώσει κάθε εργοστασιάρχης ένα ποσό σε έναν βουλευτή για να βολευτεί, να βάλει κάτι παραπάνω και να πάρει μια μηχανή. Παλιά δεν υπήρχαν αυτά τα μικρόβια, αυτό το νέφος. Τώρα όλα τα μόλυναν και αυτό το θεωρούν πρόοδο. Πρόοδο και που πάνε? Καταστρέφουν τον άνθρωπο. Βγαίνεις έξω και ο αέρας μυρίζει καυσαέρια. Μόλις ανοίξεις λίγο το παράθυρο, απ' έξω η καπνιά μπαίνει μέσα. Αυτή η κάπνα δεν βγαίνει όταν πλένεις τα χέρια σου. Δεν είναι αθώα. Η άλλη από το τζάκι με ένα βήχα φεύγει από το πνευμόνι, γιατί δεν έχει λάδι, ενώ αυτή κολλάει στα πνευμόνια. Στις πολυκατοικίες οι άνθρωποι είναι στριμωγμένοι, ο ένας πάνω στον άλλον. Τεινάζει ο ένας στον μπαλκόνι του άλλου. Ο πρώτος ο καημένος τι τραβάει? Πάνε σε αυτόν όλες οι σκόνες και τα σκουπίδια των άλλων. Έχει τα ρούχα κάτω απλωμένα ή έχει ανοιχτό παράθυρο. Ο άλλος τεινάζει από πάνω. Δεν τον σκέφτεται. Τα παλιά χρόνια οι πολυκατοικίες αυτές ήταν φυλακές, το γεντί κουλέ. Ναι, φοβερό.
Τότε τα σπίτια είχαν την αυλή, τα ζώα, τον κήπο, τα δεντράκια και ένα σωρό πουλιά μαζευόταν εκεί. Τώρα οι γέροντα δεν βλέπουν ούτε χελιδόνια. Χαμένο το έχουν τα χελιδόνια να πάνε εκεί. Τρελάθηκαν. Σιγά σιγά δεν θα ξέρουν οι άνθρωποι τι είναι χελιδόνι. Στην Αμερική, σε ένα πανεπιστήμιο, στο τμήμα που ασχολούνται ιστορικά με την Αγία Γραφή, την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη, για να καταλάβουν τι θα πει σιτάρι, έχουν σπαρμένο ένα χωράφι με σιτάρι. Για να καταλάβουν τι θα πει βοσκός και τι θα πει προβατίνα, έχουν ένα κοπάδι με λίγα πρόβατα και έναν βοσκό με μια γλίτσα. Και είναι πανεπιστήμιο. Έχουν μολύνει όλη την ατμόσφαιρα. Βλέπεις, χειμώνας καιρός και πώς μυρίζουν τα σκουπίδια. Σκέψου το καλοκαίρι τι γίνεται. Και δεν πάει και το αεροπλάνο να ρίξει λίγο φάρμακο. Ευτυχώς που ο Θεός έχει κάνει τα λουλούδια που ευωδιάζουν. Τόσα λουλούδια που υπάρχουν, τέτοια ποικιλία, μικρά μεγάλα, εξουδετερούν τη βρωμιά που υπάρχει. Αν δεν ευωδίαζε έτσι η ατμόσφαιρα, τι θα γινόταν? Βλέπεις, ένα ψοφίμι υπάρχει κάπου και βρωμάει ο τόπος. Πώς θα οικονομάει ο Θεός? Αν δεν μας οικονομούσε, τι χάλια θα είχαμε? Σκέψου να μην υπήρχαν λουλούδια, βότανα. Έτσι σκεπάζεται η δυσοσμία η δική μας. Διασκεδάζεται με τα αρώματα. Με ρώτησε ένας λαϊκός στο καλύβι. «Καλά, τι κάνεις εσύ εδώ? Μέρα νύχτα τι κάνεις?» Ήταν γύρω ανθισμένες οι σουσούρες, όλη η πλαγιά γεμάτη λουλούδια. Μοσχοβολούσε ο τόπος. «Τι τραβάω?» του λέω. «Όλη την ημέρα να ποτίσω και να περιποιηθώ όλα αυτά που βλέπεις. Και στον ουρανό βλέπεις τη νύχτα πόσα καντήλια ανάβω. Δεν προλαβαίνω να τα ανάψω όλα.» Με κοίταζε. «Τη νύχτα», λέω, «δεν βλέπεις καντήλια επάνω? Εγώ τα ανάβω. Προλαβαίνω? Δεν είναι απλό σε τόσα καντήλια να βάζεις κανδυλίθρες, λάδι?» Τα χάσε ο καημένος. «Και τα ραντίσματα είναι φαρμάκι. Με αυτά τα ραντίσματα και τα πουλιά τα καημένα ψοφάνε. Στα δέντρα ρίχνουν φάρμακα για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις αρρώστιες και μετά αρρωσταίνουν οι άνθρωποι. Δηλητηριάζουν τα πάντα. Δεν είναι καλύτερα να ρίχνουν λιγότερο φάρμακο και να παραχώνουν τα σάπια στις χωματερές αντί για τα γερά? Ολόκληρο σύννεφο με το ράντισμα και δεν θα πειράξει τον άνθρωπο? Ιδίως για τα μικρά παιδιά αυτά είναι θάνατος. Γι' αυτό γεννιούνται άρρωστα. Είπα σε κάποιον, τι γίνεται? Σκοτώσατε τα έντομα και τώρα σκοτώνονται οι άνθρωποι. Ραντίζουν τα λουλούδια για να σκοτώσουν τα έντομα και αρρωσταίνουν οι άνθρωποι. Μετά θα βρουν πιο δυνατά φάρμακα και τελικά τι βγάζουμε? Έχει αποδειχθεί ότι κάποια έντομα που τα σκότωσαν με τα ραντίσματα σκότωναν άλλα. Τώρα θα αναπτύξουμε αυτά και θα σκοτώνονται τα άλλα. Πόσο Θεός τα έχει κανονίσει? Όπου έχει τριζόνια δεν υπάρχουν κουνούπια. Ήρθε στο καλύβι ένας που είχε ένα μικρό μηχανάκι που έκανε ένα θόρυβο σαν τριζόνι, αλλά πιο άγριο, για να διώχνει τα κουνούπια. Σκοτώνουν τα τριζόνια που έβγαζαν και ένα γλυκό ήχο και πάνε αυτό που έκανε ο Θεός να το κάνουμε μπαταρία. Τα σκότωσαν όλα, τριγόνια, τριζόνια. Σπάνια να δεις και κόρακα ακόμη. Σε λίγο θα βάζουμε τον κόρακα στο κλουβί. Εσείς όταν ραντίζετε τα δέντρα, αφήστε και λίγο τον Θεό να βοηθήσει. Αν δεν πέσει και παντού το φάρμακο, δεν πειράζει. Όλα τα μέσα, τα σημερινά, δεν τον βοηθούν τον άνθρωπο στην πίστη. Βλέπω και αλλού ρωτούν, βγήκε φάρμακο γι' αυτό? Πού είναι? Στο εξωτερικό? Τηλέφωνο αμέσως να το πάρουν. Σιγά σιγά τον Θεό τον βάζουν στην άκρη, και οι κοσμικοί και οι καλόγεροι. Δεν έχουν βάλει πρώτα την πνευματική εξέλιξη οι άνθρωποι για να γιάζονται όλα. Το κακό είναι ότι και εμείς οι καλόγεροι δεν προχωρούμε πιο μπροστά από τους κοσμικούς στην πνευματική εξέλιξη. Γέροντα, όμως τις ελιές τις πειράζει ο δάκος.
να κάνετε κομποσκοίνι να φύγει ο δάκος, όχι μόνο με ραντίσματα, να βάλετε και λίγο Χριστό. Μπαίνει και μια προσπάθεια να το κάνουμε καλό, όπως τον κόσμο, και δεν σκεφτόμαστε ότι εμείς οι μοναχοί πρέπει να έχουμε άλλον κόσμο. Να μην πάμε να κάνουμε ό,τι κάνουν οι κοσμικοί ή και περισσότερο από αυτούς. Πού είναι ο Χριστός? Δεν λέω να μην ραντίζετε καθόλου, αλλά και οι άλλοι κάνουν πειράματα. Και όταν είναι ανάγκη να ραντίζετε, να φοράτε μάσκες. Καλύτερα να έχετε λίγο δακωμένο καρπό παρά ραντισμένο. Να μην κάνετε πολλά ραντίσματα, να τα ελαττώσετε. Να κάνετε προσευχή με βλάβια. Να διαβάζετε τον πρώτο ψαλμό και να ρίχνετε λίγο αγιασμό στα δέντρα. Όταν ζείτε σωστά, και βροχή θα έχετε και οι κάποιοι θα σκοτώνονται. Θα σας οικονομάει ο Θεός. Χρειάζεται ευλάβεια και εμπιστοσύνη στο Θεό.

Ελέησον ημάς ο Θεός ο Παντοκράτορ, ελέησον ημάς ο Θεός ο Σωτηριμών, ελέησον ημάς ο Θεός. Κατά το μέγα ελεόσου και εξαπόστηλον εφημάς και επί τα προκείμενα Άγια δώρα ταύτα το Πνεύμα σου το Πανάγιον, το Κύριον και Ζωοποιόν, το σύνθρονόν σοι το Θεό και Πατρί και το μονογενή σου Υιό και συμβασιλεύον το ομοούσιόντε και συναίδιον, το λαλίσαν εν νόμο και προφήτες και τη Καινή σου Διαθήκη, το καταβάν εν είδη περιστεράς επί των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών εν το Ιορδάνη ποταμό, και μείναν επ' αυτόν το καταβάν επί τους Αγίους ο Αποστόλους εν είδη πυρήνων γλωσσών, εν το υπερό της Αγίας και εν δόξους Υιών, εν τη ημέρα της Αγίας Πεντηκοστής. Αυτό το Πνεύμα σου το Πανάγιον κατάπεμψον, Δέσποτα εφημάς και επί τα προκείμενα Άγια δώρα ταύτα, ή να επιφυτίσαν τη Αγία και αγαθή και εν δόξω αυτού παρουσία, αγιάσει και ποιήσει των μεν άρτων τούτων σώμα Άγιον Χριστού.

Αντωνίου Κραποβίτσκι, Μητροπολίτου Κιέβου. Οι τρεις επισκέψεις της Μαρίας της Μαγδαληνής στον τάφο του Κυρίου. Έχουμε διαβάσει ποικίλες συζητήσεις σχετικά με τη φαινομενική έλλειψη συμφωνίας ανάμεσα στις ευαγγελικές διηγήσεις της Αναστάσεως του Χριστού. Έχουν γίνει πολλές απόπειρες για να αποδειχτεί μία συμφωνία ανάμεσα στους ευαγγελιστές σε αυτό το θέμα, αλλά δεν είναι όλες αρκετά επιτυχείς. Θα ήθελα να προσφέρω μια προσεκτική εξέταση αυτού του θέματος και θα αρχίσω αναφέροντας τα πιο φανερά σημεία που δείχνουν έλλειψη συμφωνίας. Στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου διαβάζουμε ότι κατά το χαιρετισμό από τον Αναστημένο Κύριο με τη λέξη «χαίρετε», η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία αμέσως εκράτησαν αυτού τους πόδας. Όμως αλλού διαβάζουμε ότι όταν η Μαρία η Μαγδαληνή θρηνούσε στον άδειο τάφο και δεν αναγνώρισε τον Χριστό, αλλά νόμισε ότι ήταν ο Κυπουρός, δεν της επετράπη να τον αγγίξει. Αυτές οι διηγήσεις δεν φαίνεται να συμφωνούν μεταξύ τους και προσπάθειες από αναγνώστες να τις συμβιβάσουν παράγουν βεβαιασμένες ερμηνείες και μη πιστικές επινοήσεις. Τα τέσσερα Ευαγγέλια δεν αναφέρουν την εμφάνιση του Κυρίου στις μυροφόρες γυναίκες με έναν ταυτόσιμο τρόπο. Αυτό που περισσότερο μπερδεύει τους ερμηνευτές είναι η έλλειψη συμφωνίας ανάμεσα στις αφηγήσεις που δίνονται από τον Ματθαίο και τον Ιωάννη. Είναι προφανές ότι ο Κύριος εμφανίστηκε στη Μαρία τη Μαγδαληνή δύο φορές. Μια φορά μόνο σε αυτήν και την άλλη φορά μαζί και με την άλλη Μαρία. Αλλά η σχέση αυτών των δύο εμφανίσεων μπερδεύει τους ερμηνευτές. Η άποψή μας με την οποία προτιθέμεθα να λύσουμε αυτή την απορία μπορεί να εκφραστεί ως εξής. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει την πορεία που έκαναν οι δύο Μαρίες στον τάφο του Κυρίου ενώ ήδη ήξεραν ότι ο Χριστός είχε αναστηθεί εκ νεκρών. Αυτό που περιγράφει ο Ματθαίος συνέβη μετά την εμφάνιση που περιγράφει ο Ιωάννης όταν η Μαρία η Μαγδαληνή εξέλαβε τον Χριστό σαν τον Κυπουρό. Πληροφόρησε τους Αποστόλους ότι είδε τον Κύριο και τις μίλησε. Μετά πληροφόρησε την άλλη Μαρία και οι δυο πήγαν μαζί στον τάφο. Αυτή τη φορά δεν πήγαν για να αλείψουν το σώμα, επειδή ήξεραν ότι είχε αναστηθεί, αλλά πήγαν για να δουν τον τάφο, ξέροντας ότι είναι άδειος και ξέροντας επίσης ότι τα οθόνια μέσα στα οποία είχε θαυτεί ήταν ακόμη εκεί. Δεν ήταν μόνο αυτές και οι δύο Απόστολοι που βιαστικά πήγαν στο μνημείο για να επαληθεύσουν αυτό που η Μαρία η Μαγδαληνή είχε δει, αλλά αργότερα κι άλλες μυροφόρες κι άλλοι επίσης πήγαν. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας πληροφορεί ότι οι δύο Μαρίες αξιώθηκαν μια δεύτερη εμφάνιση αγγέλου και μετά του ίδιου του Κυρίου. Ποια άλλη απόδειξη έχουμε εκτός από τα λόγια του Ματθαίου ότι αυτές πήγαν για να δουν τον τάφο, για το ότι τα γεγονότα στο κατά Ματθαίον έγιναν μετά από αυτά που περιγράφονται στον κατά Ιωάννη? Η δεύτερη απόδειξη είναι ότι ο Ιωάννης περιγράφει ότι τα γεγονότα έγιναν ενώ ήταν ακόμη σκοτάδι, ενώ ο Ματθαίος καθαρά μιλάει ότι έγιναν την αυγή της πρώτης μέρας της εβδομάδας. Το τρίτο σημείο που απαιτεί την προσοχή μας είναι η αντίδραση των μυροφόρων στα λόγια του Αγγέλου και του ίδιου του Χριστού. Στο κατά Ιωάννην, η Μαρία παρουσιάζεται τόσο ανέτοιμη για το γεγονός της Αναστάσεως που δεν μπορεί να το αφομοιώσει και εκλαμβάνει το Χριστό σαν τον Κυπουρό. Στο κατά Μάρκον, τα λόγια του Αγγέλου έφεραν στις μυροφόρες τόσο φόβο ώστε δεν είπαν σε κανέναν τίποτα επειδή εφοβούντο. Ο Λουκάς γράφει ότι κατελήφθησαν από φόβο και έκλειναν τα πρόσωπα στη γη. Η αφήγηση του Ματθαίου από την άλλη πλευρά
παρουσιάζει τις μυροφόρες ήδη προετοιμασμένες για τη συνάντηση, αν και ο άγγελος τις καθησυχάζει. «Μη φοβάστε εσείς και ελάτε να δείτε τον τόπο που έκειται ο Κύριος». Στο κατά Μάρκον διαβάζουμε για τις άλλες μυροφόρες ότι δεν είπαν τίποτα σε κανέναν γιατί εφοβούντο. Ο Ματθαίος όμως διηγείται για τις δύο Μαρίες ότι έτρεξαν με φόβο και χαρά μεγάλη για να αναγγείλουν στους μαθητές του ότι είχε αναστηθεί. Και ενώ πήγαιναν, τη συνάντησε ο Ιησούς. Για τη Μαρία τη Μαγδαληνή, αυτή ήταν η δεύτερη συνάντηση και η άλλη Μαρία που το ήξερε από τη Μαγδαληνή τώρα μαθαίνει τα νέα πάλι από τον ίδιο τον Κύριο, ενώ είναι ήδη προετοιμασμένη για αυτά. Από πού είναι αυτό φανερό? Η απάντηση σε αυτό είναι η τέταρτη απόδειξη ότι οι δύο γυναίκες πήγαν στον τάφο ήδη ξέροντας για την Ανάσταση. Η ίδια απάντηση θα μας εξηγήσει γιατί ο Κύριος δεν επέτρεψε στη Μαρία τη Μαγδαληνή να τον αγγίξει την πρώτη φορά, αλλά λίγο μετά επέτρεψε στις δύο Μαρίες να κρατήσουν τα πόδια του. Στο Πεντηκοστάριο, στην Κυριακή των Μυροφόρων, διαβάζουμε στα στοιχειρά ότι η Μαγδαληνή εστάλθη χωρίς να αγγίξει τον Κύριο, όπως διηγείται και ο Ιωάννης. Τι σημαίνει αυτό? Η Μαρία, η οποία νωρίτερα θρηνούσε για τον αγαπημένο διδάσκαλο όταν τον είδε στον τάφο, τώρα κατελήφθη από υπερβολική χαρά. Χωρίς να κατανοήσει τη θεότητά του ή να σκεφτεί το νόημα της μυστηριώδους Αναστάσεως, ξεχνά και θέλει να τον αγκαλιάσει, σαν ένα αγαπημένο της που τον θεωρούσε νεκρό και χαμένο, αλλά τώρα φανερώνεται ζωντανός. Παραδίδεται σε μια ενθουσιώδη χαρά, χωρίς βαθύτερη κατανόηση. Επιπλέον, κάτι δεν έχει ακόμα εκπληρωθεί, επειδή ο Κύριος πρέπει να ανεβεί στον Πατέρα.

τρόπο, αλλά τον ευλαβούνται σαν τον ζώντα Υιό του Θεού. Έτσι κι αυτός δεν εμποδίζει την ευλαβή λατρεία τους, όταν κράτησαν τα πόδια του και τον προσκύνησαν. Μέχρι τώρα, είδαμε πολύ καλά τη συμφωνία μεταξύ των Ευαγγελίων του Ματθαίου και του Ιωάννη, αλλά πώς θα εναρμονίσουμε και την αφήγηση των άλλων δύο Ευαγγελιστών? Σε ποιο σημείο θα τοποθετήσουμε την άφηξη της Μαρίας της Μαγδαληνής στον τάφο, στην ομάδα των άλλων γυναικών που αναφέρονται από τον Μάρκο και τον Λουκά? Το κύριο σημείο της απάντησής μας είναι ότι η Μαρία η Μαγδαληνή δεν συνόδεψε τις άλλες γυναίκες στον τάφο του Κυρίου με τα αρωμάτων, αλλά ότι οι άλλες γυναίκες ήρθαν αργότερα από τη Μαρία τη Μαγδαληνή και ίσως αργότερα και από τις δύο Μαρίες που είδαν τον Κύριο κατά τη δεύτερη εμφάνισή του, αλλά δεν ήξεραν ακόμη τίποτα για την Ανάσταση. Αυτές οι γυναίκες έφτασαν εντελώς απροετοίμαστες για την αποκάλυψη του γεγονότος της Αναστάσεως και δεν υπάρχει λόγος να συμπεράνουμε ότι η Μαρία η Μαγδαληνή ήταν μαζί τους. Στην πραγματικότητα οι Ευαγγελιστές αφήνουν ανοιχτή τη δυνατότητα για το αντίθετο συμπέρασμα. Και οι δύο άλλοι Ευαγγελιστές διαιρούν τη διήγηση σε τρία γεγονότα. Αγορά αρωμάτων και τη φύλαξή τους για χρήση αργότερα. Άφηξη στον τάφο και συνομιλία με άγγελο ή αγγέλους. Ανακοίνωση στους Αποστόλους. Ας αρχίσουμε με το τελευταίο γεγονός. Δεν είναι απαραίτητο να συμπεράνουμε από την αφήγηση του Μάρκου ότι οι γυναίκες δεν πληροφόρησαν ποτέ τους Αποστόλους για την εμφάνιση του αγγέλου. Ο Μάρκος μόνο σημειώνει ότι αυτές δεν το έκαναν αμέσως και ότι οι Απόστολοι έμαθαν τα νέα από τη Μαρία τη Μαγδαληνή, στην οποία ο Κύριος φανερώθηκε πρώτα. Βλέπετε ότι ο Μάρκος την ξεχωρίζει από την ομάδα των άλλων μυροφόρων και ακολούθως ξεχωρίζει την πληροφόρηση των Αποστόλων από τη μεταφορά των αρωμάτων και των μύρων. Ο Μάρκος δεν αναφέρει τη Μαγδαληνή σαν να συμμετείχε στη μεταφορά των αρωμάτων στον τάφο, αλλά μόνο για τη συμμετοχή της στην αγορά τους, η οποία έγινε το εσπέρας του Σαββάτου, μετά τη λήξη των απαγορεύσεων του Σαββάτου, δηλαδή μετά την έκτη ώρα. Η Μαρία η Μαγδαληνή πήγε στον τάφο ενώ ήταν ακόμα σκοτάδι και χωρίς τα αρώματα και τα μοίρα. Οι άλλες γυναίκες ήρθαν με τα μοίρα στην ανατολή του ήλιου. Ο Κύριος δεν εμφανίστηκε σε όλες αυτές, αλλά μόνο στη Μαρία τη Μαγδαληνή, η οποία επομένως δεν ήταν μαζί με τις άλλες. Ο Μάρκος κατονομάζει αυτές που αγόρασαν τα αρώματα και αυτές που παρακολούθησαν την ταφή του Κυρίου, αλλά δεν επαναλαμβάνει τα ονόματα όταν αναφέρεται στη μεταφορά των αρωμάτων στον τάφο. Ο Λουκάς δεν κατονομάζει αυτές που ετοίμασαν τα αρώματα και τα μοίρα, ούτε αυτές που τα έφεραν στον τάφο, αλλά υποδεικνύει ότι οι δύο ομάδες δεν ήταν ταυτόσιμες. Προφανώς, κάποιες από αυτές είχαν προμηθευτεί αρώματα και μοίρα ήδη από την Παρασκευή μετά το θάνατο του Σωτήρος, αλλά παρέμειναν σε αργία το Σάββατο κατά την εντολή, ενώ άλλες αγόρασαν αρώματα μετά την καθορισμένη αργία του Σαββάτου. Ο Λουκάς δεν κατονομάζει τις γυναίκες που έφεραν τα αρώματα, αλλά λέει ότι κάποιες, αφού επέστρεψαν από το μνημείο, απήγγειλαν όλα αυτά στους 11 και σε όλους τους άλλους. Ήταν η Μαγδαληνή Μαρία και η Ιωάννα και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και οι λοιπές μαζί τους, οι οποίες έλεγαν προς τους Αποστόλους αυτά. Στην πραγματικότητα, όπως ο Ιωάννης και ο Μάρκος μας θυμίζουν, ήταν η Μαγδαληνή Μαρία αυτή που άρχισε την εξάπλωση των χαρούμενων νέων. Εφόσον τα νέα διαδόθηκαν σε όλους τους μαθητές επιπλέον των 11, αυτό δεν συνέβη σε μια στιγμή. Οι γυναίκες έπρεπε να πάνε από σπίτι σε σπίτι, όχι μόνο οι δυο Μαρίες, αλλά και οι λοιπές μυροφόρες επίσης. Η μαρτυρία της Μαγδαληνής σχετίζει τα λόγια του τρίτου Ευαγγελίου, του κατά Λουκάν, με το κατά Ιωάννην, ότι ο Ιωάννης και ο Πέτρος έτρεξαν στον τάφο. Ο Πέτρος εισήλθε στον τάφο και είδε τα οθόνια. Έτσι τα τέσσερα Ευαγγέλια είναι σε τέλεια συμφωνία.

συμφωνία με αυτή την ακολουθία γεγονότων. Πρώτον, μερικές γυναίκες αγόρασαν αρώματα και μοίρα την Παρασκευή πριν το τέλος της μέρας, πριν τη δύση του ηλίου, ενώ άλλες, όπως και η Μαρία η Μαγδαληνή, αγόρασαν στο τέλος του Σαββάτου μετά την έκτη ώρα. Δεύτερο, η Μαρία η Μαγδαληνή αφήνει τις λοιπές και πηγαίνει μόνη στον τάφο νύχτα πριν ξημερώσει η Κυριακή. Εκεί δεν βρίσκει το σώμα του Κυρίου. Τρίτο, η Μαγδαληνή τρέχει και αναγγέλει στον Πέτρο και στον Ιωάννη και μετά στέκεται μόνη έξω από τον τάφο θρηνώντας όταν ένας άγγελος εμφανίζεται σε αυτήν και μετά ο Ιησούς, τον οποίον δεν αναγνωρίζει. Όταν τον αναγνωρίζει, ορμά προς αυτόν, αλλά δεν της επιτρέπεται να τον αγγίξει. Τέταρτο, υπακούοντας την εντολή του Κυρίου, πηγαίνει και ανακοινώνει τα νέα στους Αποστόλους. Πέμπτο, χωρίς να γνωρίζουν την επίσκεψη της Μαγδαληνής, άλλες ομάδες μυροφόρων επισκέπτονται τον τάφο αργότερα και συναντούν αγγέλους και επιστρέφουν πολύ φοβισμένες στην αρχή για να το ανακοινώσουν, αλλά αργότερα διαδίδουν τα νέα σε όλους. Έκτο, η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία, γνωρίζοντας πλέον το νέο της Αναστάσεως, πηγαίνουν για να δουν τον τάφο και τα οθόνια, τα οποία ο Πέτρος και ο Ιωάννης είχαν ήδη δει, αλλά όχι η ίδια η Μαγδαληνή. Έρχονται στον τάφο και εισέρχονται όπως τις προτρέπει ο άγγελος. Έβδομο. Ο άγγελος παραγγέλει σε αυτές να επιβεβαιώσουν το νέο της Αναστάσεως στους μαθητές και να ανακοινώσουν την επικείμενη συνάντηση μαζί τους στη Γαλιλαία. Όγδο. Τώρα έχοντας καταλάβει πλήρως τα γεγονότα οι δύο Μαρίες, σπέβδουν να αναγγείλουν στους μαθητές πάλι, αλλά συναντούν τον Κύριο και αυτή τη φορά τις επιτρέπει να τον αγγίξουν, κρατώντας τα πόδια του. Και ένατο, μέχρι το τέλος της ημέρας, όχι μόνο όλο το σύνολο των μαθητών, αλλά ακόμα και οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς έχουν ακούσει τα νέα. Οι τελευταίοι προσπαθούν να σκεπάσουν τα γεγονότα.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον ιερό ναό ζωοδόχου πηγής Λαρίσης.
1: Δεύτε προσκυνήσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου με μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγησιν τη μεγαλοπρέπεια να ενεδύσει ο αναβαλώμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνον τον τρανόν ο σιδέρινο στεγάζον είδα στα υπερώα αυτού. Ότι θυσινεύει την επίβαση αυτού, περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Οποιών του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελίων την γίνει επί την ασφάλεια να αυτή σου κληθήσετε ει τον αιώνα του αιώνο. Άβυσο ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεω σου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιά σου. Αναβαίνουν στην ώρα και καταβαίνουν σε παιδεία ει τον τόπον ο θεμελίο σου αυτά. Ούριον εθού παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θερία του αγρού προσδέξονται ο ναγρή δίψεν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζουν όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνεσιν και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξ αγαγινάρτουν εκ τη γη και είναι ω εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χόρτα στήσονται τα ξύλα του πεδίου, η κέντρη του Λιβάνου σε φύτευσα. Εκεί η στρουθία ενωσεύσου του ροδίου, η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τη ελάφη πέτρα, καταφυγή τη λαγωή. Επίση ελλήνη νησκερού, ο ήλιο έγνο την δύση αυτού. Έθου, σκότο και αγένε τον ύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θερία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη, του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήχθησαν και ει τα σμάνδρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησες. Επληρώθηκε της κτίσεώς σου αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνουκα στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δρακονούτος ον έπλασα σε εμπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτής η λέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσιν και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπουν επί την γη και επί αιών αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης, κι άνομοι ως θεμοί υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, έθου σκότος και έγινε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφή επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση ημών, Κύριε, δόξα σοι.
3: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οικοτούτου και των μεταλλήλων.

0: Σεβούσιμον έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της

0: των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπερτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησο.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησο.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δε Σπίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Σε αυτούς
0: και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ.

0: ευλογητός ο Θεός μου, πάντοτε νικιαί.
1: Κατευθυνθήτω η προσευχή μου στη μία μα ενώπιον σου.

0: δεχόμενα πέτρας υπηρέθω.
1: Ακούσοντα τα ρήματα μου ότι δήλθησαν, ως υπάχος γης εράγει επί της γης, διεσκορπίστη.

0: Γεννηθήτωτα ότα σου προσέχοντα εις την φωνή της Δεήσεώς μου.
1: Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, εις υποστήσεθε ότι παραστεί ο ύλας μου σε στήν όπως διάβο αμέριγνος.

0: ψυχή μου ταλέπορε, πως αθρηνήσεις εκεί με μνημένη τα σπράξη σου, όταν είσαι όνειον βασιλείαν οι δικαίοι. Καλώντες είδε εις πύρε όνειον, κατακριθείς η δία τα σπράξη σου, στέναξον δάκρυσον, απεντεύθεν πρόσδραμε το λυτρωτή Χριστό και απόνυψε τα αμαρτία σου.
1: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας, ελπισά το Ισραήλ επί των Κυρίων, έως καιρός και χάριστε, ότι της παρούσης ζωής, ο ψυχή μετανόησον και ενταυταπένθησον, δια τα αμαρτία σου. Είναι εκεί σε έβρισαν άπαυσιν και ονειουριστής κολλά.

Ότι παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτόν ήτρωσεις και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανώμιων αυτού. Υιός Ιησού Κύριε, εξομοιούμενη της ασωμάτης, δια δέησεως και εγκρατείας, πάθη εμείωσαν σαρκός τέτοι, απαθία διαλάμψαντες πάντων, ας καρδίας κατεφώτισαν αυτόν, εσύ και εσύ.

Ευλογημένη είσαι όταν γέρνει, κύριε Πάντοτε νικαία, και ει του αιώνα των αιώνα, μια ημέρα και πρωί και μεσημβρία. Ενώ με λεπτό με ευλογούν, θα με φέρετε στο τεφλάδι μου για τα πάντα. Και ει του αιώνα.

0: πλέον ιερομονάχων, ερωδιακώνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Χριαρέησον, χριαρέησον, χριαρέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των οδούλων του Θεού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερώτων της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
2: Κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπερ των μακαρίων και ειδημοκτητώρων του Αγίου Ναού τούτου και υπερ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού Ορθοδόξων.
1: Κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπερ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν του Αγίου και πανεσέπτων ναού τούτου, κοπιώντων, ψαλώντων και υπέρ του παριέστατος λαού του απαγκεδεχομένου του παρασού μέγα και πλουσίων έλεο.
2: Κυριαλέησον.
3: Ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν, καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεο σου εφ' ημάς καθά περιλπίσαμε επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεο σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Πληρώσουμε εν την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο.
1: Διαλέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρίτη.
1: Διαλέησον.
0: Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά

0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.

0: Ελλήνους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνα.

0: Σκεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνομαι.
1: Συ Κύριε.
2: Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

του ως οφθαλμή δούλων ισχύρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμή παιδής εις ισχύρας της Κυρίας αυτής, ούτως η οφθαλμή ημών προς Κύριον των Θεών ημών έως σου ικτηρίσαι ημάς. Αθάνατος

0: πόλης του κτίστου σου, χαίρε καταφυγίων των πιστών και προπύργιων. Η προστασία των πεπιθώτων εν σύ, και σωτηρία και απολύτρωσης. Χαίρε η γέφυρα πάντα συμμετάγουσα προς ουρανών. Χαίρε παντευλόγητε Αγία Δέσποινα.
1: Μην απολύεις των δούλων σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου του σωτηριών σου, ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην έθνων και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς στενοποιών σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινή σου νεκρούς αιώνος και εκηδίασεν με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εμπίμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους νης λάκων, ακουστών πίσω μου το πρωί του έλεος σου, ότι επισύλπησα γνωρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου το πνεύμα σου του αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως στην ψυχήν μου, και εν το ελέη σου ξελοθρέσει τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Θεός Κυρίος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
0: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Θεός Κυρίος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη εκυκλωσάν με και τον

και προσπέσομεν, εν μετανία κράζοντας εκ βάθους ψυχής, Δέσποινα βοήθησον, εφημίν σπλαχνιστήσα, σπέψον απολύμεθα υπό πλήθους πτεσμάτων, μη αποστρέψεις τους δούλους καινούς, σε

0: στον αιώνα να μην ουσιοποιήσω μεν ποτέ Θεωτό και τας δυναστεία σου λαλήνη ανάξη. Η μηγαρσή προείστασο πρεσβεύουσα τη σημασερίσα το εκτός σου των κινδύνων της δε διεφύλαξεν έως νυν ελευθέρους που καποστόμεν δέσποινα έξου στους γαρδούλους ο ζησαή εκ παντίων δεινών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί δια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα όπως αν δικαιώθησεν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομίας συνελήφθην και εν αμαρτίας εκείσεις εμε η μήτυρ μου. Η δούγαρ αλήθεια εν ηγάπησα στάδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ήθελες θυσίαν εδώ κάνω ολοκαυτώματα που ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε αν ίσους είναι επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς των λυπηρών επαγωγέ χυμάζουσι την ταπεινή μου ψυχήν και συμφορών εφήτην εμην καλύπτουσι καρδία.

0: αντισμένων και συμφορών βίου, λυτρωθείς πανάκραντε, τη κρατέα δυνάμει σου, ανύμνο μεγαλύνω την αμετρών σου συμπάθειαν και την είσαι με σου παράκληση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νυν πεπιθώς επί την συγκατάσταση.

Αγία Θεότο και σώσον ημάς, απορρίσας εκ πάντων οδυνηρός κράζωση, πρόφθασον θερμή προστασία και συν βοήθειαν, δώσ' μη το

όσον ημάς, εθαυμάστος σας όντως, νυν επεμή δεσποινά, τας ευεργεσία σου κόρη και τα ελέη σου,

σήμαντι, καταιγείς με χυμάζει, των συμφορών δέσποιναν και των λυπηρών τριχημίε καταποντίζουσιν, αλλά προφθάσασα χειραμίδος βοηθείας η θερμία

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου, επάκουσον και ελέησον.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερών ημού.
1: Γοσπολά έθι δέσποτα.
0: Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των οδούλων του Θεού, των κατοικούντων και περιπηδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερώτων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτι δε και των δούλων του Θεού, των μετεχόντων της Ιεράς Παρακλησίως ταύτης.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δέωμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου. Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των οδούλων του Θεού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρίων.

0: Εκ του καταλουκάν Αγίου Ευαγγελίου του Ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
2: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Το καιρό εκείνο εισήλθεν ο Ιησούς εις Κομιντινά. Γινή δε της ονόματι Μάρθα υπεδέξω το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία, η και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, οίκουε των λόγων αυτού. Η δε Μάρθα περί εσπάτω περί πολλήν διακονίαν, επιστάσα δε είπε, Κύριε, ουμέλησι ότι αδελφή μου μόνην με κατέλειπε διακονήν. Υπέουν αυτοί ή να μη συναντιλάβητε. Αποκριθείς δε είπεν αυτοί ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε στη χρία. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ή τη σου καθαιρεθήσεται απ' αυτής. Έγινε το δέν το λέγειν αυτόν ταύτα, επάρασα της γηνή φωνήν εκ του όχλου είπεν αυτό, Μακαρία η κοιλία η βαστάσα σάσε και μαστίου σε

Ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, της και ζωοδόχου πηγής επωνομαζομένης, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου εν δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και εν πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης των Θαυματουργών, Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου, των Αγίων εν δόξων Μεγάλου Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου και πάντων Αγίων εν δόξων και Καλλινικών Μαρτύρων και Νεομαρτύρων, του Σωσία Μητρό Σιμών, Άνη τη Λαρισαία μετά του ιού αυτή Σωσίου Ιωάννου και του Σίου Πατρό Σιμών, Διονυσίου του εν τη σκήτη τη Κολιτσού Αστλίσαντο και πάν των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων εν δόξων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνη, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων Ιμών, Δαλματίου, Φάυστου, Ισαακίου, Θεοκλητού, Θεοδόρα τη Εν Θεσσαλονίκη και τη Αγία Εν Δόξου Μυροφόρου Σαλόμη, όν και την ιερά μνήμην επιτελούμεν και πάντων ω των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεε, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών.

Ελέη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσι, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνα.

0: Εις πολλαίον τη Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάς τίτι τες αμαρτίες ημών Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
2: Πολιτική, απολυτική.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.

0: Και πάση είστε εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ του εύσεβους ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών.
2: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των οδούλων του Θεού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερώτων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτι δε και των οδούλων του Θεού, των μετεχόντων της Ιεράς Παρακλήσεως ταύτης με το τον οικείον αυτό.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν πόλην και Ιεράν Μητρόπολην ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής ολοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου και υπέρ του ήλιον ευμένη και ευδιάλακτων γενέστη των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψει και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Ετιδεόμεθα υπέρ του εισακούσε Κύριον των θεών ημών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακράν και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημίν δέσποτα, επιτεσί και εσύ εσημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίθυμον δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την κοινή και και εις τους αιώνας των νόμιν, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών τες πρεσβείες της Παναχράνου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου, Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Ευρωνίων, δυνάμεινα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφή του Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανίθυμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Όσιων και Θεοφόρων, Πατρών ημών, των Εναγίης, Πατρών ημών, Αχιλίου, του Μυροβλήτου και Βυσάριων, μας Αρχιεπίσκοπο Λαρίσης και Παρθενείου Επισκόπου Λαμσάκου των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων, Αιών Μαρτύρων, Γεδεών και Γεωργίου, του Εντυρνάβου, Γεωργίου, του Εγγραψάνης, Ιών του Μονοβασιάτου και Δαμιανού, του Εγκυσάβου των Θαυματουργών, Τόσιου και Θεόφορου Πατρόσιμων Διονυσίου, τεν της κοιτή της κολλήτσου ασκήσαντος, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων και Θεόφορων Πατρόνιμων, Δαλμάτου, Φαύστου και Ισακίου και της Οσίας Μητρόσιμων Θεόδωρας της εν Θεσσαλονίκη, όν και τη μνήμην επιτέλουμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
2: Δόξα τω Θεώ, αξιωθήκαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, να ξεκινήσουμε και πάλι αυτήν την ωραία περίοδο του 15 Αυγούστου. Την περίοδο αυτή, η οποία έχει ως κατάληξη τη σπουδαία εορτή, το Πάσχα του καλοκαιριού, την κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Όμως, όλα όσα γίνονται δεν είναι για την Υπεραγία Θεοτόκο. Με απόφαση της Αγίας Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, πριν από κάθε δεσποτική και θεομητορική εορτή, υπάρχει μία εβδομάδα νηστεία, ως μορφή προετοιμασίας για να ετοιμαστούμε για την εορτή που επίκειται. Το 15 Αύγουστο, κανονικά θα έπρεπε να νηστεύουμε 7 ημέρες πρώτης Παναγίας. Επειδή όμως μπαίνει και η εορτή του Σωτήρος, της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, έτσι προστίθεται άλλη μία εβδομάδα νηστείας. Για να είμαστε λοιπόν ακριβοδίκαιοι, αυτή η πρώτη εβδομάδα της νηστείας δεν είναι για την Παναγία, είναι για τον Σωτήρα Χριστό. Είναι για τη μεταμόρφωση. Είναι για αυτό το οποίο πρόκειται να βιώσουμε στο Θαβόριο Φως. Και αν με ρωτήσετε τι δουλειά έχει η εορτή της μεταμορφώσεως κατά καλό καιρά. Η εορτή της μεταμορφώσεως συνέβη 40 μέρες πριν τη Μεγάλη Παρασκευή, για να πάρουν θάρρος οι μαθητές και να μην πτωηθούν από αυτό που θα δουν. Θα έβλεπαν τον Χριστό να συλλαμβάνεται, να εμπτύεται, να κολαφίζεται, να δικάζεται αδίκως, να φορά το ακάνθινο στεφάνι, να εμπέζεται, να κουβαλάει το σταυρό μέχρι το Γολγοθά, να σταυρώνεται. Και όλα αυτά θα τους κλόνιζαν. Τους κλόνισαν και χωρίς να δουν τη μεταμόρφωση. Όλα αυτά λογικό είναι να τους κάνουν να πιστέψουν ότι τελείωσε η ελπίδα τους, ο Χριστός. Έπρεπε λοιπόν ο Χριστός να βρει έναν τρόπο να τους δώσει ένα μήνυμα ότι μη φοβάστε, έχετε πίστη, θαρσείτε. Τίποτα από όλα αυτά δεν έπιασε βέβαια, αλλά οι μαθητές θυμόντουσαν. Και όλα τα κατάλαβαν μετά. 40 μέρες λοιπόν πριν την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, ο Χριστός μεταμορφώνεται ενώπιον τριών μαθητών, όχι ενώπιον όλων, προκειμένου μέσω αυτών να ενεργήσει για όλους τους άλλους. Και αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι προετοιμάζει ο Χριστός τους μαθητές με τον τρόπο αυτό, ώστε να μην απελπιστούν. Γιατί δεν εορτάζεται η μεταμόρφωση 40 μέρες πριν τη Μεγάλη Παρασκευή? Γιατί έχει ήδη ξεκινήσει η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, η πιο πένθυμη περίοδος του έτους. Έχουμε βάλει τα πένθυμα άμφια στην Αγία Τράπεζα και εμείς οι ιερείς φοράμε πένθυμα άμφια. Οπότε δεν θα ήταν συμβατό, δεν θα ήταν σωστό η εορτή του φωτός, η εορτή της λαμπρότητας να μπει 40 μέρες πριν την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή μέσα στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Μας διευκόλυνε πολύ η πρώτη και μοναδική σταυροφορία που έγινε στην ιστορία. Έχετε ακούσει για τις σταυροφορίες των Δυτικών. Οι σταυροφορίες των Δυτικών ονομάστηκαν έτσι επειδή αυτοί που πολεμούσαν έφεραν ένα σταυρό ζωγραφισμένο στο ημάτιό τους. Δεν πολέμησαν για το σταυρό, καταστροφές έκαναν, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Η μόνη εκστρατεία που έγινε ποτέ στη γη για να πάρθει πίσω ο Τίμιος Σταυρός ήταν η εκστρατεία του Ηρακλείου του 605, για να πάρει πίσω τον Τίμιο Σταυρό που είχαν κλέψει οι Πέρσες όταν λαιλάτισαν τα Ιεροσόλυμα. Ο Ηράκλειος λοιπόν εκστρατεύει, παίρνει πίσω τον Τίμιο Σταυρό, τον φέρνει στην Κωνσταντινούπολη, 14 Σεπτεμβρίου τον υψώνει μέσα στην Αγία Σοφία για να τον δουν όλοι ως λάφυρο. 14 Σεπτεμβρίου του επομένου έτους τον πάει στα Ιεροσόλυμα και ανήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, επειδή γινόταν συνοστισμός, επειδή γινόταν χαμός μέσα στον Πανάγιο Τάφο, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Σοφρόνιος, υψώνει τον Σταυρό για να τον δουν όλοι, έτσι ώστε έστω με τα μάτια να τον προσκυνήσουν και να σπάσει όλο αυτό το ποτάμι του λαού των χιλιάδων που θέλανε μέσα στην ίδια μέρα να προσκυνήσουν όλοι και να πάνε να επιμεριστούν στις επόμενες ημέρες. 14 Σεπτεμβρίου λοιπόν καθιερώθηκε να εορτάζεται η παγκόσμια ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, η οποία υπενθυμίζω είναι η μέρα αυστηράς νηστείας, γιατί αφού έχει σταυρό, έχει τα ίσα, τα δεύτερα μάλλον προς την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή και έχει και την αυστηρότητα της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής. Έτσι λοιπόν, 40 μέρες πριν, στη δεύτερη αυτή εορτή που προσομοιάζει προς την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, 40 μέρες πριν την παγκόσμια ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, δηλαδή στις 6 Αυγούστου, μπαίνει η εορτή της Μεταμορφώσεως, ώστε μέσα στο κατακαλόκαιρο, μέσα στην λάμψη του ήλιου, μέσα στο φως το αισθητό, να μπορέσουμε να αναχθούμε και στο φως το υπεραίσθητον, το πνευματικό, το φως το άκτιστο της Θείας Δόξης του Χριστού μας. Γι' αυτό γιορτάζουμε 6 Αυγούστου τη Μεταμόρφωση. Γι' αυτό και βλέπετε ότι σε αυτήν την περίοδο έχει έντονη παρουσία ο Σταυρός. Η 1η του Αυγούστου ξεκινά με την πρόοδο του Τιμίου Σταυρού. Τι είναι η πρόοδος του Τιμίου Σταυρού? Ήτανε η συνήθεια που είχαν να παίρνουν το μεγαλύτερο κομμάτι του Τιμίου Σταυρού που υπήρχε στη Βασιλεύουσα και φυλάσσεται στο Ιερό Παλάτιον, το έπαιρναν και το περιόδευαν στους δρόμους της πόλης, σε όλα τα καταστήματα, σε όλες τις αγορές, σε όλες τις πλατείες, όλη μέρα, και το έφερναν στο ναό της Αγίας Σοφίας. Και εκεί παρέμενε προς διεινική προσκύνηση μέχρι τη 14η Αυγούστου. Οπότε υψωνόταν και στη συνέχεια έφευγε για να επιστρέψει στο Ιερό Παράτιο. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε μία ιδιότυπη 40η του Σταυρού. Η Παναγία ανοίγει το έτος με το γενέθλιό της και η Παναγία το κλείνει, όχι τόσο με την κοίμησή της, όσο με την κατάθεση της τιμίας ζώνης που γιορτάζουμε 31 Αυγούστου. Η πρώτη μεγάλη εορτή του έτους είναι της Παναγίας και η τελευταία είναι της Παναγίας. Η Παναγία λοιπόν ανοίγει και κλείνει το έτος. Ο Σταυρός όμως γεφυρώνει το ένα έτος με το άλλο. Ξεκινάει η τιμή του από 1η Αυγούστου, 40 μέρες πριν την παγκόσμια ύψωση η εορτή της Μεταμορφώσεως και προχωράμε με την προοπτική του Σταυρού, γι' αυτό και έχουμε πολλά ψαλόμενα του Σταυρού, μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου. Θα μου πείτε, γιατί η Εκκλησία δεν τα έβαζε χώρια? Χώρια το Σταυρό, χώρια την Παναγία, να επικεντρωθούμε σε ένα. Δεν μπορούμε και στα δύο. Να, εμείς ας πούμε, η λαϊκή παράδοση έχει επικρατήσει και επειδή πολλοί δεν το ήξεραν, θεωρούμε αυτές τις μέρες αφιερωμένες στην Παναγία και δεν ξέρουμε ότι μέσα έχουν και Σταυρό. Να το μάθετε, για να καταλαβαίνετε γιατί ψάλουμε και ψάλματα του Σταυρού αυτές τις μέρες και να κατανοήσετε το εξής. Ο Σταυρός ήταν το σύμβολο του πάθους του Χριστού. Ναι. Ο Σταυρός συνδέεται με τον Χριστό. Ναι. Αλλά ποιος ήταν ο μόνος που στη ρίζα του Σταυρού έκλαιγε, όχι γιατί σταυρωνόταν ο Υιός της, αλλά γιατί καταλάβαινε ότι γινόταν η μεγαλύτερη αδικία, το μεγαλύτερο έγκλημα όλων των αιώνων, όλων των εποχών, στον μόνον αθώο, η Παναγία. Ο Σταυρός χωρίς την Παναγία δεν υπάρχει. Μπορεί να έχει ταυτιστεί με τον Χριστό, αλλά η Παναγία ήταν αυτή που στη ρίζα του Σταυρού έκλαιγε, μόνη από όλη την ανθρωπότητα καταλαβαίνοντας τι συμβαίνει. Μόνη. Και μόνη από όλη την ανθρωπότητα συμπαριστάμενη στον Χριστό. Γι' αυτό και Σταυρός χωρίς Παναγία δεν νοείται, δεν λογίζεται. Γιατί και εκεί η Παναγία, ναι, ο Χριστός μπορεί να σταυρώθηκε, αλλά η Παναγία από κάτω πόνεσε. Η Παναγία από κάτω έκλαψε. Γι' αυτό και βλέπετε, όταν προχώρησε η αρχιτεκτονική των ναών και μπήκε το τέμπλο μέσα στους ναούς, γιατί στην αρχή δεν είχαμε τέμπλα, τα τέμπλα είναι μετά τον 9ο 10ο αιώνα, και μάλιστα τα ψηλά τέμπλα είναι μετά τον 14ο αιώνα. Όταν λοιπόν ψήλωσε το τέμπλο, απάνω στην κορυφή βάλαμε το Σταυρό. Και βλέπετε, δεξιά και αριστερά, βάζουμε την ιστορική αλήθεια, είναι τα λυπηρά, η Παναγία που κλαίει και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος που την παραλαμβάνει κατά την εντολή του Κυρίου ως μητέρα του, ο Χριστός πάνω στο Σταυρό. Όμως, το τρίγωνο δεν είναι ο Σταυρός και τα λυπηρά, είναι ο Σταυρός, η Παναγία και ο Χριστός στο τέμπλο. Το τρίγωνο, το καλλιτεχνικό αν θέλετε, είναι ο Σταυρός στην κορυφή, η Παναγία και ο Χριστός. Γιατί αυτοί οι δύο, η Παναγία και ο Χριστός, σχετίζονται με το ιερό σύμβολο του Σταυρού. Έτσι λοιπόν, αυτήν την περίοδο θα τιμήσουμε μεν την Παναγία, αλλά θα τιμήσουμε και τον Χριστό, δοξαζόμενο στο όρο Σταυρό, αλλά και σταυρούμενο στην ύψος του Τιμίου Σταυρού, ενθυμούμενοι τα όσα υπέστη διε ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν. Γι' αυτό αυτή η περίοδος έχει μια ιδιαίτερη ιερότητα. Αυτή η περίοδος έχει μια ιδιότυπη γλυκύτητα. Συνδυάζεται το πάθος του Χριστού με τον πόνο της μάνας. Και γι' αυτό παρακαλάμε την Κυρία Θεοτόκο η οποία είναι η κοινή μητέρα όλων μας, και αν ο Χριστός μας υιοθέτησε στο ύψος του Σταυρού, χύνοντας το αίμα του, η κυρία Θεοτόκος μας υιοθέτησε στη ρίζα του Σταυρού, χύνοντας τα δάκρυά της. Και επειδή λοιπόν πλέον την έχουμε κοινή μητέρα όλων μας, είναι η ευκαιρία αυτή την περίοδο να την παρακαλέσουμε να ανοίξει τα πνευματικά μάτια, ώστε να κατανοήσουμε και να δούμε και να πάρουμε αποφάσεις άγιες και ιερές για να πορευόμαστε κατά το θέλημα του Υιού της. Αδελφοί μου, είναι μεγάλη ευλογία το ότι στην Ορθόδοξή μας παράδοση έχουμε αυτές τις ακολουθίες, της μικράς και μεγάλης παρακλήσεως. Ξέρετε, παλαιότερα που ήταν πιο ακριβή τα πράγματα, οι παρακλήσεις ψάλλονταν μόνο στη δεύτερη εβδομάδα, αυτή που ήταν αφιερωμένη στην Παναγία, και ψάλλεται μόνο η μικρά παράκλησης, την οποία την είχε φτιάξει, την είχε συνθέσει ένας μοναχός Θεοφάνης, αγνώστων λοιπόν στοιχείων, και αυτή η παράκληση έχει πολύ πνευματικά αιτήματα. Αύριο που θα έρθετε να ακούσετε τη μικρή παράκληση, θα δείτε ότι έχει να κάνει με τον πνευματικό αγώνα, έχει να κάνει με τα πάθη, έχει να κάνει με τη μετάνοια, έχει να κάνει με την προσπάθεια του ανθρώπου να βρει τη συγχώρηση και να δει το πρόσωπο του Θεού. Αντίθετα, η μεγάλη παράκληση που ψάλαμε σήμερα είναι πιο πρακτική. Μπήκε τον 14ο αιώνα, όταν οι Φράγκοι, συγγνώμη, το 14ο αιώνα, όταν οι Φράγκοι είχαν πάρει την Κωνσταντινούπολη, υπήρχε η αυτοκρατορία της Νικαίας, η Κωνσταντινούπολη ήταν λατινική, και στην Νίκαια υπήρχε ένας ευσεβής αυτοκράτορ, ο Ιωάννης Δούκας Βατάτζης, ο οποίος έγραψε αυτόν τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα. Και τον έγραψε διότι έβλεπε ότι τα πράγματα στο κράτος του δεν πάνε καλά. Έβλεπε να υπάρχει διχόνοια μεταξύ των Ελλήνων. Οι άρχοντες μεταξύ τους αντιμάχονταν ποιος θα πάρει ποιο αξίωμα, ποιος θα πάρει ποια εδάφη. Είχε αρχίσει δυστυχώς η Δύση, όπως ήρθε στην Ελλάδα, όπως κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη, έφερε και τις κακές συνήθειες μαζί της, έφερε τη φεουδαρχία. Εμείς δεν είχαμε φεουδαρχία στο Βυζάντιο. Ήρθαν λοιπόν αυτοί να φέρουν τη φεουδαρχία και πολλοί δικοί μας λοξοκοίταξαν προς αυτό το οικονομικό σύστημα, γιατί του συνέφερε. Όμως ο αυτοκράτορας ήταν έντιμος και έβλεπε τα πάντα να καταραίουν και στάθηκε όρθιος με την προσευχή του στην Παναγία. Ποιος πολιτικός σήμερα θα καθόταν να γράψει ύμνους στην Παναγία? Κοροϊδευόμαστε? Για φανταστείτε τι πνευματικότητα είχαν τότε. Έβλεπε ότι τα πάντα είναι μαύρα και έγραψε το μεγάλο παρακλητικό κανόνα, τον οποίο έκτοτε καθιερώθηκε να τον ψάλουμε να αλλάξει. Γιατί ο Ελληνισμός πέρασε πολλές περιπέτειες, ο μεγάλος παρακλητικός κανόνας έχει πιο πρακτικά αιτήματα, θα λέγαμε πιο εθνικά, πιο υπέρ της ελευθερίας μας, του κράτους μας. Έχουν μπει λοιπόν και οι δύο παρακλητικοί κανόνες εν αλλάξει, και η Παναγία άκουσε την προσευχή αυτού του αυτοκράτορα και επί των ημερών του πήρε πίσω την πόλη από τους Λατίνους. Ήταν ο πρώτος αυτοκράτορας που μπήκε στην πόλη μετά την κατάληψή της, την πρώτη άλωση από τους Λατίνους το 1204. Και για να δείτε και τη συνέχεια, ενώ ήταν ένδοξος και δυνατός και κρατεός, είχε ένα γιο μικρό, τον έκανε σε μεγάλη ηλικία. Πέθανε ο αυτοκράτορας αυτός και για να μην γίνει ο γιος του διάδοχος, τον τύφλωσαν. Με αποτέλεσμα να ανέβει η γενιά των παλαιολόγων στο θρόνο και να αρχίσουν διάφορες περιπέτειες. Όχι ότι και οι παλαιολόγοι δεν ήταν ικανοί, αλλά δεν ήταν τόσο ορθόδοξοι, τόσο πιστοί, όσο οι προηγούμενοι προκάτοχοι τους αυτοκράτορες. Αν δεν πέθαινε ο τελευταίος αυτοκράτορας, ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, μαχόμενος στη βασιλεύουσα, η ιστορία θα είχε γράψει άλλα για τη δυναστεία των Παλαιολόγων. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να το σημειώσουμε αυτό και να το κατανοήσουμε και να το δούμε ως παράδειγμα μοναδικό. Ένας αυτοκράτορας προσευχόμενος. Ένας αυτοκράτορας που μας χαρίζει έναν υπέροχο ύμνο, τον οποίο τον ψάλουμε στην Παναγία αυτή την περίοδο. Πόσα και πόσα μηνύματα, πόσα και πόσα παραδείγματα, πόσα και πόσα διδάγματα. Ας πάρουμε κάτι για μας. Μπορεί να μην μπορούμε να τα πάρουμε όλα. Δεν υπάρχει όμως περίπτωση. Κάτι θα είναι που θα ταιριάζει στη δική μας ψυχή και θα αξίζει τον κόπο, αδερφοί μου, να το αντιγράψουμε και να το εγκολποθούμε, να το αγκαλιάσουμε και να το προσπαθήσουμε αυτές τις Άγιες Μέρες, για να γίνουμε λίγο πιο άξιοι του Χριστού μας και της Παναγίας Μητέρας Του, για να πλησιάσουμε λίγο πιο πολύ στο θρόνο του Θεού και για να μπορούμε να προσκυνούμε τον Τίμιο Σταυρό και την εικόνα της Παναγίας με όσο το δυνατόν πιο καθαρή καρδιά γίνεται. Καλή Παναγιά, βοήθειά μας, με το καλό η Κυρία Θεοτόκος να ικανοποιήσει τα αιτήματα του καθενός κατά το συμφέρον της ψυχής του.

0: των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Ιατριάς, διαφυλάξει πάντας ημάς, καλό βράδυ, βοήθειά μας, καλή Παναγιά, με το καλό.
2: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Λαρίσης.
3: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

Μακαριστός, πρώην Πενταπόλεος, κύρος Ιγνάτιος Μανδελίδης. Γιατί πλησιάζεις τον Χριστό.

γιατί πλησιάζεις τον Χριστό. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει και συμπληρώνουν και οι άλλοι Ευαγγελιστές ότι όταν επέστρεψαν οι 70 μαθητές του Κυρίου Ιησού Χριστού από την πρώτη και προπαιδευτική, θα λέγαμε, περιοδία τους στην Ιουδαία, κουρασμένοι, τους είπε: «Ελάτε τώρα εδώ, θα πάμε σε ένα ερημικό τόπο, εκεί να ξεκουραστείτε λίγο». Και πήγαν. Και αυτός ο ερημικός τόπος ήταν στα ανατολικά της μεγάλης λίμνης της Τιβεριάδος. Το έμαθε όμως ο κόσμος και η έρημος περιοχή έγινε μια πόλη με πολλούς κατοίκους, θα λέγαμε, διότι κατέφτασαν μόνον άνδρες 5.000 περίπου, χώρια τα γυναικόπαιδα. Έκαμε ο Κύριος τα θαύματά του για να θεραπεύσει τους ασθενείς, όπως το συνήθιζε, και μίλησε στο λαό πολλές ώρες. Όχι μόνο πολλές ώρες μιας ημέρας, αλλά και την άλλη μέρα και την τρίτη μέρα.

τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια και χόρτασε όλο αυτό το λαό. Τον χόρτασε για τα καλά, δηλαδή τον έθρεψε για 2-3 μέρες και περίσευσαν τροφές και τα μάζεψαν σε 12 κοφίνια γεμάτα. Έπειτα από αυτό το θαύμα άρχισε να συζητιέται μεταξύ των ανδρών του λαού να ανακηρύξουν τον Ιησούν βασιλέα. Να τον σηκώσουν έτσι στα χέρια. Να τον ανακηρύξουν βασιλιά. Όταν το κατάλαβε ο Ιησούς Χριστός, εις μέν τους μαθητάς του είπε «Μπέστε στο πλοιάριο και τραβάτε για την αντίπερα όχθη, την Καπερναούμ». Και ο ίδιος γλίστρησε, ανέβηκε επάνω στο όρος μόνος του για να προσευχηθεί. Διανυκτέρευσαν εκεί όσοι παρέμειναν, οι άλλοι όσοι ήσαν από τα κοντύτερα μέρη έφυγαν για τα χωριά τους. Το βράδυ εκείνο είχε γίνει η τρικυμία στη θάλασσα, όπου διακινδύνευσαν να πνιγούν οι μαθητές και τους φανερώθηκε ο Ιησούς περπατώντας επάνω στα νερά της λίμνης. Τρόμαξαν αυτοί. Νόμισαν ότι βλέπουν ένα προθανάτιο όραμα. Τους καθησύχασε ο Ιησούς Χριστός. Ήταν η περίπτωση που είχε καλέσει και τον Πέτρο να περπατήσει επάνω στα νερά. Ηρέμησαν με διαταγή του τα νερά της λίμνης και βρέθηκαν στην Καπερναούμ την άλλη μέρα το πρωί. Ο κόσμος που έμεινε στην έρημο, όταν είδε ότι το πλοιάριο των μαθητών, το μόνο που υπήρχε τότε, τις ακτές, τις ανατολικές ακτές της Τιβεριάδος, δεν υπήρχε, και ο Ιησούς ήξεραν ότι δεν ανέβηκε σε αυτό το πλοιάριο, κατέφυγαν δε την άλλη μέρα το πρωί, ίσως για να γλιτώσουν το ναυάγιο άλλα πλοιάρια, ίσως και για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο και να αξιοποιήσουν την επιστροφή τους στην Καπερναούμ. Πήραν τα πλοιάρια και ήρθαν και οι πολλοί στην Καπερναούμ. Όταν είδαν τον Ιησού λοιπόν εκεί, θαύμασαν και τον ερώτησαν: «Διδάσκαλε, πότε οδηγέγονας, πότε κιόλα ήρθες εδώ?» «Είχε πάει στο βουνό χθες το βράδυ. Σήμερα το πρωί σε βλέπουμε εδώ». Ο Ιησούς Χριστός τους είπε τότε ένα λόγο που έχει σημασία. «Με αναζητάτε, αλλά τα κίνητρά σας είναι υλικά. Ζητείτε με ούχο ότι είδετε σημεία, αλλά ότι εφάγετε εκ των άρτων και χορτάσετε. Όχι γιατί είδατε θαύματα και εννοήσατε το βαθύτερο νόημά τους». Και μάλιστα το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων, που έχει το βαθύτερο νόημα της θείας κοινωνίας, πού να το καταλάβουν. «Αλλά με αναζητείτε γιατί χορτάσατε ψωμί και περιμένετε από μένα να γίνω και πάλι τραπεζοποιός, τραπεζοκόμος σας, να σας χορταίνω από ψωμί. Μια σύσταση σας κάνω, να μην εργάζεστε για την βρόσιν την απολυμένη, αλλά την βρόσιν την μένουσα». Όχι να μην δουλεύετε για να μην έχετε να φάτε από τη δουλειά σας, αυτό είναι χρέος σας. Αλλά μην τρέχετε ξοπίσω μόνο από την υλική τροφή. Να ζητάτε μια τροφή επουράνια, την οποία εγώ δίδω σε εκείνους που με πλησιάζουν, και αυτή είναι μια τροφή που μένει και κρατάει χορτάτο τον άνθρωπο εις ον αιώνιον. Έπειτα συνέχισε παίρνοντας από αυτού αφορμή

Κύριος και έκανε μια μακρά διδασκαλία, οπότε ομιλούσε και για το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, κατά το οποίο προσφέρει ο ίδιος το σώμα του και το αίμα του εις βρόσιν και πόσιν των πιστών για ζωή αιώνια. Να αφήσουμε αυτό το άλλο. Και ας δούμε αυτό το λόγο του Ιησού Χριστού, όπως άρχισε δηλαδή την ομιλία του. Ζητείτε με, ούχ ότι είδετε σημεία, αλλά ότι εφάγετε εκ των άρτων και εχορτάστε. Ένας τρίτος ανύποπτος γνώστης της ιστορίας αυτής θα μπορούσε να πει: τι ευλογία να ένας λαός που γοητεύτηκε από τη διδασκαλία στην έρημον πόλεως περιοχήν κοντά στις ανατολικές ακτές της λίμνης της Τιβεριάδος, και την επόμενη μέρα δεν μπορούσε να κάνει χωρίς το διδάσκαλον αυτόν και τον αναζητεί επίμονα να τον βρει να ακούσει τη διδασκαλία του. Ο Κύριος όμως Ιησούς Χριστός, που γνωρίζει τα πάντα, αποκάλυψε τα κίνητρα αυτής της αναζητήσεως του λαού. Και αυτά δυστυχώς ήσαν κίνητρα παχυλά, σαρκικά, υλικά. Έστω και αν οι άνθρωποι του λαού αυτού δεν το πολύ καταλάβαιναν. Από αυτό βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο Ιησούς Χριστός, σαν παντογνώστης Θεός, γνωρίζει όχι μόνο εκείνο που πράττουν οι άνθρωποι, αλλά και γιατί το πράττουν και από τι κινούμενοι το πράττουν. Στην περίπτωση αυτή γνώρισε και φανέρωσε ο Χριστός ότι η αναζήτηση ήταν για το ψωμί, για την τροφή. Τα υλικά αγαθά συγκινούσαν αυτών των λαών και μάλιστα τα άφθονα, τα εύκολα, τα δωρεάν. Αν είχαν ένα τέτοιο βασιλιά να τους τρέφει πάντα άφθονα και δωρεάν, τι άλλο ήθελαν, έλυναν το οικονομικό τους πρόβλημα. Γι' αυτό και την προηγουμένη είχαν κάνει ένα κίνημα να τον ανακηρύξουν βασιλέα τους. Επιπόλαιο κίνημα. Ήταν όμως κίνημα. Ο Ιησούς όμως, λέγει ο Ευαγγελιστής, γνούς όταν αντελήφθη, ότι μέλουσιν έρχεστε και αρπάζειν αυτόν ή να πείσωσιν αυτόν βασιλέα, ανεχώρησε πάλιν εις το όρος αυτός μόνος. Δύο πράγματα από αυτό το γεγονός συνάγομαι. Πρώτον, ότι ο Χριστός δεν ήρθε στον κόσμο για να λύσει τα οικονομικά προβλήματα του λαού, των ανθρώπων. Ό,τι μπορούν να το κάνουν μόνοι τους οι άνθρωποι, τους αφήνουν να το κάνουν μόνοι τους. Αν κάτι δεν μπορούν να το κάνουν μόνοι τους, είναι ανέφικτο. Και του το ζητούν, τους το δίνει. Να, στην περίπτωση της έρημου, πού να βρουν ψωμιά, πεινούσαν, έπρεπε να φάνε. Ανταποκρίθηκε στην ανάγκη. Από εκεί και πέρα όμως, στο σπίτι του και στο εργαστήριό του και στο χωράφι του, ο καθένας να δουλέψει και με τον ιδρώτα του προσώπου του να βγάζει το ψωμί του, είναι και γλυκό έτσι. Δεν ήρθε να μοιράσει καρέκλες στον λαό και να τους τρώνει τραπέζι εύκολο. Και δεύτερον, ο Ιησούς ήταν βασιλιάς και δεν είχε την ανάγκη να τον ανακηρύξουν, αλλά όχι κοσμικός βασιλιάς. Η βασιλεία η εμή ούτε στην εκ του κόσμου τούτου, είχε κάποτε πει έπειτα από το γεγονός αυτό στον Πιλάτο. Εκείνοι που αναζητούν κοσμικές εξουσίες εν ονόματι του Χριστού είναι έξω από το πνεύμα και το γράμμα
του Χριστού. Εκείνο όμως το επιβόλαιο λάθος που έκανε ο λαός, τότε φαίνεται ότι το επαναλαμβάνουν πολλοί και σήμερα. Δεν μιλούμε καταρχήν για εκείνους που δεν ζητούν τον Ιησού Χριστόν, αλλά άλλοι τον αντιπαρέρχονται σαν ανάξιο λόγου πρόσωπον. Ή μπερδεύεσαι τώρα με έναν Εβραίο εκεί που λένε ότι έναξε τον κόπο, κοίτα τη δουλειά σου. Και την όλη υπόθεση του Χριστού την θεωρούν σαν μύθον κατώτερον της θέσεώς τους. Αλλά ότι ο Χριστός είναι για το λαουτζίκο ένα παραμύθι, να το συγκρατάει από τον κακό, δεν τον αναζητούν. Οι άλλοι όχι απλώς δεν τον αναζητούν, αλλά κι αν έρθει μπροστά τους τον αποφεύγουν, επειδή το Ευαγγέλιο του ελέγχει τη ζωή τους και δεν θέλουν κριτή στη ζωή τους, φρένο στον κατήφορό τους. Νομίζουν ότι χωρίς Χριστόν η ζωή είναι πιο άνετη, πιο ελεύθερη. Γι' αυτό κάνε στην άκρη, Χριστέ, ούτε σε ζητάω, ούτε να με ζητάς. Σ' αφήνω ήσυχο, άσε με ήσυχο. Δεν λέμε για αυτούς λοιπόν, αλλά αν κρίνουμε μεταξύ εκείνων που οπωσδήποτε πλησιάζουν τον Ιησού Χριστόν, τον προσεγγίζουν, θα δούμε ότι πολλοί δεν τον πλησιάζουν σωστά. Πολλοί έχουν ιδιωτελή κίνητρα ανάλογα με εκείνα των ανθρώπων του λαού της ερήμου. Δηλαδή πάνε στην εκκλησία, στέκονται μπροστά στο προσκυνητάρι του σπιτιού τους, προσεύχονται, κάνουν μετάνοιες, κάνουν τάματα, αλλά τι ζητούν? Ζητούν να ικανοποιηθούν πρόσκαιρες ανάγκες υλιστικού χαρακτήρως της ζωής τους. Να, για να πάνε καλά οι δουλειές, να πετύχει η επιχείρηση, να χτίσουμε το σπίτι και να είναι ωραίο, να πετύχουν τα παιδιά στις εξετάσεις, να πετύχουν μια θέση στο δημόσιο, να βρεθεί ένας καλός γαμπρός για την κόρη και κάτι τέτοια, τα οποία δεν έχουν χαρακτήρα πνευματικών, αλλά να βολευθούν τα πράγματα στην παρούσα ζωή. Θα πεις και κακά είναι αυτά? Κακό είναι δηλαδή να πλησιάσει κανείς τον Χριστό και να ζητάει και το ψωμί του και η δουλειά του να ευλογηθεί, και σπίτι να πλησιάσει, κακό είναι δηλαδή, και να βολευτούν και τα παιδιά του, είναι κακό? Όχι, δεν είναι κακά αυτά. Καλά είναι, αλλά δεν είναι τα καλύτερα. Είναι οι βρώσεις, και οι βρώσεις είναι καλοί, αλλά είναι οι βρώσεις οι απολυμένοι. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν είναι οι βρώσεις οι μένουσα. Δεν είναι πνευματικά πράγματα που καταξιώνουν τον ανώτερον άνθρωπο. Υπάρχει η Βασιλεία των Ουρανών και ο Χριστός είπε ότι οι άνθρωποι είναι καλό να ζητούν πρώτον την Βασιλεία των Ουρανών. Και τα αυτά πάντα που αναφέραμε και άλλα που δεν αναφέραμε, προστεθήσονται αυτοίς. Θα τους προστεθούν. Δεν αφήνει κανένα ο Θεός. Αλλά τον έχουμε στο μυαλό μας μόνον εκείνα τα χαμηλότερα και τα υλικότερα. Και για την επιτυχία αυτών των πραγμάτων να πλησιάζουμε τον Χριστόν, δεν είναι η σωστότερη προσέγγιση προς τον Ιησού. Αφήνω ότι υπάρχουν και άλλοι που πλησιάζουν τον Χριστό για να πετύχουν δόξες, να πετύχουν θρόνους, πλούτη, εξουσίες. Να πω, με ντροπή θα το πω, εκτροπή είναι. Ακόμα και στην εκκλησία, στον κλήρο μπαίνουν μερικοί
ώστε διά του Χριστού να επιτύχουνε μήτρες, πατερίτσες, εξουσία και πηδάνε από το μαντρότυχο ή μπαίνουν από την πίσω πόρτα. Με διάφορα μέσα, όχι για τον Χριστό, αλλά διά του Χριστού να επιτύχουν κοσμικά πράγματα. Όσοι πλησιάζουν τον Ιησού λοιπόν από τέτοια ιδιωτελή κίνητρα, ομοιάζουν με εκείνον των λαών των επιπόλεων και λίγα έχουν να ωφεληθούν. Δεν αποκλείεται και να απογοητευτούν. Είναι περίεργο πως οι άνθρωποι τις πιο πολλές φορές ζητούν από τον Χριστό ό,τι μπορούν να πετύχουν μόνοι τους ή από τον κόσμο. Και ζητούν από τον κόσμο ή από τον εαυτό τους όσα μπορούν να επιτύχουν μόνον εις τον Χριστόν. Κόπιασε. Κάνε οικονομίες, θα πιάσεις λεφτά. Δεν ανάγκη να παρακαλάς και να καταφεύγεις τον Χριστό μόνο για αυτά. Κόπιασε, επιμελήσου, θα μάθεις γράμματα. Πάλεψε και θα χτίσεις το σπίτι σου, όπως το χτίζουν όλοι. Δεν είναι αυτά σοβαρά αντικείμενα για τα οποία και μόνο να πλησιάζει κανείς τον Χριστό. Όμως, ειρήνη ψυχής, χαρά, πραγματική ευτυχία, άφεση αμαρτιών, λύτρωση, αρετή, αγιότητα, βασιλεία ουρανών, χωρίς τον Χριστό δεν μπορεί να τα πετύχει. Και πολλοί άνθρωποι καταφεύγουν σε ψυχαγωγίες αμαρτωλές τις πιο πολλές φορές για να πετύχουν χαρά και τα τέτοια. Είναι λάθος δρόμος. Αλλά ελάτε τώρα, αδελφοί μου, να δούμε γιατί είναι σωστό να πλησιάζουμε τον Χριστό. Για ποια πράγματα δηλαδή πρέπει να πλησιάζουμε τον Κύριο. Τι ζητώντας δηλαδή να ερχόμαστε προς τον Ιησού. Θα πω επιγραμματικά όσο γίνεται και όσο το μπορώ. Τον Χριστό πρέπει να τον πλησιάζουμε για να βρούμε τον Χριστό και τίποτα. Να ερχόμαστε στον Ιησού για να βρούμε τον Ιησού, τίποτα άλλο. Για τίποτε άλλο. Μα εμείς είμαστε άνθρωποι με χίλιες δυο πραγματικές ανάγκες, τι θα πει τίποτα άλλο. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι ο Ιησούς είναι το παν για τους πάντες. Βρήκες τον Χριστό, βρήκες τα πάντα. Τα πάντα εκτός από ένα, το κακό. Μόνο κακό ούτε έχει ούτε δίνει ο Χριστός. Αν θέλει ο άνθρωπος το κακό του, να γυρεύει το διάβολό του. Εκεί θα βρει όλες τις κακίες και όλες τις ταλαιπωρίες. Ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, την αρετή δηλαδή αυτού, και πάντα τα αυτά προστεθήσετε ημίν, είναι η θεϊκή σύσταση. Αλλά ο Κύριος όταν έστειλε τους μαθητές του να κηρύξουν στην πρώτη αποστολική περιοδίας μέσα στα όρια της Ιουδαίας, τους έδωσε την οδηγία να κηρύττουν: έφτασε η βασιλεία του Θεού. Ο ίδιος εδήλωνε: η βασιλεία του Θεού εντός ημώνεστη, μεταξύ σας, μέσα σας. Άρα η βασιλεία του Θεού είναι ο ίδιος ο Χριστός. Συνεπώς, το ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και τα λοιπά, και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν, σημαίνει με άλλα λόγια: ζητήστε πρώτα τον Χριστό και μαζί του θα τα βρείτε όλα. Όλα. Ο Χριστός και τα έχει όλα, και ο ίδιος ο Χριστός είναι
όλα. Πόσο ωραία το λέγει ο χριστιανός ποιητής Γεώργιος Βερίτης. Όλα κοντά σου εμείς τα βρήκαμε. Γι' αυτό μια καλά κατηχημένη, μια καλά πληροφορημένη ψυχή ξέρει τι λέει όταν επαναλαμβάνει τα λόγια του προφήτη. Δίψησέ σε η ψυχή μου. Σε δίψασε η ψυχή μου. Και παρασέ τι θέλησα στον ουρανό και στη γη. Άλλον έξω από σένα τι έχω να ζητήσω και τι ζήτησα. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Αν έχω εσένα, όλα τα έχω. Και σ' ό,τι διψάει η ψυχή μου, καταφεύγω σε σένα, σε πλησιάζω για να τα έχω. Γιατί ζητούν οι άνθρωποι τον παράδεισο, αδελφοί? Γιατί όλοι λίγο πολύ ξέρουν ότι εκεί στον παράδεισο δεν υπάρχει κανένα λυπηρό. Δεν υπάρχει καμιά ανάγκη ανεκπλήρωτη, καμιά έλλειψη. Αντίθετα, εκεί στον παράδεισο υπάρχουν όλα τα αγαθά. Και μάλιστα περισσότερα από όσα ζητάει ή φαντάζεται ο άνθρωπος. Αλλά παράδεισος είναι ο Χριστός. Δεν είναι όπως το φαντάζονται οι αιρετικοί, κάποιος χώρος με λουλούδια, με δέντρα, με ριάκια, με ήρεμα αρνάκια που παίζουν με τα λιοντάρια και κάτι τέτοια. Αυτά τα λένε οι ανόητοι, οι χιλιαστέ που περιμένουν μια επίγεια βασιλεία όπως τη φαντάστηκαν. Κανένας δεν τους είπε. Είναι όλα, είναι παρανοήσεις, παρεξηγήσεις, παραποιήσεις. Ο ίδιος ο Χριστός είπε σε μια στροφή της προσευχής του προς τον επουράνιο πατέρα του το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης μπροστά στους μαθητές του, το άκουσαν όλοι οι μαθητές του και το έγραψαν. Αυτή εστίν η αιώνιος ζωή, δηλαδή ο παράδεισος, η να γινώσκωσίσε των μόνων αληθινών θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Όταν οι άνθρωποι βρεθούν μπροστά σου και σε γνωρίσουν και τη δόξα σου και τον Υιόν σου, τον Ιησούν Χριστόν που τον έστειλε στον κόσμο, χωρίς κάλυμα, χωρίς έσωπτρα, χωρίς την αδύναμη αντίληψη που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, αλλά τον δουν τον Υιόν σου πρόσωπο με πρόσωπο, αυτή εστίν η αιώνια ζωή, αυτός είναι ο παράδεισος. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, άρα θέα εστί το πράγμα, είδωμα, φανέρο, να δεις, να βλέπεις τον Ιησού Χριστό. Να βλέπεις τον Χριστό, να ζεις τον Χριστό, να βλέπεις τον Χριστό, να τον παρατηρείς, να ζεις τον Χριστό, να αντιλαμβάνεσαι τις γλυκύτατες τελειότητες του προσώπου του, της αρετής του, να ζεις εν Χριστώ, μέσα στο Χριστό, και ο Χριστός να ζει μέσα σου, δηλαδή να γίνει μια πραγματικότητα η κοινωνία των προσώπων σου και του Χριστού, είναι πηγή κάθε ευτυχίας, είναι αιτία κάθε αγαθού. Δηλαδή, αδελφοί μου, όλα τα προηγούμενα τα είπα για να φτάσω σε αυτό το σημείο που είναι η καρδιά του Ευαγγελίου, είναι και η πείρα όλων των Αγίων, ότι ο Χριστός είναι το παν για πάντες, ότι ο Χριστός είναι ο παράδεισος, ότι ο Χριστός έχει και δίνει υπέρ εκ περισσού ον ετούμεθα ή νοούμεν, δηλαδή παραπάνω από εκείνα που μπορεί να ζητήσουμε ή μπορούμε να φανταστήσουμε ότι υπάρχουν αγαθά για να τα ζητήσουμε.
εκπληρώνει όλες τις υπαρξιακές μας ανάγκες. Όχι τα παπούτσια δεν έχουμε να μας τα δώσει, αυτά είναι αστεία πράγματα. Μέσα τις βαθιές ανάγκες, τη δίψα μας, για χαρά, για ειρήνη και τα λοιπά, αυτά τα δίνει, τα έχει και τα δίνει μόνο ο Χριστός. Κοιτάξτε, το εδιακήρυξε ο Κύριος μας με πλατή στόμα. Όχι τα κλέφτηκα για να παραπλανήσει, αλλά με επίγνωση ότι λέει όλη την αλήθεια, χωρίς να φοβηθεί μήπως διαψευστεί, το είπε καθαρά πλατιά. Εγώ είμαι η ζωή. Εγώ είμαι το φως. Εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι η πόρτα που σε βάζει στον παράδεισο. Ο ίδιος ο παράδεισος. Είμαι ο Ον. Αυτός που υπάρχει. Που υπάρχει προαιώνια χωρίς αρχή. Θα υπάρχει αιώνια χωρίς τέλος. Και αυτό σημαίνει αυτά που είμαι και έχω και δίνω. Μη φοβάσαι ότι μια φορά θα τα αποκτήσεις, μπορεί όμως και να αλλάξουν τα πράγματα και να τα χάσεις. Δεν έχεις να φοβηθείς μήπως αύριο δεν είμαι αυτός που είμαι και μαζί μου χάσεις και τις ελπίδες σου και το στήριγμά σου. Είμαι ο αείον, ο σάφτωσον, ο πάντοτε υπάρχον και απαράλλακτος στην ύπαρξή μου υπάρχον, αναλύωτος. Λοιπόν, νομίζω ότι ίσως είναι λίγες φορές που σταματώ πολύ σύντομα την ομιλία μου, αδελφή μου, και νομίζω ότι είπα ό,τι ήθελα και είχα να πω. Τι ζητάς, άνθρωπε φτωχέ? Τι ζητάς? Ό,τι καλό ζητάς, εγώ είμαι, σου λέει ο Χριστός. Πλησίασέ με. Κουρασμένε άνθρωπε, απογοητευμένε άνθρωπε, γελασμένε άνθρωπε, σε γέλασαν όλοι, καταφρονεμένε άνθρωπε, ξεπεσμένε άνθρωπε, κολασμένε, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα σε μένα. Εγώ για σένα έγινα άνθρωπος. Δεν μπορούσες να με φτάσεις στον ουρανό, έφτασα εγώ κοντά σου. Και φεύγοντα, σε έτρεξα από πίσω και σε πλησίασα. Στη γη κατέβηκα και πήρα τους δρόμους για να σε βρω, Απολλωλός, έλα. Ποιος να μην πλησιάσει τον Χριστό και να θέλει τη σωτηρία του? Ποιος να θέλει το καλό του και να μην πλησιάσει ένα τέτοιο Χριστό? Τώρα μη με ρωτήσετε πώς θα πλησιάσει κανείς τον Χριστό, γιατί μου φαίνεται λίγο πολύ, είναι γνωστό αυτό. Πρέπει να είναι γνωστό. Πρώτα τον αναζητεί, να τον αναζητήσει κανείς τον Χριστό. Βλέπεις, ο Ζακχαίος μπόι δεν είχε, πόθο είχε, και όταν άκουσε για τον Χριστό έτρεξε να βγει. Δεν μπορούσε να τον δει, ανέβηκε και στο δέντρο. Να τον κορυδέψουν τα παιδιά σαν παιδί, ανάμεσα στα παιδιά, ανέβηκε στο δέντρο για να δει τον Χριστό. Και όχι μόνο τον είδε τον Χριστό, αλλά και ο Χριστός τον είδε, και είδε και τον Ζακχαίο ολόκληρος ο κόσμος. Όταν πλησιάζει κανείς τον Χριστό, γίνεται γνωστός όλους τους Αγίους και τους Αγγέλους, γίνεται προσωπικότης, αιώνια προσωπικότης, και τα βρίσκει μόνο να τον δει τον Χριστό, ζήτησε ο Ζακχαίος, και πέτυχε. Τι δεν πέτυχε? Το πάνω, τη σωτηρία του, την ευτυχία του, την αθανασία του. Ο Φίλιππος είπε, βρήκαμε, δηλαδή ζητούσαμε. Ζητούσε και τον βρήκε. Όποιος ζητάει, βρίσκει. Τώρα, είπε και ο Χριστός ότι δεν μπορεί να έρθει κανένας να με πλησιάσει αν δεν τον καλέσει ο πατέρας μου, ο Επουράνιος. Αλλά ο πατέρας ο Επουράνιος δεν καλεί τους ανθρώπους για τον Χριστό? Κάνει εξαιρέσεις? Όλη την ημέρα διεπέτασα τα σχήρας μου, λέει, σαν ένας πατέρας στοργικός που παρακαλάει όλη την ημέρα με ανοιχτά τα χέρια. Ελάτε, ελάτε όπως είστε, ελάτε. Ας έχετε αμαρτίες, ας είστε βρώμικοι, ας είστε αποτυχημένοι της ζωής, ελάτε.
Και αν είναι μαύρες οι ψυχές σας, θα σας τις ασπρίσω. Και αν είστε κουρασμένοι, θα σας ξεκουράσω. Και αν είστε φτωχοί του κόσμου και αλήτες και άστεγοι και τροχλωδίτες, ελάτε στο αρχοντικό μου σας καλό. Δεν σας καλώ να σπάζετε πέτρες, να κάνετε αγκαρίες. Σε ευτυχία σας καλώ. Όλη την ημέρα διεπίτασα τα σχήρας μου προς λαών, απειθούντα και αντιλέγοντα όμως. Πόσοι τον ακούν. Και πάντως, ο καθένας έχει την ώρα του, έχει τις ώρες του, που σαν να καταλαβαίνει ότι τον καλεί ο επουράνιος πατέρας να πλησιάσει τον Υιόν του, τον Χριστόν. Είναι οι κρίσιμες στιγμές. Κάποτε μπορεί να είναι από την ανάγνωση ενός βιβλίου, κάποτε μπορεί να είναι από μια καμπάνα που ακούει, κάποτε μπορεί να είναι η οσμή ενός λιβανιού, κάποτε μπορεί να είναι ένα κήρυγμα να πούμε που θα ακούσει κανείς. Είναι οι κρίσιμες στιγμές που καλεί. Λοιπόν, άντε να πάμε στο Χριστό. Αλλά να μην αναβάλουμε. Να μην πούμε έπειτα. Αυτό το έπειτα είναι ο θάνατος. Ο δρόμος για την κόλαση είναι στρωμένος από πλάκες που γράφουν άλλη φορά. Έπειτα, αύριο, θα ήθελα. Από τέτοιες πέτρες, μοσαϊκό είναι. Με τέτοιες πλάκες κανείς δεν πάει ποτέ στη σωτηρία του, παρά μόνο στην κόλαση. Έπειτα γνωρίζεται ο Ιησούς Χριστός, πρέπει να γνωριστεί για να τον πλησιάσεις, έτσι να ζεσταθεί η καρδιά ή να τον μάθεις λιγάκι. Πώς θα τον μάθεις, πού θα τον μάθεις, στην τηλεόραση. Πόσες ώρες διαθέτουμε στην τηλεόραση, στην εφημερίδα. Δεν μαθαίνεται ο Χριστός, αδελφέ. Πάρε το Ευαγγέλιο σας. Πάρε το Ευαγγέλιο σας. Υπάρχει και σε ερμηνεία. Πάρε ένα περιοδικό, ένα βιβλίο. Πάρε. Να μάθεις τον Χριστό, να δεις τι γλύκα έχει. Να δεις πώς θα πας. Θα το πλησιάσεις. Θα το πλησιάσεις καθώς πρέπει για να το ζητήσεις. Κάτσε στο χάσου. Φιλοσόφησε. Ο καθένας μπορεί να το χαστεί. Όποιος έχει μυαλό μπορεί να στο χαστεί. Τι έχω έξω από τον Χριστό. Πώς. Τι βρήκαν οι Άγιοι και πλησίασαν τον Χριστό. Για να πάω κι εγώ, πώς θα πάω. Έπειτα μου αρθέω να πάω στον Χριστό. Δεν ξέρω πώς πάει κανείς. Δεν μπορώ να με πάρει κανείς από το χέρι να με πάει. Σήκω στα χέρια στην προσευχή και πες, Χριστέ μου, θέλω να σε βρω. Δεν μπορώ. Πάρ' τα χέρια μου. Πλησίασέ με εσύ κοντά σου. Να δεις. Θα δώσει ο Θεός τρόπους να τον πλησιάσεις. Είναι μυστηριακή ζωή έπειτα. Κάνε μια προσπάθεια, κάτι σαν αμαρτίες τις κουβαλάς. Δεν κουράθηκες. Μαζί δεν τις πάρεις στην κάσα, στην ίδια. Πέταξε τις να έχουμε τα μυστήρια της εξομολογήσεως, της Θείας Κοινωνίας. Μπες λιγάκι παραμέσα να δοκιμάσεις τη γλύκα αυτή, να δεις τι εστί Χριστός. Ένα βήμα θα κάνουμε εμείς. 10 ο Χριστός για μας. Λοιπόν αδελφοί, ας πλησιάσουν. Νομίζω ότι γι' αυτό ζούμε στον κόσμο, στη ζωή αυτή. Για να πλησιάσουμε τον Χριστό και μόνο, για τίποτα άλλο. Και γι' αυτό παρατείνεται η ζωή μας σε αυτόν τον κόσμο. Μέχρι να γυρίσουμε, να πλησιάσουμε τον Χριστό, ώστε κοντά του, σε αυτόν, μαζί του, να τα βρούμε όλα και να ευτυχίσουμε. Αμήν.

σας μεταδώσαμε ομιλία από την πνευματική κληρονομιά του μακαριστού Μητροπολίτου Πενταπόλεως, πατρός Ιγνατίου Μαδενλίδη.

Μακαριστός, πρώην Πενταπόλεος, κυρός Ιγνάτιος Μανδελίδης. Γιατί πλησιάζεις τον Χριστό.

0: εις αγιασμόν ψυχών και σωμάτων, αμήν, εις καρποφορίαν έργων αγαθών, αμήν, εις στηριγμόν της Αγίας Σου Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, ειν εθεμελίωσας επί την πέτραν της πίστεως, ειν απειλεάδου μη κατησχίσως ειν αυτής, ριόμενος αυτήν από πάσης αιρέσεως και από σκανδάλου των εργαζομένων την ανομίαν, διαφυλάτων μέχρι τη συντελείας των αιώνων. Αμήν.
1: Ειν αγένονται πάση της εξ αυτών μεταλαμβάνουσιν, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών ψυχών και σωμάτων, εις καρποφορίαν έργων αγαθών, εις στηριγμών της Αγίας Σου, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, είναι θεμελίωσας επί την πέτρα της πίστεως, ειν απειλεάδου μη κατησχίσως ειν αυτής, ριόμενος αυτήν από πάσης αιρέσεως και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομίαν και εκ των επαναστάντων και επανισταμένων αυτή εχθρών μέχρι τη συντελείας του αιώνος. Αμήν, αμήν, αμήν.

περί μοναχισμού του Αρχιμανδρίτη Ζάχαρου Ζαχαρία. Ερώτηση. Ώστε καταδικάζοντας τον εαυτό σου στον Άδη, μπαίνει στην καρδιά? Απάντηση. Πρέπει να καταδικάσεις τον εαυτό σου από την καρδιά, έχοντας την προσοχή σου στην καρδιά, ακόμη και στη θέση της φυσικής καρδιάς, αφού δεν έχουμε όλοι ένωση νου και καρδιάς, αλλά ακόμα και αν φέρνεις το νου σου στο μέρος που είναι η καρδιά και μέμφεσαι τον εαυτό σου με συγκέντρωση από εκεί, η προσευχή πιάνει, έχει δύναμη. Έτσι, η αυτομεμψία και η ακραία μορφή της, η αυτοκαταδίκη στον Άδη, είναι ισχυρή όταν γίνεται από την καρδιά. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Σιλουανός, «Κράτα το νου σου στον Άδη και στην καρδιά», δηλαδή καταδίκασε τον εαυτό σου ως άξιο του Άδη, αλλά από την καρδιά σου. Επίσης, στην Καινή Διαθήκη διαβάζουμε ότι η επίκληση του ονόματος του Κυρίου Ιησού Χριστού είναι πολύ ισχυρή, αλλά εκκαθαράς καρδίας. Ακόμα και ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, στη γνωστή 30η κατήχησή του, συνιστά στο μοναχό να πάει στο κελί του, να γονατίσει, να δέσει τα χέρια του πίσω, να χαμηλώσει το κεφάλι του και να φέρει το νου ακόμα χαμηλότερα, πιο βαθιά στην καρδιά και να αρχίσει να προσεύχεται από εκεί. Δίνει την αρχή της προσευχής και δεν την τελειώνει, αλλά προσθέτει. Και μετά συνεχίσετε με ό,τι θα σας δώσει ο Κύριος εκείνη τη στιγμή. Πράγματι, η αληθινή μετάνοια είναι μια προφητική πράξη. Αν ανοίξουμε το στόμα μας με την επιθυμία να μετανοήσουμε, προσελκύουμε το Πνεύμα του Θεού, το οποίο βάζει στο στόμα μας λόγο μετάνοιας που μας δικαιώνει. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, «Όταν επιβαλούσι εφημάστας χείρας ημών και διώξουσι, θες Θεούν εις τας καρδίας ημών μη προμελετάν απολογηθήνε. Εγώ γάρ δώσω ημίν στόμα και σοφίαν ή ουδινίσονται αντιπίν». Ο Κύριος μιλά εδώ για την ομολογία πριν το μαρτύριο. Ωστόσο, ο λόγος του ισχύει και για τους ειρηνικούς καιρούς, στους οποίους ζούμε τώρα, γιατί ο λόγος του Θεού είναι αληθινός για όλους τους αιώνες και για όλους τους καιρούς, διότι το ρήμα Κυρίου μένει στον αιώνα. Για εμάς αυτός ο λόγος ισχύει με αυτόν τον τρόπο. Όταν θέλουμε να μετανοήσουμε και βάζουμε τον εαυτό μας ενώπιον του βήματος του Χριστού, με την επιθυμία να κατηγορήσουμε τον εαυτό μας για όλη την άθλια ζωή μας, θα μας δώσει λόγο και σοφία. Δηλαδή, θα μας δώσει προσευχή μετάνοιας, που θα μας δικαιώσει και στην οποία οι αντικείμενοί μας ουδινίσονται αντιστήνε. Όπως λέει ο γέροντας Σοφρόνιος, κανείς δεν μπορεί να καταδιώξει ένα μοναχό περισσότερο από ό,τι διώκει ο ίδιος τον εαυτό του στην πράξη αυτής της μετανοίας, με αυτοκαταδίκη μέχρι τέλους. Είναι μια προφητική πράξη, γιατί αν ο μοναχός βάλει τον εαυτό του στην κατάσταση αυτή ενώπιον του προσώπου του Χριστού και υπό το φως των εντολών του, καταδικάζοντας τον εαυτό του εις τέλος, τότε γίνεται αληθινός και προσελκύει το Πνεύμα του Κυρίου, το Πνεύμα της αληθείας, το οποίο του δίνει στόμα και σοφία που θα τον δικαιώσει. Προφητικό σημαίνει να είμαστε αληθινοί, να ευθυγραμμιζόμαστε με το Άγιο Πνεύμα, να εκφράζουμε την αλήθεια με όρους που έχουν αιώνια αξία και παραμένουν για πάντα.

Ακούτε την εκπομπή «Κενά μηνύματα». Μια αναζήτηση νέων μηνυμάτων μέσα από τα βιβλία. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Γιώτας.

Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Διαβάζουμε κείμενα από το βιβλίο με τίτλο «Η ζωή ενός μεγάλου», Βασίλειος Κεσαρίας, του Στυλιανού Παπαδόπουλου, καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Ευσέβιος άκουγε προσεκτικά τον εξαϊλωμένο νέο άντρα. Τον άκουγε στους διαλογισμούς του και ειδινόταν η καρδιά του. Τόσο πολύ που δεν θα ήθελε να σταματήσει. Τα προβλήματα όμως ήσαν αδυσόπιτα. Και εκείνος ήταν ποιμήν. Τι θα έβγαινε τελικά για τους πιστούς από τις ωραίες τούτες σκέψεις? Δίστασε λοιπόν, μα διέκοψε το βασίλειο που έδειξε σαστισμένος, λες και έβγαινε από όνειρο. «Να με συμπαθάς, παιδί μου, δεν ήθελα, μα έλα καμιά φορά στο θέμα. Λέγαμε για την αδιαφορία των πιστών, ότι εξειράθη η καρδία αυτών. Δεν νοιάζονται για τη σωτηρία τους, για τα διαφορετικά μάτια με τα οποία πρέπει να βλέπουν τον κόσμο». «Αφαιρέθηκα, γέροντα, έγινα και ονειροπαρμένος τώρα τελευταία. Πάλι γύρω από αυτά σκεφτόμουν. Τα γύρω. Με ειρωνεύεσαι, γέροντα, μα χωρίς τα γύρω δεν μπορούμε να ζήσουμε στην κεντρική μας αλήθεια. Και χωρίς αυτά δεν φτάνουν οι άνθρωποι στην ουσία. Ένα σπίτι δεν είναι μόνο θεμέλια και ντουβάρια. Έχει ακόμη 1000 δευτερεύοντα στοιχεία που χωρίς αυτά δεν γίνεται σπίτι. Έτσι και εδώ. Μας χρειάζεται ο περίγυρος, τα επιχειρήματα, η σοφία των οποίων εμόρανε ο Θεός, η ποίηση που δεν κάνει χωρίς μύθο, η ρητορική που χρησιμοποιεί το ψεύδος. Ο άνθρωπος είναι κόσμος, θεσπότη μου, και θα περάσουμε από κοσμικά μονοπάτια για να τον ασκήσουμε στη ζήτηση της αληθείας. Δεν θα του αποδείξουμε την αλήθεια της δημιουργίας με τις θεωρίες των φιλοσόφων και τα επιχειρήματα των ψυχολόγων ή των αστρολόγων και των φυσικών. Με αυτά όμως θα ανατρέψουμε θεωρίες που πολεμούν όσα λέει η Γραφή. Ενισχύουμε τους πιστούς μας. Δείχνουμε ότι όλες οι θεωρίες συγκρούονται και η μία μηδενίζει την άλλη, ακριβώς γιατί μόνο στη Γραφή έχουμε την αλήθεια του Θεού. Μικρή ωφέλεια είναι αυτή, θεοφιλέστατε. Όχι, προς Θεού, μην το παίρνεις έτσι. Ήθελα μόνο να ρωτήσω πού το πας. Ξεχνάς ότι πρέπει να θερμάνουμε την αγάπη των πιστών για το Θεό? Αυτός δεν είναι ο σκοπός? Για την προκοπή των πιστών, ευλογημένε, δεν είπαμε να εξηγήσεις τη γένεση? Καλά, καλά, γέροντα, τελειώνω. Φτάνω εκεί που περιμένεις. Μα κι εγώ που το σκέφτηκα δυσκολεύομαι. Ακόμα τυραννιέμαι για να εκφράσω αυτό που καιρό δουλεύω μέσα μου. Κάπου όμως έφτασα και θα σου το πω.

η δημιουργία γέροντα, ο κόσμος ολόκληρος είναι φυσικά ωραίος. Το ξέρουν οι μεγάλοι ποιητές, όπως το ξέρει και ο Αγωγιάτης που αγαπάει το αλογό του και ο Σκαφτιάς που καλλιεργεί τη γη. Μια τέτοια όμως αναγνώριση δεν ωφελεί σε τίποτα εμάς τους χριστιανούς. Θα βάλω λοιπόν τα δυνατά μου να δείξω την ομορφιά του κόσμου σαν συμμετρία που οφείλεται στο Θεό. Όσο θα συνδέω την ωραιότητα του κόσμου με το Θεό, τόσο θα γεννιέται στους ακροατές ο θαυμασμός. Ο θαυμασμός αυτός θα είναι πλέον αναγνώριση και ευχαριστία προς το Θεό. Θα είναι δείγμα της ενότητας με το Θεό που ακριβώς φέρνει θερμή αγάπη για το Θεό. Δεν αντιλέγω, Βασίλειε. Ίσα ίσα μου φαίνεται ότι τώρα θαυμάζω περισσότερο, αλλά θαυμάζω εσένα έτσι που μιλάς. Μπράβο, παιδί μου, έτσι ωραία να τα λες και στο ακροατήριο. Μα πες μου, πώς και πόσο να θαυμάζει κανείς τη φύση? Μήπως μπερδέψουμε φύση και Θεό?

Όχι, δεν έχουμε τέτοιο κίνδυνο αν εξηγήσουμε πως το κάλος της φύσεως είναι οι λόγοι του Θεού για κάθε στοιχείο της φύσεως. Το κάθε τι, με άλλα λόγια, είναι καλό λίαν, γιατί αποτελεί την έκφραση του Θεού. Εδώ ακριβώς είναι το κλειδί. Εάν στα πράγματα βλέπουμε την έκφραση του Λόγου του Θεού, τότε όχι μόνο δεν συγχαίουμε Θεό και φύση, αλλά θεργεύουμε την αγάπη μας για το Θεό τον ίδιο. Δεν λέω πολλά, γέροντα. Αυτό θέλω να δείξω, τη σχέση που υπάρχει μεταξύ κάλους και Θεού. Θα τονίζω το κάλος που γεννάει το θαυμασμό. Αυτό είναι το μάθημα της φύσεως, που όμως δεν μας το δίνει καμιά φιλοσοφία. Γιατί πουθενά ο Θεός δεν δημιουργεί με την προσωπική του ευθύνη. Αυτό είναι η αποκάλυψη της βίβλου. Μας το φωτίζει ο ίδιος ο Θεός. Γι' αυτό η φιλοσοφία είναι μορία, που έλεγε και ο Παύλος. Η φιλοσοφία όμως ξέρει πολλά όμορφα μυστικά της φύσεως και του ανθρώπου. Γι' αυτό κάποτε τη χρησιμοποιούμε.

και είσαι σίγουρος, Βασίλειε, πως θα σε καταλάβουν οι ολιγογράμματοι από τους πιστούς? Δεν λέω ναι, μα δεν μπορούμε να τους αποκλείσουμε, θα έρθουν κι αυτοί. Θα είμαι όσο γίνεται πιο απλός και θα δούμε. Άλλωστε, σαν κάθε αλήθεια, έτσι και αυτά που λέγαμε τώρα δά για το κάλος και το θαυμασμό είναι απλά. Έπειτα το πρόβλημα είναι αν θα τα δεχτούν. Και τούτο δεν εξαρτάται από μας. Είναι του Θεού έργο. Την πίστη και την αγάπη τη δημιουργεί μόνο ο Θεός. Τότε καλή επιτυχία στο έργο. Όπως και τις άλλες φορές θα είμαι και εγώ στις ομιλίες. Τουλάχιστον στις πρώτες. Με την ευχή μου λοιπόν. Και μην ανησυχείς. Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρεις. Θα χρησιμοποιείς και τον αγαπημένο σου Οριγένη. Διάβασα μερικά κομμάτια της Φιλοκαλίας και μου άρεσαν. Ας λένε μερικοί ό,τι θέλουν. Ο Οριγένης έγραψε θαυμάσια πράγματα και σε έκανε μερικά σφάλματα. Ο Θεός θα τον κρίνει. Εμένα μου φτάνουν τα καλά του.

«Πράγματι, γέροντα, θαυμάζω τον Οριγένη. Ήταν σε όλα του μεγάλος. Μακάρι να μην είχε τις κακοδοξίες του, μα τις έχει. Γι' αυτό και ο Γρηγόριος διάλεξε μερικά σπουδαία κείμενά του και έκανε τη φιλοκαλία. Τα είδε και ο Γρηγόριος. Και θα τον χρησιμοποιώ βέβαια στην ερμηνεία μου. Αλλά εδώ είναι κάτι άλλο. Πρέπει να ακολουθήσω άλλο τρόπο. Την αλληγορία του. Δεν θα τον ακολουθήσεις στα ύψη που ώρες-ώρες πετούσε με την αλληγορία με την οποία καταλάβαινε και ερμήνευε τη γραφή? Όχι, όχι, αυτό δεν το κάνω. Όσο στην αρχή μου άρεσε η αλληγορία στην ερμηνεία, τόσο τώρα τη φοβάμαι. Και μου φαίνεται ότι του Οριγένη τα λάθη σε αυτήν οφείλονται. Αυτή τον οδήγησε στις κακοδοξίες. Θα μου πεις βέβαια ότι αυτός τη δημιούργησε. Ότι στην περίπτωση του φιλοσόφου και του θεολόγου η μέθοδος, ο τρόπος που δουλεύει, είναι σχεδόν το παν. Και άρα δεν φταίει η αλληγορία, αλλά ο ίδιος ο Οριγένης που την προτίμησε και την εφάρμοσε τόσο πολύ. Συμφωνώ. Απλώς ήθελα να πω ότι δεν πρέπει να ρίχνουμε τα βάρη σε κάτι που φτιάχνει ο άνθρωπος για να γλιτώσουμε τον άνθρωπο από την ευθύνη που έχει.

Έστω, μα δεν κατάλαβα πού βρίσκεται το κακό της αλληγορίας. Δεν μας οδηγεί στις υψηλές έννοιες, στις ωραίες ιδέες. Δεν μας βοηθεί να βρίσκουμε την αλήθεια κάτω από τη μορφή και το γράμμα της βίβλου. Πάλι όχι, θα πω γέροντα. Έτσι νόμιζα κι εγώ. Το κακό της είναι ακριβώς ότι ζητάει νόημα υψηλό κάτω από μια πεζή λέξη. Έχει παραδείγματος χάρη η γραφή τη λέξη είδωρ. Γιατί αναζητούν και επινοούν άλλες έννοιες εκτός από αυτή που έχει η λέξη είδωρ, τι τις θέλουν? Το νερό δεν είναι δημιούργημα του Θεού? Δεν έχει το δημιουργικό του λόγο στο Θεό? Δεν είναι καλό λίαν? Αφήνω που εάν ο καθένας μας δίνει νόημα στις πεζές λέξεις, το νόημα τούτο θα είναι δικό του δημιούργημα και όχι θέλημα του Θεού. Ό,τι θέλει ο καθένας μας θα θεωρεί σαν υψηλό νόημα μιας συνηθισμένης λέξεως. Ό,τι μας αρέσει από τις φιλοσοφικές ιδέες θα το βάζουμε στη διδασκαλία της γραφής της Εκκλησίας. Τίποτα όμως από αυτό δεν είναι πιο αφελές και ανόητο.

και τα υψηλά νοήματα, οι ωραίες ιδέες, πώς θα φτάσουμε σε αυτές? Δεν υπάρχουν ιδέες και ωραίες έννοιες. Ο Θεός είναι πρόσωπο και η αλήθειά Του πραγματικότης. Εμείς αυτά τα έχουμε γιατί μας τα χάρισε. Τι λέω, μόνο αυτό? Εμείς είμαστε ενωμένοι με την αλήθεια, δεν ζητάμε λοιπόν άλλες ιδέες. Η αλήθεια υπάρχει. Τις ιδέες τις δημιουργεί με το νου του ο άνθρωπος. Γιατί να ψάχνουμε για ό,τι δεν υπάρχει αφού έχουμε ό,τι υπάρχει? Και μου φαίνεται δεν πέφτω έξω αν πω ότι ο άνθρωπος συλλαμβάνει με το νου του μια ιδέα, δημιουργεί μια ιδέα εκεί που δεν έχει την αλήθεια. Ο Πλάτων έφτιαξε τις περίφημες ιδέες του γιατί δεν είχε την αλήθεια από το

Πρώτη φορά, παιδί μου, ακούω τέτοια λόγια. Βάζεις τα πράγματα στη σειρά τους και αρχίζω να καταλαβαίνω. Μου φαίνεται ότι μόλις τώρα ξανοίγω τα μάτια μου στην Ευσέβεια, στην ιερή μας θεολογία. Κρίμα που είμαι τόσο γέρος. Τώρα ήθελα να άρχιζα. Θεέ μου, πόσο βαθιά και μαζί πόσο απλή είναι η αλήθειά σου. Σε όλη μου τη ζωή σε λατρεύω και μόλις τώρα κατάλαβα τόσο σπουδαία πράγματα. Σε ευχαριστώ που μου στείλες τη μεγάλη ευλογία, τον άγγελο της ζωής μου και της εκκλησίας ολόκληρης. Το Βασίλειο. Χριστέ μου, αυτόν εννοώ. Έχε τον καλά. Φώτισέ τον, γιατί όλοι το χρειαζόμαστε. Μα δεν κάνω τίποτα σπουδαίο, γέροντα. Συνεχίζω αυτό που έμαθα στην εκκλησία. Όλα τα βρήκα στην οικογένειά μου. Η γιαγιά μου η Μακρίνα, ο πατέρας μου ο Μακαρίτης Διάνιος, οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας, οι ασκητές της Αιγύπτου, της Παλαιστίνης, της Συρίας. Να η δασκαλή μου. Από αυτούς πήρα ό,τι έχω. Δεν λέω πως όχι, τα ξέρω αυτά. Μου τα έχεις κι άλλοτε πει. Μα εσύ, παιδί μου, λες κι άλλα πράγματα. Πώς να το πω, προχωράς πιο πέρα, πιο βαθιά.

Είναι αλήθεια, Θεοφιλέστατε, ότι το βάθος της γραφής δεν έχει τέλος. Το βάθος της είναι κεκριμένον. Ως ένα σημείο όμως μπορεί κανείς να εισέλθει στο βάθος τούτο και να φανερώσει τα καλυμμένα, μόνο που είναι δύσκολο. Η θέα μάλιστα εδώ της κρυμμένης αληθείας είναι απρόσιτη, άφθαστη για όλους. Και όταν καταλάβει κανείς το λόγο των πραγμάτων, τότε δεν μπορεί να τον ερμηνεύσει, να τον εκφράσει. Βασίλειε, ακριβώς έτσι μιλάει και ο Πλάτων. Εσύ τον ξέρεις καλύτερα. Μιλάμε για το Θεό και την αλήθεια όπως οι φιλόσοφοι. Πώς γίνεται? Έχεις δίκιο, Γέροντα. Στον ωραίο διάλογο Τίμεος, ο Πλάτων λέει ότι φτάνει κανείς στο Θεό. Μα και αν φτάσει, είναι αδύνατο να τον εκφράσει. Τότε λοιπόν δεν γνωρίζουμε το Θεό μας? Ας αφήσουμε το θέμα τούτο. Οπωσδήποτε, αφού έχουμε το Θεό και την αλήθεια, γνωρίζουμε κιόλας. Αλλά δεν γνωρίζουμε το παν. Και στην περίπτωση που μιλάμε, το κεκριμένο βάθος, η αλήθεια, ο λόγος των δημιουργημάτων, είναι κάτι που δεν το φτάνει ο νους μας, δεν το βλέπουν τα μάτια της ψυχής μας από μόνα τους. Όταν όμως επίμονα το ζητάμε, ο Θεός δεν μας αφήνει πεινασμένους και διψασμένους. Αμείβει την αγάπη μας για την αλήθεια.

Και πώς γίνεται τούτο, πώς μας ευεργετεί ο Θεός? Στην αδυναμία μας επεμβαίνει η παντοδυναμία του Θεού και έτσι μπορούμε χάρη της Εκκλησίας για την προκοπή των πιστών να φανερώσουμε κάτι από το κεκριμένο βάθος. Χρειάζεται όμως πολύ προσοχή. Καναδοκούν μεγάλοι κίνδυνοι. Πρώτος και καλύτερος της αλληγορίας. Πραγματικά στο σκοπό μας φτάνουμε όταν τηρούμε τα εξής. Πρώτον, όταν έχουμε στο έργο μας τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Αυτό μόνο μας οδηγεί στην

αλήθεια. Δεύτερον, όταν σκεπτόμαστε σύμφωνα με τη γραφή και όταν το κεκριμένο βάθος που εκφράζουμε είναι στο πνεύμα, στο βούλημα της γραφής. Άλλο λοιπόν αλληγορία και άλλο η δική μας θεολογία. Στην περίπτωσή μας, θεολογία είναι η αναζήτηση των δημιουργικών λόγων του Θεού, η εξήγηση της σημασίας κάθε δημιουργήματος. Οι αλληγοριστές, αντίθετα, βάζουν δικές τους ιδέες κάτω από τις λέξεις της γραφής και την παρουσιάζουν να λέει ό,τι θέλουν αυτοί.

Αυτά και άλλα παρόμοια συζήτησαν οι δύο άνδρες το βράδυ εκείνο. Κυριολεκτικά ήταν απόλαυση να τους παρακολουθεί κανείς. Ο νέος είχε το χάρισμα της θείας γνώσεως. Ο γέρος το χάρισμα της αποδοχής, του ακροατή. Ο Βασίλειος πήρε την ευχή του Ευσεβίου και έφυγε. Η κούραση έκανε το σώμα του βαρύ, ασήκωτο. Το πνεύμα του δυσκίνητο, σχεδόν ακίνητο. Έφτασε δύσκολα στο σπίτι του και ξάπλωσε με το τρίχινο εσόρασο. Δεν έφαγε τίποτα, ούτε και που το σκέφτηκε. Το πρωί σηκώθηκε νωρίς. Λίγος ο ύπνος του, μα τον είχε ξεκουράσει. Προσευχήθηκε άνετα. Το πνεύμα του, το είναι του ολόκληρο, εύκολα νοτιζόταν από τη Θεία Χάρη. Εκείνη την ημέρα έκανε την πρώτη ομιλία του για την εξαήμερο. Είχε μαζευτεί πολλοί κόσμος, ο ναός ήταν γεμάτος. Όλοι κρέμονταν από τα χείλη του. Σε κανένα δεν έμενε αφιβολία. Ο Βασίλειος ήταν μεγάλος ρήτορας, ρήτορας εκκλησιαστικός τώρα. Και ας λέει πως τάχα δεν τα καταφέρνει ή αδιαφορεί για τη μορφή του λόγου του. Κάθε άλλο. Ένας Έλληνας ιστορικός της φιλοσοφίας που αγαπά τους Καπαδόκες πατέρες, γιατί και ο ίδιος είναι Καπαδόκης και που ξέρει να γράφει πολύ όμορφα ελληνικά, λέει τα εξής για τη μορφή των ομιλιών τούτων.

ο βασίλειος και το ερνευτής της λέξεως είναι και το έβυχο των φωνών και η γλωσσική ορθότητα δεν τον αφήνουν καθόλου αδιάφορο. Αλλά δεν αποτελούν τη μόνη την κυριότερη φροντίδα του. Ο λόγος του είναι πυκνός και μεστός. Έχει ζωή, δύναμη, νεύρα. Το λεξιλόγιο πλούσιο και η πλοκή ευέλικτη, αντίστοιχη σε εκείνο που θέλει να δηλώσει. Ξέρει να είναι απλός, λιτός, αλλά και λαμπρός και περίτεχνος. Οικείος, αλλά και σοβαρός. Υψηλός, μεγαλοπρεπής. Οι μορφωμένοι ακροατές του θαμπόθηκαν από το πόσο καλά ήξερε τους φιλοσόφους. Μέχρι σήμερα οι ερευνητές ψάχνουν να βρουν πρότυπα που τάχα χρησιμοποίησε ο Βασίλειος. Άδικα. Ο Βασίλειος ήξερε καλά την ελληνική φιλοσοφία, έστω κάποτε και από ανθολογία, και σαν τη μέλισσα έπαιρνε ό,τι κάθε φορά του χρειαζόταν. Συγκεκριμένο πρότυπο δεν είχε. Θεολογία και οργάνωση των 9 ομιλιών του στην Εξαήμερο είναι δικό του δημιούργημα. Φυσικά, χρησιμοποιώντας τότε κάθε λογής γνώση από τη φιλοσοφία και τη φυσική μέχρι την αστρολογία και την ψυχολογία, πετύχαινε να ενισχύει τους ακροατές του. Τους έδειχνε πως η τοποθέτηση του πιστού μέσα στον κόσμο δεν είναι ξένη από την τάξη του κόσμου και τη λογική του ανθρώπου. Τους έδινε τα επιχειρήματα δηλαδή με τα οποία μπορούσαν σίγουροι να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις των εθνικών. Δεν τους έδινε πίστη. Τους το έλεγε καθαρά. Τα λογικά επιχειρήματα είναι πολύ μικρά μπροστά στην απλή πίστη. Άλλο το ένα και άλλο τα άλλα.

Οι γνώσεις που τότε επιστράτευσε ο Βασίλειος για να εξηγήσει όσο γινόταν τη δημιουργία του κόσμου, τη συμμετρία που είναι το κάλος του, φυσικό είναι να μην ισχύουν σήμερα. Η γνώση γενικά ξεπερνιέται συνεχώς. Η αλήθεια όμως την οποία τότε ένδυσε με αυτή ο Βασίλειος μένει η ίδια. Οι άνθρωποι για τους οποίους μίλησε τότε βοηθήθηκαν, ενισχύθηκαν. Άναψε μέσα τους η αγάπη για το Θεό. Αυτό έχει σημασία. Ό,τι μένει, ό,τι συντελεί στη σωτηρία. Τα υπόλοιπα κυλούν και χάνονται μέσα στην ιστορία, στο πέλαγος του εφήμερου και του καιρικού. Ας μην παραξενεύεται λοιπόν ο αναγνώστης αν στην εξαήμερο του βασιλείου βρίσκει παλιωμένες φιλοσοφικές ή κοσμολογικές αντιλήψεις. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Οι αντιλήψεις αυτές που για τους φιλοσόφους του 4ου αιώνα συνιστούσαν την αλήθεια, από το βασίλειο χρησιμοποιούνταν μόνο σαν ένδυμα, σαν περίγυρος της αληθείας. Και στη φύση του ενδύματος ή της γλώσσας είναι να παλιώνει.

Οι ομιλίες του βασιλείου στην εξαήμερο έγιναν σε καιρό νηστείας, μία την ημέρα και σε μία περίπτωση πρωί και απόγευμα. Ακούστηκαν από ποικίλο και πολύ κόσμο που κυριολεκτικά εντυπωσιάστηκε. Ήταν η πρώτη φορά στην Κεσάρια που η Εκκλησία ισόρμησε στον ελεύθερο πνευματικό χώρο και τον κέρδισε με το σπαθί της. Ήταν, θα λέγαμε, η ορμητική εισβολή της Εκκλησίας στο μορφωμένο κόσμο, που από τώρα πια δεν θα μπορούσε να της αφισβητήσει την επιβλητική παρουσία της, την νόμιμη θέση της στον πνευματικό χώρο. Έτσι, το εκπληκτικό στην προσπάθεια του βασιλείου είναι ότι δεν πέτυχε μόνο εκείνο που επιδίωκε, μα και ό,τι δεν φανταζόταν. Την έμεση παραδοχή της Εκκλησίας ως παράγοντος πνευματικού. Ούτε λίγο ούτε πολύ δημιουργήθηκε νέο κλίμα στην πρωτεύουσα της Καπαδοκίας. Και αυτό είχε τεράστια σημασία για την πορεία της Εκκλησίας.

ήταν η εκπομπή «Κενά μηνύματα». Μια αναζήτηση νέων μηνυμάτων μέσα από τα βιβλία. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιώργος Γιώτας.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δι' της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένικεν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άκτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί ίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ούδη και οθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασιν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μία προστρέψει στο πρόσωπό σου ευε μου και ομοιωθήσω με τις καταπαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου, το πρωί του ελαιός σου διπησί ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι, ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα σου σλίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
3: Δόξα ειν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή την ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς, και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρικαίο συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και πανομόγντον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυνδίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε δύση νεουργείται εκτίσεις, Χαίρε δύσε βρε φουργίτε ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατών λέξων. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζουν το. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνει τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλουσε θερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλουία.
5: Αλληλουία.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των τάφτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προσνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προς την άγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε έμνο και ποιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυτήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριατος γνώρισμα, χαίρε δίς εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δίς εν εδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άναρτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβοώντες αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε, και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριοι και στεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντές σου των χρησμών και κηρύξαντές σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκε, η τούτον δε ριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή, Χαίρε πύρινε στήλε οδηγόντους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρων εφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε υγή της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλλά εγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει, σου την άρτον σοφίαν κράζον, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, η μήνης υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των ευείων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω δόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ει ενανθρωπίσεω έργων. Των απρόσιτων γάρο Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Ρήτορα πολυφθόγκου, ω ηχθεία αφώνου, ορώμενε πισί Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγει το πώ και παρθένο μένει και τεκίνησκη σα. Ημίζ δε το μυστήριον θαυμάζοντα πιστό βουόμεν. Χαίρε σοφίας Θεουδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυθεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σοι προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτίνες θεσπεύδων, το πλήθη των πολλών νυχτηρμών σου, εις αρίθμους γαρθή ψάμωδας, αν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας μην της ηβώσιν. Αλληλουία.
5: Αλληλουία.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γαρ άειλον άπουσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδί του φέγγους, χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάρη δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσας το χειρόγραφον, ακούει παρά πάντων ούτως. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Ψάλλονται σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον αόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικοί σας γαστροί, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσα το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ της ζωής αταπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσιμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο Ασάλευτος Πύργος. Χαίρε της Βασιλείας του Απόρτητον Τείχος. Χαίρε δις εγείρονται τρόπαια. Χαίρε δις εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία. Χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάς, του σύβοντας. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους αρκώσεως, χαίρε δύς νεοργείται εκτίσεις, χαίρε δύς βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα ημιθυμών κατά τη συνυπήκειαν, μη αποστήσεις το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βάση Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ούλοι ποιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτως, και νύ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. την πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσ' ημίν και ελέησον ημάς ως μόνος συκτηρμών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ω εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάσιμων αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθερον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομαι, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν ημθε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτηρινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα τσαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράθραστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
4: Την πάσα ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσεων μου και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίματον την σήμερον ημέρα. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε πέρα μου προς τον Κύριον το επιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, τες ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων ενδόξων και επαμεγίστων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Πατέρων ημών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσιος και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εν θάδευσε εγώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

το ελάχιστο. Ένα ελάφι είχε χάσει το ένα του μάτι, γιατί μια μέρα που το κυνηγούσαν κάτι κυνηγοί και έτρεχε να τους ξεφύγει, ένα ξερόκλαδο μπήκε στο μάτι του και έχασε το φως του. Έβλεπε λοιπόν μόνο με το ένα του μάτι και αυτό το δυσκόλευε πολύ, γιατί όταν στεκόταν για να βοσκήσει, έπρεπε να στρέφει διαρκώς το κεφάλι του δεξιά και αριστερά για να βλέπει μήπως το κυνηγούνε. Μια μέρα λοιπόν, καθώς κατέβαινε την πλαγιά του πυκνόφι του βουνού, πρόσεξε πως τα δεντράκια και η πρασινάδα έφταναν ως κάτω, στην ακρογιαλιά της θάλασσας. «Εδώ θα μπορώ να βόσκω ήσυχα», σκέφτηκε το ελάφι. Και πραγματικά άρχισε πια να βόσκει σε εκείνο το μέρος, έχοντας στραμμένο το γερό του μάτι προς τη στεριά και το χαλασμένο προς τη θάλασσα, από όπου δεν φοβότανε κανένα κίνδυνο. Τώρα πια δεν ήταν αναγκασμένο να στρέφει διαρκώς το κεφάλι του δεξιά και αριστερά, μια που ήξερε πως από τη στεριά κινδύνευε πάντοτε και προς εκείνο το μέρος είχε στραμμένο το γερό του μάτι και έτσι θα έβλεπε αμέσως τον κίνδυνο που θα το απειλούσε. Αλλά τα πράγματα δεν έγιναν έτσι όπως τα λογάριαζε το καημένο το ελάφι. Μια βάρκα με κάτι κυνηγούς που πήγαιναν σε ένα κοντινό νησί έτυχε να περνάει κοντά σε αυτή την ακρογιαλιά. Οι κυνηγοί είδανε το ελάφι που έβοσκε αμέριμνο και το σαΐτεψαν. Το δυστυχισμένο το αγρίμι σωριάστηκε βαριά πληγωμένο στο χώμα και μουρμούρισε. «Αλίμονό μου, φυλαγόμουν από τη στεριά και την έπαθα από τη θάλασσα».

Αγαπητοί μας ακροατές της Γαλιλαία TV, χαίρετε! Με την χάρη του καλού Θεού, τις ευχές του Σεβασμιωτάτου μας και την ευλογία του πνευματικού μας Πατέρα Νικηφόρου, ξεκινάμε ένα όμορφο ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών. Η Κιβωτός ξεκινάει, φίλοι μας. Ανεβείτε!

Το καμπανάκι της γάτας. Μια μεγάλη ποντικοοικογένεια έφτιαξε το σπίτι της πίσω από τους τοίχους ενός ωραίου παλιού σπιτιού. Θα ήταν όλα υπέροχα και μέσα στην πολυτέλεια αν δεν υπήρχε μία γάτα που ζούσε σε αυτό το σπίτι. Ήταν μία προσεκτική γάτα με ηλίο τρίχωμα που περνούσε σιωπηλή σαν φάντασμα και κυνηγούσε ευνηδιάζοντας το θύμα της καθώς βάδιζε. Έπιανε το άτυχο θύμα στα νύχια της και όλα τα υπόλοιπα τρέπονταν σε φυγή για να σωθούν. Τελικά τα ποντίκια συγκάλεσαν μία σύσκεψη για να δουν τι θα γίνει σχετικά με το φοβερό εχθρό τους. Μιλούσαν και μάλωναν για ώρες μέχρι που ένα νεαρό ποντίκι ύψωσε τη φωνή του. «Γιατί χάνετε την ώρα σας?» φώναξε. «Η απάντηση είναι πολύ απλή. Δεν έχουμε παρά να δέσουμε ένα

ένα καμπανάκι στο λαιμό της γάτας και έτσι να την ακούμε όταν πλησιάζει. «Εξαιρετική ιδέα! Τέλειο σχέδιο! Οι μπελάδες μας τελείωσαν!» φώναζαν τα ποντίκια. Αλλά ένα σοφό γέρικο ποντίκι που μέχρι τώρα δεν είχε μιλήσει καθόλου προχώρησε 2 βήματα μπροστά. «Αυτό είναι ένα πολύ έξυπνο σχέδιο, φίλη μου», είπε. «Όμως, αγαπητοί μου, ένα πράγμα δεν σκεφτήκατε. Ποιος από μας έχει το θάρρος να δέσει το καμπανάκι στο λαιμό της γάτας?» Συμπέρασμα: τα μεγάλα λόγια είναι πολύ ευκολότερα από τις γενναίες πράξεις. Μύθι του Εσώπου.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εξαιρετικής Ραδιοφωνίας. Η σημερινή αναφορά μας στο 10ο κεφάλαιο του βιβλίου του Μεγάλου Γεροντικού που φέρει τον τίτλο «Περί διακρίσεως». Στο μικρόφωνο, ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος.

Και με τον προφήτη Ισαΐα λέει ο Κύριος: «Σε ποιον θα αναπαυθεί το πνεύμα μου παρά στον πράο άνθρωπο, στον ήσυχο και σε εκείνον που από σεβασμό τρέμει τους λόγους μου?» Στήριξε λοιπόν, παιδί μου, όλη σου την ελπίδα πάνω στον Κύριο και βάδιζε ειρηνικά στον δρόμο σου. Και θα φανερώσει αυτός την αρετή σου σαν φως και την κρίση του για το δίκαιό σου αστραφτερότερη σαν κάτω από τον μεσημεριανό ήλιο. Με αυτούς τους τρόπους λοιπόν βοήθησε τον αδελφό και τον στήριξε και αφού απόλευσε μαζί του τα βρισκούμενα, τον ευλόγησε να αποχωρήσει πλημμυρισμένο με την εν κυρίω αγαλίαση. Και ο αδελφός λοιπόν, καθώς βάδιζε, μονολογούσε: «Ας με οδηγήσουν σε επιστροφή αυτοί οι οποίοι σε φοβούνται και γνωρίζουν τις εντολές σου. Με δοκιμασίες με παιδαγώγησε ο Κύριος, δεν με παρέδωσε όμως στον θάνατο. Θα με παιδαγωγήσει ο δίκαιος με συμπάθεια και θα με ελέγξει. Γύρνα ψυχή μου στον τόπο της αναπαύσεώς σου, γιατί ο Κύριος σε ευεργέτησε». Και αφού επέστρεψε έτσι στο κελί του, έζησε σύμφωνα με τις συμβουλές του γέροντα, με ταπείνωση και κατάνοιξη σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, έως ότου έφτασε στην τελειότητα που μέτρο της είναι ο Χριστός. Ρώτησαν γέροντα: «Ποια είναι η ζωή του μοναχού?» Και αποκρίθηκε: «Στόμα αληθινό, σώμα αγνό και καρδιά καθαρή». Έλεγε άλλος γέροντας: «Οι πατέρες με την απόλυτη αυστηρότητα μπήκαν μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Και εμείς, εάν μπορέσουμε, ας μπούμε με την αγαθή διάθεση της καρδιάς και την αρετή». Έλεγε ένας γέροντας για τον Μωυσή ότι όταν χτύπησε τον Αιγύπτιο, κοίταξε πιο πριν από εδώ και από εκεί και δεν είδε κανένα. Δηλαδή κοίταξε τους λογισμούς του και η συνείδησή του καθόλου δεν του καταμαρτυρούσε ότι κάνει κάτι κακό. Ίσα ίσα από αγάπη για τον Θεό ενεργούσε και έτσι χτύπησε τον Αιγύπτιο. Σχετικά με το ρητό του ψαλμού: «Και θα επιβάλλω την εξουσία του στη θάλασσα και την κυριαρχία του στα ποτάμια», είπε κάποιος γέροντας ότι αναφέρεται στον Σωτήρα. Με τη φράση «την εξουσία του στη θάλασσα» εννοεί τον κόσμο και με τη φράση «την κυριαρχία του στα ποτάμια» εννοεί τους Αποστόλους, οι οποίοι πότισαν τον κόσμο δια της πίστεως. Κάποιος από τους πατέρες είπε: «Το καθαρό ζώο, λέει η Γραφή, είναι αυτό που αναμασά την τροφή του και το πέλμα των ποδιών του καταλήγει σε δύο οπλές. Έτσι, είναι και ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει σωστά και δέχεται τις δύο διαθήκες, όπως τις έχει η Εκκλησία μας, ενώ τις αιρέσεις τις απορρίπτει. Και οφείλει ο άνθρωπος την καλή τροφή να την αναμασά, όχι όμως την κακή. Και τροφή που ωφελεί είναι οι αγαθοί λογισμοί, όσα μας παρέδωσαν άγιοι διδάσκαλοι και ό,τι άλλο σχετικό. Ενώ η κακή τροφή είναι οι άθλιοι λογισμοί, που έχουν σχέση με τα διάφορα αμαρτήματα και με τα σφάλματα των άλλων ανθρώπων». Είπε γέροντας: «Εάν εμφανιστεί ξαφνικά στην καρδιά αδελφού που ζει σε κελί κάποιος λόγος ιερός και δοθεί στον λόγο αυτό, ενώ δεν έχει φτάσει σε ανάλογα μέτρα και ούτε έλκεται από τον Θεό σε αυτό, στέκονται οι δαίμονες και του παρουσιάζουν το ρητό έτσι που να συμφωνεί με το θέλημά του». Αδελφός ρώτησε: «Ποια είναι η καλλιέργεια που πρέπει να γίνει στην ψυχή για να φέρει καρπό?» Και ο γέροντας αποκρίθηκε: «Η καλλιέργεια της ψυχής είναι η ήρεμη ζωή, πολλή προσευχή με κόπο σωματικό και να μην έχουμε στραμμένη την προσοχή μας στα σφάλματα των άλλων, αλλά μόνο στα δικά μας. Εάν τα κάνει αυτά ο άνθρωπος υπομονητικά και σταθερά, δεν αργεί να έρθει καρποφορία στην ψυχή». Είπε γέροντας: «Πολλοί μοναχοί, προκειμένου να αποταχθούν τον κόσμο, σκόρπισαν χρήματα, εγκατέλειψαν πατέρα, μητέρα, αδέλφια και συγγενείς για να βρουν έλεος από τον Θεό για τις αμαρτίες τους. Εντάχθηκαν σε κοινόβιο και πέτυχαν τις μεγάλες μοναχικές αρετές, αλλά από πολύ μικρά και ασήμαντα πεδικλώθηκαν και έγιναν αντικείμενο χερεκακίας των δαιμόνων και ο λόγος ήταν γιατί ήθελαν να περιβάλλονται από τα γάρια και κυβότια γεμάτια φρούτα, ξηρούς καρπούς, βελόνες και ψαλίδια, κλαδευτήρια και ζώνες. Αυτούς τους τύπους οι άνθρωποι που ορθοφρονούν τους χαρακτηρίζουν ως φύλαυτους. Και όπως λέει η Γραφή, ως καταραμένοι στέλνονται στο σκοτάδι, έξω από τη Βασιλεία του Θεού. Καταραμένος επίσης λέει η Γραφή,
εκείνος που διασαλεύει τους όρους των πατέρων και θα είναι άξιοι να έχουν το τέλος του Ιαννή, του Ανανία και της Σαπφύρας ως μοιημένοι σε αυτά και συνένοχοι. Αδελφός ρώτησε κάποιον από τους πατέρες σχετικά με τον λογισμό της βλασφημίας. «Αβά», του είπε, «έχω θλίψει την ψυχή μου από τον λογισμό της βλασφημίας. Λυπήσουμε και πες μου ποια είναι η αιτία που μου συνέβη αυτό και τι να κάνω». «Ο λογισμός της βλασφημίας», αποκρίθηκε ο γέροντας, «μας έρχεται επειδή κακολογούμε, επειδή εξουθενώνουμε τον άλλον και τον κατακρίνουμε. Βασικότερη όμως αιτία είναι η υπερηφάνεια και το ότι κάνει κανείς τα θελήματά του. Αμελεί την προσευχή και παρασύρεται στην οργή και τον θυμό. Και όλα αυτά είναι ένδειξη της υπερηφάνειάς μας, η οποία ανοίγει τον δρόμο για να πέσουμε στα πάθη που αναφέραμε προηγουμένως, της καταλαλιάς, της περιφρόνησης των άλλων και της κατάκρισης. Από αυτά γεννιέται ο λογισμός βλασφημίας. Αν λοιπόν χρονίσεις την ψυχή ο δαίμονας βλασφημίας, τον παραδίνεις στον δαίμονα της πορνείας και μπορεί να φτάσει μέχρι τρέλας. Και αν δεν συνέλθει ο άνθρωπος, καταστρέφεται. Αδελφός ρώτησε γέροντα, «Πάτερ, τι υπονοεί με τα λόγια αυτά ο προφήτης? Δεν πρόκειται να τον σώσει ο Θεός του?» «Υπονοεί», είπε ο γέροντας, «τους ακάθαρτους λογισμούς, οι οποίοι απομακρύνουν την ψυχή από τον Θεό, όταν θλίβεται για αυτά που τη συμβαίνουν». Είπε γέροντας, «Πρέπει να απομακρύνεται κανείς από όλους εκείνους που υπηρετούν την ανομία. Και αν ακόμα συμβεί να είναι φίλοι ή συγγενείς ή έχουν το αξίωμα ιερέως ή και βασιλέως. Η απομάκρυνσή μας από αυτούς που εργάζονται την ανομία μας χαρίζει την φιλία του Θεού και την παρησία».

0: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Αλλαγία σε οτό και σώσε μας. Αλλαγία σε οτό και σώσε μας. Αλλαγία σε οτό και σώσε μας. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε.
1: Προς μοναχή Βριέννη, Άγιο Όρος, τη 14η Σεπτεμβρίου 1948. Τεκνίο μου Βριέννη, τα σπλάχνα μου της ψυχής, με τα πάσης της εν Χριστώ αδελφότητος και των προεστώτων, πάντοτε και διαπαντός εύχομαι να είσαστε εν υγεία ψυχής και σώματος. Σπλάχνα μου ιερά και ευλογία του γένους μου, έλαβον μόλις την συνεπιστολήν και είδον όσα μιλέγεις και λίαν χαίρο όπου ζητείς να μανθάνεις και τούτον τεκμήριον άριστον, οπόταν κανείς ζητεί να μανθάνει πάντως και κάτι θα πράξει, είναι αδύνατον. Αλλά και ή μη κατορθώσει, έχει τη γνώση ότι έχει άλλους όπου εργάζονται και μεμφωμένη τον εαυτόν της αποκτά την ταπείνωση και ζητεί από τον Θεό όπως έλθει το έλεος και τον ενισχύσει. Και ούτως φθάνει εις μέτρον των κατορθωκότων την αρετήν. Θάρση λοιπόν, καγώ χαίρον σι διηγήσομαι απερίδων η διησόμαση και συνέζησα με τεκίνου του αδελφού, όπερ και εν άλλη επιστολή προείπονση. Ο ζητών χάριν παραθεού, οφείλει να υπομένει τους πειρασμούς και τα θλίψεις εξιουδήποτε τρόπου μας έλθουν. Είδε και εν καιρό πειρασμού δυσανασχετή και δεν δείξει αρκούσαν υπομονήν. Μη δε η χάρις επαρκούσα θα έλθει, μήτε η αρετή τελειούτε, μήτε χαρίσματος αξιούτε. Πάντοτε προηγείται η χάρις του πειρασμού, ειδοποιούσα ότι γίνου έτοιμος και απόκλεισον σου τα σθήρας. Όταν βλέπεις παράκληση εν την καρδία σου, φωτισμόν εις τον νου σου και θεωρίαν, ευθύς γενού έτοιμη, μη λέγεις ότι ανάπαυσης μη εδόθη και ας χαρώ, αλλά γεμίσα στα όπλα σου, δάκρυα, νηστεία, αγρυπνία και προσευχή, βάλε σκοπόν στας αισθήσεις τον νου να φυλάγει. Και ποιου τρόπου άρα θα γίνει η συμπλοκή, εκ των δαιμόνων ή ανθρώπων, ή εκ της φύσεως του ιδίου του εαυτού σου. Και μην νιστάξεις έως ου κροτήσει σάλπινγκ στις μάχης και γενωμένη στις μάχης φανίσει ο σώς αγών και η νίκη. Τότε ασφαλώς να φοβήσαι όταν η χάρις ενεργεί επί σε, ή δε όταν βλέπεις και σε πνίγουν οι πειρασμοί και θλίψεις από παντού, τότε χάριθη, μη λυπάσαι, μη γονγίζεις, μην αθυμείς. Δίδε θάρρωση στον εαυτό σου ότι χαρά και παράκληση θα σιελθεί. Ανδρίζου ψυχή μου να λέγεις. Μόνον αυτός είναι πειρασμός ή θλίψης ή τη δοκιμασία. Και μετά εν πολλές ημέρες θα έχεις ειρήνη και χάριν. Ευχαριστώσι να λέγεις Χριστέ μου ότι εν θλίψη επλάτινάς με και παιδεύον επέδευσάς με και εξήγαγας εις αναψυχήν. Το δε ξύλο είναι παντός πάθους αλεξιτήριων, όπου και οι δαίμονες το φοβούνται και φρύτουσιν, ορώντες τον άνθρωπο να τιμωρείται ως μάρτης δια του Χριστού την αγάπην. Πότε δε και πότε, όταν τα πάθη εγείρονται κατά της ψυχής και θέλουν να ρίξουν τον επιβάτην. Όταν λοιπόν εγείρει το κάθε πάθος κεφάλι, του δίδεις το σύνθημα. Σιώπα του λέγεις, διότι θα δουλεύσει η ράβδος. Παραδείγματος χάριν, σου λέγει ο λογισμός στην εκκλησία. Γιατί δεν σου λέγει ο γέροντας να επεί στο δοξαστικόν της Αγίας Βριέννης, αλλά να επεί στο αιωθινόν? Σιώπα σκάσε διάβολε. Όχι, γιατί? Λύσαξε σκύλε και άφησε με. Όχι, μα γιατί? Καλά, καλά. Μένει ο λίγον και θα σου δώσω το δίκαιο που μου ζητείς. Μόλις λοιπόν τελειώσεις αυτό που ψέλνεις, βιές ότι θα πας προς νερού σου και έμβαει στην κάβιαν σου και συντόμως πιάσε το ξύλο. Δώσ' τον εις τους μυρούς με θυμών. Να το γιατί σου, αυτό είναι. Και αφού τον πληγώσεις, τότε φωνάζεις εις τον Χριστόν. Φεύγει ο δαίμονας, έρχεται ο Χριστός. Γεμίζει παράκληση, ελαττώνει το πάθος και μανθάνεις την τέχνη πώς να νικάς. Πάλιν, σου εγείρεται πόλεμος της σαρκός. Όπου κι αν είσαι, αφήνεις, εισέρχεσαι στο ταμείο σου. Δώσ' τον με άκραν μανίαν και θα απολαύσεις τα όμοια. Δεν σου αρέσει το φαγητόν? Και τέλος, όπου το σώμα θα ζητήσει το διατί, το κάθε δικαίωμα, η λύση είναι ράβδος. Ή θα ζήσω μίαν ώραν καθώς αρέσεις, Χριστέ μου, ή ας μην υπάρχω στην ζωή. Έτσι κλαίεις, θρηνείς και έρχεται το έλεος του Κυρίου. Ησυχάζουν τα πάθη και εσύ ειρηνεύεις με όλα στα αδελφάς. Καταπίπτει το σώμα με όλα του τα φρονήματα και τότε δεν θέλει ξύλων αφού υποτάσσεται στο πνεύμα. Αρκεί λοιπόν περί τούτου. Εκείνο όπου εγεύθυσες την προσευχήν εκείνη τη νύχτα είναι της χάριτος η ενέργεια. Αυτό πάλιν γύρευε να σου δώσει όταν θέλει ο Κύριος. Εγώ είδα εκείνον των αδελφών όπου μίαν ημέραν συνήντησε πολλούς πειρασμούς και όλην την ημέραν διήλθεν με δάκρυα χωρίς να φάγει ποσός. Και αφού έδει ο ήλιος εις μίαν πέτραν καθήμενος έβλεπεν εις την κορυφή των ναών της μεταμορφώσεως και κλαίων παρεκάλει με πόνον καθώς λέγει «Κύριε, εμετεμορφώθησε στους μαθητάς σου, μεταμορφώθητη και στην ψυχή μου, παύσον τα πάθη, ειρήνευσον την ψυχή μου, δώσε το ευχομένο ευχήν και κράτησον τον ακράτητο νου μου. Τι αυτά με πόνον φθεγόμενος, ήλθεν μία πνοή, ως αέρας λεπτός, ευωδία γεμάτος, εκείθεν από τον ναόν, ως μη έλεγεν, όπου επλήρωσεν την ψυχήν του χαράν, φωτισμόν και αγάπην και ήρχισε μέσα του από την καρδία να βρει μεταμέλητος η ευχή αδιάλειπτα. Οπότε εγερθείς, εισήλθεν εκεί που εκάθητο, διότι έγινε νύχτα και εκύψα στην κεφαλήν εις το στήθος, ήρχισε να αισθεί των γλυκασμών όπου έρεεν η δοθήσα ευχή, όπου ευθύς υρπάγει στην θεωρίαν όλος έξω του εαυτού του. Δεν περικλείεται από τείχους και βράχους, έξω πάσης θελήσεως, εις μίαν γαλήνην, εις άπλετον φως, απεριόριστον έρευος, χωρίς σώμα. Και μόνον τούτο περιστρέφει ο νους του, να μην γυρίσει πλέον στο σώμα, αλλά εκεί όθεν είναι να μείνει διαπαντός. Αυτή ήταν η πρώτη θεωρία όπου είδεν εκείνος ο αδελφός και πάλιν ήλθεν εις τον εαυτόν του και ηγονίζεται να σωθεί. Λοιπόν, οι δύο τρόποι της προσευχής είναι καλοί, καθώς σου λέγει η μήτυρ σου, αν και ο δεύτερος με τα λόγια είναι επίφοβος, όμως είναι πιο καρποφόρος. Εγώ και τους δύο μεταχειρίζομαι κάθε νύχτα. Πρώτον με λόγια, και αφού κουραστώ και δεν βρίσκω καρπόν, τον κλείνω εις την καρδία. Εγώ είδον εκείνον των αδελφών όπου όταν ήταν νέος 28-30 ετών, 6 ώρες εκατέβαζε το νου στην καρδία και δεν τον εσυγχώρη να βγει έξω. Από τα 9 απόγευμα μέχρι τα 3 τη νύχτα είχε ορολόγιον όπου χτυπούσε 4 ώρες και εγένε το μουσκεμα από τον υδρόπτα και κατόπιν εγείρε το εργαζόμενο στα υπόλοιπα χρέη του. Λοιπόν, εν ολίγης, για να κερδίσει ελευθερία ο άνθρωπος, οφείλει να σαπίσει το σώμα και να μην ψηφάει τον θάνατον. Η προσευχή όπου γίνεται με λόγια, πάλι νοερός γίνεται, χωρίς φωνή, και λέγεται αίτησης και ηκεσία. Λοιπόν, εκείνος όπου θα αρχίσει την αιτήσιον ευχήν, άρχεται ούτως. Θεέ αόρατε, ακατάληπτε, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, η μόνη δύναμης και βοήθεια πάσης ψυχής, ο πατήρ των νυχτηρμών και θεός πάσης παρακλήσεως, ο μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος, η ζωή μου, η χαρά και η ειρήνη. Και εξακολουθεί ώραν ικανήν με αυτοσχέδιον τη αυτήν ευχήν. Και ήμεν ενεργήσει η χάρις, ευθύς ανοίγεται η θύρα και φθάνει εις την πύλη του ουρανού. Και ως στήλος η φλόγα πυρός ανεβαίνει η προσευχή. Και εις αυτήν τη στιγμή γίνεται αλλίωση. Ιδε και δεν συμβάλλει χάρις, αλλά γίνεται σκορπισμός του νοός, τότε τον κλείει στην καρδίαν κυκλοφερός. Και ως εν φωλεά ησυχάζει και δεν μετεωρίζεται, δίκην κλεισούρας επέχων. Ενώ το πρώτον, όταν γίνει αλλίωσης, μέσον της αιτήσεως γίνεται και πλημμυρούσης της χάριτος πληρούται φωτισμού και απείρου χαράς. Οπότε, μη δυνάμενος ο καταλήπτης να κρατήσει το πυρ της αγάπης, καταπάβουσιν οι αισθήσεις και αρπάζεται εις θεωρίαν. Μέχρις εδώ είναι η κίνηση της ιδίας του ανθρώπου θελήσεως. Πέραν τούτου, δεν εξουσιάζει πλέον αυτός, μήτε γνωρίζει τον εαυτόν του, διότι ενώθη πλέον μετά του πυρός, όλος μετουσιώθη, Θεός κατά χάριν. Αυτή είναι η θεία συνέντευξης, όπου τα τείχη απέρχονται και αυτός αναπνέει άλλον αέρα της διανοίας, ελεύθερον, πλήρη ευωδίας του παραδείσου. Ύστερον πάλι, ολίγον-ολίγον, συστέλλεται η νεφέλη της χάριτος και σκληρύνει ο πύλινος ως ο κυρός και έρχεται στον εαυτόν του, ως αν βγήκε από ένα λουτρό, καθαρός, ελαφρός, διαυγής, χαριέστατος, γλυκής, μαλακός ως σαν το βαμβάκι και πλήρης σοφία και γνώση. Τι αυτά λοιπόν ακούσε και εμείς, ζηλώσατε εκείνον των αδελφών, ως και εγώ τον ζηλώνω. Αλλά η αμέλεια μου έφαγε τα οστά μου. Όμως και πάλι είναι γύρω με, ελπίζον εις τα σευχά σας. Μην πάβετε λοιπόν και εμείς, οι αγαπημένες μου αδελφές, να με εύχεστε, να μου φύγει η αμέλεια και να έλθω εις άπερ λαλό. Και πάλιν, εις άλλων καιρών θα σας γράψω δι' εκείνων των αδελφών όπου μετέλαβε τον τιού των καρπών. Εκείνος δε όπου θέλει τι αυτά, πρέπει να βαδίζει προς θάνατον εις κάθε στιγμήν. Λοιπόν αρκεί. Δια τας εικόνας θα μείνετε ησυχές. Δια τον παπά Σιμεών εμήνυσα και μου είπεν ότι αυτός θα έλθει αυτού μόνος μετά τα Χριστούγεννα και θα ειδείτε και τις εικόνες και θα ομιλήσετε. Όταν έλθει ο παπά Βαρθολομαίος εδώ, αν είναι εύκολον, πάρτε μας μία κασούλα σταφίδες, 3-4 οκάδες δια τα κόλυφα, τα στολίζομαι σταυρό επάνωθεν. Δώστε απ' τα εργόχειρα τα λεπτά. Τώρα, όταν θα στείλετε γράμμα, μη γράφεις αποστολέα την Γκόλφο Δημοπούλου, αλλά γράψε τη μάνα σου Εργίνα Ηράκλειον, διότι κάποιος πατέρας εδώ αμαρτάνει. Ποιος είναι, μήτε γνωρίζω, μήτε θέλω να μάθω. Ανοίγει το γράμμα σας πάντοτε και μου το στέλνουν πάντοτε ανοιγμένο από τα κατουνάκια. Επειδή εγώ δεν βγαίνω έξω, μου φέρνουν άλλοι τα γράμματα. Έχω κουτί στη θύρα και τα ρίχνουν και φεύγουν. Το δε ειδικό σας δεν γνωρίζω πώς πηγαίνει στα κατουνάκια και μου το στέλνουν ανοιχτό, πότε με έναν και πότε με άλλο. Δι' αυτό και τα σπόρια που στείλατε χάθηκαν και οι κόλλες που γράφατε. Και τέλος δι' αυτό, να εμποδίσω την αμαρτία, γράψε άλλον αποστολέα. Δυστυχώς οι ζηλωτέ διαζήλων να ειδούν τι γράφουν ο ένας εις τον άλλον, τα κάνουν αυτά, αλλά δεν μαζί μειώνουν αυτά. Ο καθής την ψυχή του ας προσέξει να σώσει. Δώσε την μετάνοιαν μου εις τον γέροντα και τα σευχάς εις όλας τας αδελφάς. Σε εύχομαι με τα πάντων, ταπεινός σως ευχέτης, Ιωσήφ.
0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμεν.
2: Προσφέρομεν σοι δέσποτα και υπέρ των Αγίων σου τόπων, ους εδόξασας τη θεοφανία του Χριστού σου και τη επιφυτίση του Παναγίου σου Πνεύματος, προηγουμένως υπέρ της Αγίας και ενδόξους Υιών της Μητρός Πασών των Εκκλησιών και υπέρ της κατά πάσαν την Οικουμένην Αγίας σου Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, πλουσίας και νυν τας δωρεάς του Παναγίου σου Πνεύματος, επιχορήγησον αυτή δέσποτα. Μνήστητη Κύριε και των εν αυτή Αγίων Πατέρων ημών και Επισκόπων, των εν πάσιτη Οικουμένη Ορθοδόξος Ορθοτομούντων των Λόγων της εις Αληθείας. Εν πρώτης μνήστητη Κύριε ο Θεός ημών, του Οσίου Πατρός ημών, του Αγιωτάτου ημών Αρχιεπισκόπου, γύρας αυτό τίμιον χάρισε, μακροχρόνιον αυτόν διαφύλαξον, ποιμένοντα των λαών σου εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Μνήστητη Κύριε του ενθάδε τιμίου πρεσβυτερίου και του απανταχού της εν Χριστώ διακονίας λυπής πάσης υπηρεσίας παντός εκκλησιαστικού τάγματος και της εν Χριστώ αδελφότητος ημών και παντός του φιλοχρίστου λαού. Μνήστητη Κύριε των συμπαρισταμένων ημίν ιερέων λειτουργών εν ταύτη τη Αγία ώρα ενώπιον του Αγίου σου θυσιαστηρίου, επί προσενέξη της Αγίας και ανεμάκτου σου θυσίας, και δώσ' αυτής και ημίν λόγων εν ανοίξει του στόματος ημών, εις δόξαν και έπαινον του Παναγίου ονόματός σου, μνήστητη Κύριε, κατά το πλήθος του ελέου σου και των ικτυρμών σου, και εμού του ταπεινού και αμαρτωλού και αναξίου δούλου σου και επίσκεψέ με εν ελέη και εκτιρμής. Και ρίσε και αθώωσον εκ των καταδιωκόντων με, Κύριε, Κύριε των δυνάμεων, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, και επειδή επλεώνασεν εν εμεί η αμαρτία, υπερεπερισσεύσεις η χάρις, μνήστητη Κύριε και των το Άγιον σου θυσιαστήριον κυκλούντων διακόνων, χάρισε αυτής βίων άμεμπτον, άσπυλον αυτών την διακονίαν διαφύλαξον και βαθμούς αγαθούς αυτής περιποίησε. Μνήστητη Κύριε της Αγίας σου του Θεού ημών πόλεως και της βασιλευούσης και πάσης πόλεως και χώρας και των ενορθοδόξο πίστη και ευλαβία κατοικούντων εν αυτές, ειρήνης και ασφαλείας αυτών. Μνήστητη Κύριε των ευσεβεστάτων και φιλοχρίστων ημών βασιλέων, παντός του παλατίου και του στρατοπέδου αυτών και της ουρανόθεν βοηθείας και νίκης αυτών, επιλαβού όπλου και θηρεού και ανάστηθη στην βοήθεια αυτών, υπόταξον αυτής πάντα τα πολέμια και βάρβαρα έθνη, ρύθμισον αυτών τα βουλεύματα, ή να ήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη, μνήστητη Κύριε, πλεόντων, οδηπορούντων, ξενιτευωμένων χριστιανών, των ενδεσμής και φυλακές, των ενεχμαλωσίες και εξορίες, εν μετάλλης και βασάνης και πικρές δουλείες όντων, πατέρων τε και αδελφών ημών, ειρηνικής επανόδου εκάστου αυτών εις τα οικία, μνήστητη Κύριε, των εν γύρα και αδυναμία όντων, νοσούντων, καμνόντων και των υποπνευμάτων ακαθάρτων, των ενοχλουμένων και της παρασού του Θεού ταχείας, ιάσεως και σωτηρίας αυτών, μνήστητη Κύριε, πάσης ψυχής, χριστιανικής, θλιβωμένης και καταπονουμένης, ελέους και βοηθείας σου του Θεού επιδεωμένης και επιστροφής των πεπλανημένων, μνήστητη Κύριε, τον εν παρθενία και ευλαβία και ασκήσει διαμενόντων και τον εν όρεση και σπηλαίης και τες οπές της γης αγωνιζομένων οσίων πατέρων τε και αδελφών ημών δια το όνομά σου το Άγιον μνήστητη Κύριε πάντων εις αγαθών πάντας ελέησον δέσποτα πάσιν ημίν διαλάγηθη, ειρήνευσον τα πλήθη του λαού σου, διασκέδασον τα σκάνδαλα, κατάργησον τους πολέμους, πάυσον τα σχίσματα των εκκλησιών, τα στον αιρέσεων επαναστάσεις εν τάχει κατάστηλον, κατάβαλε το φρίαγμα των εθνών, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων, την συν ειρήνην και την συν αγάπην χάρισε ημίν, ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, μνήστητη Κύριε, ευκρασίας αέρων, όμβρων ειρηνικών, δρόσων αγαθών, καρπών εφορίας, τελείας ευετηρίας και του στεφάνου του ενιαυτού της Χριστότητός σου, η γαροφθαλμή πάντων εις ελπίζουσι και σύ δίδος την τροφήν αυτών εν ευκαιρία, ανοίγησι την χείρα σου και εμπιπλάς παν ζώων ευδοκίας, μνήστητη Κύριε, των καρποφορισάντων και καρποφορούντων εν τες Αγίες του Θεού εκκλησίες και με μνημένων των πενήτων και των εντυλαμένων ημίν του μνημονεύειν αυτών εν τες προσευχές. Έτι μνηστήνε καταξίωσον Κύριε και των τας προσφοράς ταύτας προς ενεγκάντων εν τη σήμερον ημέρα επί το Άγιον σου θυσιαστήριον και υπερών έκαστος προσύνεγγεν η καταδιάνιαν έχει και των αρτίωσι αναγινοσκομένων μνήστητη Κύριε και των ημετέρων γονέων συγγενών και φίλων τούτων πάντων μνήστητη Κύριε, ον εμνήστημεν και ον ουκ εμνήστημεν, ορθοδόξων, αντίδος αυτής, αντί των επιγείων τα ουράνια, αντί των φθαρτών τα άφθαρτα, αντί των προσκέρων τα αιώνια, κατά το επάγγελμα του Χριστού σου, επειδή ζωής και θανάτου την εξουσίαν έχεις, έτι μνηστήνε καταξίωσον δέσποτα και τον απαιώνωση ευαρεστησάντων κατά γενεάν και γενεάν, Αγίων Πατέρων, Πατριαρχών, Προφητών, Αποστόλων, Μαρτύρων, Ομολογητών, Διδασκάλων, Οσίων και παντός Πνεύματος Δικαίου εν πίστη τετελειωμένου, μνήστητη Κύριε της αρχαγγελικής φωνής της λεγούσης, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
3: Προσφέρομαι σε δέσποτα και υπέρ των Αγίων σου τόπων ούσε δόξασαι στη θεοφανία του Χριστού σου και τη επιφυτίση του Παναγίου σου Πνεύματος, προηγουμένως υπέρ της Αγίας και ενδόξου Σιών, της Μητρός Πασών των Εκκλησιών και υπέρ της καταπάσεων την Οικουμένην Αγία σου Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, πλουσίως και νύντας δωρεάς, του Παναγίου σου Πνεύματος επιχορήγησον αυτή. Μνήστητη Κύριε και των εν αυτή Αγίων Πατέρων ημών και Επισκόπων, των εν πάση τη Οικουμένη Ορθοδόξους Ορθοτομούντων των Λόγων της Αληθείας. Προηγουμένως της Ιεράς ημών Συνόδου, παντός του Κλήρου και του Ιερατείου της Ιεράς Μητροπόλεως ημών. Μνήστητη Κύριε.

μαρτωλού και αλεξιδούλου σου. Και επίσκεψε με νελέ και εκτιμή και ρίσε, και αφού σου με κούπε τα δύο κόντων με κύριε κύριε των δυνάμεων, και επειδή επλέον σε νεμή η αμαρτία υπερπερίσσα εσύ σου πάλι. Μίστην κύριε και τον του Άγιο σου θυσιαστήριο κυκλούδο, διακόν, άρισε αυτή, δύο νάμευτο, άσπυλον αυτών των διακονίων διαφύλαξων, και βαθμού αγαθού αυτή περιποιήσουν. Μίστην κύριε, τη Αγία σου του Θεού ημών πόλη.

έρημο και εσύ με οποίο διάγουμε νεφάσει ψευδίνησε. Μίστη Κύριε πλεόν των δημιουργών των ξενιτεμών, χριστιανών των εν δεσμείς και φυλακές, των εν εχμαλωσίες και εξορίες, των εν μετάλλης και βασάνης,

Κύριος ευχής αγωνισμένων οσίων πατέρων και κυρίων ημών και των κατατόπων ορθοδόξων συνοδιών και της ενθάδερ Χριστός συνοδείας ημών. Νίστητη Κύριε των κοπιών των κυριακών των ημών, πατέρων και αδελφών ημών δια το όνομά σου το Άγιο. Νίστητη Κύριε πάντων εις αγαθών, πάντα σε λέησον δέσποτα. Πάσιν ημίν δια λάγια. Ειρήνευσον τα πλήθη του λαού σου. Διασκέδασον τα σκάνδαλα, καθάργησον τους πολέμους, πάψον τα σχίσματα των εκκλησιών, τα στον αιρέσιον επαναστάσεις εν τάχει κατάλυσον, κατάβαλε το φρίαγμα των εθνών, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων, την συνειρήνη και τη συναγάπη χάρισε ημίν ο Θεός, ο σωτήρη μόνη ελπής πάντων των περάτων της. Νίστητη Κύριε, ευκρασίας αέρων, όμβρον ειρηνικών.

Πριν αυτόν εν ευκαιρία, ανοίγεις εσύ την χείρα σου και επιπλάς πάν ζώων ευλογίας. Μίστηκε Κύριε των καρποφορισάντων και καρποφορούντων εν τες Αγίες σου του Θεού Εκκλησίες και με μνημένο των περίτων και των ενδυλαμένων ημί, του μνημονεύειν αυτόν εν τες προσευχές. Έτε μνηστήρια καταξίωσον Κύριε και τον τας προσφοράς προς ενεκάλλον εν τη σήμερον ημέρα επί του Αγίων επί του Άγιον Σου Θεσιαστήριον και υπέρον εκάσας προσήλυγε ή κατά διάνοια.

μεγαλύτερων γονέων και φίλων και συγγενών και αδελφών. Τούτων πάντων μίστη κυρίων εμίστημεν γιώνων και μίστημεν, ορθοδόξων, αντί τους αθλείς, αντί των επικείων τα ουράνια, αντί των φθαρτών τα άφθαρτα, αντί των προσκέρων τα αιώνια, κατά το επάγγελμα του Χριστού σου, επειδή ζωής και θανάτου...

Ετιμνιστή είναι καταξίωσον Κύριε και τον απαιώνωση ευαρεστησάντων κατά γενεάν και γενεάν Αγίων Πατέρων, Πατριαρχών, Προφητών, Αποστόλων, Μαρτύρων, Ομολογητών, Διδασκάλων, Οσίων και παντός Πνεύματος Δικαίου εν πίστη του Χριστού σου τετελειωμένου. Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε εστων ψυχών ημών.

96,3. Βλέπεις δυστυχισμένους ανθρώπους που κάνουν τον ευτυχισμένο. Κατάδικους που κάνουν τον ελεύθερο. Άδειοι από κάθε ουσία. Τρισδυστυχισμένοι. Πεθαμένη η ψυχή τους. Και γι' αυτό ανύπαρκτη και η ευτυχία τους. Τελείως αποξενωμένοι από την Βασιλεία του Θεού. Αλλά πώς να γίνει ψωμί, σαν δεν υπάρχει προζύμι. Και πώς να μην είναι όλα άνοστα, αφού δεν υπάρχει αλάτι. Φώτης Κόντογλου. Αχιλλείου φωνή. Πρέπει να αγαπώ τον εαυτό μου για να αγαπήσω τους γύρω μου.

Θεοφιλέστατε Άγιε Ρωγών, Σεβαστέ Πατέρα Ματέ, Πατέρες και Χριστό Αδελφοί, όπως ακούσατε προηγουμένως από τον Πατέρα Ματθαίο, ανατέθη η ανάπτυξη του θέματος η πνευματική άσκηση ως πηγή αγιοπνευματικής εμπειρίας. Πνευματική άσκηση είναι ο αγώνας που κάνουμε για την καταπολέμηση των παθών και την απόκτηση αντίστοιχων αρετών. Αυτός όμως ο αγώνας από μόνος του θα ήταν μάταιος αν δεν προηγηθεί ο αγώνας που πρέπει να κάνουμε και να ξεκινήσουμε για την κακοπάθεια της σάρκας, ώστε το σώμα να υποταχθεί στην ψυχή. Η σάρκα δεν είναι κάτι κακό. Ο Θεός δεν επίησε τίποτα κακό. Απλά κατά τους πατέρας θα πρέπει η σάρκα να είναι υποταγμένη στην ψυχή. Οι πατέρες παρουσιάζουν την εικόνα του αναβάτη και του αλόγου. Το μεν σώμα είναι το άλογο, ο αναβάτης είναι η ψυχή. Κανένας αναβάτης δεν αφήνει το άλογο ελεύθερο να τον οδηγήσει όπου αυτό κρίνει. Αλλά αντίθετα, με τα χαλινάρια κατευθύνει το άλογο εκεί που πρέπει. Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνει και η ψυχή. Δηλαδή πρέπει να κατευθύνει εκεί που, αυτή, όπως ξέρει, το σώμα. Ρωτήθηκε κάποτε ο Αββάς Αγάθων σχετικά με το τι είναι σημαντικότερο. Δηλαδή, η σωματική κόπη ή η προσοχή που θα δείξουμε για την φύλαξη της ψυχής μας. Και η απάντησή του ήταν η εξής. Ο άνθρωπος είναι σαν ένα δέντρο. Η μεν σωματική κόπη είναι τα φύλλα του δέντρου. Ενώ αντίστοιχα, η προσοχή που θα δείξουμε για την καθαρότητα της ψυχής είναι ο καρπός του δέντρου. Δηλαδή, είναι ανώτερη η φύλαξη της ψυχής από τους σωματικούς κόπους. Θα το καταλάβουμε ακόμα καλύτερα από ένα παράδειγμα που θα σας αναφέρω από το γεροντικό. Κάποιος γέροντας ασκητής, καθώς μελετούσε την Αγία Γραφή, βρέθηκε σε ένα χωρίο το οποίο δεν μπορούσε να ερμηνεύσει. Σκέφτηκε λοιπόν να κάνει νηστεία, να κάνει νηστεία συγκεκριμένα 70 μερών, ώστε να πάρει την πληροφορία, την επιθυμητή από το Θεό, δηλαδή την ερμηνεία του χωρίου το οποίο δεν μπορούσε να ερμηνεύσει. Πραγματικά ξεκίνησε την νηστεία αυτή με την αντίστοιχη προσευχή, την αντίστοιχη εγκράτεια και κακοπάθεια, αλλά απογοητεύτηκε πάρα πολύ όταν μετά από 70 ημέρες, δυστυχώς, δεν είχε λάβει καμιά απολύτως πληροφορία. Δεν μπόρεσε δηλαδή να ερμηνεύσει το εν λόγω χωρίο που τον απασχολούσε. Ευτυχώς δεν σκέφτηκε να ξεκινήσει ένα δεύτερο κύκλο 70 ημερών νηστειών και σκέφτηκε κάτι πιο ταπεινό. Σκέφτηκε να πάει να ρωτήσει ένα συνασκητή του που ζούσε λίγο πιο μακριά από αυτόν. Μόλις λοιπόν του μπήκε ο λογισμός, αυτός ο ταπεινός λογισμός, εμφανίστηκε άγγελος Κυρίου και του ερμήνευσε το χωρίο που δεν μπορούσε να καταλάβει. Καθώς σκεφτόμουν τι ακριβώς πώς να αναπτύξω αυτό το θέμα που μου ανατέθη, κάποια μέρα την ώρα της Θείας Λειτουργίας, μου ήρθε μια ιδέα και αυτήν ακριβώς θα σας αναπτύξω τώρα. Εμείς ξέρετε στις καθημερινές συνήθειες που κάνουμε εκεί στο Άγιον Όρος, στα αντίφωνα που ψάλλουμε, ξεκινάμε στο τρίτο αντίφωνο, είναι πάντοτε οι μακαρισμοί του Κυρίου. Σε αυτούς τους μακαρισμούς του Κυρίου επισυνάπτονται κάποια τροπάρια από κάποιες οδές ή της παρακλητικής ή του μηνέου, αν είναι κάποιος εορτάζον Άγιος. Τελικά κατάλαβα ότι
οι μακαρισμοί του Κυρίου, έτσι όπως αναφέρονται στο 5ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, είναι, θα λέγαμε, η πεμπτουσία του τι σημαίνει η πνευματική άσκηση στη ζωή μας, αλλά συγχρόνως και το τι ακριβώς παρέχει αυτή η άσκηση ως αγιοπνευματική εμπειρία. Γι' αυτό λοιπόν με τις πενιχρές μου γνώσεις που κατέχω θα κοιτάξω να σας αναπτύξω εν συντομία αυτούς τους μακαρισμούς. Ξέρετε, ο Κύριος όποτε μιλούσε για κάποιον λόγο. Ποτέ δεν έλεγε περιττά πράγματα. Η όλη του ζωή, η όλη του διδασκαλία στρέφονταν γύρω από τον άνθρωπο. Δηλαδή, το πώς θα παρηγορήσει τον άνθρωπο, πώς θα ενισχύσει τον άνθρωπο, πώς θα κατευθύνει τον άνθρωπο στη μετάνοια, που είναι και η οδός προς σωτηρία. Και όλοι οι μακαρισμοί που θα αναφέρουμε είναι ουσιαστικά αυτό ακριβώς το πράγμα. Δηλαδή είναι ένας σύντομος και περιεκτικός οδηγός για μας τους ταλαιπώρους εδώ ανθρώπους που ζούμε στην κοιλάδα του Κλαθμόνος, για να μπορέσουμε τελικά να οδηγηθούμε κοντά στον Χριστό μας. Και επίσης, θα σου λέω από την αρχή ακόμη, να προσέξετε ότι όλοι οι μακαρισμοί μπορεί να απευθύνονται μεν σε εμάς τους ανθρώπους, αλλά όλοι οι μακαρισμοί ουσιαστικά περιγράφουν τον ίδιο τον Χριστό. Δηλαδή, ο Χριστός με τους μακαρισμούς τι θέλει να κάνει? Θέλει όχι να προβάλλει τον εαυτό του, αλλά θέλει να μας δείξει πώς θέλει τους δικούς του ανθρώπους, πώς θέλει τις ψυχές που θα τον ακολουθήσουν. Δηλαδή να γίνουν σαν τον Χριστό, να γίνουν εικόνες Χριστού ουσιαστικά. Λοιπόν, αρχίζουμε λοιπόν με τους μακαρισμούς. Ο πρώτος μακαρισμός του Κυρίου είναι «Μακάρι πτύτω πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η Βασιλεία των Ουρανών». Όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι εξαιρέτως οι άνθρωποι, είμαστε όντως φτωχοί, άσχετα να το καταλαβαίνουμε και άσχετα να το παραδεχόμαστε. Είμαστε φτωχοί ως προς τη γνώση μας, όποια και γνώση κατέχουμε και αν έχουμε σπουδάσει. Είμαστε φτωχοί ως προς τις καλοσύνες μας, όσες καλοσύνες και να έχουμε κάνει. Και είμαστε επίσης πάνφτωχοι και ως προς τις εργασίες που κάνουμε, όσες εργασίες κάνουμε. Το χώρο στο πνεύμα ουσιαστικά σημαίνει ταπεινοφροσύνη. Λέει ο Χριστός εδώ πέρα προβάλλει την ταπεινοφροσύνη. Τι είναι ταπεινοφροσύνη με μια απλή κουβέντα? Είναι η γνώση της αδυναμίας μας. Είναι η βεβαιότητα της μεταμινότητάς μας. Όπως ο Χριστός είναι το βασικό υλικό πλούτο στην κοσμική ζωή, έτσι ακριβώς και η ταπεινοφροσύνη είναι το βασικό υλικό που μετράει όλες τις αρετές. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι η ταπείνωση είναι μίμηση του Χριστού και επίσης στολή της θεότητός του, γιατί αυτήν είναι δίθυ ο Χριστός όταν κατεδέχεται να γίνει άνθρωπος για μας. Ένας ταπεινόφρον άνθρωπος, ένας ταπεινός άνθρωπος μπορεί να έχει μεν γλώσσα, αλλά δεν χρησιμοποιεί τη γλώσσα του για να κρίνει και να κατακρίνει άλλους ανθρώπους. Μπορεί να έχει μεν μάτια, αλλά να χρησιμοποιεί για να βλέπει τις αμαρτίες άλλων ανθρώπων. Μπορεί να έχει αυτιά, αλλά να χρησιμοποιεί για να ακούει βρισχές και λόγια για άλλους ανθρώπους. Η όλη ανθρώπινη φύση μας, θα λέγαμε, αν ήμασταν λογικοί, θα έπρεπε να μας κατευθύνει στην ταπείνωση. Το ότι δεν μας κατευθύνει η φύση μας στην ταπείνωση σημαίνει ότι δεν είμαστε λογικοί. Είμαστε δηλαδή
λίγο ως πολύ παράλογη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η όλη ζωή μας ουσιαστικά είναι συνδεδεμένη με την ταπείνωση. Γιατί σήμερα είμαστε πλούσιοι, αύριο μπορεί να είμαστε φτωχοί. Σήμερα μπορεί να είμαστε υγιείς, αύριο μπορεί να είμαστε άρρωστοι. Σήμερα ίσως να είμαστε χαρούμενοι, αύριο όμως θα είμαστε πικραμένοι και ταλαιπωρημένοι. Σήμερα είμαστε δοξασμένοι, αύριο θα είμαστε άγνωστοι. Σήμερα θα είμαστε νέοι και αύριο θα είμαστε ηλικιωμένοι, ίσως και γεκοιμημένοι. Ο μακαρισμός δεν αναφέρεται στους ανθρώπους που εξ ανάγκης ταπεινώθηκαν είτε από ασθένειες είτε από κάποια άλλο εξωτερικό παράγοντα. Αλλά αναφέρεται σε εκείνους και αυτούς επιβραβεύει οι οποίοι ταπεινώνουν τον εαυτό τους εκ προαιρέσεως. Και να δώσουμε και μερικά στοιχεία τα οποία σαν καθρέφτης μας δείχνουν και μας ελέγχουν κατά πόσο είμαστε ή δεν είμαστε ταπεινοί. Ο ταπεινός έχει συντετριμμένο το νου και κυρίως έχει τεταπεινωμένο τον λογισμό, τον κάθε λογισμό. Υποχωρεί απέναντι σε όλους τους άλλους ανθρώπους εξ αγάπης που νιώθει προς αυτόν. Δεν έχει θέλημα για οτιδήποτε, με αποτέλεσμα πάντοτε είναι αναπαυμένος. Δεν αποδοκιμάζει και δεν πληγώνει κανέναν, γιατί βλέπει τους πάντες σαν εικόνες Χριστού. Όλους τους συγχωρεί, όλους τους αγαπά. Συγκρίνει τον εαυτό του μόνο με τον Θεό ή το πολύ φορεί με τους Αγίους, ποτέ με άλλους ανθρώπους. Οπότε από αυτή τη σύγκριση πάντοτε βγαίνει χαμένος. Ο δεύτερος μακαρισμός του Κυρίου αναφέρεται στους πενθούντες. Ο Κύριος μακαρίζει τους πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Το πένθος, καταλαβαίνουμε όλοι μας, είναι ο πόνος. Ποιος πόνος όμως? Κάνει μια διάκριση ο Απόστολος Παύλος λέγοντας ότι η γάρ κατά Θεόν λύπην, μετάνοια εν σωτηρίαν κατεργάζεται. Η δε του κόσμου λύπη, θάνατον κατεργάζεται. Δηλαδή, ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται σε δύο μορφές, σε δύο είδη λύπης. Μια λύπη, θα λέγαμε, θεϊκή και μία κοσμική. Πώς θα μπορέσουμε να φτάσουμε στο πένθος? Υπάρχει μια αλυσίδα που θα μας οδηγήσει στο πένθος, στα δάκρυα δηλαδή. Το πρώτο σκαλί από το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε είναι η συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας. Αυτή η συνέστηση θα μας οδηγήσει αυτομάτως στην μετάνοια. Αυτή η μετάνοια θα μας προκαλέσει κάποιον πόνο και αυτός ο πόνος μας προκαλέσει τα δάκρυα και το πένθος. Ο Αββάς Ισαΐας, ο ασκητής, μας αναφέρει τρόπους, πρακτικούς τρόπους, με τους οποίους μπορούμε να αποκτήσουμε το πένθος. Να σου αναφέρω λίγο. Να μην κατακρίνεις ποτέ τον πλησίον σου. Να προσέχεις μόνο τον εαυτό σου. Φύλαξε όλες τις αισθήσεις σου από τους πειρασμούς. Οπότε αποφεύγεις τον δύσκολο λογισμό που θα προκύψουν από αυτούς. Μη γονγκίζεις ποτέ και με κανέναν, αλλά υπέμεινε τον πλησίον σου. Μη θεωρείς κανέναν χειρότερό σου. Μην υποψιάζεσαι κανέναν. Μη στεναχωριέσαι όταν σε κακολογούν και σε κουφαντούν. Αλλά αγάπησε όλους αυτούς σαν ως ευεργέτη σου. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι υπάρχουν δύο μορφές στεναχώριας, μια απαγορευμένη και μια επιτρεπτή, μια θεάριστη και μια, θα λέγαμε, εγωιστική. Για παράδειγμα, στεναχωριέμαι
επειδή έπεσα σε κάποιο παράπτωμα, σε κάποια αμαρτία και έτσι θα λέγαμε έχασα την υπόλοιψη του εαυτού μου, είχα μεγάλη υπόλοιψη του εαυτού μου, οπότε έχασα την καλή αμαρτία και την καλή εικόνα που είχα για τον εαυτό μου. Αυτή η στεναχώρια δεν είναι επιτρεπτή, γιατί είναι καθαρός εγωισμός που καταλαβαίνετε κι εσείς. Ποια στεναχώρια είναι επιτρεπτή? Επιτρεπτή είναι μόνο η στεναχώρια εκείνη η οποία έχει σαν αρχή το ότι στεναχωρήσαμε τον Χριστό. Όχι μόνο τον στεναχωρήσαμε, τον ξανασταυρώσαμε πάνω στο σταυρό. Και μάλιστα καρφώσαμε τα ίδια μας τα χέρια τους ύλους στο Πανάγιο σώμα του. Αυτή η στεναχώρια είναι θεάριστη και αυτή βοηθάει την ψυχή στην προκοπή. Οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν εξυμνήσει, θα λέγαμε, τα δάκρυα και το πένθος. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος ότι κάποτε θα φτάσουμε όλοι μας ενώπιον Θεού. Δεν θα δώσουμε λόγο ενώπιον του Θεού που δεν κάναμε θαύματα, που δεν αναστήσαμε νεκρούς, που δεν θεολογήσαμε. Θα δώσουμε όμως λόγος στο ότι δεν κλάψαμε, στο ότι δεν πεθύσαμε. Και αυτό το πένθος, αυτό το δάκρυο, ένα δάκρυο, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νύσης στην Αστάξης, ισοδύνει με λουτρό. Λουτρό της ψυχής δηλαδή. Οι πατέρες λένε για τα δάκρυα, τα ονομάζουν μάλλον σαν δεύτερο βάπτισμα, μετά το βάπτισμα. Εξάλλου αυτά τα δάκρυα είναι αυτά τα οποία αγίασαν την Αγία Μαρία την Αιγυπτία και τόσους άλλους Αγίους. Αυτά τα δάκρυα ήταν αυτά που στόλισαν και τα μάτια του Αγίου Εφραίμ Κανονιώτη, αυτού του μεγάλου Αγίου που έχουμε νύψει εδώ πέρα στο ναό μας. Ο επόμενος μακαρισμός αναφέρεται στους πραείς. Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουν την γη. Πώς θα αποκτήσουμε την πραότητα? Το κύριο γνώρισμα του πραέως ανθρώπου είναι ότι τα χείλη του σιωπούν. Δεν μιλάει, δεν διαμαρτύρεται, δεν δικαιολογείται, δεν αυτοδικαιώνεται, δεν ζητά την αποκατάστασή του. Θα λέγαμε σε ένα εισαγωγικό στάδιο, τα μεν χείλη μπορεί να σιωπούν και συγκρατούν κάθε πικρό λόγο, αλλά οι λογισμοί μπορεί να φουντώνουν. Σε ένα δεύτερο, ανώτερο στάδιο, τα χείλη σιωπούν, όπως και οι λογισμοί σιωπούν. Η τελειότητα όμως είναι όταν βασιλεύει γαλήνη και στο σώμα και στο στόμα και στους λογισμούς. Και μάλιστα όχι μόνο βασιλεύει γαλήνη, αλλά ο αθλητής θα λέγαμε σκέφτεται ότι αδερφέ μου και λίγα μου είπες, γιατί με το χαρακτήρα που έχω και με αυτός που είμαι πρέπει να ακούσω χειρότερα. Ο Άγιος Πέτρος Δαμασκηνός, μεγάλος μυθικός πατέρας, μιλώντας για την πραότητα, αναφέρει ότι είναι ο συντομότερος δρόμος για να οδηγηθούμε στην άφεση των αμαρτιών μας. Ο επόμενος μακαρισμός αναφέρεται στους πεινώντας και διψώντας την δικαιοσύνη ότι αυτοί χορταστήσονται. Δικαιοσύνη, κατά τους πατέρας, είναι το πλήρωμα όλων των ευαγγελικών εντολών και όλων των αρετών. Ο επόμενος μακαρισμός αναφέρεται στους ελεήμονες. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθίσονται.
Όλοι ξέρουμε τα της ελεημοσύνης. Όλοι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά δύσκολο να το κάνουμε. Να σας πω την πιο απλή συμβουλή που έδινε ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Δώσε ό,τι έχεις. Δώσε ό,τι δεν έχεις. Γιατί δίδοντας το παραμικρό, κερδίζεις τον παράδεισο. Έχουμε ταυτίσει την ελεημοσύνη με προσφορά υλικών αγαθών σε ανθρώπους που εμπερίστατος. Αλλά η ελεημοσύνη δεν περιορίζεται μόνο στα υλικά αγαθά. Η ελεημοσύνη μπορεί να γίνει και σε πνευματικά αγαθά. Λέει και ένας φτωχός, ένας ενδεής άνθρωπος μπορεί να κάνει, να προσφέρει ελεημοσύνη. Με ποιον τρόπο? Παρηγορώντας έναν αδερφό που είναι σε κάποια δυσκολία, ενισχύοντάς τον, ακούγοντας μόνο τον πόνο του ή ακόμα περισσότερο, κάνοντας προσοχή σε τον άνθρωπο. Αυτή είναι ανώτερη η ελεημοσύνη που μπορείς να προσφέρεις σε κάποιον άνθρωπο. Η ελεημοσύνη, η προσευχή. Γιατί τη γνωρίζεις μόνο εσύ και ο Θεός, κανείς άλλος.

Είναι τόση μεγάλη δύναμη της ελεημοσύνης, ώστε ο Απόστολος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, θα μας πει ότι η γάρ κρίση σαν έλεος του μη ποιού ήσαντι έλεος. Κατακαυχάται έλεος κρίσος, δηλαδή την ώρα της κρίσεως ο μεγαλύτερος σύμμαχός μας θα είναι η ελεημοσύνη που θα έχουμε δώσει. Και ελεημοσύνη σημαίνει το παραμικρό και το ελάχιστο που έχουμε προσφέρει από την αγάπη μας στον εμπερίστατο άνθρωπο. Ο πόνος μακαρισμός αναφέρεται στην καθαρή καρδιά. Μακάρι, λέει, η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό νόψονται. Η καρδία, θα λέγαμε, για την πατερική, για τους πατέρες, είναι μια άλλη ονομασία της ψυχής. Η καρδία είναι, θα λέγαμε, το κέντρο της ψυχής. Είναι το μέρος εκείνο όπου ο Θεός αποκαλύπτεται. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς ότι ο Θεός δημιούργησε τα πάντα, ορατά και αόρατα, νοητά και πνευματικά. Νοητά και υλικά. Αν χρειαζόταν να δημιουργήσει και άλλα πράγματα, θα δημιουργούσε, αλλά δεν είχαν να δημιουργήσει τίποτα άλλο. Αυτός λοιπόν ο πανδύναμος Θεός που έκανε τα πάντα, δεν μπορεί να κάνει ένα πράγμα. Τι δεν μπορεί να κάνει ο πανδύναμος Θεός? Δεν μπορεί να πλησιάσει εκεί που υπάρχει αμαρτία. Και δυστυχώς, όπως μας έχει πει και ο Κύριος στο Ευαγγέλιο Του, εκ της καρδίας ξέρχονται όλοι οι αισθροί, οι ανήθικοι και οι αμαρτωλοί λογισμοί. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος όταν ρωτήθηκε από τον νέο για το ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή στον Μωσαϊκό νόμο. Το απάντησε: αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης την καρδία, εξ όλης την διανοία, εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της ισχύου σου. Α, για αυτή την καρδία μιλούσε ο Χριστός. Δηλαδή, το χώρο εκείνο, ο οποίος πρέπει να καθαρίσει από όλους τους συμπαθείς λογισμούς και από όλα τα πάθη που εμφολεύουν εκεί πέρα μέσα. Λέγει ο Άγιος Νικόδημος, ο Γιώργης, πολύ ωραία, ότι η καρδία είναι κέντρο φυσικό, παραφυσικό και υπερφυσικό. Τι σημαίνει κέντρο φυσικό? Η καρδία είναι κέντρο φυσικό γιατί είναι το πρώτο όργανο που σχηματίζεται μετά τη σύλληψη του ανθρώπου και είναι το τελευταίο όργανο το οποίο πάει να λειτουργεί όταν ο άνθρωπος θα κοιμηθεί. Δηλαδή δεν υπάρχει την ορθόδοξη θεολογία εγκεφαλικός θάνατος. Το κέντρο του ανθρώπου δεν είναι στον εγκέφαλο, είναι στην καρδιά. Επίσης λέει ο Άγιος Νικόδημος ότι η καρδιά είναι και κέντρο υπερφυσικό. Γιατί είναι κέντρο υπερφυσικό? Γιατί εκεί ακριβώς ο άνθρωπος μπορεί να δει τον Δημιουργό του. Αλλά είπαμε υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταφέρει να καθαρίσει την καρδιά του μέσα της νοεράς του της ευχής και μέσα της νύψεως. Και τέλος είναι, το αναφέρει και σαν κέντρο παραφυσικό. Εξηγήσαμε γιατί είναι κέντρο παραφυσικό, γιατί εκεί ακριβώς εμφολεύουν όλα τα πάθη και όλοι οι αισθροί λογισμοί που μολύνουν τον άνθρωπο. Ο επόμενος μακαρισμός αναφέρεται στους ειρηνοποιούς. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι οι Θεού πληθύσονται. Και η ειρήνη είναι ένα ιδίωμα του Χριστού. Ο προφήτης Αΐσαίας τον ονομάζει «Άρχοντα ειρήνης». Αν θυμηθούμε πώς αρχίζει μια Θεία Λειτουργία μετά το «Ευλογημένη Βασιλεία του Θεού, Πατρός και του Ιδίου Πνεύματος», ποιες είναι οι πρώτες ευχές
Ποιες είναι οι πρώτες αιτήσεις που κάνει στα ειρηνικά ο ιερέας ή ο διάκονος? Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνων την ειρήνης του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, Κυρίου δεηθώμεν. Δηλαδή, το μεγαλύτερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο, η Θεία Λειτουργία, έχει σαν βασική προϋπόθεση την ειρήνη. Και μάλιστα την ειρήνη, την ασωτική που να έχουμε ο καθένας μας, που συμμετέχει στο μυστήριο, την ειρήνη προς τον Θεό, αλλά και την ειρήνη προς σύμπαντα τον κόσμο. Αν ο Χριστός και ο Θεός είναι ο άρχον ειρήνης, ο διάβολος είναι αυτό, είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι αυτός ο οποίος εμπνέει τα μίσια και τους πολέμους. Χαίρεται δηλαδή στο να υπάρχουν διαμάχες μεταξύ ανθρώπων για οποιονδήποτε λόγο. Οι δύο τελευταίοι μακαρισμοί είναι, θα λέγαμε, παρόμοιοι. Ο μεν προτελευταίος αναφέρει ότι μακάρι διωγμένοι εν και δικαιοσύνης, ότι αυτό είναι στην η βασιλεία των ουρανών. Και ο τελευταίος μακαρισμός, μακάρι τον ειδήσουν ημάς και διώξωσιν και είπωσιν πάνω πονηρό ρήμα αθημών, ψευδόμενοι εν και νεμού. Εδώ τα πράγματα λίγο αλλάζουν. Και μάλιστα ο Θεός μακαρίζει με τους ανθρώπους δύο φορές, αλλά επιτείνοντας τη δυσκολία που θα αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι, αναφέρει δύο φορές παρεμφερές το ίδιο πράγμα. Δηλαδή μιλάει για δεδιωγμένους ένικεν δικαιοσύνης και δεδιωγμένους ένικεν του Κυρίου. Όπως οι ληστές επιτίθονται τους υλικά πλουσίους ανθρώπους, έτσι και οι δαίμονες επιτίθονται σε όλους τους πνευματικά πλουσίους ανθρώπους. Ο Θεός, ξέρετε, έχει διδάξει μέσα στον Αποστόλου Παύλο ότι πάντες θέλοντες ευσεβώς ζήναν Χριστό Ιησού διοχθήσονται. Δηλαδή ο Θεός δεν οροποιεί την κατάσταση, δεν μας παρουσιάζει μια ψεύτικη εικόνα, δεν θέλει να δημιουργήσει ακολούθους και οπαδούς του. Είναι πολύ συγκινητικός ο βίος του Αγίου Ευσταθίου, που γιορτάζεται στις 20 Σεπτεμβρίου. Ο Άγιος Ευσταθίος ήταν στρατηγός του Ρωμαϊκού στρατού και κάποια μέρα, κατά διάρκεια ενός κυνηγιού, ενώ κατεδίωκε με το άλογο του κάποιο ελάφι, τη στιγμή που ήταν έτοιμος να πιάσει, να σκοτώσει το ελάφι, το ελάφι με ένα, θα λέγαμε, θαυμαστό άλμα, πέρασε μια πολύ μεγάλη χαράδρα, στάθηκε απέναντί του. Και το απευθύνθηκε με ανθρώπινη δαλιά, λέγοντάς του, «Ευστάθη, αύριο να έρθεις εδώ πέρα με τη σύζυγό σου, για να σου πω τι έχεις να τραβήξεις για μένα». Δηλαδή, ο μέχρι τότε ειδωλάτης στρατηγός Ευστάθιος θα γινόταν χριστιανός. Αλλά ο Θεός του παρουσίασε όλη τη δραματική ζωή που θα περνούσε για την αγάπη του Χριστού. Και αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό, γιατί δεν το κάνουν οι άνθρωποι αυτό το πράγμα. Εμείς, δηλαδή, είμαστε προσκολλημένοι στο να συγκεντρώσουμε συνοδείες γύρω μας, οπαδούς γύρω μας, οροποιώντας την κατάσταση, λέγοντας πολλές φορές και ψέματα. Ο Θεός δεν είναι έτσι. Παρουσιάζει την αλήθεια όπως είναι. Και εξάλλου, πολύ μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας έχουν διωχθεί. Ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος,
ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, ακόμα και ο Άγιος Γρηγόριος ο Λόγος, που εδώ πέρα έχουμε το λείψανό του. Και αυτός κυνηγήθηκε, απειλήθηκε. Όταν έφτασε στην Κωνσταντινούπολη σαν αρχιεπίσκοπος της πόλης, υπήρχε την εποχή ένας μόνο ορθόδοξος ναός. Όλοι οι υπόλοιποι είχαν καταληφθεί από τους αρινόφρονες. Και κινδύνευε πολλές φορές η ζωή του. Χτυπήθηκε μέχρι θανάτου. Αλλά άντεξε. Τον βοήθησε η χάρη του Θεού να αντέξει. Και όταν αποχώρησε από τον θρόνο του, όλοι πια οι ναοί στην πόλη ήταν πάλι στα χέρια των Ορθοδόξων. Μα εξάλλου, η γιωμή, θα λέγαμε, είναι ένα καθημερινό φαινόμενο στην ιστορία της Εκκλησίας. Από τα πρώτα χρόνια, η διωγμή ήταν η καθημερινότητα της Εκκλησίας. Οι μάρτυρες των πρώτων χρόνων. Οι μάρτυρες επί κομμουνισμού. Είναι ο μάρτυρες της πατρίδας μας κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Αλλά και οι σημερινοί νεομάρτυρες, οι οποίοι μαρτυρούν για την αγάπη του Χριστού, μπροστά στα μάτια ενός πολιτισμένου κόσμου, που αδιαφορεί προκλητικά. Τέτοιοι μάρτυρες σύγχρονοι υπάρχουν, για παράδειγμα, στη Συρία. Είναι πάμπολοι. Αλλά δυστυχώς, δεν υπάρχουν μόνο συστηματικοί διωγμοί που γίνονται κάτω από χριστιανισμό. Πολλές φορές υπάρχουν διωγμοί που επισήμως δεν έχουν ξεκινήσει, αλλά γίνονταν επισήμως. Με πολύ μεγάλη επιμέλεια, με πολύ μεγάλη εμπάθεια, με στόχο, βέβαια, την καταπώνηση των χριστιανών και τον εξευτελισμό του Χριστού.

Αυτοί είναι οι μακαρισμοί του Κυρίου, οι οποίοι θα λέγαμε περιέχουν χάρη ψηλαφητή. Είχα διαβάσει κάποιο περιστατικό που έγινε κάποτε στην κομμουνιστική Ρωσία. Κάποιο μεγάλο Σάββατο, η κομμουνιστική νεολαία μιας πόλεως αποφάσισε να ανεβάσει μια θεατρική παράσταση. Την ώρα που γίνονταν η Ανάσταση, το αυθάλλον Ανάσταση του Χριστού, αυτοί θα κάνουν μια θεατρική παράσταση, την οποία θα εξευτελίζονταν, θα ευρίζονταν και θα συγχρονούνταν ο Χριστός και οι Χριστιανοί. Υπήρχε λοιπόν στο θείασμο ένας διάσημος ηθοποιός, του κόμματος βέβαια, ο οποίος προέβη το σενάριο να διαβάζει τους μακαρισμούς του Κυρίου. Και πραγματικά ανέβηκε στη σκηνή, άνοιξε λοιπόν την Καινή Διαθήκη και άρχισε να διαβάζει τους μακαρισμούς. Ξεκίνησε δηλαδή με το «Μακάρι οι πτωχοί του πνεύματι», «Μακάρι οι πενθούντες ότι παρακληθήσονται» και βάσει τον ίδιο έβαλε στον τρίτο μακαρισμό «Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν» να ξεκινήσει ένα εβριολόγιο ακατάσχετο κατά του Χριστού και των Χριστιανών. Εκεί όμως έγινε η επέμβαση του Κυρίου. Ενήργησε η χάρη που υπάρχει σήμερα στους μακαρισμούς. Άρχισε να διαβάζει μεγαλύτερη κατάνοιξη ο ηθοποιός στους μακαρισμούς. Μακάρι οι πραείς, μακάρι οι πεινώντες, μακάρι η καθαρή καρδία, μακάρι όταν οδύσουν μας. Και αφού τελικά ολοκλήρωσε όλους τους μακαρισμούς, με πολύ μεγάλη βάρδια και με δάκρυα στα μάτια, στο τέλος έκανε τρεις φορές το σταυρό του. Βέβαια, όλο το θέατρο είχε μείνει, είχε παγώσει. Ήταν κάτι που δεν προέβλεπε το σενάριο. Αυτό που έγινε, ανέβηκαν κάποια στελέχη του κόμματος και τον βγάλαν σηκωτό τον ηθοποιό από τη σκηνή. Και πιθανώς να τον μεταφέρουν σε κάποια φυλακή και είναι ένας από τους εκατομμύρια νεομάρτυρες της Ρωσικής Εκκλησίας. Δυστυχώς ζούμε σε χρόνους δύσκολους. Μας φοβίζει πολλές φορές αυτό το πράγμα ότι ίσως και εμείς θα πρέπει να ομολογήσουμε τον Χριστό, να διωχθούμε για τον Χριστό. Και αυτό μας φοβίζει, γιατί θα χάσουμε την βόλεψή μας, θα χάσουμε την τάξη μας, θα χάσουμε την άνεσή μας. Κάποιοι άνθρωποι απογοητεύονται, αγχώνονται υπερβολικά. Όχι, δεν υπάρχει λόγος απελπισίας και απογοήτευσης. Μπορεί η κατάσταση είναι δύσκολη. Όλοι βιώνουν τη δυσκολία αυτή. Αλλά υπάρχει και Θεός, ο οποίος δεν θα αφήσει τα παιδιά του να χαθούν και να καταστραφούν. Θα μου πείτε, αξίζουμε τις παρεμβάσεις του Θεού? Δεν την αξίζουμε, αλλά ο Θεός είναι Πατέρας. Και ως Πατέρας αγαπά. Και προσπαθεί να βρει ελαφεντικά για τα παιδιά του και αφού τα συνετίσει με τον τρόπο του να τα βοηθήσει. Έχουμε σαν όπλα και εφόδια αυτούς τους μακαρισμούς που μας παρέδωσε ο Κύριος. Έχουμε σαν παρακαταθήκη την εμπειρία των πατέρων, οι οποίοι λένε ότι το πνεύμα της ομολογίας δεν φυτρώνει από μόνο του, αλλά φυτρώνει εκεί που υπάρχει ασκητικό φρόνημα και λειτουργική ζωή. Αυτά όλα μαζί, αν τα συνδυάσουμε με την ωραία προσευχή, το όνομα του Κυρίου μας, το Κύριο του Χριστού ελεησόν, αυτά θα είναι τα όπλα μας που θα μας βοηθήσουν
με θάρρος και εμπιστοσύνη στον Χριστό να ομολογήσουμε το όνομά Του. Γιατί αν ξαναδούμε ένα προς ένα τους μακαρισμούς, ουσιαστικά ο καθένας τους αποτελεί μια προϋπόθεση, ένα βοηθητικό μέσο για την προσευχή. Δηλαδή, για να προσευχηθούμε στον Χριστό, πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Πρέπει να πενθούμε, να κλαίμε για τις αμαρτίες μας. Πρέπει να είμαστε ειρηνικοί. Και εσωτερικά, αλλά και με όλους τους ανθρώπους. Και αυτή η προσευχή, η οποία ουσιαστικά είναι ένα τρίπτυχο, θα λέγαμε. Προσευχόμαστε κάθε φορά υπεραφέσεως των αμαρτιών μας, υπερθεραπείας των παθών μας και υπερδιπλωμίας της βασιλείας των ουρανών. Αυτά λοιπόν τα εφόδια έχοντας και με τη βεβαιότητα ότι ο Χριστός δεν θα μας αφήσει μόνος μας, θα πορευτούμε από εδώ και πέρα στη ζωή μας. Ευχαριστώ πολύ.

0: του Αγίου Ιωάννου, του ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού, των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Προφητών και Πατριαρχών και Δικαίων, Αγίων Μαρτύρων και Ομολογητών, μνήστητι Κύριε ο Θεός, των Αγίων Πατέρων ημών και Αρχιεπισκόπων και Πάσης Σαρκός, ον εμνήστημεν και ον ουκ εμνήστημεν, εκεί αυτούς ανάπαυσον εν χώρα ζώντων, εν τη βασιλεία σου, εν τρυφή του παραδείσου, εν κόλπης Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, των Αγίων Πατέρων ημών, όθεν απέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός, εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου και καταλάμπει διαπαντός. Ημών δε τα τέλη της ζωής χριστιανά, και ευάρεστα και αναμάρτητα εν ειρήνη κατεύθυνον, Κύριε, επί συναγαγών ημάς υπό τους πόδας των εκλεκτών σου, ό,τι θέλεις και ως θέλεις, μόνον χωρίς εσχήνης και παραπτωμάτων, δια του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, αυτός γαρεστήν ο μόνος αναμάρτητος φανής επί της γης.
1: Η παιδαγωγική ανθρωπολογία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ομιλία για την αγωγή των νέων ανθρώπων. Η αγωγή πρέπει να είναι προληπτική και θεραπευτική.

Έχουμε μεγάλες χάρες και πολλές ευλογίες. Γι' αυτό καλό είναι να τις αξιοποιούμε και να τις εκμεταλλευόμαστε όσο και όπως μπορούμε. Δεν ξέρω πόσο ο Θεός θα επιτρέπει ακόμα να έχουμε τόσες μεγάλες ευκαιρίες ανάμεσά μας. Ζούμε σε εποχές που η ατμόσφαιρα είναι συγκεχημένη, μπερδεμένα πράγματα, κοιμόμαστε το βράδυ αλλιώς και ξημερώνουμε την άλλη μέρα αλλιώς. Πρέπει να ψάχνεις να βρεις τα ίσα, τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Φαντάζεσαι μήπως συμβαίνει αυτό που λέει είναι οι πατέρες των πρώτων αιώνων, ότι θα έρθουν καιροί που θα λένε οι τρελοί στους λογικούς, εσείς μένεστε, εσείς είστε οι τρελοί. Και οι λογικοί θα κοιτάζονται μεταξύ τους και θα λένε, για να το λέει όλος ο κόσμος, μάλλον μήπως εμείς έχουμε τρελαθεί. Σε τέτοιες εποχές λοιπόν ζούμε. Λοιπόν, οι παρηγορίες των Αγίων μας είναι κοντά. Ευχαριστούμε το Σεβασμιότατο για την αγάπη του και τη φιλοξενία του σε αυτόν εδώ το χώρο, τους παππούλιδες, τον Παπαχριστόδουλο, τον γέροντα της Μονής, της Κοζοβιώτισσας, τους παππούλιδες όλους, τα μαύρα και τα άσπρα γένια που λέω κι εγώ.

και τους πατέρες που παρευρίσκονται και εσάς όλους που ήρθατε σήμερα εδώ στην Παναγία να την προσκυνήσετε, να προσκυνήσετε και τον Άγιο Δημήτριο, να πάρετε δύναμη και να κάνετε μία πάλι να πέσετε μέσα στα βαθιά. Αυτό κάνουμε στην Εκκλησία μας. Σαν αυτούς, την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα στην Κάλυμνο. Στην Κάλυμνο λοιπόν οι άνθρωποι ζούσαν με τα σφουγγάρια. Ξέρετε τι κάνανε? Φεύγανε πάνω στο νερό, παίρνανε την αναπνοή τους, την κρατούσανε για 2 λεπτά και είχαν μετά μια πέτρα, ένα λιθάρι μεγάλο, το οποίο τους πήγαινε κάτω, στην Άβυσσο, κάτω βαθιά. Και εκεί που ήταν μαζεύανε τα σφουγγάρια. Και μερικοί μάλιστα μπαίνανε και στην όσο των Δυτών και βγαίνανε παράλυτοι, ανάπηροι επάνω. Λοιπόν, αυτό κάνουμε και εμείς όμως. Βγαίνουμε στην επιφάνεια. Να, τώρα καλή ώρα. Στην επιφάνεια είμαστε. Παίρνουμε την αναπνοή, την πνευματική μας και μετά γυρίζουμε στο σπίτι μας και πέφτουμε πάλι στο βυθό. Εκεί όμως στο βυθό έχουμε την αναπνοή πάρει. Και αυτό είναι που θα μας κρατήσει. Για φανταστείτε να ήμασταν συνεχώς στο βυθό, χωρίς να παίρνουμε εκείνες τις μεγάλες και ωραίες αναπνοές. Το σημερινό θέμα της ομιλίας μας έχει να κάνει με τη δύναμη του καλού λόγου. Πόσο σημαντικός δηλαδή είναι ο καλός ο λόγος. Ξέρετε, η σωματική ευεξία των ανθρώπων φαίνεται από τη γλώσσα τους. Οι γιατροί μας, όταν πάμε ιδίως στα παιδάκια, όταν πάνε στους γιατρούς, αυτό που κάνουν οι γιατροί έχουν ένα γλωσσοπίεστρο, το οποίο είναι ξυλάκι, το οποίο του πατάνε τη γλώσσα και βλέπουν τι χρώμα έχει η γλώσσα και τι κατάσταση βρίσκεται η γλώσσα. Λοιπόν, αν μεταφέρουμε, αν είναι καλό χρώμα, τότε σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι υγιής και δεν έχει κάτι άλλο. Αν όμως η γλώσσα έχει ένα παράξενο χρώμα και κάποιους άλλους σχηματισμούς, τότε σημαίνει ότι ο άνθρωπος νοσεί. Για να τα μεταφέρουμε λίγο αυτά στην πνευματική ζωή. Έτσι και λοιπόν και στα πνευματικά, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε το λόγο μας, κυρίως τη γλώσσα μας δηλαδή, γιατί αυτό είναι κατεξοχήν όργανο της γλώσσας, του λόγου, δείχνει και την πνευματική υγεία στην οποία βρισκόμαστε. Το λέμε αυτό βεβαίως πολλές φορές, γιατί στην εξομολόγηση, το ξέρετε εσείς που εξομολογήσετε, το ξέρουν οι παππούλιδες που σας ακούνε στην εξομολόγηση, ότι θεωρείτε και όλοι μας θεωρούμε, όχι μόνο εσείς αλλά και εμείς, θεωρούμε ότι έχουμε δίκιο. Έχετε δει εσείς κανέναν που να έχει άδικο? Εγώ δεν έχω δει κανέναν που να έχει άδικο. Όλοι δίκιο έχουμε. Αλλά πολλές φορές στη διεκδίκησή του, πάει να πει με λάθος τρόπο, χρησιμοποιώντας λάθος λόγους, το χάνουμε. Τι γίνεται λοιπόν, πώς χρησιμοποιούμε το λόγο, πώς πείθουμε τους άλλους ή αντίστοιχα πώς χάνουμε το δίκιο μας? Για να καταλάβουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτός ο καλός ο λόγος, να σκεφτούμε λίγο την χρησιμότητα, συγγνώμη, του οργάνου που έδωσε ο Θεός σε μας. Τι είναι η γλώσσα? Η γλώσσα είναι το πιο ακριβό, λένε οι πατέρες, αλλά ταυτόχρονα και το πιο φτηνό όργανο που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Το πιο ακριβό, γιατί με αυτό το όργανο μπορούμε και επικοινωνούμε με το Θεό μέσω της προσευχής, μέσω της δοξολογίας και της αναφοράς μας στο Θεό, και μπορούμε και να επικοινωνούμε με τους άλλους ανθρώπους και να τους στηρίζουμε, να τους παρηγορούμε, να είμαστε για αυτούς ένα βάλσαμο στις δυσκολίες τους, αλλά και να επικοινωνούμε στην καθημερινότητά μας. Η γλώσσα πόσα πράγματα εξυπηρετεί? Δείτε πόση μεγάλη δυσκολία έχουν οι άνθρωποι που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω του λόγου. Άλλωστε, κάθε μέλος του σώματός μας και η γλώσσα εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη διακονία. Μόνο που ο λόγος για τον οποίο έδωσε ο Θεός αυτά τα όργανα στον άνθρωπο δεν είναι ο εμφανής, δηλαδή έχουμε αυτιά. Γιατί τα έχουμε τα αυτιά? Για να ακούμε. Στο Ευαγγέλιο βέβαια μέσα, όταν τελειώνουν οι διηγήσεις, οι παραβολές του Χριστού, ο Χριστός πάντοτε τελειώνει τις παραβολές με τούτη τη φράση. Ο έχονότα ακούιν ακουέτο, δηλαδή αυτός που είχε αυτιά για να ακούνε. Πάνε να πει ότι υπάρχουν αυτιά που δεν ακούνε ή που δεν θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να ακούνε. Στο Λόγο του Θεού δηλαδή πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Να ακούμε το Λόγο του Θεού σαν την έφορη γη της παραβολής, να δεχόμαστε το σπόρο και να καρποφορούμε εν υπομονή. Η γλώσσα λοιπόν είναι ακριβό, γιατί κάνει αυτά τα σπουδαία πράγματα, όργανο, αλλά είναι και φτηνό, με την έννοια ότι λένε οι παππούλιδες ότι η πιο εύκολη αμαρτία που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, να γίνει από τον άνθρωπο, είναι η κατάκριση.
Ξέρετε γιατί? Γιατί για να κλέψει κάποιος, για να σκοτώσει κάποιος, πρέπει να εκπονήσει πάρα πολλά σχέδια. Μπαίνει κάπου, ας πούμε, και κλέβει. Πρέπει να δει πώς θα μπει, να λείπει ο φύλακας, να μην τον πιάσει ο συναγερμός, να αποφυγεί την αστυνομία, να βρει σχέδιο που θα μπει και σχέδιο που θα βγει, σχέδιο διαφυγής. Τι θα κάνει άμα τον πιάσουνε? Έχει καθίσει δηλαδή μέρες να παλέψει το θέμα της κλοπής. Επίσης έχει παλέψει το θέμα, ας πούμε, μιας ανθρωποκτονίας, να σκοτώσει έναν άνθρωπο. Θέλει δηλαδή πολύ κόπο και θέλει και συνεργασία άλλων ανθρώπων για την κατάκριση, που είναι ένα φοβερό, φοβερότατο πράγμα. Χρειάζονται δύο, λέει ο Αβαζορόθεος, μονάχα δύο. Μια γλώσσα και μια κακή καρδιά. Όταν συνεργαστούν αυτά τα δύο, τότε ο λόγος βγαίνει χωρίς φίλτρο προς τα έξω και λέμε και λέμε και λέμε και λέμε. Και ξέρετε, αν και τα πνευματικά έχουν μια ιδιότητα το ένα να σπρώχνει το άλλο και να το ελκύει, δηλαδή όταν ο άνθρωπος διψάει τα πνευματικά, σε λίγο θέλει και άλλα πνευματικά. Μια ασίγαστη δίψα τον τρώει, το ίδιο γίνεται και με τα αμαρτωλά πράγματα, με τα πάθη. Αν αρχίσει ο άνθρωπος δηλαδή και κρίνει, υπάρχει μια γλυκιά συνήθεια μετά και δεν αφήνει κανέναν ασχολίαστο και κανέναν χωρίς κατάκριση. Είχαμε πει και άλλη φορά εδώ πέρα, δείτε παράδειγμα το θέμα αυτό που κάνουμε με τους καφέδες που μαζευόμαστε το απόγευμα και πίνουμε αυτούς τους καφέδες. Έλα, λέμε, να πιούμε ένα καφεδάκι. Και πάμε στο σπίτι μας, στο σπίτι της γνωστής, ξέρω εγώ, της φίλης, της γειτόνισσας, της συγγενούς, και με ένα τόσο δα φλιτζανάκι, τόσο δα, όχι παραπάνω, έχουμε πει για τη μισή Ηφίλιο. Χωράει όλος ο κόσμος μέσα σε ένα φλιτζανάκι καφέ. Έχουμε πιάσει από τον Οικουμενικό Πατριάρχη και έχουμε τελειώσει στον τελευταίο μοναχό. Και έχει χώρο κι άλλο. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι η κατάκριση είναι ένα πολύ γλυκό πάθος που κολακεύει τον άνθρωπο που το κάνει. Και βέβαια γνωρίζουμε ότι όχι, δεν χρησιμοποιούμε μόνο τον καλό λόγο, αλλά τον ενάντιο, τον δηλητηριώδη, το διαστροφικό. Ο Αβάς Δωρόθεος λέει και άλλα πράγματα για την κατάκριση και αξίζει πραγματικά να μελετήσουμε το λόγο του Αγίου του Αβά Δωροθέου περί κατακρίσεως, γιατί δίνει ένα σαφή ορισμό και ένα σαφή χαρακτήρα για το θέμα της κατάκρισης και τη χρήση της γλώσσας. Για να δούμε λίγο το παράδειγμα του Χριστού, πώς χρησιμοποιούσε ο Χριστός το λόγο του. Ο Χριστός στη δημόσια ζωή του δεν επέλεξε ποτέ το δημόσιο πικρό λόγο. Η μόνη στιγμή που χρησιμοποίησε αυστηρό, αλλά πέρα για πέρα αληθινό λόγο, δεν είπε κάτι παραπάνω, αλλά τα είπε τα πράγματα με το όνομά τους, ήταν μόνο στην περίπτωση των Φαρισαίων. Μόνο όταν χτύπησε στη ρίζα την υποκρισία των ανθρώπων, αυτών των ανθρώπων δηλαδή που ενώ έπλαιναν τα χέρια τους γιατί δεν ήθελαν να φάνε με ακάθαρτα χέρια εκείνη την ημέρα, εκείνοι που σε λίγες ημέρες παρέδιδαν τον Χριστό σε θάνατο αλλά δεν μπήκαν στο σπίτι του ειδωλολάτρη Πιλάτου ή να μην μιανθώσει να λύνα φάγωση το Πάσχα, αυτοί δηλαδή που είχαν κάνει το κατεξοχήν έγκλημα, ήθελαν καθαροί να είναι, αυτούς χτύπησε ο Χριστός και τους χτύπησε πολύ αυστηρά. Σε όλους τους άλλους ο Χριστός δεν στάθηκε απλώς με επιοικία, με ανοχή, όχι. Στάθηκε με ενεργή αγάπη, με μια ενέργεια αγάπης, με μια δύναμη αγάπης, η οποία ήταν πάρα πολύ συγκλονιστική. Δείτε ότι κατηγορήθηκε γι' αυτό ο Χριστός, γιατί βρισκόταν μαζί με τελώνες και αμαρτωλές γυναίκες. Βρισκόταν με ανθρώπους του περιθωρίου. Βρισκόταν με ανθρώπους που ο κόσμος είχε βγάλει στην άκρη. Όπου υπήρχε πρόβλημα των ανθρώπων, όπου υπήρχαν άνθρωποι απόκληροι και ξεχασμένοι από τον κόσμο, ο Χριστός ήταν εκεί. Θυμηθείτε το Κυριακάτικο Ευαγγέλιο, θυμάστε εκεί για τη Λεγεώνα. Ο δαιμονισμένος λέει ήταν γυμνός. Και όταν ο Χριστός τον απελευθέρωσε από το δαιμόνιό του, ντύθηκε ο άνθρωπος και φόρεσε. Και ήταν όμορφος, γιατί ένιωσε τη γύμνια της αμαρτίας και μετά όταν γνώρισε τον Χριστό ντύθηκε και έγινε σοφρονισμένος. Και λέει μέσα το Ευαγγέλιο, τότε οι άλλοι τον είδαν και φοβήθηκαν. Όταν τον είδαν ντυμένο, γιατί γυμνό τον είχαν συνηθίσει. Ο Χριστός λοιπόν τους πλησιάζει όλους με τον καλό λόγο. Κορυφαίο παράδειγμα της προσέγγισης του Χριστού με τον καλό λόγο στους ανθρώπους είναι το παράδειγμα της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος. Για δείτε οι απόλυτες αντιθέσεις πάνω από ένα πηγάδι.
ένας τόπος Ιουδαϊκός, ένας τόπος ο οποίος ήταν προσευχητικός τόπος, συναντώνται δύο άκρα. Ο απόλυτα καθαρός με την απόλυτα βρώμικη γυναίκα. Ένας άνδρας με μια γυναίκα. Ένας Ιουδαίος με μια Σαμαρίτιδα. Τίποτα κοινό. Κι όμως το Ευαγγέλιο και η γλώσσα της Εκκλησίας στα λειτουργικά της δίνουν πολύ όμορφα την εικόνα της προσέγγισης του Χριστού με αυτόν τον άνθρωπο. Λέει, της μιλούσε τες γλυκίες προσρίσεση, με γλυκά λόγια. Δεν ήξερε ο Χριστός τι ζωή έκανε αυτή η γυναίκα. Το ήξερε πολύ καλά. Κι όμως δεν την ξεμπρόστηκε σε καθόλου. Την πήρε όμορφα και σιγά σιγά, χωρίς να την πονέσει, την έκαμε μόνη της να πει τα αθέατα που έχει μέσα στην καρδιά της. Που λέει και ο Παπανδρέας ο Κονάνος, τα αθέατα περάσματα της καρδιάς της. Μόνον τότε, όταν τη βοήθησε ο Χριστός να γεννηθεί πνευματικά, γιατί μιλάμε ουσιαστικά για πνευματικό τοκετό, για γένα πνευματική αυτής της γυναίκας. Εκείνη την ώρα δηλαδή γεννήθηκε αυτή η γυναίκα. Και όταν γεννά μια γυναίκα, όπως γνωρίζετε, δεν μπορεί κανένας να επέμβει, γιατί σέβεται απόλυτα την κατάστασή της. Κάτι παρόμοιο θα πει ο Άγιος Νικόδημος στο υπέροχο βιβλίο του που αφορά την εξομολογητική, που είναι για τους ιερείς και μιλά για τον τρόπο που πρέπει να εξομολογούμεθα και να εξομολογούμε, ιερείς και οι λαϊκοί αντίστοιχα. Λέει, όταν κάποιος σου πει κρίματα μεγάλα, βαριά, μη δείξεις απέχθεια. Μην κάμεις μορφασμό κανέναν. Εκείνη την ώρα γεννιέται αυτός ο άνθρωπος. Και ξέρετε, χρησιμοποιεί μια ωραία εικόνα για τον ζαρκάδι. Λέει, όταν τον ζαρκάδι γεννάει, δεν κάνει κανένα μορφασμό η μάνα του. Ούτε κουνιέται καθόλου. Για να μην φοβηθεί το μικρό και μήπως χτυπηθεί στη γέννα. Κρατά την ανάσα του και σέβεται τη γέννησή του. Κοιτάξτε πόσο διακριτικός είναι ο πατερικός λόγος που μοιάζει απόλυτα με αυτή την πράξη του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα. Της λέει δηλαδή το συγκλονιστικό, είσαι παιδί μου. Μπορεί να είσαι στη λάσπη, αλλά παραμένεις παιδί μου. Ξέρετε, πριν λίγες μέρες έτυχε σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα να βρεθώ με ένα παλικάρι 42 χρονών, το οποίο έχει κάνει μία απόπειρα δεν θα σας πω περισσότερα γιατί είναι συγκεκριμένος και τον ξέρετε, θα τον έχετε ίσως ακούσει. Βρέθηκα με αυτόν τον άνθρωπο, με πλησίασε, γιατί είχαμε μία δραστηριότητα και με πλησίασε. Μου είπε, μου ρίξαν οι αστυνομικοί, έπεσα κάτω σε μια λίμνη αίματος, θεώρησαν ότι είχα πεθάνει. Είχε κάνει μια ληστεία φοβερή και είχε κάνει και άλλα. Την ώρα λοιπόν που έπεσε κάτω αιμόφυρτος, πήγαν οι αστυνομικοί εκεί και πίστευαν ότι είναι νεκρός. Μέσα στη λίμνη αίματος, ο ίδιος μου το περιέγραψε, μύριζα ακόμα την κάπνα από τους κάλικες, την καμένη σάρκα. «Εγώ δεν πίστευα, παπά μου», μου λέει, «αλλά εκείνη τη στιγμή κάτι είδα. Δεν μπορώ να σου πω τι. Με πήγανε στο νοσοκομείο». Να τώρα ο καλός ο λόγος, ο καλός ο άνθρωπος στην κατάλληλη ώρα. Και εδώ είναι η ευθύνη μας, αγαπητοί μου. Πού είμαστε κι εμείς, πού είμαστε. Πού είμαστε εμείς οι παπάδες, πού είμαστε εμείς οι λαϊκοί. Πού είμαστε στις ανάγκες των ανθρώπων. Εμείς είμαστε στην άκρη, καθόμαστε εκεί και είμαστε από μακριά. Έχουμε καημούς από μακριά. Βρε παιδί μου, οι αιρετικοί ξέρετε από πού μαζεύουν κόσμο. Από τα κημητήρια και τα νοσοκομεία. Από εκεί μαζεύουν πελατεία αυτοί οι άνθρωποι. Και εμείς πού είμαστε. Εδώ δεν πάμε στους συγγενείς μας, θα πάμε σε ξένους. Θέλω να πω, και πήγε ένας καλός παππούλης εκεί. Μια ψυχούλα, ο Θεός τον ξέρει, ούτε το όνομά του ξέρω. Και τον επλησίασε αυτό το λύκο. Άμα θυμάστε και τη μια στιγμή του Πάσχα, ένα άλλο, το λύκο Θωμά, άμα έχετε διαβάσει αυτό το βιβλίο του φοβερό. Και τον πλησίασε λοιπόν αυτό το λύκο που τον φρουρούσαν εκεί πόσοι αστυνομική. Και του είπε μια φοβερή κουβέντα. Του λέει, για να ζήσεις, εσύ κάτι καλό έχεις κάνει στη ζωή σου. Ή κάτι καλό έχεις κάνει ή θέλει ο Θεός να κάνεις κάτι καλό. Από εδώ και πέρα. Και λέει, αλήθεια, μια ωραία κουβέντα. Ένας κολακευτικός γλυκής λόγος. Γιατί όλοι μας, βρε παιδί μου, δεν θέλουμε να το φάμε το ψωμί με το μέλι. Θέλει κανείς να το φάει με το ξύδι. Του αρέσει κανενός το ξύδι. Όλοι με το μέλι θέλουμε. Και εμάς με το μέλι θέλουμε να μας μιλάνε. Και λέει αυτό το παλικάρι,
Και νομίζω ότι έχει χώρο για αυτόν ο Θεός, έχει κάνει χώρο ο Θεός στον παράδεισό του και λέει μια φράση φοβερή, μια εξομολόγηση συγκλονιστική που εγώ δεν την έχω κάνει, που είμαι μικρό στην Εκκλησία. Και θαρώ συγχωρέστε με ούτε εσείς. Λέει μια φράση του παππούλη. Εγώ παππούλη μου σε όλη μου τη ζωή δεν θυμάμαι να έχω κάνει κάτι καλό. Υπάρχει πιο ομή, πιο ειλικρινής εξομολόγηση από αυτού του παλικαριού. Νομίζετε δεν θα κάνει έλεος ο Θεός? Και γι' αυτό σας παρακαλώ, να ο καλός ο λόγος τι ενεργοποιεί. Κάνει έναν άνθρωπο από σκοτεινό φωτεινό. Από έναν άνθρωπο του Άδη τον κάνει έναν άνθρωπο του Θεού, τον κάνει παραδεισένιο. Και τον φέρνει κοντά στο Θεό. Και εμείς έχουμε χρέος και πρέπει να είμαστε εκεί. Γιατί εμείς είμαστε οι άγγελοι του Θεού στους άλλους ανθρώπους. Και αυτό που δεν τους κάνουμε θα μας το ζητήσει ο Θεός. Και ταυτόχρονα θα μας ανταμείψει για αυτό που κάνουμε. Το παράδειγμα λοιπόν του Χριστού είναι σαφές. Το παράδειγμα όμως και των Αγίων είναι και αυτό πολύ μεγάλο. Ξέρετε, υπάρχουν παραδείγματα στους Αγίους από τα πρώτα χρόνια μέχρι τα τελευταία που δείχνουν έναν απόλυτο σεβασμό στον κάθε άνθρωπο. Πάντοτε ο γερο Ιάκωβος, όσοι προλάβατε εκεί, έχει ανέβει προς το μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ εκεί πέρα, ο παππούλης, που όσο νούμε περιμένουμε και εκείνο την Αγιοκατάταξη, είναι Άγιος στις συνειδήσεις μας, είναι νομίζω τυπικό το θέμα. Ο γερο Ιάκωβος, πολύ ωραία τον λέει, είναι μια εικόνα αγιογραφημένη που γράφει «Ο γερο Ιάκωβος ο μεσυγχωρείται». Όπως υπήρχε ο Άγιος Νίκονας ο μετανοείται, ο γερο Ιάκωβος πάντοτε τέλειωνε τις ιστοριούλες του «Με συγχωρείτε, πάντοτε με συγχωρείτε». Δηλαδή, μήπως πειράχτηκε κανένας, μήπως τον πείραξε ο λόγος μου κτλ. Είχε ένα απόλυτο σεβασμό στους ανθρώπους. Όσοι ταξιδεύατε από τους άνδρες και πηγαίνετε στην Αγιάνα και ανεβαίνατε εκεί στο Κυριακόπολη, ήταν δικαίως ο Παπάνθυμος ο Αγιανανίτης, ένας συγκλονιστικός γέροντας που είχε και θάνατο μαρτυρικό, τέλειωνε πάντοτε τη φράση του με την φράση «Με αντιλαμβάνεστε». Εγώ ήμουνα 18 χρονών δόκιμο, 20 γύρων καλόγερος εκεί και πήγαινε και τον ερωτούσα κάτι και μου λέγε «Με αντιλαμβάνεστε». Λέω «Γέροντα, είμαι μικρός», λέω, «Μη μου μιλάτε στον πληθυντικό». Δεν «Όχι, δεν είσαι μικρός, είστε μοναχός». Και μου μίλαγε με απόλυτο σεβασμό. Και δεν ήταν προσποιητός. Δεν ήμουνα κάποιος για να με σεβαστεί. Δεν το έκαμε για να το βρει μπροστά του. Του βγαίνει μια ευγένεια ψυχής η οποία ξεχύλιζε προς τα έξω. Ο καλός ο λόγος. Οπότε τον έχω στο μυαλό μου αυτόν τον άνθρωπο. Πάντοτε τον θυμάμαι μια εξαιρετική ευγένεια και μια αρχοντική στάση. Πήγαινες να προσκυνήσεις το Άγιο Λείψανο της Αγίας Άννας από τα αρχαιότερα Άγια Λείψανα της Ορθοδοξίας, το ποδαράκι της Αγίας Άννας, και ήμασταν οι δυο μας. Και δεν έκανε αγκαρία να πει εντάξει τώρα ένας είναι, το έκαμε να φαίνεται πράξη ιερή, να φαίνεται τελετουργία. Έμπαινε μέσα στο ιερό, φορούσε το μανδύα, έβαζε το πετραχύλι, άνοιγε την ωραία πύλη, έφερνε εισοδικό, το φέρνε μπροστά και έβγαζε το Άγιο Λείψανο και το άφηνε και το εναπέθετε μπροστά στο τραπεζάκι. Ένας άνθρωπος. Μια ευγένεια, μια αρχοντιά που σου μιλούσε και σου μένε για πάντα. Τι δείχνει ο απότομος τρόπος, τι δείχνει αυτό το πράγμα που έχουμε και μιλάμε άγραμπα, άγρια στους άλλους ανθρώπους. Λέμε καμιά φορά, εγώ έτσι είμαι. Εγώ έτσι είμαι, δεν ξέρω. Και έχουμε και το άλλο. Εγώ καλύτερα να τα λες μπροστά παρά να τα λες από πίσω. Έλα να τα ξεκαθαρίσουμε τώρα. Αλήθεια, είναι προτιμότερο να τα λες μπροστά από πίσω. Αλλά βρε παιδί μου, είναι ανάγκη το μπροστά να είναι το ίδιο πικρό με το από πίσω? Δηλαδή αντί να το μάθω από άλλο άνθρωπο να το μάθω σε μένα να μου το λες? Είναι ανάγκη σώνει και καλά να μ' αγαπάς και να με πικραίνεις? Να μου δίνεις κάτι δηλαδή να φάω καλό και να έχεις βάλει μέσα και λίγο δηλητήριο? Γιατί δηλαδή δεν μπορώ να πω μέσα, γιατί δεν ανέχεσαι ότι εσύ μπορείς να τα λες έτσι, αλλά εγώ δεν αντέχω να μ' αγαπάνε έτσι. Δεν μπορώ, δεν πονάω. Εσύ λες εγώ έτσι είμαι, έτσι τα λέω. Εσύ έτσι είσαι και έτσι τα λες. Έτσι θες και να τα ακούς. Έτσι θες και να στα λένε. Και ξέρετε τι σημαίνει να στα λένε? Σημαίνει ότι ο καθένας άνθρωπος έχει μια περπατησιά και τα λέει, γιατί δεν τα λένε όλοι οι ίδια. Άρα εκείνος που είναι άγριος θα στα πει εκεί μπροστά. Ο άλλος θα στα πει έτσι. Εμείς πρέπει να σεβόμαστε
την δεκτικότητα και την αντοχή ενός εκάστου. Για δείτε, πάμε σε ένα γιατρό και λέει ο γιατρός, εγώ είμαι οδοντίατρος, δόντια βγάζω. Και λες εσύ, μα εμένα δεν μου πονάει το δόντι, μου πονάει το κεφάλι. Α, το δόντι θα βγάλουμε, θα πει αυτός. Κάτι τέτοιο γίνεται και στη ζωή. Εγώ αυτόν τον τρόπο έχω να αγαπάω, άμα σ' αρέσει. Δεν είναι έτσι. Και δεν είναι έτσι, γιατί άμα είσαστε μέσα στις οικογένειες, καταλαβαίνετε ότι ο άλλος δεν αντιλαμβάνεται και ούτε θέλει να αντιληφθεί αυτό που του κάνετε. Δεν αντέχει την αγάπη που του προσφέρετε. Να σας πω κάτι, δείτε στα παιδιά σας, γιατί εκεί φαίνεται εντονότερα το πράγμα. Το ένα το παιδί παίρνει τον έλεγχο, την παρατήρηση, την προτροπή, τη συμβουλή, το σηκώνει. Το άλλο μόλις του υψώσετε λίγο τη φωνή, αποσυντονίζεται. Άρα δεν πιάνουν σε όλους η ίδια μέθοδος. Πρέπει στον κάθε άνθρωπο να είμαστε πολύ προσεκτικοί και πολύ διακριτικοί ανάλογα με τη δεκτικότητα και την αντοχή του. Άλλος τον μπορεί, άλλος δεν τον μπορεί. Σας παρακαλώ πολύ να το προσέξουμε. Όχι όπως ξέραμε, αλλά όπως βλέπουμε την κάθε περίπτωση. Ο καλός ο λόγος δείχνει σεβασμό στον άλλον άνθρωπο. Δεν μπορείς να τον εξουθενώνεις τον άλλον. Και να σας πω που είναι ο αληθινός χαρακτήρας μας. Δεν είναι στους από πάνω. Ας πούμε βρίσκεστε σε μία δουλειά και έχεις αφεντικά. Και σου φωνάζουν. Παλιά ήταν πιο εύκολα τα πράγματα, γιατί σηκωνόσουν, έφευγες από τη δουλειά, έβρισκες άλλη, σε περίμενε άλλη από πίσω. Τώρα, άμα φύγεις από τη δουλειά, δεν σε περιμένουν πολύ. Οπότε κάνεις υπομονή, ρίχνεις τα μούτρα σου κάτω και κάνεις υπακοή. Όση υπακοή δεν έκανες στη ζωή σου, την κάνεις τώρα στο αφεντικό. Σέβεσαι όμως τον υφιστάμενό σου, τον κάτω από σένα. Τον από πάνω δεν του μιλάς. Μπορεί να φεύγει και να τον λες από πίσω. Να κάνεις δηλαδή το παλικάρι, αλλά να μην σ' ακούει. Αλλά σέβεσαι τον υφιστάμενό σου. Χρησιμοποιείς απότομο τρόπο στον από κάτω, επειδή ο από πάνω χρησιμοποίησε τον ίδιο και για σένα. Δεν θες να σου μιλάνε άσχημα, αλλά εσύ θες να μιλάς άσχημα. Θες να σε σέβονται, αλλά δεν κάνεις τίποτα να σέβεσαι τους άλλους. Λέει, ξέρετε, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, οδηγίες προς ηγούμενο είναι αυτές. Και με κάποιο τρόπο έχουν αναφορά και στους γονείς, στους πατεράδες κυρίως, αλλά και στις μητέρες. Λένε, είναι θράσος να ζητάς από τα παιδιά σου να σ' ακούσουν, όταν εσύ δεν κάνεις κάτι για να ακούσεις το Θεό. Λες τα παιδιά σου, μα δεν σου το είπα. Μα πόσες φορές ο Χριστός θα μας έλεγε, κι εγώ δεν σου το είπα. Μα δεν σου το έδειξα, θα πει ο πατέρας στο γιο του. Πόσες φορές δεν θα μας πει ο Χριστός, μα δεν σου το έδειξα. Όσο λοιπόν είμαστε διατεθειμένοι να ακούσουμε τον Χριστό και να ακολουθήσουμε τις ευαγγελικές εντολές Του, και όσο φρόνιμο είναι να το κάνουμε, άλλο τόσο σωστό και φρόνιμο είναι να περιμένουμε το ίδιο και από τα παιδιά μας. Ο Γεροαναίας ο Κουστένης, ένας παπουλάκος που όσο τον έχουμε κοντά μας είμαστε πολύ ευλογημένοι, ο Γεροαναίας λοιπόν ο Κουστένης λέει ότι ο κόσμος σήμερα, οι άνθρωποι, οι νέοι, ειδικά οι νέοι άνθρωποι που είναι τόσο πληγωμένοι από τις αμαρτίες, από τα προβλήματα κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι λέει δεν θέλουν έλεγχο, θέλουν ντάντεμα. Χρησιμοποιεί μια ωραία λέξη, μουρουδίστικη, ντάντεμα. Και ξέρετε, θα το έχετε δει, όπου βλέπω παππούλιδες που έχουν έναν τρόπο που τους πλησιάζουν τους νέους ανθρώπους, που δεν θέλει να τους πιάσει, ας πούμε, από τα μούτρα, μπαίνουν στην εκκλησία, βρήκανε το δρόμο να μπουν στην εκκλησία και δεν τους πιάνεις από το τι φοράνε, σε ποιο σκουλαρίκι, που είναι τα αυτή τους τρυπημένο, η μύτη τους αυτό. Αλλά βρίσκεις μέσα από όλα αυτά, τα κάνεις έτσι λίγο στην άκρη με τα χέρια σου και βρίσκεις την καρδιά τους. Και τότε πραγματικά βρίσκεις ένα μαργαριτάρι μέσα τους, που είτε και οι ίδιοι ξέρουν καλά-καλά ότι το έχουν. Αλήθεια, τα πιο, ξέρετε, στα βιβλιοπωλεία, τα πιο καλά βιβλία τα έχουν στα κάτω ράφια. Επάνω έχουν τα εμπορικά, όσα φεύγουν. Τα πιο ουσιαστικά πράγματα βρίσκονται κρυμμένα και πρέπει λίγο να υποβληθούμε στον κόπο να τα ψάξουμε. Κάποτε ο γύρω Πορφύριος, ο Άγιος Πορφύριος, είχε πάει μια κοπέλα εκεί πέρα και του πετούπε, και δεν ήταν και διατεθειμένη να κάνει μεγάλες θυσίες. Και έτσι λέει ο Άγιος Πορφύριος, έτσι λέει, καλά, λέει, να ξεκινήσουμε από κάτι. Τι μπορώ να κάνω, του λέει. Λέει, μπορείς να πηγαίνεις στην εκκλησία στο αντίδωρο. Μόλις μοιράζω το αντίδωρο, να πηγαίνεις. Δεν της φάνηκε και πολύ αυστηρό. Λέει, εντάξει, να πηγαίνω. Μοιράζαν αντίδωρο, λοιπόν, έμπαινε, ρώτησε πότε μοιράζουν αντίδωρο και πήγαινε τότε. Έπαιρνε το αντίδωρο και έφυγε.
Μετά από λίγο έβλεπε τους άλλους που βγαίναν από την εκκλησία έτσι χαρούμενοι και λέει, τι κάνατε εκεί μέσα βρε παιδί μου? Αισθανόταν την ανάγκη να πάει λίγο πιο πριν και λίγο πιο πριν και λίγο πιο πριν, για να μην σας τα πολύ λόγω. Έφτασε αυτή η κοπέλα να ανάβει και τα καντήλια κάποτε κάποτε της εκκλησίας, πριν πάει ο νεοκόρος και πριν ο παπάς. Τι την κέρδισε? Ο καλός ο λόγος. Αυτό που έκανε τελικά τον άνθρωπο από μαύρο λευκό. Ξέρετε, ένα μεγάλο πράγμα που έχουμε μέσα στην συζυγία και στην οικογένεια, αν θέλετε, και με τα παιδιά, είναι ένας σεβασμός που χάνεται από την έλλειψη του καλού λόγου. Θα μου πεις, ας πούμε, δεν είναι τα κίνητα, είναι αυτά που λέμε, είναι και αυτά που έχουμε στην καρδιά μας. Το ένα φέρνει το άλλο. Λέει κάπου ο δάσκαλος, ο Κώστας Οργανωτής, αυτός ο θαυμάσιος παππούς, σαν τον Παπαδιαμάντινο, ο Κώστας Οργανωτής, έλεγε το εξής. Πήγε κάποτε μια οικογένεια και του λέει, μα δεν μου βγαίνει. Δηλαδή, πες τον άντρα σου έναν καλό λόγο, και λέει αυτή, μα δεν μου βγαίνει. Και λέει ο γερο Πορφύριος, ο κ. Κώστας Οργανωτής, κάνε να σου βγαίνει. Λέει, μα πώς να μου βγαίνει? Βρε, καν το λέει εσύ, πίεσε τον εαυτό σου να πεις έναν καλό λόγο, και μετά, αφού θα σου βγει από τα χείλη, μετά θα σου βγει και από την καρδιά σου. Θα κάνε πώς θέλεις. Και σιγά σιγά θα έρθει ο γλυκασμός του Θεού. Θα δει ο Θεός το φιλοτιμό σου, θα δει αυτό που κάνεις εσύ και ο Θεός θα κάνει αυτό που εσύ δεν κάνεις ή δεν μπορείς να κάνεις. Και με τα παιδιά. Ξέρετε, έχετε παιδιά στην εφηβεία. Είστε γιαγιάδες, είστε μαμάδες, είστε μπαμπάδες, είστε παππούδες και έχετε στην εφηβεία παιδιά. Έρχονται καμιά φορά γυναίκες στο Πετραχύλι και λένε, έχω έναν έφηβο στο σπίτι. Και κάνουμε το διακριτικό και το διορατικό και εμείς και λέμε, α, μάλιστα, έφηβος, κατηγορία έφηβος, μάλιστα. Κλείνεται στο δωμάτιό του, έχει το τάμπλετ, δεν σας αφήνει να μπαίνετε μέσα, δεν παρακολουθεί τα μαθήματα, έχει το τηλέφωνο αιωνίως και μαγκανίως εκεί πέρα, δεν σας σέβεται, φεύγει, δεν θέλει μόνο λεφτά, θέλει μόνο χαρτζιλίκι, δεν ξέρετε που είναι, αυταδιάζει, όποτε είναι να μιλήσουμε πάντοτε μαλώνουμε, με τον πατέρα του δεν τα πάει καλά, με μένα δεν τα πάει καλά, με τα αδέρφια του δεν τα πάει καλά. Όταν τα έλεγα λοιπόν αυτά, μου λέει, πω πω πω, ίσως πρέπει να είσαι χαρισματικός, μου λέει, ό,τι μου είπατε ακριβώς ισχύει για το παιδί μου. Τη λέω, δεν στάπα για το παιδί σου, απλώς στάπα για τους εφήβους του 2017. Ένας έφηβος το 2017 είναι ένας άνθρωπος, αν ήταν πάντα μέσα στη φωτιά, τώρα είναι στην πυρπόληση, στην αυτοπυρπόληση κυριολεκτικά. Και τι γίνεται? Μια αντιπαράθεση και ξεσυνερίζεται τώρα ο μεγάλος στο μικρό. Αυτή η λέξη που την έχουμε στα ελληνικά, μην το ξεσυνερίζεσαι που λέμε, είναι το ωραία λέξη. Και κάνει ο μεγάλος, χάνει την υπομονή του για το μικρό. Μαλώνεται, ας πούμε, με τα παιδιά σας. Και λέει ο μικρός, ακούσετε, θα τα πει ο μικρός, όχι γιατί τα πιστεύει, θα τα πει για να σας πειράξει. Γιατί ξέρει, θα χρησιμοποιήσει λέξεις που πονάνε. Και ξέρει, θα σας πει ότι δεν πιστεύει στο Θεό, και αυτά τα βγάλατε εσείς, και ρώτα αυτά, θα μάθει και κάτι στο σχολείο και θα σας το σερβίρει κτλ. Και εσείς θα σκοτωθείτε, θα λέει, το παιδί μου πήρε την κατιούσα και αυτά και ξέχασε τα πάντα. Μην ανησυχείτε, δεν είναι έτσι. Το παιδί θα κάνει τα δικά του μόνο και μόνο για να φορέσει το καινούριο, το παλτό που του βάλατε τόσα χρόνια και το προσπαρουστούσατε, να το προσαρμόσει στη δική του ζωή, να δει αν του κάνει. Και θα περάσει και από την αμφισβήτηση και από την ταραχή, από όλα θα περάσει. Εσείς τότε τι πρέπει να κάνετε? Να μην το ξεσυνερίζεστε, δεν θα μπαίνετε στη διαδικασία, γιατί είναι σαν να χτυπάει αυτό τον ταμπουρά και εσείς χορεύετε. Ξέρετε, άμα μαλώσετε με τα παδάκια σας και αρχίζετε μια αντιπαράθεση, λέει η τούπα μου, πετούπε, εσείς θα σκάσετε και το παιδί μετά θα πάει να κοιμηθεί μια χαρά. Ωραιότατα. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Την άλλη μέρα που εσείς θα είσαστε άϊπνοι από όλη την ταραχή που έχετε του μάλωμα μαζί του, θα σε ρωτήσει, έχεις κάτι? Τι έχεις? Και εσύ θα είσαι άδειος και δεν θα μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Ενδεδειγμένη οδός κατά τους πατέρες είναι η προσευχή. Αυτός είναι ο καλός ο λόγος της επικοινωνίας με τα παιδιά. Γιατί η προσευχή θα μας διδάξει, αν μας διδάσκει πώς να προσευχόμαστε, θα μας διδάσκει και τι να λέμε. Κάποτε μου έλεγε ένα παλικαράκι έφηβος, η μάνα μου μιλάει συνέχεια, μιλάει συνέχεια. Πόσο μιλάει, του λέω κι εγώ? Μου λέει, μέχρι να στεγνώσει ο λαιμός της. Για προσέξτε το. Αν λέμε συνεχώς το ίδιο πράγμα,
Αυτός ο λόγος ο καλύτερος όχι μόνο μεταβάλλεται σε κακό λόγο, αλλά και τελικά δεν ακούγεται. Πέστε τα στο Θεό. Σαν είναι μικρά, θα πει ο Γέρο Πορφύριος, μιλάτε στο Θεό για τα παιδιά. Και μιλάτε και στα παιδιά για το Θεό. Αλλά άμα μεγαλώσουν και μπουν πια σε αυτά τα φλογισμένα χρόνια της εφηβείας, βρείτε την άλλη μέθοδο. Πείτε τα του Θεού. Πες Θεέ μου, στείλε τον άγγελό σου. Εγώ δεν φτάνω. Τεντώνομαι, αλλά δεν μπορώ να πάω εκεί που είναι. Στείλτε τον άγγελό του. Και τότε θα είναι και αυτό πιο ήρεμο και εσείς πιο ήρεμοι. Θα τελειώσω με μια ιστορία. Κάποτε ήταν ένα μικρό παιδί και βρισκόταν στην Αγία Βαρβάρα Αργυρουπόλεως. Τα σπίτια ήταν προσφυγικά. Όχι, εκεί είναι πρόσφυγες βασικά. Και εκεί το παιδάκι ήταν μαζί με την οικογένειά του, πρόσφυγες, μικρασιάτες, οι συγγενείς, οι γνωστοί εκεί του, καλοί άνθρωποι, αλλά όχι πολλά πολλά. Όχι πολλές εκκλησίες και τέτοια. Χριστούγεννα, Πάσχα, καμιά Κυριακή και αυτά. Τα καθήκοντα, όπως λέμε. Τα χριστιανικά μας καθήκοντα. Όχι παραπάνω. Ήτανε 15 Αύγουστος, απόγευμα, ζέστη. Χτύπησε η καμπάνα και λέει το μικρό στη μάνα του. Τι είναι, τι είναι τούτο? Λέει η μάνα, είναι η παράκληση της Παναγίας το 15 Αύγουστο. Λέει, πήγαινε στην εκκλησία. Φεύγει λοιπόν από το σπίτι και πάει στην εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας. Από όλα λοιπόν που συνέβαιναν εκεί μέσα στην εκκλησία, αυτό που θυμάται το παιδί και του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν αυτό το χορευτικό, όπως έλεγε για πάντα στη ζωή του, το «Υπεραγία Θεοτό και σούσον ημάς». Αυτό το θυμόταν, το θυμόταν. «Υπεραγία Θεοτό», πάντοτε του άρεσε πολύ. Γύρισε στο σπίτι, πώς πέρασε, του λέει, «Μα, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία». Την άλλη μέρα πάλι καμπάνα, νταν, το απόγευμα είναι που και η παρακλήση είναι κάθε μέρα, λέει, «Τι είναι», λέει στη μάνα του, «Λέει σαν χτες», του λέει η μάνα του. «Υπεραγία Θεοτό και πάλι». Πάμε πάλι στην εκκλησία. Πάει στην εκκλησία, «Υπεραγία Θεοτό». Πω, πολύ ωραία. Κάθε απόγευμα «Υπεραγία Θεοτό» και σχολείο δεν είχε. Πέρασε η εβδομάδα, έφτασε η Κυριακή. Με τον καιρό γνωρίστηκε λίγο στην εκκλησία. Έμαθε τον παπά, έμαθε τον νεοκόρο, έμαθε αυτά τα πετσετάκια εκεί πέρα της Αγίας Βαρβάρας που την έχουν πολύ ωραία στολισμένοι οι πρόσφυγες εκεί πέρα, οι μικρασιάτες, οι πόντιοι. Και πήγαινε με πολύ χαρά. Πάει την Κυριακή λοιπόν στην εκκλησία, εκεί είχε κάτι άλλο. Δεν είχε υπεραγία Θεοτό και σωστόν ημάζει και λειτουργία. Και είχε τη Θεία Μετάληψη. Βγαίνει ο παπάς, Θεός να τον αναπαύσει, ένας παπουλάκος, και βγαίνει με το Άγιο Ποτήριο και την ώρα που πάει να μεταλάβει το παιδάκι, τον είδε, τον γνώρισε όλη την εβδομάδα, τον έβλεπε κάθε μέρα εκεί στην εκκλησία και είπε τούτο το λόγο. Ένα λόγο, μια φράση, μοναχά. Ποιο είναι τούτο εδώ το καλό το παιδί? Μόλις άκουσε τον καλό το λόγο το παιδί, ψήλωσε δύο μπόγια. Εγώ είμαι το καλό παιδί, είπε. Εγώ είμαι. Τον ήξερε και ο παπάς και ήξερε ότι είναι και καλό παιδί και τα λοιπά. Το πήρε τόσο πολύ μέσα του και τόσο πολύ πάνω του. Ένιωσε τόσο πολύ σπίτι του δηλαδή, ότι είναι σαν χώρος δικός του, που από τότε μπήκε στην εκκλησία και δεν ξανάφυγε ποτέ. Μεγάλωσε, πήγε σχολείο, σπούδασε, έγινε μοναχός, έγινε παπάς και σήμερα βρίσκεται μπροστά σας. Είναι η δική μου ιστορία. Έτσι μπήκα εγώ μέσα στην εκκλησία. Αυτό το λέω γιατί δεν ξέρεις πότε πρέπει να είσαι εκεί όταν πρέπει και πόσο θα χρεωθείς από το Θεό όταν δεν είσαι. Το πιο γλυκό λόγο, ξέρετε, να σας πω ένα παραπονάκι που έχουμε και εμείς οι παπάδες. Δεν το λένε οι παππούλιδες γιατί είναι καλοί, θα σας το πω εγώ. Όποτε τους παίρνετε ένα τηλέφωνο, όποτε τους συναντάτε στο δρόμο, αμέσως πάτε και τους λέτε το πρόβλημά σας. Παππούλη μου, πού να στα λέω, ο γιος μου αυτό, η μάνα μου αυτό, με τον άντρα μου. Δεν ξέρω πόσοι από εμάς ρωτάνε τον παππούλη, τι κάνεις εσύ? Πώς πάει, όσοι είναι παντρεμένοι, πώς πάει η παπά, τι κάνει η παπαδιά, τι κάνουν τα παιδιά σου? Όταν τον παίρνετε ένα τηλέφωνο, δεν το ρωτάει κανείς. Έχετε ένα λεπτό να σας ρωτήσω κάτι? Θεωρείτε ότι είναι εκεί και σας περιμένει. Δεν έχει άλλον δουλειά να κάνει. Κάντε το λίγο, δείχνει αγάπη. Ακόμα και η πρόταξη του δικού μας προβλήματος δείχνει λίγο εγωισμό. Ας σκεφτούμε λίγο και την άλλη πλευρά που κάνει αγάπη να μας ακούσει. Το πιο παρηγορητικό λόγο που έχω ακούσει από άνθρωπο για μένα ήταν από ένα κρατούμενο
από τις φυλακές του Ελαιώνα, στη Θήβα, πριν το καλοκαίρι. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κρίματα πολλά και είναι μέσα. Όταν φεύγαμε και χαιρετιστήκαμε γιατί θα κατέβαινα κάτω στην Ουγκάντα, ήρθε αυτό το παλικάρι, γιατί όχι δεν είναι μεγάλος, και μου λέει: Πού θα πας το καλοκαίρι? Λέω: Θα πάω στην Ουγκάντα. Μου λέει: Έχει νερό εκεί? Λέω: Δεν έχει, έχει μια λίμνη με κροκόδηλους εκεί πέρα, δεν είναι για πολλά πολλά. Μου λέει: Βάλε πουθενά τα πόδια σου, ξεκουράσου λίγο. Μου το είπε ένας κρατούμενος. Καμιά φορά οι άνθρωποι που δεν τους έχουμε για πολλά πολλά, ίσως βγάζουν τα καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη και την προσοχή σας.

ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο μεγαλώνυμος Κύριος, η μακαρία φύσης, η άφθονος αγαθότης, ο πάντων Θεός και Δεσπότης, ο όν ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, ο καθήμενος επί των χερουβίμ και δοξαζόμενος υπό των σεραφείμ, ο παρεστήκασι χίλιε χιλιάδες και μύριε μυριάδες αγίων αγγέλων και αρχαγγέλων στρατιέ, τα μεν προσενεχθέντα σιδώρα, δώματα, καρπώματα, ίσως μην ευωδίας προσεδέξω και αγίασε και τελείωσε κατηξίωσας αγαθέ τη χάριτη του Χριστού σου και του Παναγίου σου Πνεύματος, αγίασον δέσποτα και τα συμμετέρας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και ψηλάφισον τας διανοίας και ανάκρινον τα συνειδήσεις και έκβαλε αφημών πάσαν έννοιαν πονηράν, πάντα λογισμών ασελγή, πάσαν επιθυμίαν και ενθύμησιν εσχράν, πάντα λόγων απρεπή, πάντα φθόνων και τύφων και υπόκρισιν και ψεύδος, πάντα δόλων, πάντα πειρασμών βιωτικών, πάσαν πλεονεξίαν, πάσαν καινοδοξίαν, πάσαν κακίαν, πάντα θυμών, πάσαν οργήν, πάσαν νησικακίαν, πάσαν βλασφημίαν, πάσαν φιλαργυρίαν και ραθυμίαν, πάσαν κίνησιν σαρκώστε και πνεύματος απειλωτριωμένην του θελήματος της αγιότητός σου. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα, φιλάνθρωπε Κύριε, μεταπαρησίας, ακατακρίτως, εν καθαρά καρδία, ψυχή πεφωτισμένη, ανεπεσχύντο προσώπο, υγειασμένης χείλεση.

Αχιλλείου φωνή. Θέλω, παιδί μου, να ζεις για τον Χριστό. Ολόκληρος να δοθεί σε Αυτόν. Θέλω όταν τύχει να ανοίξει κανείς την καρδιά σου, τίποτε άλλο να μην βρει, μόνο τον Χριστό. Όσο ο άνθρωπος απλοποιείται, θεοποιείται. Γίνεται άκακος, ταπεινός, πράος, ελεύθερος. Πρέπει να είσαι απλός στις πράξεις σου και καθαρός στη σκέψη και στα αισθήματά σου. Με την καθαρή καρδιά θα αναζητάς τον Θεό. Με την απλότητα θα τον βρίσκεις και θα τον χαίρεσαι. Η καθαρή καρδιά εύκολα περνάει τις πύλες του ουρανού. Όλα τα ζητήματά σου να τα αφήσεις στα χέρια του Θεού. Ό,τι θέλεις να το ζητάς σαν το παιδί από τον πατέρα του. Όσιος αμφιλόχιος μακρύς.

Άγιος Ευμένιος, ο ποιμήνο καλός και θαυματουργός, Σίμωνος Μοναχού. Τα τελευταία χρόνια. Μετά από 2 μήνες περίπου από την επιστροφή μας από την Ρωσία, άρχισαν άλλα μεγάλα προβλήματα υγείας, κυρίως από το Σάκχαρο, που ο παππούλης είχε χρόνια και δεν το ήξερε. Δίψαγα, ήθελα να πιω μια κανάτα νερό, ήθελα να φάω ένα ολόκληρο καρπούζι, έλεγε. Είχε προβλήματα στα μάτια, στα νεφρά, στα πόδια. Είχε πληγές στα πόδια που δεν έκλειναν, στις πατούσες και των 2 ποδιών και παρόλη την φροντίδα δεν έκλειναν λόγω του σακχάρου. Πονούσε υπερβολικά, όμως δεν τον είδαμε ποτέ να κάνει μορφασμούς πόνου ή να παραπονεθεί για κάτι. Ένα απόγευμα που τον ταλαιπωρούσε ένας υψηλότατος πυρετός, εκείνος έλεγε «Ζήτω ο πυρετός, ζήτω ο πυρετός». Αντί να είναι στο κρεβάτι του να τον φροντίζουν οι άλλοι, αυτός περιποιόταν εμάς και λειτουργούσε σαν να είναι υγιέστατος. Κάποια ημέρα τον πήγα στο αναρωτήριο να του κάνουν αλλαγή στο πόδι που είχε μια μεγάλη πληγή που δεν έκλεινε λόγω του σακχάρου. Εκεί διαπιστώσαμε ότι έκανε πληγή και το άλλο πόδι. Το περιποιήθηκαν οι νοσοκόμες και αυτό. Όταν γυρίσαμε, τον περίμενε ένας κύριος με την σύζυγό του, γνωστή του πατρός Ευμενίου. Τους έβαλε και κάθισαν στο μικρό αρχονταρίκι του. Εμένα μου είπε να τηλεφωνήσω κάπου και καθόμουν στο κρεβάτι του και μιλούσα στο τηλέφωνο. Ο παππούλης πήγαινε πέρα δόθε να τους πηγαίνει κεράσματα. Του λέει ο επισκέπτης «Γέροντα, πώς πάει το πόδι σας?»

Ευάγγελος επεσκέπτετο πολλές φορές τον πατέρα Ευμένιο και με την ιδιότητά του ως ιατρού. Μας έλεγε: «Πήγα ένα πρωινό και τον είδα να κοιμάται, αλλά έναν περίεργο ύπνο σαν λίθαργο, μύριζε και λίγο οξώνει. Μου μπήκε υποψία. Του λέω: «Γέροντα, να σας κάνω εξετάσεις αίματος?» Μου λέει: «Να κάνεις». Πήρα το αίμα πρωί-πρωί προτού να λειτουργήσει. Το εξετάζουμε. Ζάχαρο, ουρία, κρεατινίνη, όλα αυξημένα. Ανεμία. Του λέω: «Γέροντα, έχετε υψηλό σάκχαρο?» «Έχω ζάχαρο, Βαγγέλη». «Ναι, γέροντα». «Πολύ ζάχαρο?» «Ναι, γέροντα». Αρχίζει να γελά, όχι να χαμογελά, αλλά να γελά. «Ωραία, Βαγγέλη». Και άρχισε να με κερνά. «Φάει καρπούζι, Βαγγέλη». «Κάνει το καρπούζι ζάχαρο, Βαγγέλη?» «Ναι, γέροντα». «Όχι, Βαγγέλη, δεν κάνει». «Κάνει, γέροντα». «Φάει, Βαγγέλη, δεν κάνει». Αρχίσαμε ατέλειωτες επισκέψεις σε γιατρούς, νοσηλείες σε νοσοκομεία. Οι γιατροί ήταν απογοητευτικοί. Αρχές Αυγούστου τον βάλαμε με ρίγη και υψηλό πυρετό στο σεισμανόγλιο. Εκεί του έκαναν ισχυρή θεραπευτική αγωγή. Παρόλη την έντονη θεραπευτική αγωγή, ο παππούλης τηρούσε αυστηρά την άλαδη νηστεία του 15 Αυγούστου από Δευτέρα ως Παρασκευή. Θυμάμαι με πόση λαχτάρα μου ζήτησε πατατούλες τηγανητές το Σάββατο. Πριν ολοκληρωθεί η θεραπευτική αγωγή, μας ζήτησε ένα απόγευμα να πάμε στο κελί του για να κάνει τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία μας. Παρακαλέσαμε να του βγάλουν τους ορούς για λίγο και φύγαμε. Πήγαμε στο κελί του, χτυπήσαμε τις καμπάνες, κάναμε τον εσπερινό και τον παρακλητικό κανόνα στο ναό. Τον είδαν και κάποιοι άνθρωποι για να εξομολογηθούν και όταν ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στο νοσοκομείο, εκείνος αρνήθηκε και στην επιμονή μας έλεγε: «Όχι, θα μείνω εδώ, να κάνω τις παρακλήσεις και να λειτουργήσω της Παναγίας». Εκείνο το βράδυ καθίσαμε εκεί τρία άτομα κοντά του και τον φροντίζαμε. Γύρω στις μία η ώρα τη νύχτα που έφυγα, μείνανε δύο κοπέλες μαζί του μήπως χρειαστεί κάτι. Όταν έφυγα όμως, όπως μου είπαν την άλλη μέρα το πρωί, ο παππούλης σηκώθηκε αμέσως και πήγε στο ναό. Η μία κοπέλα, η Μαρία, τον ακολούθησε και είχε το αυτί της κοντά στην πόρτα για να ακούσει μήπως χρειαστεί βοήθεια λόγω της αδυναμίας του. Άκουγε από μέσα η Μαρία θορύβους έντονους σαν να σέρνουν καρέκλες και στασίδια. Άκουγε δυνατή μουσική σαν από μεγάφωνο. Όταν βγήκε ο παππούλης, τον ρώτησε για όλα αυτά που άκουγε μέσα. «Τι άκουγες, Μαρία?» «Άκουγα να σέρνουν καρέκλες, να τραβάνε στασίδια, έντονη μουσική από ένα μεγάφωνο». Και λέει ο παππούλης: «Ένα άκουγες εσύ, Μαρία? Δύο ήτανε». Για άλλη μια φορά οι δαίμονες είχαν ενοχληθεί και ενοχλήσει τον πατέρα Ευμένιο. Παρόλη την καθημερινή φροντίδα που του προσφέραμε, η κατάσταση της υγείας του χειροτέρευε. Γι' αυτό τον επόμενο χρόνο εισήχθη στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Εκείνο συλλέφθηκε επάνω από τρεις μήνες και η γενική υγεία του σημείωσε κάποια βελτίωση εκτός από τις πληγές στα πόδια που χειροτέρευαν. Μια μέρα επισκέφθηκε τον πατέρα Ευμένιο ο διευθυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής και συζητούσε με την ομάδα των ιατρών του πού θα κόψουν το πόδι, επάνω από το γόνατο ή κάτω από το γόνατο. Ο παππούλης που τους άκουγε στενοχωρήθηκε πολύ. Τον διαβεβαίωσε τότε ο διευθυντής της κλινικής όπου νοσηλευόταν ότι το πόδι του δεν θα το αγγίξει κανένας και ο παππούλης ησύχασε. Και πραγματικά, η κατάσταση του ποδιού βελτιώθηκε αρκετά. Συνεχίσαμε όμως, αφού βγήκε από το νοσοκομείο, να πηγαίνουμε να του κάνουν αλλαγές. Εκεί σε κάποια επίσκεψή μας, βλέποντάς τον ένας από τους θεράποντες γιατρούς, ο οποίος μάλιστα μας διαβεβαίωνε και το τελευταίο βράδυ που φεύγαμε ότι έπρεπε να του κόψουν οπωσδήποτε το πόδι, του φώναξε: «Παππούλη, δεν είναι από εμάς που έγινες καλά. Αυτό είναι καθαρό θαύμα». Αργότερα η υγεία του επιδεινώθηκε πάλι και άρχισε να μπαίνει σε διάφορα νοσοκομεία. Ήδη από την επιστροφή του από την Αγγλία γνώριζε ότι η ζωή του πλέον θα ήταν μαρτυρική και το είχε πει: «Από εδώ και πέρα η ζωή μου δεν θα είναι πια η ίδια. Τέλειωσε για τον πατέρα Ευμένιο η χρυσή εποχή. Από το ταξίδι της Αγγλίας και μετά το ήξερα. Από εδώ και πέρα θα ανεβώ πάλι στον Σταυρό. Από τον Σταυρό ξεκίνησα, στον Σταυρό θα τελειώσω». Έκανε ό,τι του έλεγε ο καθένας.

τον βάζαμε στον Ευαγγελισμό. Τότε ένας άλλος άνθρωπος τον έπαιρνε με τις πιτζάμες, τον πήγαινε στο νοσοκομείο της Βούλας να τον δει άλλος γιατρός. Του έκαναν και εκεί εισαγωγή. Την ίδια μέρα, την ίδια ώρα σε δύο νοσοκομεία, σε δύο κλίνες ταυτοχρόνως. Του λέγαμε «Πάτερ, γίνατε άγγελος, σε δύο μέρες συγχρόνως βρίσκεστε». Έλεγε «Ναι, οι άγγελοι με τον Θεό βρίσκονται την ίδια ώρα παντού, όταν ο Θεός θέλει. Εγώ βρίσκομαι την ίδια ώρα παντού με τους ανθρώπους». Και γέλαγε όταν άκουγε ότι τον έψαχναν οι γιατροί. Του λέγαμε «Πάτερ, αν δεν ακούτε τους γιατρούς, θα πάθετε αυτό, το άλλο, τέλος πάντων γρήγορα θα πεθάνετε». «Α, θα πεθάνω», έλεγε και γέλαγε. «Δόξα σοι ο Θεός». Μια γιατρός, πνευματική κόρη του παππούλη που τον συνόδευε στις εξετάσεις στο νοσοκομείο της Βούλας, όταν τον πήγαν στο οφθαλμολογικό, παρεκάλεσε να τον εξετάσει μια γνωστή της επιμελήτρια Α. Τότε έμεινε άφωνη όταν άκουσε την οφθαλμίατρο να της λέει «Τι τον έφερε στον άνθρωπο να τον εξετάσω, ο γέροντας είναι τελείως τυφλός». «Αποκλείεται», της είπε, «διαβάζει το Ευαγγέλιο, μας βλέπει και μας φωνάζει με τα ονόματά μας. Πηγαίνει από την εκκλησία στο κελί του, στο νοσοκομείο για τους αρρώστους που τον χρειάζονται, να τους ευλογήσει και να τους μεταλάβει». «Κι όμως», επανέλαβε η οφθαλμίατρος, «είναι τελείως τυφλός». Στις γενικές εξετάσεις που του έγιναν, διαπιστώθηκε νεφρική ανεπάρκεια σε τελικό στάδιο και το επόμενο βήμα ήταν να μπει στην αιμοκάθαρση. Τους τελευταίους 18 μήνες της ζωής του, που ήταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, το δωμάτιό του λειτουργούσε σαν κελί του. Ο παππούλης προσευχόταν συνέχεια. Παραμονή των μεγάλων εορτών δεν κοιμόταν καθόλου. Προσευχόταν όλη τη νύχτα. Το πρωί παρακολουθούσε την Θεία Λειτουργία από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Έτρωγε το αντίδωρο που του έφερναν και μετά έπαιρνε πρωινό. Μετά το πρωινό ήθελε λίγο να ξεκουραστεί. Ερχόταν όμως ο κόσμος και πολλές φορές δεν προλάβαινε να αναπαυθεί καθόλου. Η κοίμησή του. Όταν πλησίαζε το τέλος της επιγείου ζωής του πατρός Ευμενίου, ο ίδιος το προαισθανόταν και μας έδινε κάποιες ενδείξεις. Ήταν 17 Μαρτίου 1999, των ονομαστηρίων του Μητροπολίτου Νικαίας κυρίου κυρίου Αλεξίου. Άρχισε να ψάλει την φήμη του Σεβασμιωτάτου. Στο τέλος του είπαμε «Και τα δικά σας πολλά τα έτη, γέροντα». «Τα δικά μου», είπε σκεπτικός και άρχισε να μετράει 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Στο 23 σταμάτησε. Όταν εκοιμήθη 23 Μαΐου, τότε καταλάβαμε τι σήμαινε που σταμάτησε στο 23. Όταν τον τελευταίο καιρό υπέφερε φρικτά, έλεγε «Υπομονή, ωραία δεν είναι» και γελούσε. Υπήρχαν φορές που δεν μιλούσε και δάκρυζε. Δεν είπε ποτέ ότι κουράστηκε. Λίγες μέρες μόνο πριν από την κοίμησή του έλεγε «Τελείωσαν τα πάντα. Ο Κύριος είπε ότι κουράστηκα. Σε λίγο». Στις 17 Δεκεμβρίου του 1997, εορτή του Αγίου Διονυσίου, ο πατήρ Ευμένιος εισήχθη στον Ευαγγελισμό για τελευταία φορά. Έβγαινε όμως για λίγο και πήγαινε στο κελί του και στο ναό να προσκυνήσει τους Αγίους Αναργύρους και να ευλογήσει τα πνευματικά του παιδιά. Όταν για τελευταία φορά κλείδωνε την εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, των γλυκυτάτων και αγαπημένων του Αγίων, όπως συνήθιζε να λέει, αποχαιρέτησε το κελί του και έδωσε τις τελευταίες ευχές για τους ασθενείς του Ιδρύματος, τους οποίους αγάπησε και φρόντισε με όλη του την καρδιά, και για το Ίδρυμα. «Την ευχή μου να έχετε όλοι, την ευχή μου να έχετε όλοι», επαναλάμβανε, ενώ τον έπνιγε ένα βουβό κλάμα. Καθώς αφήναμε το Ίδρυμα και περνούσαμε για τελευταία φορά τους δρόμους των Αθηνών. Ευλογούσε συνέχεια και έλεγε «Ωραία που είναι η Αθήνα, ωραία Αθήνα, ευλογημένη Αθήνα, τίποτε άλλο δεν υπάρχει πιο ωραίο από την Αθήνα». Ευλογούσε τους δρόμους, την Ομόνια, την Αγορά, την Μητρόπολη, την Βουλή των Ελλήνων, τους πάντες και τα πάντα. 1η Μαΐου του 1999.
δεν αισθάνεται καθόλου καλά. Δευτέρα Μαΐου, το βράδυ εκείνης της Κυριακής, με το ραδιοφωνάκι στα χέρια, παρακολουθούσε τον Εσπερινό του Αγίου Πέτρου, πολιούχου του Άργους. Ήταν ο τελευταίος Εσπερινός που άκουσε. Τρίτη Μαΐου, Τετάρτη Μαΐου, ο γέροντας χειροτέρευε. Από τους γιατρούς καμία βοήθεια. Έλεγε συνέχεια «Ελάτε, πεθαίνω, πεθαίνω, πεθαίνω». 5η Μαΐου έως 23η Μαΐου. Πονούσε φοβερά όλες αυτές τις ημέρες. Στις 23 Μαΐου του 1999, την Κυριακή των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων της Εννικαία Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, στις 4 και 10 μετά μεσημβρίαν, εκοιμήθη σε ηλικία 68 ετών. Ας σημειωθεί ότι ο πατήρ Ευμένιος ανήκε στην Μητρόπολη Νικαίας και είναι άξιον θαυμασμού το ότι εφάνει ως να ήλθαν οι Άγιοι Προστάτες της Μητροπολιτικής του Περιφερίας να παραλάβουν το εκλεκτό και υπερευλογημένο τέκνο τους κατά την ημέρα της εορτής τους. Η εξόδιος ακολουθία εψάλλει στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων, τον οποίο διεικόνησε η αγιότητά του με περίσσια αυταπάρνηση και αγάπη. Ο ενταφιασμός του έγινε την επομένη ημέρα στην ιδιαίτερα του πατρίδα, την Κρήτη, στο χωριό Εθιά του νομού Ηρακλείου. Κρατάμε ζωντανόν στην μνήμη μας τον λόγο του παππούλη όταν κάποια φορά στην αγωνία μας μήπως μας ξεχάσει, εκείνος μας απάντησε με σταθερή φωνή «Όχι, ποτέ». Τίποτε δεν ετοίμησε ο Θεός όσο ετοίμησε τον άνθρωπο. Τίποτε δεν αγάπησε ο Θεός όσο αγάπησε τον άνθρωπο. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος αφού έγινε άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο. Πατήρ Ευμένιος.

0: Σύ εκλίναμεν οι δούλοι σου, Κύριε, τους εαυτών αυχένας, ενώπιον του Αγίου Θυσιαστηρίου, απεκδεχόμενοι τα παρασού πλούσια ελέη, πλουσίαν και νυν την χάριν σου και την ευλογίαν σου εξαπόστηλον ημίν, δέσποτα και αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα, είναι άξιοι γενόμεθα κοινωνοί και μέτοχοι, γενέστε των αιωνίων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων. Σύ γάρ προσκυνητός και δεδοξασμένος υπάρχεις, ο Θεός ημών και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Πανάγιον, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έστε η χάρις και τα ελέη της Αγίας και ομοουσίου, ακτίστου και αδιαιρέτου και προσκυνητής Τριάδος με τα πάντων ημών.
1: Συ εκλίναμεν οι δούλοι σου, Κύριε, τους εαυτών αυχένας, ενώπιον του Αγίου σου θυσιαστηρίου, απεκδεχόμενοι τα παρασού πλούσια ελέη. Πλουσίαν και νυν την θάριν σου και την ευλογίαν σου εξαπόστηλον ημίν δέσποτα, και αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα, είναι άξι γενόμεθα κοινωνή και μέτοχοι γενέστε, των Αγίων σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον.
2: Σιγάρ προσκυνητός και δεδοξασμένος υπάρχεις, ο Θεός ημών και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου

Θεογνωσία, αυτογνωσία και ηθική. Μαντζαρίδης Γεώργιος, ομότιμος καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η χριστιανική ηθική έχει δυναμικό χαρακτήρα. Χωρίς καμία δημιουργική ή στρατηγική ασάφεια και αμφισημία, καλεί τον άνθρωπο από την ετερονομία στην ουσιαστική αυτονομία. Όσο περισσότερο γνωρίζει τον Θεό, τόσο πιο αυτόνομος γίνεται. Και όσο πιο αυτόνομος γίνεται, τόσο στενότερα ενώνεται με την κοινωνία. Η αυθεντική ηθική ζωή, γράφει ο γέροντας Σοφρόνιος, είναι δυνατή μόνο υπό τον όρο της αληθινής γνώσεως, δηλαδή της ορθής αντιλήψεως των πραγμάτων.

γνώθης αυτών. Κείμενα αυτογνωσίας του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Διαβάζει ο Παρασκευάς

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή ο Άγιος Νεκτάριος θα ξεκινήσει μιλώντας μας περί κολακίας. Η κολακία είναι αποκρουστική κακία, καλυμμένη με το προσωπείο της φιλίας. Είναι ψεύτικο χάδι που εκδηλώνεται σαν φιλία μόνο στα λόγια και ως προθυμία και βιασύνη για πράγματα ανάξια λόγου. Στην κολακία όπως και στο μνήμα, μόνο το όνομα της φιλίας είναι γραμμένο. Η κολακία είναι κακία διεφθαρμένης ψυχής, ψυχής άρρωστης, που τίποτα το υγιές δεν υπάρχει σε αυτήν. Είναι δόλια, δίχως ιερό και όσιο, ασεβής, ανηλικρινής και απατηλή. Η κολακία διαφθείρει τις ψυχές που την δέχονται.

Χαρακτήρας του Κόλακα. Ο Κόλακας είναι άνθρωπος διεφθαρμένος, ευτελής και μηδαμινός. Καλοπιάνει τους ασθενείς χαρακτήρες, τα δε λόγια του είναι ψεύτικα. Μιλάει για φιλία και προσποιείται ότι έχει τέλεια αφοσίωση. Τη στιγμή που η καρδιά του μισεί, από το στόμα του βγαίνουν λόγια μεγάλης αγάπης. Αυτόν που κολακεύει, τον επενεί για αυτά που είναι άξια μουμφής και κατηγορεί τις αρετές των ενάρετων και όσα είναι ανώτερα επένει. Εξασθενεί τους καλούς λογισμούς της ψυχής και δεν κατανοεί την αλήθεια των πραγμάτων. Ο Κόλακας μακαρίζει αυτούς που ζουν πλούσια και απρεπή ζωή και θαυμάζει αυτούς που σπαταλούν τον πλούτο τους σε ασωτίες. Επενεί τον τρόπο που σκέπτονται και εγκομιάζει τα έργα των χεριών τους. Την έλλειψη εγκράτειας τη λέει αρετή και τη χειρότερη ανοησία αποκαλεί επιστήμη και σοφία. Άνδρα ανάξιο τον επενεί για τον πλούτο του και ειρωνεύεται άνδρα αγαθό επειδή τυχαίνει να είναι φτωχός. Θαυμάζει πρόσωπα χάριν ωφέλειας και εξουθενώνει μπροστά τους όσα είναι άξια θαυμασμού. Οι κόλακες με λόγια καλοσυνάτα εξαπατούν τις καρδιές των άκακων και κάνουν τα πάντα για να τους υποδηλώσουν. Τους παραπλανούν μακαρίζοντάς τους και αναταράζουν τον δρόμο της ζωής τους. Είναι πιο πονηροί από Αλεπού και χειρότεροι των κοράκων, γιατί με δόλο και απάτη διαφθείρουν και εκμεταλλεύονται τις ψυχές των ανόητων. Χρησιμοποιούν τρόπους πολύπλοκους και είναι κερδοσκόποι. Ο Πλούταρχος λέει για τους κόλακες ότι κανένα γένος δεν είναι πιο διεφθαρμένο από αυτό των κολάκων, ώστε να εκτροχιάζει την νεότητα περισσότερο και γρηγορότερα. Ο Μέγας Βασίλειος λέει για τον κόλακα. Ο κόλακας όσο έχει την μπουκιά στο στόμα του, κολακεύει, θαυμάζει, ευλογεί. Μόλις όμως σηκωθεί από το τραπέζι και φύγει, εξφενδονίζει τις βλαστήμιες σαν τις πέτρες, για εκείνο που λίγο πριν, χάρη του στομαχιού και της κοιλιάς, προσκυνούσε σαν Θεό. Ο κόλακας αρπάζει ό,τι ανήκει στον άλλο. Ενώ ευλογεί το πρωί με μεγαλοστομίες τον φίλο του, το βράδυ τον καταργέται και με ωφέλιμα και καλά λόγια μπορεί να του πάρει τρόπο τεινά και τα ρούχα του. Ο Αντισθένης έλεγε «Καλύτερα να διαλέξεις να πέσεις σε κόρακα παρά σε κόλακα, διότι οι πρώτοι πληγώνουν το σώμα, ενώ οι δεύτεροι κατατρώγουν την ψυχή». Ο Μέγας Βασίλειος παραβάλλει τους κόλακες με τις σαρανταποδαρούσες, λέγοντας «Όπως λένε, η σαρανταποδαρούσα παίρνει την απόχρωση του τόπου όπου βρίσκεται, έτσι και ο κόλακας αλλάζει τη σκέψη του ανάλογα με αυτούς που συναναστρέφεται. Ο κόλακας είναι ο πιο μολυσμένος από όλους τους ανθρώπους».

Στη συνέχεια, ο Άγιος Νεκτάριος θα μας μιλήσει για τον έρωτα. Περί έρωτα. Ο έρωτας είναι πάθος αργόσχολης ψυχής, που γεννιέται από την περιέργεια της όρασης. Ο έρωτας εκδηλώνεται ως υπερβολή κάποιας παράλογης επιθυμίας, η οποία πολύ γρήγορα γεννιέται στην ψυχή, ωστόσο πάρα πολύ αργά σβήνει. Ο έρωτας ανάβει σαν φλόγα μια φορά και καταφλέγει την καρδιά, αλλά δεν σβήνει εύκολα, καθότι εξάπτεται από τη φαντασία. Μέσω αυτής αναπαριστά διαρκώς την εικόνα του αγαπημένου προσώπου. Όταν ο έρωτας καταλάβει την ψυχή, ο άνθρωπος δεν νοιάζεται ούτε για την τροφή. Όταν ο έρωτας βρει αφρούρητη την ψυχή και την κατακτήσει, την υποδηλώνει. Και ενώ την πείθει να περιφρονήσει όλα τα άλλα, μεταστρέφει όλα τα ενδιαφέροντα της ψυχής να αφορούν πλέον εκείνον. Ο έρωτας παρακινεί τις ψυχές που δεν βαδίζουν με τη λογική σε πάθος και παραφροσύνη, γιατί η δίχως χαλινάρη φαντασία τους διατηρεί τη φλόγα που διαφθείρει το νου. Ο έρωτας, όταν αγγίζει μυαλωμένη ψυχή, σβήνει πριν διαφθείρει το νου, γιατί αυτή η ψυχή είναι κύρια του εαυτού της και δεν αφήνεται να σύρεται από τη φαντασία. Ο έρωτας καταλαμβάνει τις ψυχές που είναι άδειες από θείο έρωτα και πλήττουν μέσα στη μοναξιά τους. Η καρδιά, αφού έχει πλαστεί για να ερωτεύεται, δεν μπορεί να μείνει απαθής προς τον κοσμικό έρωτα, αν πρώτα δεν έχει πληγωθεί και κατακυριευθεί από τον θείο έρωτα. Ο ανθρώπινος έρωτας δεν μπορεί να κυριεύσει τις καρδιές που έχουν τρωθεί από τον θείο έρωτα, γιατί ο θείος έρωτας έχει γεμίσει κάθε πόθο και τίποτα δεν άφησε κενό. Ο Πλούταρχος λέει για τον έρωτα ότι «θηρίο που κατασπαράσει την καρδιά, καθώς ον έχει νύχια και δόντια, δηλαδή την καχυποψία και τη ζήλια». Τα πάθη των ερωτευμένων είναι τα εξής. Ενώ αγαπούν, παράλληλα μπορεί να μισούν. Τον ίδιο που ποθούν όταν είναι απόν, τρέμουν παρόντα. Κολακεύουν, ηρωνεύονται, πεθαίνουν πριν την ώρα τους, μπορούν να σκοτώσουν, εύχονται να μην είχαν αγαπήσει, αλλά δεν θέλουν να πάψουν και να αγαπούν. Ενώ θέλουν να κυριαρχούν πάνω του, υπομένουν τα πάντα από αυτόν. Αυτό γίνεται αιτία το πάθος να το διαδέχεται η μανία.

Στη συνέχεια, ο Άγιος Νεκτάριος θα μας μιλήσει για το έλεος, περί ελέους. Έλεος είναι η εκούσια λύπη που αισθάνεται κανείς για τις ξένες συμφορές. Το έλεος εκδηλώνεται σαν αγαπητική διάθεση προς αυτούς που δυστυχούν από κάποιες δυσάρεστες καταστάσεις αναμεμειγμένοι με λύπη. Το έλεος γεννιέται από την καρδιά που συμπαθεί και συμπάσχει στα παθήματα των άλλων. Το έλεος είναι ισχυρό φάρμακο σε αυτόν που ατύχησε και προσφέρεται από ψυχή που συμπάσχει. Η γνήσια συμπόνια ανακουφίζει πολύ τις συμφορές. Το έλεος είναι πατέρας της επιοίκειας, ενέχειρο της αγάπης, σύνδεσμος κάθε φιλικής διάθεσης. Εκεί που υπάρχει έλεος, δεν υπάρχει έλεγχος, δεν στέκεται δικαστήριο, δεν απαιτούνται ευθύνες. Όπου υπάρχει έλεος, η σωτηρία δίνεται δίχως εξέταση. Όπου υπάρχει έλεος, συγχωρείται ο απολογούμενος. Το έλεος γεννάει την παρηγοριά, την αγαθοεργία, τη χριστότητα, την ευσπλαχνία, τη μακροθυμία και τη συγχώρεση.

Στη συνέχεια, ο Άγιος του αιώνα μας μας μιλάει περί ελεημοσύνης. Η ελεημοσύνη, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, είναι πράξη αγαθής προαίρεσης. Είναι εσωτερική φωνή προερχόμενη από αγαθή καρδιά που αγαπά τον πλησίον της. Η ελεημοσύνη είναι δικαιοσύνη που αποδίδει αυτά που ουσιαστικά οφείλουμε σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Διότι αυτός που κατέχει τον πλούτο που έλαβε από τον Θεό γίνεται ταυτόχρονα οικονόμος και διαχειριστής των αγαθών που με αυθονία δόθηκαν από τον Θεό. Η ελεημοσύνη είναι εντολή του Θεού, στην οποία θέλει περισσότερο να υπακούμε παρά να προσφέρουμε θυσίες και ολοκαυτώματα. Αυτό το λέει ο Θεός δια των προφητών. «Έλεον θέλω και ου θυσίαν». Αυτό το επικύρωσε και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός όταν μίλησε προς αυτούς που δεν δίνουν ελεημοσύνη. «Πορευθέντες, μάθετε τι εστίν, έλεον θέλω και ου θυσίαν». Ο Χρυσόστομος λέει, «Η ελεημοσύνη μας δόθηκε από τον Θεό για την εντολή της αγάπης. Είναι αγαθό η ελεημοσύνη. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται να διασκορπίζει τα αγαθά αυτό που τα έχει. Ουσιαστικά όμως και αληθινά μαζεύει αγαθά. Όπως ο Γεωργός, όταν σπέρνει, δανείζει στη γη σπόρους που από αυτήν μάζεψε. Έτσι και η ελεημοσύνη φαίνεται πως δίνει σε άλλους. Στην πραγματικότητα όμως μαζεύει θησαυρούς για αυτόν που δίνει. Το μεγαλείο της ελεημοσύνης δεν κρίνεται από τη μεγάλη προσφορά, αλλά από την προθυμία αυτού που προσφέρει. Ο Θεός δεν απαιτεί ποσότητα προσφοράς, αλλά προθυμία. Δεν γεννάει την ελεημοσύνη το μέγεθος της περιουσίας, αλλά η ποιότητα της δικής μας προαίρεσης. Γιατί δεν κρίνεται η ελευθερία από το πόσο πολλά δίνουμε, αλλά στην αναλογία που υπάρχει μεταξύ αυτών που δίνονται και της περιουσίας αυτού που δίδει. «Η ελεημοσύνη είναι η αρίστη των εργασιών», λέει ο Γρηγόριος ο Ναζιαντζινός, «γιατί με πολύ λίγα αγοράζουμε τη βασιλεία των ουρανών. Με μόνη την ελεημοσύνη παίρνουμε, αντί των πρόσκαιρων αγαθών, την αιώνια δόξα». Ο Χρυσόστομος αποκαλεί την ελεημοσύνη «βασίλισσα των αρετών», λέγοντας, «Η ελεημοσύνη είναι η βασίλισσα των αρετών, αυτή που πολύ γρήγορα ανοίγει τις αψίδες των ουρανών στους ανθρώπους και είναι η καλύτερη συνήγορος. Και αμέσως η ελεημοσύνη είναι τροφή της ψυχής, και όπως ο άρτος και ο ίνος είναι τροφή και ευχαρίστηση του σώματος, έτσι και η ελεημοσύνη και η προσευχή γίνεται θεραπεία και χαρά της ψυχής». Ο ίδιος πατέρας λέει, «Είναι λοιπόν μέγα απόκτημα η ελεημοσύνη και γρήγορη μεσήτρια προς τον φιλεύσπλαχνο Θεό, γιατί έχει μεγάλη παρησία μπροστά του. Γι' αυτό και όταν θέλει πηγαίνει προς εκείνον και κάθεται στα δεξιά του. Ο Θεός την αγαπάει πάρα πολύ και την έχει ως πρώτη μεταξύ των θυγατέρων του, γιατί εκείνη είναι πάντοτε μαζί του. Αυτή η ίδια τον παρακάλεσε να κατέβει στη γη και να σώσει το γένος των ανθρώπων». Ο Χρυσόστομος σε άλλη ομιλία του περί ελεημοσύνης λέει, «Αυτή είναι η μητέρα της αγάπης. Αυτή είναι το φάρμακο των δικών μας αμαρτημάτων, βγάζοντας το πίον της άρρωστης ψυχής μας. Σκάλα, στηριγμένη στον ουρανό, αυτή συνενώνει το σώμα του Χριστού». Και αλλού λέει, «Κανένα άλλο χαρακτηριστικό του χριστιανού δεν είναι όπως η ελεημοσύνη». Και σε μια άλλη ομιλία μας λέει, «Η ελεημοσύνη γεννάει εκείνον τον ποταμό που αναβλύζει αιώνια ζωή, όπου πέφτοντας ο θάνατος εξαφανίζεται όπως ο σφινθήρας στην πηγή.
αυτή η πηγή, όπου κι αν στάξει, εργάζεται μεγάλα αγαθά. Αυτή σβήνει ολόκληρο ποταμό φωτιάς, σαν να είναι σπίθα. Για την ελεημοσύνη ο σοφός Σιράχ λέει: «Πυρ φλογιζόμενο κατασβέσει είδωρ, και ελεημοσύνη εξυλάσσεται αμαρτίας. Η ελεημοσύνη διαμένει εις τον αιώνα». Ο Γρηγόριος Ονήσις αποκαλεί την ελεημοσύνη πηδάλιο της αγάπης. Ο ίδιος πατέρας λέει για την ελεημοσύνη που προέρχεται από τις αδικίες: «Ελεημοσύνη που προέρχεται από αδικίες δεν είναι ελεημοσύνη, αλλά ομότητα και απανθρωπιά. Διότι ποιο το όφελος να γυμνώσεις κάποιον για να ντύσεις κάποιον άλλον? Η ελεημοσύνη πρέπει να ξεκινάει με την αίσθηση του ίκτου. Έργα δε της ελεημοσύνης είναι όσα προέρχονται από τις εντολές του Κυρίου. Πρώτον, να τρέφουμε όσους πεινούν. Δεύτερον, να ποτίζουμε όσους διψούν. Τρίτον, να ντύνουμε τους γυμνούς. Τέταρτον, να φιλοξενούμε τους ξένους. Πέμπτον, να επισκεπτόμαστε τους αρρώστους. Έκτον, να παρηγορούμε τους θλιμμένους. Και έβδομον, να βοηθούμε τους φυλακισμένους». Στα έργα της ελεημοσύνης ανάγονται και τα έργα που πράττονται χάρη της πνευματικής και ηθικής διαμόρφωσης και ανάπτυξης του πλησίου. Η ελεημοσύνη μπορεί να καλύψει πλήθος αμαρτιών και να σώσει από τον θάνατο.

Στη συνέχεια, ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος του αιώνα μας, θα μας μιλήσει για την εικόνα του Ελεήμονα. Ο Ελεήμονας είναι ελεημένος από τον Θεό, διότι είναι πράγματι δώρο Θεού να αποκτάς συνήθεια ελεημοσύνης και φιλανθρωπίας. Ο Ελεήμονας συνέχεια ελεεί και δανείζει και το σπίτι του είναι γεμάτο αγαθά, γιατί ο Θεός ευλογεί αυτόν και τον οίκο του. Αυτός έχει γίνει πιστός οικονόμος και όσα του δόθηκαν θεωρεί ότι είναι από τον Θεό. Έτσι τα διαχειρίζεται πιστά. Πιστεύει ότι τα έλαβε για να βοηθήσει αυτούς που έχουν ανάγκη, ότι τα έλαβε για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του με τις πλουσιοπάροχες προσφορές του προς τους άλλους, ότι τα έλαβε για να τα προσφέρει για τη σωτηρία του. Χρησιμοποιεί τον πλούτο του σαν να μην είναι δικός του, αλλά ξένος, που θα πρέπει να τον αποδώσει σε αυτόν που του τον εμπιστεύθηκε. Ο Γρηγόριος ο Ναζιαντζινός λέει, «Ο πλούσιος που είναι ελεήμων, ας φιλοσοφήσει την απαλλαγή από τον πλούτο του με το να δώσει από την περιουσία του σε αυτούς που έχουν ανάγκη σαν οικονόμος των άλλων, ώστε και ο άλλος να ευχαριστηθεί από όσα θα λάβει και ο ίδιος να συνταχθεί με τον Θεό, μη έχοντας τίποτα άλλο εκτός από τον Σταυρό και το σώμα». Ο δε Μέγας Βασίλειος, περιγράφοντας τον βαθμό της ελεητικής διάθεσης του ελεήμονα, λέει, «Ακόμη κι αν η τροφή περιοριστεί σε έναν άρτο, θα πάρει τις πόρτες αυτός που τον έχει και θα τον δώσει σε αυτόν που πεινάει». Ο ελεήμονας δεν φράζει τα αυτιά του στις αιτήσεις του φτωχού, αλλά αφουγκράζεται τους λόγους του και σπέβδει να τον βοηθήσει. Σε αυτόν που θα του ζητήσει χρήματα, θα τα δώσει με αγάπη και συμπάθεια. Δίνοντας τον φτωχό, το πρόσωπό του είναι χαρούμενο, γιατί η καρδιά του χαίρεται από την πράξη της ελεημοσύνης. Χαίρεται που βοήθησε τον αδελφό του. Ο ελεήμονας αγαπιέται από τον Θεό και σώζεται από Αυτόν όταν κινδυνεύσει. Ηλαρών γάρ δότην, αγαπά ο Θεός. Ο ελεήμονας κάνει την ελεημοσύνη του κρυφά, γιατί η καρδιά του οθείται από την αγάπη του προς τον πλησίον και όχι από τη δόξα. Ο ελεήμονας χαίρεται, όχι με την καλοπέραση και την απόλαυση, αλλά με την ευεργεσία και την αγαθοεργία. Δεν ασχολείται πολύ με το να προσέχει τις ορέξεις και τις επιθυμίες του, αλλά για ένα και μόνο, για το πώς να ικανοποιήσει τον διακαή πόθο της καρδιάς του, και εξαιτίας αυτού του πόθου δεν διαθέτει μόνο την περιουσία του στους φτωχούς και σε αυτούς που του ζητούν, αλλά το πιο πολύτιμο απ' όλα, την προσωπική του ελευθερία. Ο ελεήμονας δεν ζει παρά για την αγάπη του πλησίον και ομολογεί έτσι την αγάπη του προς τον Θεό, αγαπώντας τον αδελφό. Ο ελεήμονας προσεγγίζει αυτόν που βρίσκεται σε θλίψη. Δεν αποστρέφεται το πρόσωπό του από τον φτωχό, ούτε τα μάτια του από όποιον του ζητάει βοήθεια. Δεν στερεί αυτό που πρέπει να δώσει στον αδελφό που του ζητάει από ανάγκη. Σε αυτόν που πεινάει θα του δώσει ψωμί, θα ξεδιψάσει όσους διψούν, θα στεγάσει τους φτωχούς, θα ντύσει τους γυμνούς, θα βοηθήσει όσους πάσχουν, θα επισκεφθεί τους φυλακισμένους και θα φιλοξενήσει τους ξένους. Σπέρνει, δίχως να λυπάται, ελπίζοντας τον Κύριο, και ο πλούτος που σκορπίζεται κατά αυτό τον τρόπο αποταμιεύεται στον ουρανό. Ο ελεήμονας στέκεται σαν ελιά φορτωμένη καρπό μπροστά στον οίκο του Θεού. Ουδέποτε χάνει την ελπίδα του στον Θεό, αλλά την κρατά πάντα ανθισμένη. Μιμείται το αϊθαλές του δέντρου και ζηλεύει την πολυκαρπία του,
δίνοντας άφθονη την ελεημοσύνη σε κάθε καιρό και σε όλους. Είναι μακάριος ο ελεήμονας, γιατί αυτός θα γίνει κληρονόμος της Βασιλείας του Θεού, της ετοιμασμένης από καταβολής κόσμου. Προς τους ελεήμονες, ο Κύριος θα πει: «Δεύτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Επίνασα γάρ και εδώ κατέμει η φαγήν, εδίψισα και εποτίσατε με, ξένος ήμιν και συνηγάγετε με, γυμνός και περιεβάλετε με, εισθένισα και επεσκέψαστε με, εν φυλακή ήμιν και ήλθετε προς με».

Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Θα συνεχίσουμε όμως και στην επόμενή μας εκπομπή. Μέχρι τότε, χαίρετε.

Κείμενα αυτογνωσίας του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Διαβάζει ο Παρασκευάς

0: ότι Άγιος ημί, Κύριος ο Θεός ημών. Ακατάληπτε Θεέ, λόγε το Πατρί και το Παναγίο Πνεύματι ομοούσιε, συναίδιε και αχώριστε, πρόσδεξε τον ακύρατον ύμνον εν της Αγίης σου, ανεμάκτης της Ίες συν της Χερουβίμ και Σεραφείμ και παρεμού του αμαρτωλού βοώντος και λέγοντος. Τα Άγια της Αγίης.
1: Άγιε ο εναγίης αναπαυόμενος Κύριε, Αγίωσον ημάς το λόγο της Ισχάριτος και τη επιφυτίση του Παναγίου σου Πνεύματος. Συγαρύπας δέσποτα, Άγιε εσύστε ότι εγώ Άγιος ημί, Κύριος ο Θεός ημών. Ακατάληπτε Θεέ, λόγε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι ομοούσιε, συναίδιε και αχώριστε, πρόσδεξε τον ακύρατον ύμνον εν τες Αγίες σου και ανεμάκτης θυσίες, συν της Χερουβίμ και Σεραφείμ, και παρεμού του αμαρτωλού βοώντος και λέγοντος.

Αδελφέ μου συναμαρτωλέ, ο παράδεισος δεν είναι για τους αναμάρτητους. Είναι για τους αμαρτωλούς. Ο παράδεισος είναι γεμάτος από αμαρτωλούς που μετανόησαν. Είναι και για μας ανοιχτός ο παράδεισος. Αρκεί να κάνουμε το πρώτο βήμα εμείς, το βήμα της μετανοίας. Τότε σπέβδει ο θεάνθρωπος Κύριος να κάνει 10 βήματα για να μας αγκαλιάσει. Με πόνο θερμής προσευχής ας πούμε, «Κύριε Ιησού Χριστέ, δώρισέ μας αληθινή, δακρύβρεκτη μετάνοια. Είσαι η χαρά μας μέσα σε τόσες θλίψεις. Είσαι η λύτρωσή μας μέσα σε τόση αμαρτία. Είσαι η ειρήνη μέσα σε έναν κόσμο τόσο ταραγμένο. Δόξα τη μακροθυμία και την ανοχή σου, Κύριε. Αμήν». Γέρον Εφρέμ, Αριζόνας.

Κύριε, εις άκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου. Εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη σε έλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Άκουστον ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου ότι επί σοι ήλπισα, γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή